0: σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Αδαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Αδαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Βγείτε το realgr.gr, διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
9: Και να σας πω και το εξής. Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σταθμός, 5η, 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Lidl Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις, κανένα πρόβλημα. Θα τους βρεις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά. 5η 10 Σεπτεμβρίου το πρώτο ραντεβού, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, Athens Gate Hotel, και αν δεν προλάβετε εκεί, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Ημέρες Καριέρας στο Metropolitan Expo.
8: Λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, το ξαναλέμε, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή, για να μιλήσουμε μαζί της για όλα αυτά που είπαμε όσον αφορά αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για μείωση τιμών και τα περίεργα που βλέπουμε. Στείλτε τα ερωτήματά σας στο studio papaki.realfm.gr.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πολλά τα μηνύματά σας και για την κυρία Τσαγκάρη θα τα μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στον Ηλία, ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί νιώθει αδικημένος για το επίδομα στους συνταξιούχους, επειδή είναι 64 ετών και το χάνει γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα κυρία Ανδροσούλα, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Όπως σας είπε η Αμαλία πριν από τους τίτλους των ειδήσεων, θα συνομιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Τσαγκάρη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και για τον Έλεγχο της Αγοράς. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών και κυρίως με τις καταγγελίες που κάνουν οι πολίτες σχετικά με τα ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Λοιπόν, την έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Τσαγκάρη, να την καλημερίσουμε. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση αντίδραση.
0: Καλημέρα σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Και προχωράμε κατευθείαν.
1: Προχωράμε. Λοιπόν, Ιωσήφ, επειδή το ξέρεις το θέμα με τα ταμπελάκια, γιατί η κυρία Τσαγκάρη το άκουσε και γι' αυτό μας πήρε μόνη της τηλέφωνο και την ευχαριστούμε, να απαντήσει.
0: Λοιπόν, κυρία Τσαγκάρη, υπάρχουν καταγγελίες από πολίτες που λένε ότι είτε δεν βρίσκουν καθόλου ταμπελάκια για την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμής στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είτε όταν τα βρίσκουν σε αυτά δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορούν να κάνουν τη σύγκριση, ενώ λένε ότι παράλληλα τρέχουν και ενέργειες στον σούπερ μάρκετ όπου δίπλα στα προϊόντα με την επισήμανση για μειωμένη τιμή υπάρχουν άλλα ταμπελάκια με χαρακτηρισμούς όπως για παράδειγμα έξυπνη τιμή, χρυσή τιμή, βασική τιμή, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ο καταναλωτής. Έχει πέσει στην αντίληψή σας?
2: Εξυπακούεται. Λοιπόν, το και αν δεν έχει πέσει και να μην το γνωρίζω. Ξεκινάμε από το πρώτο. Θυμίστε μου το πρώτο να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Το πρώτο είναι ότι δεν βλέπουν καθόλου ταμπελάκια σε κάποια σούπερ μάρκετ για τη μειωμένη τιμή.
2: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν περίπου 2.500 σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Οποιοδήποτε έχει κάποια καταγγελία ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια, σε αυτά που έχω δει εγώ φυσικά δειγματοληπτικά υπάρχουν παντού ταμπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει ταμπελάκια και θα επέμβω αμέσως.
0: Η δεύτερη κατηγορία δηλαδή ότι αναγράφεται η μειωμένη τιμή αλλά χωρίς να υπάρχει η προηγούμενη ώστε να γίνεται σύγκριση.
2: Βεβαίως, αυτό ισχύει. Έχει να κάνει και με τα συστήματα των σούπερ μάρκετ. Αλλά το βασικό είναι το εξής. Η μείωση τιμής δεν είναι η πρωτοβουλία μείωσης τιμής. Δεν είναι μία απλή προσφορά. Τι εννοώ? Οι προσφορές που έχουν τα σούπερ μάρκετ και είναι πάρα πολλές. Φανταστείτε ότι περίπου ένα 30% και παραπάνω εξαρτάται από την κατηγορία είναι σε μία κυλιόμενη προσφορά. Εμείς με την πρωτοβουλία μείωσης τιμών δεν έχουμε μία προσφορά λίγων ημερών. Έχουμε μία μόνιμη μείωση τιμής για 2 μήνες, 3 μήνες, μπορεί και 4 μήνες. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με την προηγούμενη τιμή και με τη νέα τιμή, γιατί φανταστείτε ότι σε 4 μήνες αυτό το πράγμα αλλάζει συνέχεια.
0: Σε 4 μήνες, κυρία Τσαγκάρη, προφανώς θα έχει αλλάξει. Στην έναρξη όμως της πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε 31 Αυγούστου, δεν θα έπρεπε να αναγράφεται ποια ήταν η προηγούμενη τιμή, το προηγούμενο μήνα,
1: για να ξέρει ο καταναλωτής,
0: ώστε να προστατευτεί ο καταναλωτής και να είναι σίγουρος ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αύξηση.
2: Βεβαίως θα σας πω για τις αυξήσεις ή τις μη αυξήσεις που εγώ λέω, αλλά παρόλα αυτά να σας πω, βεβαίως θα συμφωνήσω, σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αληθίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν εφικτό αυτό.
1: Κυρία Τσαγκάρη,
2: το σημαντικό όμως, να σας πω και αυτό, το σημαντικό είναι ακριβώς να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν γίνει αυξήσεις.
1: Εκεί θέλω να σταθώ. Yeah. Γιατί έχουμε αρκετούς ακροατές που μας στέλναν μηνύματα όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα, ότι σε προϊόντα που οι ίδιοι αγοράζουν κάθε εβδομάδα είχαν δει αυξήσεις πριν ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία σε προϊόντα και μετά ξεκίνησε η πρωτοβουλία. Άρα η όποια μείωση που είναι θετική, θα πω εγώ, πάει στράφη. Κάνατε ελέγχους ή θα κάνετε ελέγχους ή έχετε κάνει?
2: Καταρχήν, τους ελέγχους τους κάνουμε ψηφιακά. Τι εννοώ? επειδή με το πόσο κάνει και με μια μεγαλύτερη πλατφόρμα που, που διαθέτουμε, μπορούμε να τσεκάρουμε όλες τις τιμές. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή δεν υπάρχει, βασική τιμή χωρίς προσφορά, δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Αυτό που συμβαίνει, και θέλω να το πω πολλές φορές γιατί είναι δυσνόητο, είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά κάποιες φορές μέσα σε αυτή την πληθώρα εκατοντάδων χιλιάδων προσφορών μπορεί να έχει βγει αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, με αρχές Αυγούστου, δύο μέρες, μία προσφορά και αυτή να επανήλθει στη βασική της τιμή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από μία τιμή από δύο ή τρεις μέρες.
0: Αυτό που λέτε με τις προσφορές το καταλαβαίνουμε, γιατί ισχύει. Είναι έτσι. Όντως έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δεν είμαστε σε έναν ιδανικό κόσμο και ότι κάποια πράγματα είναι αδύνατο να συμβούν.
2: Ο ιδανικός κόσμος που θα θέλαμε θα ήταν να είχε η πριν και η μετά. Αυτό μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι. Και ένα τρίτο, γιατί το λένε οι καταναλωτές, κυρία Τσαγκάρη, ότι ακόμα και στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ, όπου υπάρχει το ταμπελάκι για τη μειωμένη τιμή, τα σούπερ μάρκετ, κάποια σούπερ μάρκετ, επιλέγουν να κάνουν και μια δική τους ενέργεια, βαφτίζοντας τη μείωση τιμή στη δική τους ως έξυπνη τιμή, ως χρυσή τιμή κτλ. Με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ο καταναλωτής με τα τόσα πολλά ταμπελάκια που βλέπει σε έναν διάδρομο.
2: Σωστά. Λοιπόν, εάν υπάρχει, καταρχήν, εάν τα ταμπελάκια αυτά αφορούν κωδικούς που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία τιμής, εμείς το χαιρετίζουμε. Οποιαδήποτε προσφορά μειώνει το καλάθι του νοικοκυριού, δεν έχουμε, κύριε Καλαμπαράκη, να είμαστε όλοι χαρούμενοι γι' αυτό. Έτσι. Πάμε τώρα.
0: Αν
2: αυτό...
0: όμως είναι κωδικοί ίδιων προϊόντων.
2: Μπράβο σας. Πάμε στους κωδικούς ίδιων προϊόντων. Εκεί όντως υπάρχει ένα μπέρδεμα. Το σημαντικό για μένα, η πολύ θετική του πλευρά, είναι ότι αντί για μείωση 5, 10, 15% που είχαμε με την πρωτοβουλία, τώρα φτάνει στο 30. Δηλαδή, οι δύο κωδικούς σας αναφέρω που μου στείλανε πριν λίγο, που ανήκουν στην πρωτοβουλία, οι προσφορές έχουν φτάσει στο 33 και στο 30. Εγώ είμαι χαρούμενη. Όμως λέω ότι ναι, η αρνητική πλευρά, υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: Μάλιστα.
0: Να σας μεταφέρουμε και μηνύματα.
1: Ο Μιχάλης ρωτά, λέει ότι γίνονται έλεγχοι από την αρχή, έχουν βγει κάποια αποτελέσματα, υπάρχουν αρκετά άτομα, είναι στελεχωμένοι έτσι ανεξαρτήτως και που να κάνει τους σωστούς και τους απαραίτητους ελέγχους.
2: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο, διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές αναπελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βέβαια για την υποστελέχωση, βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
0: Ρωτάει ο Τάσος για παράδειγμα, ο έλεγχος για την ακρίβεια και την ασχροκέρδεια είναι αποτελεσματικότερος όταν ξεκινάει από την πηγή της παραγωγής. Εκεί γίνεται αυτός ο έλεγχος.
2: Πηγή παραγωγής εννοείται τους προμηθευτές.
0: Προφανώς.
2: Ωραία. Καταρχήν, υπήρχε η ΠΝΠΗ, υπήρχε ο νόμος περί αθέμητης, ο οποίος όμως σταμάτησε στις 36. Άρα, όσον αφορά την αθέμητη κερδοφορία, είτε βιομηχανία λέγεται, είτε εταιρεία λέγεται, είτε λέγεται αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει πια από τις 36. Άρα, περί αθέμητης εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο.
0: Μάλιστα. Άλλη μια προτροπή θα την έλεγα και όχι ερώτηση από ακροατή, είναι ο Κώστας, ο οποίος αναγνωρίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Και προτείνει λοιπόν χειρουργικούς ελέγχους, έτσι ώστε να κατευθυνθεί το κοινό σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να ανακοινώνεται ότι αυτή την εβδομάδα θα ελέγχεται, για παράδειγμα, το ελαιόλαδο ενός λίτρου, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να αγοράζει, λέει, το λάδι του μήνα πριν ανεβάσουν τις τιμές. Δεν ξέρω, αυτή είναι μια πρόταση που μεταφέρω από ακροατή, με την έννοια ότι δεν μπορούν να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι, όπως μας είπατε.
2: Εγώ με χαρά να την ακούσω και την έχω σημειώσει, έτσι.
0: Στοχευμένα δηλαδή σε προϊόντα ανατακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να το γνωρίζουν και οι καταναλωτές και να κατευθύνονται ανάλογα.
2: Η στόχευση είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε, διότι μας βοηθάει και η τεχνολογία και προσπαθούμε να είμαστε στοχευμένοι, δηλαδή να μην ελέγχουμε τα πάντα όταν δεν έχουμε σημασία. πολύ ευαίσθητες κατηγορίες, κατηγορίες που βλέπουμε κάποιος ανατιμήσεις κτλ. Με πολύ χαρά να σημειώσω και την πρόταση του ακροατή μας.
0: Όπως και ο Πέτρος για παράδειγμα, αν θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα όπου ο διευθυντής κάθε σούπερ μάρκετ κάθε 30 μέρες θα δηλώνει την τιμή του προϊόντος και αν υπάρχει διαφοροποίηση με τα συμφωνηθέντα, τότε να χτυπάει ένα καμπανάκι.
2: Τα συμφωνηθέντα, ποια συμφωνηθέντα,
0: στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής, ναι.
2: Δεν έχω πρόβλημα, το βλέπω εγώ κάθε μέρα να πείτε στον κύριο.
0: Το παρακολουθείτε
2: Πέτρο.
0: Λοιπόν. Μάλιστα. Αυτό.
1: Κύριε Τσαγκάρη,
2: η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Εκτός από αυτή την πρωτοβουλία, περιμένουμε κάτι άλλο σαν αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή με αυτό το μέτρο και αυτή την συμφωνία κυρίων, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, αυτό θα είναι το βασικό σας όπλο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας?
2: Κοιτάξτε, έχουμε διάφορους τρόπους και επίσης αυτό είναι ένα θέμα κυβερνητικό, δηλαδή είναι θέμα της κυβέρνησης. Εγώ ως ανεξάρτητη αρχή σε αυτό έχω κάποιες ιδέες, αλλά γενικά όπως ξέρετε νομοθετεί η κυβέρνηση. Εμείς σαν ανεξάρτητη αρχή δεν νομοθετούμε. Κάνουμε προτάσεις βέβαια.
0: Μάλιστα. Ήταν η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσουμε, Αμαλία, την κυρία Τσαγκάρη.
1: Εγώ να την ευχαριστήσω, ακριβώς.
0: Κυρία Τσαγκάρη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε, γιατί παρά το γεγονός ότι ακούσατε νωρίτερα την κριτική και τις καταγγελίες.
1: Αμέσως αντέδρασα.
0: Πέσατε αμέσως
1: και από το Υπουργείο,
0: να δώσετε απαντήσεις.
1: Έτσι.
0: Και το αναγνωρίζουμε.
2: Και, και οποτεδήποτε, δηλαδή εγώ είμαι πολύ ανοιχτή και σε οποιαδήποτε πρόταση. Δεν τα γνωρίζουμε όλα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε εδώ για να ελέγχουμε, είμαστε εδώ για να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Σε όλους σας.
0: Γεια σας. Πήραμε λοιπόν τις απαντήσεις από την κυρία Τσαγκάρη. Βέβαια, ακούσαμε και αυτό ότι δεν είμαστε σε έναν ιδανικό κόσμο. Δεν υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό για να γίνονται όσοι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνονται. Από την άλλη, βέβαια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Περιμένοντας βέβαια να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Όπως μπορείτε να καταλάβετε, γίνεται ένας χαμός από τα μηνύματα σχετικά και με τα όσα μας απάντησε νωρίτερα η κυρία Τσαγκάρη για τους ελέγχους που γίνονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σχετικά με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Πήραμε λοιπόν κάποιες απαντήσεις, κάποια πράγματα έμειναν στον αέρα. Όπως για παράδειγμα αυτό ότι δεν είμαστε σε έναν ιδεατό κόσμο και φυσικά η υποστελέχωση η οποία υπάρχει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Και είπα όμως ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα. Αυτό ακούσαμε την κυρία Τσαγκάρη.
0: Δεν έπρεπε να λυθεί. Τέλος πάντων. Καλημέρα και στον Παντέλη στην Πρέβεζα. Γι' αυτό λέει μιλάμε για συμφωνία κυρίων. Όποιος είναι κύριος, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι. Καλημέρα και στον Φίλιππο, ο οποίος μας ακούει στην Βιέννη. Να σε καλά,
1: αγαπητέ
0: φίλε. Και στον Χριστόφορο τον Καραπαναγιώτη. Καλή σου ημέρα. Τώρα η μέρα σήμερα ξεκίνησε, επειδή έχει δροσίσει κιόλας, με φλερτ.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε έτσι μια πιο αεράτη διάθεση. Φλερτάρουμε γιατί ακούσαμε μια νεαρή κυρία η οποία πήγε σε ATM να κάνει ανάληψη μετρητών. Εκεί συνάντησε έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος ζήτησε τη βοήθειά της για να κάνει την ανάληψη. Και στη συνέχεια δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Το πήγε ένα βήμα παρακάτω.
4: Λοιπόν, είμαι στην τράπεζα και έρχεται ένας παππούς.
5: Και ο παππούς!
4: Περίπου στα 80 και μου λέει: μπορείς να με βοηθήσεις να βγάλω λεφτά? Του λέω: εννοείται, θα σας βοηθήσω. Θέλετε και την απόδειξη? Ναι, μου λέει. Τέλος πάντων, κάνουμε τη διαδικασία, του δίνω τα χρήματά του. Του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μην φεύγετε. Του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μου λέει: αν δεν έχει το τηλέφωνά σου επάνω, δεν τη θέλω. Πέταξε τη. Μάθετε μπαλίτσα από το βετεράνο. Θεός ο παππούς.
5: Και ο παππούς!
1: Παίκτης ο παππούς.
0: Μπράβο στον παππού.
1: Μπράβο, το λέει η ψυχούλα του.
0: Ίνδαλμα.
1: Ο Καλαμαράκης καταχάρηκε. Άκουσε αυτό με τον παππού.
0: Ο άνθρωπός μου.
1: Ο άνθρωπός σου καταχάρηκε.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Γιατί
1: μπράβο.
0: Και ωραίο. Όχι, και ευγενικό και κομψό.
1: και έξυπνο, συγγνώμη.
0: Κατάλαβες.
1: Έξυπνο.
0: Από αυτό που φτιάχνουν τη διάθεση του άλλου και δεν τον προσβάλλουν, δεν τον ενοχλούν.
1: Καθόλου προσεκτικό και έξυπνο, όπως το είπες.
0: Έτσι, να σε καλά, παππού, όπου και να σε. Λοιπόν, την Παρασκευή επιστρέφουμε στις τάξεις. Και επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Βέβαια, ο Σεπτέμβρης είναι μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν λοιπόν τις πρόσφατες αλλαγές, μα ποιοι άλλοι, οι φοιτητές, νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όμως όλα αυτά που είπα θέλουν ενέργεια. Ακριβώς ενέργεια θέλουν. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ, My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρωτό γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο day.gr.
0: Μεγάλη συζήτηση λοιπόν έχει γίνει μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου το ακροδεξιό AfD κατέγραψε μια σαρωτική νίκη με 44%. Πολλά έχουν υποθεί. Άκουσα όμως τα στοιχεία του ρεπορτάζ που έδωσε χθες η Μαρία Σαράφογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα. Γιατί
1: μπουμπούκι,
0: είχα ακούσει πάρα
1: πολλά. Όλα εκεί στο κόμμα αυτό.
0: Τι να σου πω, δηλαδή πραγματικά
1: μπουμπούκια.
0: Είναι ένας και ένας. Δηλαδή είναι μέσα στελέχη τα οποία έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε νεοναζιστική οργάνωση. Είναι μέσα στελέχη τα οποία είχαν
1: εθισμένα σε ναρκωτικές ουσίες
0: και καταδίκες για ναρκωτικά, για σωματεμπορίες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέχρι και για σχέσεις με τη Ρωσία και όλα τα υπόλοιπα. Ένας και ένας, παιδιά. Δυστυχώς τώρα δεν προλαβαίνω να παίξω το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και αυτή την έκτακτη επικοινωνία με την κυρία Τσαγκάρη που μας πέταξε έξω και αφήσαμε πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας που είχαμε προγραμματίσει με την Αμαλία, αλλά ήταν για καλό, ήταν για να πάρουμε απαντήσεις. Σαν σήμερα, Αμαλία, 9 Σεπτεμβρίου του 2019, έφυγε από κοντά μας ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Με τα τερατάκια τσέπης θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real
2: FM. Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Νομίζω ότι δικαιωματικά σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ, κύριε Αγοραστέ.

0: Το ήθελε πολύ και γύρισε στην παλιά του γειτονιά. Προφανώς, αλλά δεν το ήθελε πολύ. Το ήθελαν κάποιοι εκεί πάνω πολύ και γύρισε στην παλιά του γειτονιά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πλέον κοντά μας.
1: Μόνο τους κακούς ανθρώπους, όσους μιλούσαν με βρισιές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου, γιατί στο φαγκάκι της πλατείας

Στη χθεσινή ημέρα λοιπόν θα καταγραφεί ότι ένας από τους μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού, του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, του τραγουδιού που εν πάση περιπτώσει, όπως το βίωνε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μας έκανε να το βιώνουμε κι εμείς. Καλό ταξίδι ρε Γιώργο, όσο ζω μαζό ένα πράγμα. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω πριν από πάρα πολλά χρόνια από κοντά. Κάποια στιγμή ήμασταν εκεί και γειτονάκια στις παρυφές του Λυκαβητού. Ένας πολύ ωραίος τύπος, με τις δικές του ιδιαιτερότητες, με τις δικές του απίστευτες στιγμές. Νομίζω όμως ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αφήνει πάρα μα πάρα πολύ δυνατό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Καλό ταξίδι.

Και πως μερικές φορές έτσι η τύχη, δεν ξέρω, το ημερολόγιο κάνει τα δικά του τα παιχνίδια. Εχθές είχε φύγει από τη ζωή ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Και την ίδια ημέρα, σαν εχθές, ναι, ναι, την ίδια ημέρα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε κάθε περίπτωση και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Η ελληνική αστυνομία, οι αρχές ερευνούν κάτω από ποιες συνθήκες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κατέθεσαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών ο γιατρός αυτός του Κολονακίου και η σύζυγός του. Έφυγε από αναποκοπή καρδιάς σε ηλικία μόλις 54 ετών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο γιατρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν το έκανε εκείνος, δεν έκανε εκείνος θεραπείες, αλλά η γυναίκα του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μηχάνημα που έκανε θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης το λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έκανε ανάρτηση. Αναφέρει ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα. Και μάλιστα ανέφερε στην ανάρτησή του ότι το συγκεκριμένο ιατρείο, ο συγκεκριμένος χώρος, είχε άδεια μόνο για παθολογικά. Δεν είχε άδεια για να κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις. Δεν ξέρω πώς να τις πω. Δόθηκε εντολή από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη, για να διερευνηθεί αν το συγκεκριμένο ιατρείο έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και αν έχει, όπως είπε ο κύριος Πατούλης, τότε αυτό είναι παράνομο. Γνωστοποίησε ότι θα μεταβεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου για να κάνει ενδελεχή έλεγχο. Να πούμε ότι ο Μαζωνάκης διακομίστηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, προκαλώντας σοκ σε όλους μας, στο Πανελλήνιο. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Θα επανέλθουμε σε αυτό με λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε πάντως κάπως έτσι.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος ανατείλει ένα λεπτό μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Α, μεγαλώνει νύχτα λάσκαρη. Νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε. Αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας. Θα σου έχω και Τσίπρα σήμερα, γιατί γελάς. Δεν κατάλαβα. Ε, γελάμε. Μα το είπε κιόλας, έχουμε και αφιέρωση μετά. Δεν θα κάνουμε αφιερώσεις μόνο από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει γίνει της αφιέρωσης, της Θεσσαλονίκης και της αφιέρωσης. Ο ήλιος θα δύσει 42 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα το βραδάκι. Διανύουμε ήδη τη 253η ημέρα του έτους.

0: Η Wall Street Journal πήρε τέτοιο, έχει αρχίσει και κάνει μαθήματα νοστράδα μου. Θα συνεχιστεί, λέει, ο πόλεμος με το Ιράν μέχρι το 2029. Εντάξει, καλά θα πάμε. Πόσο έχουμε, 2026. Ένα τσούπι είναι, ρε παιδάκι μου, τριχουνάκια. Ούτε μια τετραετία. Ούτε μια τετραετία. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν η Μινοδώρα, η Μητροδώρα. Σου έχω και καλύτερο. Και η Νυμφοδώρα. Α, ωραία, καλημέρα. Έχουμε καμιά Νυμφοδώρα στην παρέα μας? Έστω και Μητροδώρα στην παρέα μας. Το Μινοδώρα είναι πολύ κοινότυπο. Εάν έχουμε, να ξέρετε, η διεύθυνση θα με ρυμνήσει. Θέλουμε να μας πείτε και να μην κατηγορείτε βεβαίως τους γονείς σας, αν σας έχουν ονομάσει έτσι. Από γιαγιά σε γιαγιά, κάπως έτσι δεν πάει το πράγμα. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε σήμερα, Πέμπτη λοιπόν. Τα έχουμε πει. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Ήταν τουλάχιστον τα χρόνια και τα ωραία, τα καλά, τα οποία βγαίναμε Πέμπτες. Βγαίναμε Πέμπτες διότι δεν θέλαμε να βγαίνουμε το Σάββατο, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Εχθές έπαθα μία ανήλαρε λάσκαρη. Δεν ξέρω γιατί, είδες μερικές φορές, μερικές φορές όταν σε οδηγεί το στομάχι, έτσι, και η γεύση, πέφτει σε διάφορες. Μου ήρθε, λέω, στη Μαρία την ώρα που φεύγω από το κανάλι, να σου πω, τις λέω, επειδή το είχες αναφέρει πριν από 2-3 ημέρες και μου κάτσε στο μυαλό, θα πάω σήμερα από το μολ για να πάρω, τώρα μην πούμε, κάτι και περίεργα που έχει με μεγάλα μπάκετ. Αυτό με κοτόπουλα, το να τάλω. Μην πω τώρα τη μάρκα στον αέρα, ρε λάσκαρη, άμα δεν με καταλαβαίνεις ούτε εσύ, να πούμε τι θα πούνε και οι άλλοι που είναι εκεί έξω. Και πει παιδομάζωμα. Ρε τι ήταν αυτό. Ρε γινόταν ένας πανικός. Η μισή Αθήνα ήταν στο μόλε χθες. Περίμενα 45 λεπτά. Ήμουν έτοιμος να γυρίσω και να πω σας χαρίζω και τα λεφτά. Δεν θέλω. Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω. Πραγματικά. Απίστευτη κατάσταση παρ. Γυρίσατε, ναι, το έχουμε καταλάβει. Έχουν γυρίσει, τα παιδιά δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία και είναι δεξιά και αριστερά. Τα έχουν αμολυμένα παντού. Ήταν και οι κινηματογράφοι εκεί. Ένας παροξυσμός με τα Minions. Έχει κι άλλη ταινία Minion. Αμέ. Τα βάλουμε και τον Μπανανά κάποια στιγμή. Γιατί, ρε παιδί μου, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, είναι εμπνευσμένο σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Σοβαρό. Το Μπελίζε. Ξέρεις ποιο είναι το Μπελίζε? Όχι. Είναι η πρώην Βρετανική Ονδούρα. Ούτε εγώ το ξέρα. Γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798. Είναι φοβερό, έτσι. Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, σήμερα γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798. Και μετά λέμε ότι είμαστε εμείς κουζουλοί. Αυτή να δεις εκεί έξω τι γίνεται. Είναι η μέρα του δασκάλου στην Κίνα και είναι εθνική εορτή του Γιβραλτάρ. Θα το γιορτάσουν ιδιαίτερα στη Θέουτα, έχω την εντύπωση. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες του σημερινού ημερολογίου. Όπως παραδείγματος χάρη, σαν σήμερα το 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκοαιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. Γι' αυτό και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε την αρμάδα στις πέτσες. Άσχετο. Η παπλακία. Εσένα ρωτάω. Δεν είσαι από τις πέτσες? Ούτε εγώ. Γιατί να το ξέρουμε? Σωστό και αυτό. Αν είναι κανένας από τις πέτσες και το ξέρει, ο Κοταρίδης κοιμάται τώρα. Κοιμάται, ναι. Δεν έχει πρωινή εκπομπή πλέον καθημερινή. Έχει το Σαββατοκύριακο μόνο. Οπότε θα κοιμάται. Και το Σαββατοκύριακο δεν θα πας στις πέτσες, ρε Μίτσο? Πηγαίνεις στις πέτσες κάθε χρόνο, έχει σπίτι ο Μίτσος, το ξέρω εγώ. Λοιπόν, το 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πύρ και σκοτώνει 19 μετανάστες, ανθρακορίχους, που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνιας. Είναι η σφαγή του Latimer. Διαμαρτυρήθηκαν, δεν του άρεσε του σερίφη, έβγαλε τον πιστόλι, του σκότωσε. Εντάξει. Οπότε λύθηκε το θέμα. Πάμε στις αφιερώσεις. Έρε τι έχουμε να ζήσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Από πιτσιρίκα με λέγανε μπαμπέσα.
0: Από γλυκερία το έβαλες, Πολύ μ' αρέσει η γλυκερία. Κολλάει και όλα σε αυτό. Είναι η αφιέρωση που έκανε ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη. Και κολλάει κιόλας και με το 2009. Σαν σήμερα ο Γιώργος του Παπανδρέου, ξέρεις τι έχει πει? Για πάμε που μου φάγε τα δαχτυλίδια.

Ο ένας αφιερώνει τα δίδυμα φεγγάρια. Πώς λέει, ωραία τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο, επιστρέφει την αφιέρωση ο Τσίπρας, την επέστρεψε χθες. Μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια. Και όλα αυτά που σαν σήμερα το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου είπε το ιστορικό: λεφτά υπάρχουν. Σε ευχαριστήσω. Αναγγέλει λοιπόν σαν σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Τι ωραία που ήταν. Ήτανε φοβερά, είχες από τη μία πλευρά τον Καραμαλή, τώρα το πάω αλλού, ο οποίος έλεγε, α παιδιά θα παγώσουμε μισθούς, θα παγώσουμε συντάξεις, ψηφίστε με. Και ερχόταν ο Παπαδρέου και έλεγε, ρε λεφτά υπάρχουν, θα σας δώσω αυξήσεις. Ω, παλιό ορθόδοξο Πασόκ. Ναι, μετά ήρθαν τα σανίδια.

Τώρα το μπράβο σου ταξίζεις. Δεν ξέρω σε ποιον θα το πούμε. Λάσκαρη, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν έχω ιδέα. Με όλα αυτά τα οποία λένε, με όλα αυτά τα οποία τάζουν, ποιος τελικά θα κάνει πραγματικότητα και τι. Ρητορικό είναι, μην απαντήσεις. Ξέρω, σκέφτεσαι το ίδιο που σκέφτομαι κι εγώ. Δεν με νοιάζει για τα δαχτυλίδια, ρε Λάσκαρη. Για δώσε.

Ούτε εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες πρέπει να σας ενδιαφέρουν τα σανίδια. Έτσι, διότι στο διαγωνισμό έχει ένα διπλό στρώμα. Προφάιλ. Αμέ, της Greco Strom. Διότι για όλα έχουμε μεριμνήσει. Συνεχίζουμε έτσι.

μπορεί να μην μιλάει γαλλικά, ενώ τραγουδιστής, αλλά εμείς θα πάμε προς Παρίσι μεριά. Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτά συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, εκεί στα Ηλίσια, στο Μέγαρο των Ηλισίων. Ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης τον Μακρόν για την επίσκεψή του στο Ελ Αλαμέιν και τις επαφές με τους προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Να ένα Ελ Αλαμέιν, όποτε ακούω το Ελ Αλαμέιν, ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό. Πώς το λέει, ένα λουλούδι απόψε στείλε μου και πάλι φίλε μου, από την ταινία ρε παιδάκι μου, με τον Κωνσταντάρα, με τον πιλότο που ήταν στο Ελ Αλαμέιν και είχε πέσει. Τι συνειρμού έκαναν τώρα, μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Κουκουρούκου, υπάρχουν ακόμα αυτές οι σοκοφρέτες? Ναι, έχουν μέσα και τέτοιο και αυτοκόλλητο όπως είχαν παλιά. Όχι, το έχουν κόψει το αυτοκόλλητο. Έχει φύγει μισή χαρά του παιδιού, ρε παιδάκι μου, άμα το έχουν κόψει το τέτοιο το αυτοκόλλητο. Σε κάθε περίπτωση, εχθές γνωρίσαμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη με το καλό να πάει το παιδί. Σε βλέπω ανώνυμο, ρε τότε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο πήγε στο Παρίσι. Είχαμε τη διάσκεψη, τη μεγάλη διάσκεψη των ηγετών για το διάστημα. Για τη γεωπολιτική του διαστήματος. Και έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Μπορεί να σας ακούγεται σαν ανέκδοτο, δεν έχουμε να φάμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κι όμως, είμαστε στον πόλεμο του διαστήματος. Η Ελλάδα εκεί ακολουθεί. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Ο Αδριανός, ο οποίος θα είναι πραγματικά ο πρώτος Έλληνας που θα δει τη γη από τόσο ψηλά. Με το καλό, με το καλό παλικάρι μας, με το καλό να έρθεις να μας πεις και τις εντυπώσεις σου. Θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε και στον αέρα. Όχι τώρα 4-6, κατάλαβες. Κάτι θα κάνουμε, κάτι έκτακτο ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Για να έχουμε τον Αδριανό. Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα για ακόμη μια φορά προς την Τουρκία. Εχθές όμως το μενού είχε, καλό είναι αυτό, Αλέξη Τσίπρα.

αστεία για εμένα, αλλά για τη χώρα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Το δήλωσε. Υποστήριξε ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμέ! Αυτό δεν τα παγόρε, παιδιά. Ο Αλέξης Τσίπρας τα είπε. Τον ρώτησαν καμιά πενταριά δημοσιογράφη, απάντησε. Μερικά από αυτά που είπε ήταν αυτό. Αναφέρθηκε στην πρώτη του κυβερνητική θητεία. Τη θυμάσαι την πρώτη κυβερνητική θητεία? Εγώ θυμάμαι που πήγαινα στο ATM και το παρακαλούσα, το Σταύρωνα και ακόμα που, ναι, το Σταύρωνα το ATM, και έλεγα σε παρακαλώ πάρα πολύ, βγάλε πάνω από 20 ευρώ. Σε παρακαλώ πολύ, βγάλε πάνω από 20 ευρώ. Έχω 40 μέσα, βγάλε μου και τα 40. Σε παρακαλώ πολύ. Τίποτα, αυτό είχε μουλαρώσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αναφέρθηκε λοιπόν στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Α, δεν το ξέρε. Δεν το ξέρε. Είχε και το Γιάννη με τον Ανή. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης με τον Ανή ήταν ο υπουργός οικονομικών του κυρίου Τσίπρα, ο πρώτος. Όχι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης ο πρώτος, ήταν ο πρώτος υπουργός οικονομικών των κυβερνήσεων του Τσίπρα. Α, να μην ξεχνάσω, πρόεδρος της Βουλής ήταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επίσης επιλογή του κυρίου Τσίπρα. Ρε παιδί μου, δεν λέω κάτι, απλά θέλω να σας πω ότι αυτό, ναι, ήταν ωραίες εποχές. Ήταν η πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ στα λίγα χρόνια που καλύπτω και το πολιτικό ρεπορτάζ, ήταν η πρώτη φορά που είδα το εξής. Πρόεδρος της Βουλής να κάνει ενστάσεις εναντίον του Προεδρείου της Βουλής. Ήταν η πρώτη φορά. Η διαδικασία, λέει, δεν είναι σωστή. Θυμάμαι τότε που ήταν να ψηφιστεί το μνημόνιο, τις πρώτες 8 ώρες τις περάσαμε με τα διαδικαστικά. Κάθε φορά διέκοπτε την έναρξη της διαδικασίας η πρόεδρος της Βουλής για να θέσει ζητήματα διαδικαστικά στην Προεδρία της Βουλής. Δηλαδή αυτό το... Τι έχει ζήσει, μωρέ, αυτός ο τόπος? Μετά μου λέτε, είναι ότι πρέπει αυτό το τραγουδάκι. Σε παρακαλώ, βάλε να τα ακούσουμε.

Ανακάλυψε το βραχιολάκι ο Μιχάλης. Α, δεν το ήξερα ότι υπήρχε. Δεν, κάτι δικά μου λέω. Ο Μιχάλης, ο υπουργός, ανακάλυψε το βραχιολάκι. Το βραχιολάκι, δεν ξέρω, παιδί μου. Τι θες, οι άλλοι του φάγε τα δαχτυλίδια. Βραχιόλια, δαχτυλίδια και τα άλλο. Ο Κολιές και έγινε βραχιόλι. Αυτό, ένα πράγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε επίσης υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας. Αυτό που όλοι που θέλουν να συνεργαστούν με το Πασόκ, αλλά κανένας δεν το θέλει το Πασόκ, είναι φοβερό και τρομερό. Στο μεταξύ ήθελα να ξέρα, το Πασόκ λέει το 80% του προγράμματος του Τσίπρα το έχει κλέψει από μας. Άρα κατά 80% έχουν σύμπτωση απόψεων. Άρα την επόμενη μέρα δεν έχουν δικαιολογία να μην συνεργαστούν, βρε λάσκαροι. Έτσι δεν είναι? Ας το μεταξύ να ξέρετε, έχει αρχίσει και γίνεται της δημοσκοπήσεως. Ναι, το κυκλίδωμα. Ξεκίνησε ο φίλος μου ο Βασιλιάδης Δημητριάδη, πήγα να το πω. Ξεκίνησε ο φίλος μου ο Δημήτρης Βασιλιάδης, θα τον πω Βασίλη Δημητριάδη στο τέλος. Θέλω κι άλλο καφέ. Ο φίλος μου ο Βασιλιάδης λοιπόν της ίντερβιου ξεκίνησε με δύο δημοσκοπήσεις, τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι, και και έχει συνεχίσει η GPO. Θα την πούμε και την GPO. Και λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι ναι, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας με το Πασόκ πιθανώς, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Τα άκουσες, Λάσκαρη? Δεν ξέρεις εσύ κάτι άλλο? Από τις κάλπες δεν είναι αυτό? Άρα εγώ αναρωτιέμαι, εάν πρώτος είναι άλλος, πώς θα κυβερνήσουν όλοι οι υπόλοιποι χωρίς τον πρώτο? Λέω τώρα, κυβέρνηση μειοψηφίας. Αλλά τα κουκιά δεν βγαίνουν, να ξέρεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πρώτον δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, αλλά πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, και ότι δεύτερον τα κουκιά για κυβέρνηση μειοψηφίας επίσης δεν βγαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα? Μόνο εάν ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, πάρει πολύ κάτω από το 25%, οπότε δεν θα έχει τον μπόνους. Αλλά για να δούμε. Το Πασόκ βεβαίως έστρεψε τα πυρά του εναντίον του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη. Τη διάβασες την ανάρτηση? Δεν τη δε, τη διάβασες? Για τη Βαϊμάρη μιλάει ο άνθρωπος. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Εσύ το κατάλαβες? Εσύ είσαι και διαβασμένος, το κατάλαβες? Εγώ με το που το διάβασα το κατάλαβα. Οι υπόλοιποι γιατί κατάλαβαν ότι μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και την Ελλάς? Το Πασόκ τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Ίσως να φταίει αυτό.

0: Η πρώτη ανάρτηση λοιπόν του Σιακαντάρη λέει το εξής. Αυτοί λέει και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους που δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια. Αλλά κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλον. Αναφερόμενος γενικότερα σε αυτά τα οποία είχαν γίνει τότε. Στην ανάρτησή του αναφέρει, φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα, λέει, το S5E και το D-Linke να συνεργαστούν με τον Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Δηλαδή, τι έγραψε. Εδώ πρώτα απ' όλα, επειδή ακούγονται πάρα πολλά, για να μην τρελαθούμε. Οκ, okay, υπάρχει μία τάση κάποιοι με το που ακούν, ας πούμε, το όνομα που ξεκινάει από Κάπα. Τους πιάνει παροξυσμός. Θα πάμε εκεί, λέει, να ψηφίσουμε. Αλλά αυτοί είναι νοματέοι. Δεν είναι πάνω από 200-250.000. Θα μου πεις, είναι αμεληταία ποσότητα. Όχι, βέβαια, δεν είπα εγώ αμεληταία ότι είναι αμεληταία ποσότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τάσεις. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, και μακάρι να παραμένουν τα πράγματα έτσι. Δεν υπάρχει τάση που να υπάρχει ένα κόμμα τόσο ακροδεξιό, ναζιστικού τύπου, που να φτάνει σε ποσοστά διακυβέρνησης όπως έφτασε το AfD στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, 44%. Ούτε καν. Άρα για τι πράγμα συζητάμε? Βγήκε ο Δονής, ο ινστρούκτορας, λέει, του Τσίπρα, το ένα του κόμματος από εδώ από εκεί, που προτρέπει σε συγκυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς, και ακόμα δεν τον έχουν διαγράψει. Πρώτα απ' όλα, από πού να τον διαγράψουν τον άνθρωπο? Απλώς στέλεχος. Λέει, παιδιά, εγώ δεν έχω κάποια δεν έχω κάποια θεσμική ιδιότητα. Δεν είμαι τίποτα στο κόμμα. Ένα στέλεχος είμαι, στενός συνεργάτης ασφαλώς του Αλέξη Τσίπρα, και ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, σχετίσασε και με θετικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Μηνύματα σε αριθμό μηνυμάτων. Καλημέρα, ελπίδα μου. Σπύρο μου, αν αναφερθείς για τον αγαπημένο Γιώργο και τα δικά μου συλληπιτήρια, είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε? Αναφερθήκαμε, με αυτό ξεκινήσαμε. Όσο ζω, μαζώ. Πάει ο Γιώργαρος. Παιδιά, δεν είναι, εγώ δεν είμαι αυτής της μουσικής. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτός ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας. Για δώσε ρε φίλε, δώσε.

Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εγώ δεν εκστασιάζομαι. Εκστασιάζομαι πραγματικά. Η γιαγιά μου, να ξέρεις, είχε ένα μικρό προβληματάκι κάτω στο χωριό. Έβαζα Metallica, έβαζα Maiden. Εκείνο το Seven Sun of a Seven Sun. Μετά στο δεύτερο κομμάτι που άρχιζε και με το όργανο, το εκκλησιαστικό και όλα τα σχετικά, τρίζανε και τα τζάμια, είχα κάτι τεράστια γούφερ. Ανέβαινε η μακαρίτσα, η γιαγιά μου από το κάτω σπίτι στο πάνω, άνοιγε την πόρτα και μου έλεγε: «Βρε Τούρκο, τι σατανικά πράγματα είναι τούτα εδώ, κλείστα, θα έρθει όλη η γειτονιά». Ναι, η γειτονιά δεν ήρθε ποτέ, να ξέρεις. Καταλάβαιναν ότι τροποντινά μουσική είναι αυτό. Αλλά γενικότερα δεν άκουγα, δεν, ποτέ. Αλλά παιδιά, αυτός ο τύπος, ο Μαζονάκης, ήταν στα Ρούμπα. Δηλαδή ανέβαινε πάνω στην πίστα με αυτά με αυτά τα οποία έκανε, με τον τρόπο που τα έκανε. Ήταν στα Ρούμπα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μεγάλη απώλεια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κοιτάξτε τι έπαθε ένας επώνυμος άνθρωπος, ένας πολύ γνωστός άνθρωπος, που αν μη τι άλλο, όταν περνάει το κατόφλι σου μια τέτοια προσωπικότητα, μια τέτοια οντότητα, και σε επίπεδο επωνυμίας και αναγνωρισιμότητας, υποτίθεται ότι είσαι διπλά και τριπλά προσεκτικός. Έτσι δεν είναι, ρε Λάσκαρη? Φανταστείτε όλοι οι υπόλοιποι πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε για τον εαυτό μας και για το τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Και επειδή βλέπω, επειδή έχουμε φτάσει στην εποχή λόγω της ακρίβειας και ψάχνουμε το φτηνό. Ψάχνουμε το φτηνό. Προχθές ακονόμουν με τη γυναίκα μου, είχε βρει, μου λέει, κοίτα εδώ τι ωραία προσφορά. Α, λέω, πολύ ωραία προσφορά μου, παρά είναι φτηνό για να είναι αληθινό. Μα μου λέει, γιατί το λες, είσαι δύσπιστος? Λέω, δεν είμαι δύσπιστος, ρεαλιστής είμαι. Όταν παραδείγματος χάρη τη μέση αγοράς σε εγκεκριμένα κέντρα, ρε παιδί μου, γνωστά κέντρα, έχουν μία αλφα πάνω κάτω, κυμαίνονται οι τιμές σε ένα αλφα επίπεδο, και βλέπεις τελείως προσφορά, τελείως ξαφνικά προσφορά γνωριμίας, 15 χρόνια προσφορά γνωριμίας. Πρέπει να είσαστε προσεκτικοί γενικότερα σε οτιδήποτε κυκλοφορεί εκεί έξω. Λυπάμαι που το λέω, αλλά εκεί έξω έχουν μαζευτεί πολύ, μα πάρα πολύ τσαρλατάνοι. Πολύ τσαρλατάνοι. Ελπίδα μου, τα συλληπιτήριά μας όλοι στέλνουμε για το Γιώργαρο. Είχε και τα προβλήματα εκεί με την οικογένειά του. Τώρα τι να πούμε. Και οι αρχές, παιδιά, εγώ μαθαίνω ότι θα μπουν και θα ελέγξουν και το σπίτι του Μαζονάκη. Γενικότερα έχει δοθεί εντολή να διερευνηθούν όλες οι πτυχές αυτού του θανάτου. Γεια σου ρε Μιχάλη. Η δήλωση Φλωρίδη του Υπουργού Δικαιοσύνης αποτελεί άμεσο εκβιασμό για αλλίωση του εκλογικού σώματος? Αυτό είναι δημοκρατία, κύριε? Για ποια δήλωση λες απ' όλα? Εγώ έχω μείνει στη δήλωση, στην τοποθέτηση την οποία έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν ρωτήθηκε για το Σαμαρά. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικός, ρε παιδί μου. Έχουν μαζευτεί, λέει, τώρα αυτοί, φτιάξανε, λέει, το 93 την πολιτική άνοιξη. Τότε, λέει, το 93 πόσο ήταν, λέει, ο Σαμαράς ήταν 48-50 χρονών. Τώρα, λέει, έχουν μαζευτεί, λέει, εκεί πέρα κάτι ογδοντάριδες και προσπαθούν. Δεν επιλέγετε εσείς, κύριε Φλωρίδη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν επιλέγετε εσείς. Και να σας υπενθυμίσω ότι προέρχεστε από ένα κόμμα. Εντάξει, και ο Ανδρέας ο Παπανδρέου τη δεκαετία του 90 δεν ήταν παιδάκι, λέω εγώ τώρα. Ή ο Κώστας Σιμίτης δεν ήταν παιδάκι. Θέλω να πω, λέω, εντάξει. Αλλά μην φτάνουμε τώρα σε σημεία ο πολιτικός λόγος, η ρητορική του πολιτικού προσωπικού της χώρας να φτάνει σε τέτοια επίπεδα. Επιχειρήματα. Επιχείρημα είναι η ηλικία του Αντώνη Σαμαρά? Τι, θα φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για ηλικιακό ρατσισμό? Και εν πάση περιπτώσει, αν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι
Θέλουν Σαμαρά, θα ψηφίσουν Σαμαρά. Θέλουν Κωνσταντοπούλου, θα ψηφίσουν Κωνσταντοπούλου. Θέλουν Τσίπρα, θα ψηφίσουν Τσίπρα. Εάν αυτός εννοείς, Μιχάλη, στο μήνυμά σου, πως μόνο μαζί σου απόλυτα. Όχι αλλίωση τώρα του εκλογικού σώματος ή του εκλογικού αποτελέσματος. Τέτοιες δηλώσεις δεν αλλοιώνουν, να ξέρεις, το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν δημιουργούν. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, γεια σου ρε Πάνο. Το Brent στα 100 δολάρια με Ντιλίμπαρ στο δρόμο. Τελικά στον Ολυμπιακό αποφάσισαν να κάνουν οικονομία. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε και το πετρέλαιο και τον προπονητή. Δεν ξέρω ρε αδερφέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Απλά έχω την εντύπωση ότι η κόπωση και ο κορεσμός δεν είναι και ο Σταυρακάκης εδώ να τον ξυπνήσουμε. Ναι. Ας χτίσουμε καλύτερα καμιά πόλη, έλα πάμε.

Όντως λοιπόν, το βαρέλι των Brent στα 100 δολάρια. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και έχουν δημιουργήσει τεράστιο μα τεράστιο προβληματισμό σε όλο τον πλανήτη. Ανεβάζει η κατάσταση και τις τιμές στο πετρέλαιο Brent και στο αργό. Από εκεί και έπειτα το θέμα είναι το εξής. Εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει. Η βενζίνη εδώ στην Αθήνα πλέον είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Προχθές έβαλα 2,119. Πόνεσα, λάσκαρη. Πόνεσα. Έβλεπα τον υπάλληλο. Μου λέει τι έχεις. Λέω σε κοιτάω έντρομος. Μου λέει ναι. Λέω βλέπω την τιμή. Βλέπω του λέω και τη μάνικα εκεί που την έχει στην Αντλία. Προσπαθώ να δω σε πόσα δευτερόλεπτα θα σταματήσεις. Και εκείνη την ώρα ακούγεται κλακ. Ξεκλείδωσε το τέτοιο. Το η μάνικα. Διότι αυτό του λέω ήτανε. Μου λέει αυτό ήτανε. Προλαβαίνω του λέω να πάω σπίτι. Μου λέει δεν βάζεις και κανένα 5 ευρώ παραπάνω. Λες του λέω άντε βάλε κανένα 5 ευρώ. Εγώ παιδιά να ξέρετε 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Αλλά το θέμα είναι το εξής, δηλαδή δεν έχει πονέσει η τσέπη μου. Το θέμα είναι το εξής. Τελειώνει γρήγορα η ρημάδα, η βενζίνη. Τώρα στέβομαι, παιδιά, κάντε κάτι, Κάντε κάτι εκεί στην κυβέρνηση, διότι το πράγμα όχι απλά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ο χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος για τους περισσότερους από τους συμπολίτες μας. Και εμείς πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο, ευτυχώς σήμερα το πρωί που ξεκίνησα, όλες τις προηγούμενες ημέρες, ξεκινώντας το πρωί, Λάσκαρη, ρε παιδί μου. Δεν ένιωθες δροσιά, δηλαδή 3 παρατέταρτο που μπαίνω στο αυτοκίνητο σχεδόν καθημερινά. Και 3 παρατέταρτο, 3, είναι και λίγο βαρύτερο, δεν τέτοιο. Θέλω να έρχομαι λίγο πιο νωρίς, αλλά το ένα μάτι παίζει πιο χαμηλά. Αλλά εντάξει, τις προηγούμενες ημέρες ένιωθες ζέστη. Σήμερα ευτυχώς είχε ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι, με το που βγήκα δηλαδή από το σπίτι. Έτσι, γιατί ένα πολύ ωραίο αεράκι, λες, αχ τι ωραία δροσούλα, τι όμορφη δροσούλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εσείς να είστε προσεκτικοί όσον αφορά στο τι ανάβετε, τι δεν ανάβετε και όλα τα σχετικά, διότι σήμερα ο καιρός προβλέπεται έθριος για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Σαρονικό θα πνέουν 2 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 προς κέρα 6 μποφόρ. Θα το έχει το αεράκι του. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι όντως κάτι πρέπει να κάνουν εκεί στην κυβέρνηση για να μπορέσουν να κρατήσουν χαμηλά την τιμή, να την ξαναρίξουν κάτω από τα 2 ευρώ και αν γίνεται να ρίξουν κι άλλο πολύ κάτω από τα 2 ευρώ την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τεράστιο μα τεράστιο το πρόβλημα. Γεια σου ρε Τέλη. Καλημέρα φίλε Σπύρο. Ο Τέλης στέλνει τα συλληπιτήριά του για όσους αγάπησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. You never walk alone. Αμέ. Ναι, χθες έπαιζε η Λίβερπουλ. Κέρδισε 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Το έχουμε το You never walk alone. Αλλά να το βάλουμε από τώρα. Άσουμε, δεν είναι. Ένα λαϊβάκι θα βάλουμε μετά. Εννοώ μετά. Το ξέρεις το ανέκδοτο με το Champions League και τη σύζυγο, Ο σύζυγος λοιπόν έχει. Θα πάρω τη δουλειά του Παγάνη στο τέλος. Ο σύζυγος έχει μαζέψει τα φιλαράκια στο σπίτι για να δουν Champions League. Φεύγει η γυναίκα, σου λέει θα πάω κι εγώ με τις φίλες μου. Πρεμιέρα Champions League. Ο σύζυγος με τα φιλαράκια του στο σπίτι, πίτσα, μπύρα, καναπές για να δούνε την πρεμιέρα του Champions League. Η γυναίκα με τις φίλες της έξω για καφεδάκι, κάποια στιγμή καφεδάκι, ποτάκι, κρασάκι, δεν ξέρω εγώ τι. Κάποια στιγμή λοιπόν παίρνει τηλέφωνο η σύζυγο στο σύζυγο και του λέει «Έλα αγάπη μου, πότε τελειώνει το Champions League για να έρθω στο σπίτι?» Και απαντάει ο σύζυγος «Το Μάιο».

Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή. Στέλνει η Βασιλική. Μας έχει μαυρίσει η ψυχή τώρα τελευταία. Ό,τι και να πεις. Δεν έχεις άδικο. Μου στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία με τον πρωινό της καφέ, η κυρία Βασιλική. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Με τον καφέ δεν λένε συνηγιά σου, ε. Όχι. Όχι, μωρέ, δεν λένε. Λένε. Άμα λένε. Καλό πρωινό θα πω εγώ. Και ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας, κυρία Βασιλική μου. Την αγάπη μου. Ο Μιχάλης είναι πονηρούλης. Για να δω, λέει, τα κότσια σου, Λάκωνα. Για ποιο λόγο, ρε μεγάλε Μιχάλη, τα κότσια δεν έχουν να κάνουν, να ξέρεις, με τη βλακεία. Είπαμε, εντάξει, με βρίσκεται μερική μικρό και με κοροϊδεύεται. Αλλά όχι τόσο πολύ. Πρώτα απ' όλα, είναι δυνατόν να έλεγα κάτι τέτοιο στον αέρα, αγαπητέ Μιχάλη, πριν ακόμα υπάρξει το οποιοδήποτε πόρισμα, πριν ακόμα υπάρξει η οποιαδήποτε ανακοίνωση από την πλευρά του ιατροδικαστή, πριν ακόμα βγουν οι εξετάσεις αυτές? Είναι δυνατόν? Τώρα το να δω τα κότσια σου, Λάκωνα, δεν μου λες να το παίξουμε WWE ένα πράγμα? Έλα από εδώ να τα δεις. Αστειεύομαι βεβαίως. Αλλά όχι και έτσι, ρε Μιχαλάκη. Ρε Μιχαλάκη, ρε Μιχαλιό. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Το αλεπουδάκι πως το λέει, 101 και η αλεπού 100? Όχι βέβαια. Γεια σου ρε Άλεξ. Φιλαράκο δημοσιογράφος είσαι. Εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε. Πιστεύω θα ξέρεις ποιο κόμμα ήθελε πρώτο να κλείσει τις τράπεζες το 2012, αναρωτιέται ο Άλεξ. Σημασία έχει ποιος έκλεισε τις τράπεζες, Άλεξ, Όχι ποιος είχε την πρόθεση ή ποιος το είχε συζητήσει ή ποιος μπορεί να το είχε πει. Δηλαδή, να στο θέσω διαφορετικά, ρε αδερφούλη. Πόσα χρόνια συζητάμε το Σκοπιανό? Πόσες συμφωνίες? Αυτός ο Μάθιου Νίμιτς, τον θυμάστε τον Νίμιτς? Άλεξ, γκουγκλάρισέ το τώρα, μην τα λέμε αυτό, αν δεν τον θυμάσαι. Πήγαινε, ερχότανε, το είχε κάνει. Το Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες, Σκόπια, Αθήνα και μετά πίσω από την Αθήνα, Σκόπια, Βρυξέλλες, Νέα Υόρκη, το είχε κάνει κολλιά του Παγκράτη. Για να λύσει το Σκοπιανό. Σύνθετη ονομασία, το ένα τ' άλλο, από εδώ, από εκεί, έφερνε τα χαρτάκια από πρωθυπουργό σε πρωθυπουργό, τα πήγαινε. Ελάτε, έλεγε, να, ωραία συμφωνία. Ωραία. Είχε πάει μάλιστα στον Καραμαλή, θυμάμαι. Μια συμφωνία ο Μάθιου Νίμιτς, εκεί λίγο πριν την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, Λάσκαρη. Ξέρεις, με το βέτο. Δεν τα θυμάσαι εσύ αυτά, είναι τέτοιο. Είσαι μικρό παιδάκι, γι' αυτό δεν τα έχεις προλάβει. Όπου η συμφωνία έγραφε. Είχε τρεις προτινόμενες ονομασίες. Το Βόρεια Μακεδονία. Το Νέα Μακεδονία, το Νόβα Ματσεντόνια, αμετάφραστο. Και είχε και άλλο ένα, ρε παιδιά, το οποίο δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Είχε άλλο ένα το οποίο, αυτό το άλλο ένα, άρεσε περισσότερο στον Καραμαλή. Αλλά τέλος πάντων. Και από κάτω είχε όλα τα υπόλοιπα. Μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα και όλα τα σχετικά. Το βλέπει ο Καραμαλής, το είχε βάλει και μακριά. Πώς κάνω εγώ όταν βγάζω selfie, που κρατάω το κινητό μακριά? Καλά λέει, okay. Δώσε το, λέει, στον κύριο Νίμιτς. Επιστρέψτε του την πρόταση ως λίαν επίοικος απαράδεκτη. Όλοι λοιπόν συζητούσαν τα πάντα. Αλλά η διαφορά είναι ότι την υπογραφή στη λεγόμενη συμφωνία των Πρεσπών για το Σκοπιανό την έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας. Και γι' αυτό το λόγο έχει αγαπήσει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το ότι πηγαίνω έρχεται στη Θεσσαλονίκη δεν το κάνει για κανέναν άλλο λόγο. Το κάνει διότι θέλει να δείξει εκεί στο βορρά ότι, ξέρετε, εντάξει παιδιά, εδώ είμαι εγώ. Rebranding το Νατάλο, μπορεί να κάναμε και κανένα δυο αυτό, αλλά εντάξει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να το διορθώσουμε το πράγμα. Όχι ότι θα διορθωθεί κάτι όσον αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά λέμε τώρα. Άρα λοιπόν δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία το τι συζητά στην πορεία. Σημασία έχει ποιο βάζει την υπογραφούλα του. Όπως επίσης αυτό το οποίο λένε στο Μαξίμου, κατηγορούνε, λέει, το Μητσοτάκη
ότι αυτό θα προδώσει, θα κάνει, θα ράνει, ότι δεν για τα εθνικά ζητήματα. Παιδιά, ούτε υπογραφή έχει βάλει ο Μητσοτάκης, αλλά ούτε έχει φέρει και την οποιαδήποτε συμφωνία για να συζητηθεί στην Ελληνική Βουλή. Τώρα, για να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, έχουμε κανένα Τζόνι? Έχουμε τον Τζόνι Μπιγκούντ. Δώσε Τζόνι Μπιγκούντ.

Βλέπω εδώ τώρα το σουπεράκι στην ΕΡΤ. Γκονζάλεθ, Πουέρτα και Φίλις έκλεψαν τις εντυπώσεις. Πού τις πήγανε? Με έχει πιάσει τώρα, τι θέλεις, με έχει πιάσει σήμερα. Κακό είναι. Έχω μία τάση, ασχολιάζω τα πάντα. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά αδερφέ μου, να περνάτε όμορφα. Είσαι ωραίος, λέει, μπράβο κύριε, ο Μιχαήλ. Να το κοιτάξω, συμφωνεί ο Μιχαήλ μαζί μου. Λοιπόν, αστειεύομαι. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα. Σπύρο μας με υγεία, αγάπη και βραχιολάκι να ψωνίζουμε και να βάλουμε τζάμπα βενζίνη. Γιατί μου τα μπέρδεψες όλα μαζί, το βραχιολάκι του κυρίου Χρυσογοήδη, λες? Ναι, εντάξει, τι να σου πω, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Δεν έχω εγώ κάτι να πω. Α, με συγχωρείς. Να ψωνίζουμε, λέει, και να βάλουμε τζάμπα βενζίνη. Δεν σε βλέπω, δεν το βλέπω εφικτό αυτό το τζάμπα βενζίνη. Όνειρο ζούμε, μη μας ξυπνάτε. Καλή συνέχεια και με καλά νέα. Το προσπαθούμε, ρε αδερφούλη, αλλά δεν μας αφήνει η επικαιρότητα. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Ελάτε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους αρτοποιούς εκεί έξω, σε όλους τους φουρναρέους. Τι γίνεται, τα έχουμε βάλει τα ταψιά μέσα στο φούρνο. Μοσχομυρίζει η γειτονιά, μοσχοβολάει. Καλή εκπομπή, να ευχηθώ καλό παράδεισο, λέει ο Νίκος. Ο Αγγελίδης από τη Νέα Σμύρνη, από το Μπελβί, από το φούρνο. Καλό παράδεισο στο Γιώργο Μαζονάκη, αγαπημένο καλλιτέχνη στα δικά μου ακούσματα. Ξεκίνησες όπως έπρεπε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρενικό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Την αγάπη μου. Ο Γιώργος, ο Σύγγαυρος, όπως μου συστήνεται, την καλημέρα μου, λέει, Σύγγαυρε και συνοδοιπόρε, στη ροκ και hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στο παρεάκι μας, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη και στους οικείους του. Κρίμα ρε, εσύ νέος άνθρωπος, όπως το λες. Στα δικά μας τώρα, μεγάλη αδικία που διώξανε το Μέντι. Δεν ξέρω, κορεσμός, κούραση. Όχι ρε φίλε, δεν σου κάνει, καλώς. Εσύ άλλωστε βάζεις τα λεφτά. Δεν είναι εμπεγμός αυτό που έκανες στον άνθρωπο που έφερε στην ομάδα μας στο πρώτο ευρωπαϊκό. Συγγνώμη για το ύφος μου, λέει Σπυράκο. Καλή εκπομπή, με εκτίμηση και αγάπη, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Και μην βιαστεί κανείς από τους συνακροατές να πει ότι εξοργίζομαι με τα αθλητικά και δεν με νοιάζει η σκορκέρδια και η πολιτική. Σαπίλα, εκεί δεν γράφω μήνυμα, εκεί κατεβαίνω στους δρόμους και διαμαρτύρομαι. Άτσα Τζόρτζ, καλημέρα μου αδερφέ. Yeah.

Ο Δανιήλ στέλνει την καλημέρα του από Φρεατίδα. Εγώ θέλω να το ακούσω αυτό. Πολύ μου αρέσει αυτό που έβαλες, Λάσκαρη. Πολύ δυνατό. Τι, καλέο. Για δώσε, δώσε πόνο.

Όπως μου συστήνετε, την καλημέρα μου λέει Σίνγκα, βρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στο παρεάκι μας. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη και στους οικείους του. Κρίμα ρε, εσύ νέος άνθρωπος, όπως το λες. Στα δικά μας τώρα, μεγάλη αδικία που διώξανε το Μέντι. Δεν ξέρω, κορεσμός, κούραση. Όχι ρε φίλε, δεν σου κάνει, καλώς. Εσύ άλλωστε βάζεις τα λεφτά. Δεν είναι εμπεγμός αυτό που έκανε στον άνθρωπο που έφερε στην ομάδα μας στο πρώτο ευρωπαϊκό. Συγγνώμη για το ύφος μου, λέει Σπυράκο. Καλή εκπομπή με εκτίμηση και αγάπη, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Και μην βιαστεί κανείς από τους συνακροατές να πει ότι εξοργίζομαι με τα αθλητικά και δεν με νοιάζει η σκορκέρδια και η πολιτική. Σαπίλα, εκεί δεν γράφω μήνυμα, εκεί κατεβαίνω στους δρόμους και διαμαρτύρομαι. Άτσα, Τζόρτζ. Καλημέρα μου, αδερφέ.

να πει ότι εξοργίζομαι με τα αθλητικά και δεν με νοιάζει η σκορκέρδια και η πολιτική. Σαπίλα, εκεί δεν γράφω μήνυμα, εκεί κατεβαίνω στους δρόμους και διαμαρτύρομαι. Άτσα Τζόρτζ, καλημέρα μου αδερφέ. Yeah.

Ο Δανιήλ στέλνει την καλημέρα του από Φρεατίδα. Εγώ θέλω να το ακούσω αυτό. Πολύ μου αρέσει αυτό που έβαλες, Λάσκαρη. Πολύ δυνατό. Τι, καλέω. Για δώσε, δώσε πόνο.

Ο Δανιήλ στέλνει την καλημέρα του από Φρεατίδα. Εγώ θέλω να το ακούσω αυτό. Πολύ μου αρέσει αυτό που έβαλες, Λάσκαρη. Πολύ δυνατό. Τι, Καλέο. Για δώσε, δώσε πόνο.

Λάσκαρη, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν κρατιέται, δεν κρατιέται σε όλα τα υπόλοιπα. Βλέπεις τη ρόπιτα, θέλεις να πέσεις πάνω με τα μούτρα. Θέλεις αυτό, πρέπει να πας πάλι με τα μούτρα. Γενικότερα, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν κρατιέται, ρε παιδί μου. Το ζυγόνι, ξέρετε, λέει κάτσε να προλάβω, δεν γίνεται διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματάκια σας. Τι θες, Λάσκαρη, ο ακράτητος. Ακράτεια λέει, το λένε. Ορίστε. Τώρα αφού το όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος εκεί στη μικραίνει.

0: μπροστά του. Μιλάω για τους τρεις αυτή τη στιγμή που τουλάχιστον δημοσκοπικά φαίνονται ότι έχουν είναι οι τρεις που θα περάσουν πρώτοι το νήμα του τερματισμού στις εθνικές εκλογές. Πολύ μ' αρέσει ο Μάνος Ζωνιφλής. Ευχαριστώ ρε Μάνο, καλημέρα. Πρωινός, ξεκίνησε ο Μάνος Ζωνιφλής. Πηγαίνει στο... πηγαίνει προς το στούντιο. Έχει εκπομπή στις 6 ώρα. Ανοίγει τα κρέμα, βάζει τα τέτοια. Μάνο μου, σήμερα, σαν σήμερα, ο Γιώργος ο Παπαδρέου είπε το λεφτά υπάρχουν. Ναι. Κάντι γενικότερα, ρε παιδί μου, και εμείς εδώ. Καλημέρα, ρε Κωνσταντίνε. Σπύρο, καλημέρα από Βρυξέλλες. Έχεις, λέει, τα χαιρετίσματα της Ούρσουλας. Bonjour, Ούρσουλα. Comment ça va, ça va bien. Πώς πάνε εκεί τα πράγματα, όλα καλά. Έχει ωραία μύδια στις Βρυξέλλες. Τα καλύτερα μύδια είναι στις Βρυξέλλες, να ξέρεις. Έχουμε και εμείς το νεράκι εδώ πέρα. Πηγαίνεις, τσακ, σου τα βγάζουνε, σου τα τέτοια. Αλλά εκεί στις Βρυξέλλες το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Με πολλές γεύσεις. Με κρασί από εδώ, Βουργουνδίας, με κρασί Ιταλίας, με κρασί Γαλλίας. Όλα γενικότερα. Μοσχομυρίζουν. Τι άλλο έχει στις Βρυξέλλες? Έχει ωραίες σοκολάτες. Οι βέλγικες, οι διάσημες σοκολάτες και τα σοκολατάκια και όλα τα σχετικά δεν έχουν κανένα Βέλγο, να ξέρεις, από πίσω. Όλη αυτή τη μεγάλη τη σοκολατοβιομηχανία, τη βελγική που έχει φτιαχτεί, είναι από πίσω ένας Ελβετός και ένας Έλληνας. Να το ξέρετε δηλαδή. Δεν είναι παγκοσμιοποίηση. Time out. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Σε διαφημισούλες, σε αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε με Candy Candy Girl. Παρακαλώ.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσό.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Κάπου εκεί σας υποδέχεται η κυρία Βουγιουκλιώτη πλέον. Έχουμε και το στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 σας έχουν σκίσει. Ακροατές και ακροάτριες του 5 με 6, το είπα σωστά αυτή τη φορά. Αμέ, για να δω, θα ρεφάρετε σήμερα. Δευτέρα, Τρίτη, η διαφορά ήταν τεραστίων διαστάσεων. Εχθές λίγο το ισορροπήσατε. Για να δούμε σήμερα. Βάλε τα τύμπανα να ηχούν, παρακαλώ. Είμαι φοβερός ούτως ή άλλως στο timing. Δεν προλάβαμε τα τύμπανα, προλάβαμε την ηλεκτρική κιθάρα στο τέλος. Ασφαλώς λίγο αργότερα θα πούμε και δύο πράγματα για το Μαζονάκι. Ακούσαμε και Γιώργο. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σήμερα ημέρα, Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ένα λεπτάκι εδώ τάχω. Ο ήλιος. Πού τάχω, δεν είναι με την τεχνολογία. Έχει αρχίσει και μου σπάει τα νεύρα. Χαρτί και μολύβι. Λάσκαρη, χαρτί και μολύβι. Ο ήλιος ανατείλει. Ένα λεπτό μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 42 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 253η ημέρα του έτους. Και 106 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πέντε λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ξεχνάω τον Γιάννη τον Κολοκυθά τις τελευταίες ημέρες. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, αδερφέ μου, και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή. Καλή εκπομπάρα όπως πάντα να έχετε. Με αυτά που έχω πει, έχω την εντύπωση θα με κράξει ο Μάνος το πρωί. Θα κάνω και ανάρτηση. Έχει καιρό να με κράξει. Ήμουνα πολύ καλός και συμφωνούσαμε, οπότε πρέπει να το κοιτάξω. Ήμουνα πολύ κακός και διαφωνούσαμε, οπότε και πάλι πρέπει να το κοιτάξω. Τώρα είμαστε κάπου στα ίσα μας. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ήταν μερικά από τα θέματα τα οποία τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, εκεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στα Ηλίσια. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν για την επίσκεψή του στο Ελ Αλαμέιν και τις επαφές με τους Προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπόθηκαν πάρα πολλά πραγματάκια και εν όψη και των διάφορων συσκέψεων μελλοντικά. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ένα λεπτάκι για να τα βρω εδώ. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα θα επισκεφθεί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Αμέ, συμφωνώ, απόλυτα λάσκαρη, έχεις δίκιο. Πρέπει όλοι να πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του πάρκου. Συμφωνώ επί δύο, έχεις απόλυτο δίκιο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ο κύριος Μητσοτάκης Καστελόριζο. Θέλει να περάσει μηνύματα στην απέναντι πλευρά. Πολλά μηνύματα. Διότι το πράγμα με την Τουρκία έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Για πάμε. Το άσμα το ξέρετε. Για δώσε υπενθύμηση, σε παρακαλώ πολύ.

Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει το εξής. Ο Φλωρίδης λέει, είπε, αν δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση, κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα κάνουν ντουί απέναντι γιατί δεν θα έχουμε σταθερότητα. Κοίταξε, αυτά είναι τα διλήμματα τα πολιτικά. Δεν έχει να κάνει με το. Έτσι όπως μου το έθεσες στο προηγούμενο μήνυμά σου, αδερφέ μου. Είναι τα διλήμματα. Το δίλημα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου είναι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το δίλημα. Αν δεν ψηφίσετε να βγει ο Μητσοτάκης, θα γυρίσουμε 15 χρόνια πίσω. Αυτό είναι το δίλημα. Ο Ανδρουλάκης έχει άλλο τέτοιο. Ο Ανδρουλάκης λέει, ψηφίστε με σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν σας έχω κάνει κάτι. Ο ένας έχει, μη γελάς Λάσκαρη, μη γελάς. Ο ένας λέει έχει κυβερνήσει μία ολόκληρη τετραετία, έχει κυβερνήσει δύο φορές γιατί έχει κερδίσει δύο εθνικές εκλογές ο Τσίπρας. Έχει κυβερνήσει, λέει, δύο φορές. Ο άλλος έχει κυβερνήσει, πάει για τρίτη, μπας περιπτώσει, πως δύο, όχι, τα μπέρδεψα. Έχει κυβερνήσει μία φορά ο Τσίπρας. Πέντε χρόνια λέει ο άλλος, 7 χρόνια λέει ο δεύτερος. 7 και 5, 13. Έχουν κυβερνήσει, λέει, 13 χρόνια. Ψηφίστε με, εγώ δεν σας έχω κάνει κάτι. Εμένα δεν με έχετε δοκιμάσει. Δώστε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Τσίπρας λέει το εξής. Έχει κάνει το rebranding. Έχει κάνει το rebranding και λέει ο Τσίπρας. Κοιτάξτε, η πρώτη φορά θέλαμε, αλλά δεν ξέραμε και δεν μπορούσαμε. Τώρα και θέλουμε και ξέρουμε και μπορούμε. Αυτό λέει ο Τσίπρας. Ναι. Έτσι πάει το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σε ενοχλεί, Γιάννη μου. Ο καθένας έχει τα επιχείρημα.

Χωρίς γυαλιά δεν παίζει αυτή η ενότητα της εκπομπής χωρίς γυαλιά. Τα έχουμε πει, ουγάρ. Ο Χιλών ο Λακεδαιμόνιος έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Έμεινε γνωστός για τη λακωνική βραχυλογία. Ωραία φράση αυτή, θα την υιοθετήσω. Και τα σοφά αποφθέγματά του, πολλά από τα οποία ήταν χαραγμένα στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Γνώθεις αυτόν, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Ναι, στο Χίλωνα αποδίδεται. Στο Χίλωνα, είδατε εκεί στη Λακωνία πόσο σοφοί ήταν οι αρχαίοι μας. Για τους νέους μας τώρα έχετε ζωντανό παράδειγμα, δεν χρειάζεται να πω κάτι οτιδήποτε, καμία σχέση. Μηδέν άγαν τίποτα σε υπερβολικό βαθμό μέτρων άριστον. Εγγύς παραδάτα. Όταν εγγυάσαι για κάποιον, η συμφορά είναι κοντά. Πω. Και μόλις χθες εγγυήθηκα για κάποιον. Μόλις χθες. Λάσκαρη λες. Ε. Όχι, όχι τέτοια εγγύηση. Δεν διαγγίζει λάσκαρη ούτε έξω από την τράπεζα, ούτε έξω από το ATM. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για μας τους ίδιους, πόσο μάλλον να εγγυηθούμε για κάποιον άλλον. Τύχη μη πίστευε. Μην εμπιστεύεσαι τυφλά την τύχη. Ούτε τυφλά, ούτε φανερά, ούτε με τέσσερα μάτια, ούτε τίποτα. Ούτε στο ξυστό κάτω, στο δημοτικό πάρκινγκ δεν κερδίζουμε. Το δυστυχούντι μη επιγέλα. Μην κοροϊδεύεις και μη γελάς με αυτόν που δυστυχεί. Μανώ, σε βλέπω. Τροφή για σκέψη, τροφή για μπόλικη σκέψη. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Η μερική τύφλωσή μου, να ξέρεις, είναι στο χειρότερο επίπεδο, είναι στο μετέχμιο. Δηλαδή, τα γράμματα του υπολογιστή δεν μπορώ να τα δω με τα γυαλιά, τα βλέπω χωρίς γυαλιά. Τα γράμματα στο κινητό δεν μπορώ να τα δω χωρίς γυαλιά. Οπότε είμαι σε μια κατάσταση, το τάμπλετ είναι σε μια μέση απόσταση. Εκεί λίγο, ναι, είναι 50-50. Τα μισά γράμματα τα βλέπω θαμπά, τα άλλα μισά τα βλέπω μια χαρά. Είναι ακριβώς εκεί που λες, ρε παιδί μου, ή τελείωσε αυτό, να πάρω τίποτα μεγενθητικούς φακούς ή αρχίσω να ξαναβλέπω κανονικά, κανονικότατα. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε απάντηση, σε ερώτηση μάλλον, στη συνέντευξη τύπου εκεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έδωσε αυτή την απάντηση. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα αλλά για τη χώρα. Υποστήριξε ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σχόλιο σου, να ξέρεις Μάνο, δεν το τέτοιο, δεν το δέχομαι. Κάθε άλλο. Μα κάθε άλλο. Λοιπόν, είπε κι άλλα ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε, εδώ τα έχω όλα σημειωμένα. Ναι, θα τα είχα σημειωμένα, όχι τα έχω σημειωμένα. Μίλησε για το όραμά του για τη Θεσσαλονίκη. Αμέ, ότι πρέπει να γίνει πρωτεύουσα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ξέρεις πόσα χρόνια το ακούω αυτό? Ήμουν νιός και γέρασα. Θεσσαλονίκη, λέει, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Πού είναι οι Άμεροι? Τώρα φτιάχνουν ένα flyover, φτιάξαν και το μετρό. Γιατί σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει. Είναι αυτό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης είχε Χαλκιδική. Τώρα υπάρχουν και τα δύο. Αλλά εντάξει. Θα αλλάξει το εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιμένει, είχε κάνει άλλωστε ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας. Τα δίχτυα πρέπει να είναι σε δημόσιο έλεγχο. Ερωτηθείς για το σιδηρόδρομο και αν πιστεύει πως πρέπει να επιστρέψει στα χέρια του δημοσίου. Θα ήταν πολύ εύκολη η απάντηση μετατόπιση της ευθύνης από την κυβέρνηση στην ιδιωτική εταιρεία. Αυτή ευθύνεται, λέει, για το έγκλημα του Τεμπών. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη στην κυβέρνηση που άφησε το δίκτυο χωρίς να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Οι τράπεζες δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, είπε ο κ. Τσίπρας. Σε σχέση με τις τράπεζες, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό από αυτό που αποτυπώσαμε στο σχέδιο για την επόμενη τετραετία, είπε ο κ. Τσίπρας. Να μου ξεματιάξετε το λάσκαρι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το βαφτιστικό σου λάσκαρι. Δεν είναι υποκοριστικό το λάσκαρι, όχι. Εντάξει, είναι κανονικό δηλαδή. Εντάξει. Λάσκαρης. Και άμα ξεματιάξετε το λάσκαρι που θα φύγει, να πούμε, το μάτι από εκεί, για να μην έρθει σε μένα, ξεματιάξετε προκαταβολικά και μένα. Σπυρίδων είναι το. Τι άλλα έχει πει? Πάρα πολλά ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να είμαστε στις χειρότερες στιγμές που υπήρξαν ποτέ για το ΕΣΥ. Ο ΒΟΑΚ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των μεγάλων υποσχέσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ΒΟΑΚ, εγώ τον θυμάμαι επίσης 15-20 χρόνια να τον παιδεύουνε. Ο κύριος Σαμαράς έχει το δικαίωμα να επανέλθει εφόσον το κρίνει. Θα τον αντιμετωπίσω σκληρά αλλά πολιτικά, είπε ο κύριος Τσίπρας. Όλα καλά. Όλα καλά. Ο στόχος του, λέει, είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει, ότι ο Πρωθυπουργός μάλλον, ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Εγώ το λέω, διαβάζω ακριβώς αυτά τα οποία, ναι, είχαμε και το θεματάκι με τον κύριο Σιακαντάρη, έκανε μια ανάρτηση, έγινε πανικός. Όλοι τελείως ξαφνικά είδανε, Παναγιά μου, τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Θυμήθηκαν κιόλας αυτό το οποίο είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ρεπορταζιακά, εγώ το θυμήθηκα. Δεν έχουν περάσει και πάρα πολλές μέρες, ότι το πρώτο μέλημα είναι η αυτοδυναμία, από εκεί και έπειτα όμως την τελική, το αποτέλεσμα των εκλογών, το αποτέλεσμα της κάλπης θα είναι ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Ναι, εάν δηλαδή ο ελληνικός λαός αποφασίσει να μην δώσει αυτοδυναμία σε κανέναν, τότε εκεί τα πράγματα θα πάνε προς την κατεύθυνση των συζητήσεων για συγκυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Ένας παλιός πρωθυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός, έλεγε το εξής. Μην κοιτάτε τι λέγεται πριν από τις εκλογές. Όχι. Μετά τις εκλογές και ανάλογα ποιο είναι το αποτέλεσμα, αλλάζουν όλοι το αφήγημά τους.

Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπεί στο ψέμα, αναφέρει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Χιακαντάρης, πρώτα απ' όλα με αφορμή την τοποθέτηση του Γιώργου Χιακαντάρη, ξεκίνησαν τα πυρά του Πασόκ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα αυτό το οποίο υπόθηκε και από τον ίδιο τον κύριο Χιακαντάρη είναι ότι εγώ δεν έχω θεσμικό ρόλο, στέλεχος απλό είμαι. Και το ανέφερε και ο κύριος Τσίπρας. Η απάντηση ήταν ότι έχει ροπήσει το ψέμα ο κύριος Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Χιακαντάρης συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και ότι το όνομά του αφαιρέθηκε στη συνέχεια από την ιστοσελίδα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Κυψέλη. Πάντως συνεχίζεται το θρίλερ εκεί, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα. Και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή κάποιο ζώο. Τι σας λέω τώρα πρωί-πρωί, τι να κάνουμε, είναι μέσα στις ειδήσεις της ημέρας. Λοιπόν, έχουμε και την απάτη μαμούθ. Δεν άρεσε το αστιάκι που έκανα την πρώτη ώρα στο Λάσκαρη αγοραστό, ότι το μαμούθ τι το θέλανε. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου, ύψος περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46, ακούστε τώρα παιδιά, 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή εδώ την ιστοριούλα θα δούμε και ωραία ονοματάκια. Έχω αυτή την αίσθηση, μη με ρωτάτε γιατί. Έχω την αίσθηση ρε παιδάκι μου. Να ξέρετε, επειδή αναφερθήκαμε γενικότερα και στο παρελθόν, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δημοτικού Συμβούλου Μάνου Βελεγράκη, να τα λέμε και αυτά, θα δοθούν, λέει, τα ονόματα των πρώην πρωθυπουργών Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Σιμίτη σε δρόμους της Αθήνας. Ωραίο δεν θα είναι? Ραντεβού Σιμίτη και ξέρω εγώ Κολονού γωνία. Το, ναι. Γιατί το γελάς ρε παιδί μου? Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, δεν το συζητάμε. Θα μπερδευόμαστε λίγο τους δρόμους. Θα πρέπει να λέμε και τα μικρά ονόματα. Γιατί υπάρχει οδός Γεωργίου Παπανδρέου. Έτσι. Για φανταστείτε τώρα, όπως υπάρχει και ο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε ονομάσει καμιά δεκαριά, έχουμε ονομάσει και λεωφόρους. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια σημεία είναι. Εγώ είμαι παλιός, θα θυμάμαι με τις παλιές ονομασίες. Τι να κάνω τώρα. Η πλάκα η μεγάλη είναι, θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, ήμουν κάπου εκεί στην Ομόνια. Και με σταματάει μια Αγγλίδα. Από τότε είχα πέρασει, Λάσκαρη. Από τότε. Και γυρίζει και μου λέει, Excuse me, do you speak English? Λέω, Of course. Έβγαλα και προφορά εγώ. Can you tell me where is University Street? Λέω, University Street. Ρε, πάμε καλά. University, λέω, I don't know. Στο μεταξύ ήμασταν ακριβώς από κάτω από την ταμπελίτσα που έγραφε εδώ στα δύο. Οδός Πανεπιστημίου, συγγνώμη, έλατε. Οδός Πανεπιστημίου. Ήμασταν ακριβώς κάτω από την ταμπελίτσα. Και μου έλεγε University Street. Δεν πήγε το μυαλό μου. Δεν ξέρω που την έστειλα. Την έστειλα σε ένα περίπτερο να ρωτήσει. Θα νόμιζε η γυναίκα να πούμε αυτό είναι βλαμμένο. Ποιοι κρατάνε το μέλλον της Ελλάδας στα χέρια τους, ένα πράγμα. Αλλά δεν μου κόψε. Στο μεταξύ, στις περισσότερες γωνιές της Πανεπιστημίου γράφει η Ελευθερίου Βενιζέλου. Άλλο πράγμα. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Τι πράγμα? Ναι, η Πανεπιστημίου. Λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου. Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως και το αεροδρόμιο. Έχουν το ίδιο όνομα. Αλλά εμείς τη λέμε ακόμα Πανεπιστημίου. Γιατί έτσι. Είναι η συνήθεια. Συνήθεια είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Λάσκαρη, πολύ μεγάλο πράγμα. Συμφωνείς, Ριφλή? Μεγάλο πράγμα είναι η συνήθεια. Εσύ συμφωνείτε? Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ο Μιχαήλ, μπράβο σου λέει, είσαι σπαθήλακωνας. Άστοχο το σχόλιο μου. Και ξανά μπράβο. Σε ευχαριστώ, Μιχαήλ. Για πάμε.

ώρα λοιπόν που το βαρέλι το Brent είναι εκεί στα 100 δολάρια. Την ώρα που εμείς βάζουμε βενζινούλα στα 2 plus, 2 ευρώ plus, και κάνουμε το σταυρό μας να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ο 47ος με αυτό τον στόμφο έτσι και με στεντόρια, με όλα αυτά τα οποία τον διακρίνουν εν πάση περιπτώσει, έκανε εκτίμηση. Να ξέρετε αδέρφια μου, έκανε την εκτίμησή του ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Φοβερό. Ψηφίστε με το Νοέμβριο στις ενδιάμεσες. Κοιτάξτε μην πάθω καμιά πανολεθρία και μετά εγώ τον πόλεμο θα του σταματήσω. Κουραφέξαλα. Το έγραψαν οι Wall Street Journal, το έγραψε. Το 2029 λέει ψέματα, λένε, δεν λένε ψέματα. Τον Τραμπ τον έχω λίγο περισσότερο, τα ψεματάκια του πρέπει να τα λέει. Δεν ξέρω αν είναι white lies ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα ψεματάκια του τα λέει. Τέλος πάντων, στο σοβαρό του πράγματος, ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, ότι προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές. Εγώ δεν τους βλέπω να κόπτουν ιδιαίτερα τους Ιρανούς. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αυτά είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ. Εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα πεσούν και οι τιμές των καυσίμων. Όλα ρε αδερφέ, μετά τις εκλογές αυτό το πράγμα. Στο μεταξύ υποτίθεται ότι θέλουμε να πάρουμε τεχνογνωσία και το know-how και γενικότερα να πάρουμε τις συνήθειες, ρε παιδί μου, τις θετικές συνήθειες των Ευρωπαίων, των Αμερικανών. Αντί να γινόμαστε σαν αυτούς που είναι υποτίθεται και προηγμένοι, λέμε τώρα, εμείς γινόμαστε, αυτοί γίνονται χειρότεροι από εμάς. Ο Τραμπ έχει γίνει χειρότερος από το. Δηλαδή, εάν ερχόταν στην Ελλάδα, νομίζω ότι η ρητορική η οποία χρησιμοποιεί θα πέρναγε μια χαρά. Ψηφίστε με και μετά θα σας τα κάνω όλα. Θα πηγαίνανε, θα ψηφίζανε. Αυτό λέει τώρα. Ψηφίστε με στις ενδιάμεσες εκλογές και θα σταματήσω τον πόλεμο. Θα σας φτιάξω γεωφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια, θα σας φτιάξω και ποτάμια. Θα σας φτιάξω λιμάνια, μα δεν έχουμε θάλασσα. Δεν πειράζει, θα σας φτιάξω και θάλασσα. Αυτά λέει. Και θα ρίξω και τις τιμές των καυσίμων. Λέει τώρα στους Αμερικανούς, γιατί οι Αμερικανοί τώρα έχουν αρχίσει και γκρινιάζουν, διότι είχαν συνηθίσει διαφορετικά τα πραγματάκια. Και όταν αυξάνεται το γαλόνι, γιατί εκεί πληρώνουν, εκεί βάζουν μάλλον μεγαλόνια. Αυτό το πράγμα που έχουν σε όλα τα τελείως διαφορετικές. Πρέπει να κάνεις, να παίρνεις το κομπιουτεράκι, το ύψος το μετράνε με πόδια. Γιατί ρε αδερφέ το μετράς με πόδια? Δεν γίνεται, δεν. Με μέτρο, δηλαδή πώς, όλος ο υπόλοιπος κόσμος εσείς γιατί? Όλα τα πάντα τα μετράνε με το δικό τους τρόπο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, οκ. Okay. Τη βενζίνη τη μετράνε με γαλόνια. Εμείς γαλόνια έχουμε το αξιωματικού. Στο μεταξύ, άσχομαι εδώ από τώρα στον αέρα. Έτσι πάντων, με την στολή εκεί πέρα του αξιωματικού, του ναυάρχου. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι υποσχέσεις νομίζω του Τραμπ με τον τρόπο και όλες τις οποίες, με τον τρόπο που τις κάνει τις υποσχέσεις αυτές, δεν νομίζω ότι πείθει κανέναν. Λέει λοιπόν όλα αυτά, λέει ότι δεν θα αντέξουν άλλο, λέει ότι προσπαθούν οι Ιρανοί απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές και στο καπάκι λέει αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη. Άντε βγάλε τώρα εσύ άκρη. Αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. I had a wonderful conversation with President Putin. Είμαι σίγουρος, έτσι είχε και το ύφος με το Orange is the new black ένα πράγμα. Όποιος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό, ο οποίος λέει θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο Πούτιν. Ο Πούτιν, μωρέ, τον έχει ρωτήσει. Ειλικρινά τώρα. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, τέλος πάντων. Πάντως οι Ουκρανικές δυνάμεις, επειδή ούτε αυτό το μέτωπο πάει καλά, οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία, σε απόσταση περίπου 3.000 χιλιόμετρων από τα Ουκρανικά σύνορα. Ο Ζελένσκι εξήρε τις επιθέσεις αυτές, διότι πλήττουν, όπως είπε, τη ρωσική οικονομία. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα την ξανακάνω εγώ την ερώτηση. Τα μπελάκια είδατε στα σούπερ μάρκετ? Όποιος έχει δει ταμπελάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να στείλει μήνυμα.
Όποιος, εγώ δεν έχω δει ταμπελάκι. Λάσκαρη, έχεις δει εσύ ταμπελάκι? Ε, δεν πήγες? Έλα, συγγνώμη, πώς, έχεις αποθέματα? Μην χαλάς αποθέματα στο ντουλάπι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Αφήσέ τα. Και εγώ έχω ένα ντουλάπι γεμάτο με μακαρόνια, με ρύζια. Ε, ποιο? Α, εντάξει. Μα και εγώ γι' αυτό το λόγο το ντουλάπι το έχω. Όταν τελειώνουν, παίρνουμε από εκεί αποθέματα. Δηλαδή, όταν με ακούτε μερικές φορές και λέω, α, η Μαρία έφτιαξε μια φοβερή μακαρονάδα και έβαλα από πάνω. Πώς το λένε, πες το στο αυγοτάραχο Μεσολογγίου. Ναι. Φοβερή γεύση πρέπει να σου πω. Εντάξει. Θα μου πεις γιατί μακαρόνια με αυγοτάραχο, το ένα άλλο. Διότι αυτά είχαν μείνει. Μην νομίζω, το αυγοτάραχο το κρατούσαμε. Για μια έτσι, για κανένα special occasion ένα πράγμα. Τελικά το special occasion ήταν ότι δεν είχαμε κάτι άλλο. Αυτό. Συμβαίνουν σε όλους. Είμαστε αυτό. Αδερφέ, μου γράφει ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα. Η αρνησικυρία του Καραμαλή στα Σκόπια και η συμφωνία στον Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολη ήταν από τις πιο πετυχημένες διπλωματικές κινήσεις του. Όσο για το. Εντάξει, τώρα να μην διαβάσουμε ωραία αυτή τη λέξη. Είναι πολύ. Ήταν μία. Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι αυτή η συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν μια καλή για την χώρα μας συμφωνία.

0: Στις 11 η ώρα σήμερα το πρωί ξεκινά και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Οπότε όσοι το δικαιούστε να σπεύσετε. Η υποβολή μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει, να ξέρετε, στις 23 Σεπτεμβρίου. Δεν θα ξεκινήσει τώρα. Απλά, εντάξει, λόγω του ότι βάζει σε προτεραιότητα η κυβέρνηση το ψηφιακό κομμάτι. Σήμερα στις 11 το πρωί, οπότε να έχετε το νου σας. Επίσης, Γιάννη μου, συγγνώμη γιατί το πέρασα στα γρήγορα. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Να είστε καλά όλοι εκεί έξω, και μάλιστα να προσέχετε. Να προσέχετε, αφαιρέθηκα λίγο γιατί έρχονται τα μηνύματά σας.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το ARO-SHAPE είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Αποφασίστηκε να μην κρατηθούν στη Γαδά, καθώς ο εισαγγελέας, αφού ενημερώθηκε για την πορεία της έρευνας, έκρινε ότι απαιτείται η συλλογή πρόσθετων στοιχείων πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη. Αναμένεται η πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια του θανάτου. Θα ληφθούν επιπλέον καταθέσεις και θα συγκεντρωθούν στοιχεία με τη διαδικασία, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επίμαχη θεραπεία. Αυτά. Τώρα, ο συνήγορος των δύο γιατρών, περνάω πρώτα σε αυτό το κομμάτι και μετά στα υπόλοιπα όσον αφορά στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Νίκος ο Αγαπηνός, ο συνήγορος των δύο γιατρών, εξερχόμενος από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο. Θα γίνει και αυτοψία στο χώρο, να ξέρετε. Το είπε ο δικηγόρος. Το σημαντικό το οποίο... όπως ανέφερε ο κύριος Αγαπηνός, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Αυτό περιμένουμε όλοι μας. Νάτος ο Κωνσταντίνος μου λέει: Σπύρο, τα καλύτερα μύδια τα έχει η Καβάλα. Δεν το ήξερα, οφείλω να ομολογήσω. Μύδια, γάβρο, σαρδέλα και γάμπαρι. Γάμπαρι είναι η σκούρα, η... πες το, έλα, η σκούρα η γαρίδα. Που όταν τη βάζεις στο νερό και τη βράζεις παίρνει το ίδιο χρώμα με την άλλη. Αλλά η σκούρα είναι όντως πεντανόστιμη αυτή. Αν τα λέω καλά, παιδιά δεν είμαι πάρα πολύ του ψαριού, επιδερμικά τα ξέρω. Εμείς εκεί στους Μολάους, δώστε μας εγώ πρόβατο και την ψυχούλα πάρτε μας.

Ο Κερούλης είναι μια χαρά σήμερα. Έχει βγάλει και μια πολύ έτσι μικρή δροσούλα. Σας είπα το πρωί, δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά το πρωί όταν ξεκίνησα, όταν βγήκα από το σπίτι, μου ήρθε ένα πολύ ωραίο έτσι, ένα ελαφρύ αεράκι, πολύ, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ όντως. Προβλέπεται λοιπόν έθριος ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Σαλονικό θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 20 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Γίνεται ένας ωραίος πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Δανιήλ, καλημέρα. Το ότι η Γάβδος δεν προβλέπεται να ανοίξει το σχολείο για τουλάχιστον. Α, έλα! Για μια δεκαετία. Και σίγουρα δεν είναι η μόνη, δεν μας απασχολεί. Στη ΔΕΦ. Φέτος πάντως θα έχουμε θα έχουμε πολύ λιγότερα πρωτάκια από ό,τι πέρσι, από ό,τι γενικότερα τα τελευταία 10 χρόνια. Όσο πάμε και σε ρυκνωνόμαστε, γινόμαστε λιγότεροι.

σήμερα η οικοί τους και γενικότερα όλη η περιοχή, Πύργος και Ιωάννινα αντίστοιχα, θα πούνε το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους μας της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο. Το Phantom που συνετρίβει κατά την επίδειξη στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση και μάλιστα πάρα πολλοί στέλνετε μηνύματα και λέτε μα καλά τώρα είναι δυνατό να κάνουν διάφορες τέτοιες επιδείξεις και όλα τα σχετικά. Μου έλεγε ένας τέραρχος, ένα αποστρατεία, το είπα, αντιπτέραχος για την ακρίβεια, ένα αποστρατεία, το είπα σωστά, μου έλεγε ότι αυτή η ελιγμή είναι ελιγμή ρουτίνας για πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας που έχουν και τεράστια εμπειρία, όπως ήταν οι δύο αυτοί πιλότοι. Έχουν επίσης γραφτεί πάρα πολλά. Δεν θα μπω σε καμία τέτοια διαδικασία πριν βγουν τα πορίσματα, πριν έχουμε στα χέρια μας κάτι συγκεκριμένο. Και μετά θα τα πούμε όλα όπως πρέπει. Ας αποχαιρετήσουν οι οικοί τους τα δύο παλικάρια, τους δύο ήρωες που ήταν δεύτεροι, που ήταν η ζωή τους ολόκληρη. Το αεροπλάνο, το μαχητικό και τον απογειώνονται στους εθέρες μας για να αντιμετωπίζουν και να αποκρούν την οποιαδήποτε απειλή από την απέναντι πλευρά. Είδατε, τελικά το είχε η μοίρα τους για να κάνουν την τελευταία τους, το τελευταίο τους ταξίδι μπροστά σε κοινό, μπροστά σε 25.000 συμπολίτες τους. Λοιπόν, καλό ταξίδι, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σας σκεπάσει. Συλληπιτήρια στους οικείους για ακόμη μια φορά.

Εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε. Εχθές είχε δύο. Ήταν δύο τα κυρίως μενού. Το ένα, η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη ασφαλώς με τον Εμμανουέλ Μακρόν εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο στα Ηλίσια. Όχι στα Ηλίσια εδώ, στα Ηλίσια Παιδεία. Πάνω στο Παρίσι, ναι. Όχι, δεν πήγε στην Κρουασαντερή. Επειδή με ρωτάτε, βρε, δεν τρέβεστε. Προσπαθούμε να δώσουμε αυτό το ρεπορτάζ για μέσα στέλνετε μηνύματα αν πήγε στην Κρουασαντερή. Δεν πήγε στην Κρουασαντερή. Τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Κάτι βιντεάκια AI κυκλοφόρησαν. Είχαν πλακίτσα, η αλήθεια είναι, τα βιντεάκια. Ο κύριος Μητσοτάκης συμμετείχε στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου είναι και ο Αδριανός Γολέμης. Είναι ο πρώτος Έλληνας στρατιώτης, αστροναύτης, στρατιώτης είπα, είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε ότι το πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία και τον εκπρόσωπο μιας ακόμα ευρωπαϊκής χώρας. Το δεύτερο εξάμεινο του 27 θα αναχωρήσει η αποστολή. Αμέ, ένας λόγος παραπάνω που γενικότερα. Και αυτό το οποίο τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Δεν είχαμε. Τώρα γιατί δεν μου αφήνεις, μωρέ, τώρα. Άσημα να το διαβάσω. Γιατί τώρα αυτή η αντίθεση, μπορώ να σας καταλάβω. Έρχονται και τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί. Δηλαδή το διάστημα είναι που σας ενοχλεί. Δηλαδή εσείς, συγγνώμη, δεν έχετε καθόλου ίχνος ρομαντισμού μέσα σας, πάνω σας, κάτι, οτιδήποτε? Δεν βγαίνετε το βράδυ να κοιτάξετε ψηλά, να δείτε το φεγγάρι, να δείτε τ' άστρα? Το διάστημα δεν έχετε αναρωτηθεί πρώτα απ' όλα? Υπάρχει ζωή εκεί έξω? Is there anybody out there? Έχουμε τον Σκόρπιον. Βάλε να τελειώσουμε με αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν έχεις, έχεις βάλει κανένα επικό για να τελειώσουμε την πρώτη ώρα. Εάν όχι, βάλε το Is there anybody there? Τον Σκόρπιον, σε παρακαλώ πολύ. Να τελειώσουμε με αυτό. Έτσι, διότι ναι, είμαστε και στο διάστημα. Θα είμαστε το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Διότι έχουμε πρόγραμμα εμείς. Θα βάλεις το χαλάκι. Το χαλάκι. Βάλε να ακούσουμε το τέτοιο που μου αρέσει το...

0: managing the illusion at the stopping
1: jacks. Λοιπόν, εγώ παρόλο που δεν με αφήνετε με τα μηνύματάκια σας και δεν θα μιλήσω, δεν θα πω κάτι άλλο. Πριν από μερικά χρόνια, λοιπόν, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Δεν είχαμε διαστημικό πρόγραμμα, ούτε διαστημική στρατηγική. Τώρα διαθέτουμε μέτρα, λάσκαρη μέτρα, 18 δορυφόρους σε τροχιά. Γύρω-γύρω, 18. Πάμε. Αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Κατασκευάσουμε και δορυφόρους. Όχι πύραυλο. Μην πάει το μυαλό σας στο τέτοιο, στο, θυμάστε τον Παπαδόπουλο στην ταινία. Πύραυλος. Όχι. Αυτό. Αναπτύσσουμε, φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος. Εννοείται. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για όλους μας. Έχουμε κοινό ενδιαφέρον με τον Γάλλο πρόεδρο να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα είναι υπερβολικά προσκολλημένα στους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, εμείς θέλουμε να στρέψουμε, λέει, τους νέους προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και να απομακρυνθούν από τις οθόνες. Δεν λέει, και λέει ακόμα, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η NASA επιλέγει συνεχώς θεούς της αρχαίας Ελλάδας για τις διαστημικές αποστολές της. Έτσι, μετά τον Απόλλωνα, τώρα είναι η σειρά της Αρτέμιδος. Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει μετά όταν αποφασίσουμε να πάμε στον Άρη. Αυτά ακούμε και μετά πηγαίνουμε. Έχουμε φουσκώσει σαν παγόνια και πάμε στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσουμε. Και την ώρα που μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, τι κάνουμε, λάσκαροι? Βάλε!

πηδάμε, όχι από τη χαρά μας, απλά επειδή δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να αντιδράσουμε. Τι να κάνουμε, να κάνουμε το σταυρό μας μπροστά στα προϊόντα. Το έχω δει και αυτό, πρέπει να σου πω. Μπροστά εκεί στα προϊόντα, στις τιμές, έχω δει άνθρωπο να κάνει το σταυρό του. Και γυρίζει και μου λέει, τον κοίταζα. Και εγώ, άλλος χαζός από εκεί, είχα μείνει. Και γυρίζει και μου λέει ο ανθρωπάκος, κάνω περισσότερες φορές το σταυρό μου όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ από ότι όταν μπαίνω σε μια εκκλησία. Εκεί έχουμε φτάσει.

Ο Βάιος μου λέει καλημέρα Λάκωνα, με υγεία και ειρήνη πάνω απ' όλα αδερφέ μου. Για πες μου, μου λέει εσύ αν ξέρεις, τρένο από Θεσσαλονίκη για Αλεξανδρούπολη γίνονται δρομολόγια ή όχι? Να το ψάξουμε, αυτά είναι θέματα λέει. Πολύ καλά κάνεις, μα έχουμε πει, εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Μιλάω λέει για τους ψεύτες πολιτικούς, αλλά έχει μετρό η Θεσσαλονίκη τώρα. Εντάξει το ένα μωρέ, δεν τέτοιο το άλλο. Μην είσαστε, δηλαδή καλά κάνει και έχει μετρό η Θεσσαλονίκη επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια που τα ακούγαμε, που ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο. Έτσι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Όπως επίσης πολύ καλά κάνουν και φτιάχνουν και το flyover. Όπως πολύ καλά θα κάνουν κάποια στιγμή, μπας και φτιάξουν κανένα flyover πάνω από τον Κηφισό. Δεν θα ήταν ωραία ιδέα? Βέβαια μέχρι να γίνει το flyover πάνω από τον Κηφισό θα μας βγει το λάδι. Θα δούμε πάλι εκείνες τις ταμπελίτσες. Τις θυμάσαι επί έργων στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, το έργο θα μείνει για πάντα. Κάποια Ολυμπιακά έργα, η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας, γιατί έχουν γίνει... Δεν πρέπει να την πω τη λέξη. Όχι. Είδατε πρόσφατα και τον Μπάντμιγκτον, το... Πώς το λέει, το κατεδαφίσανε. Θα φτιαχτεί κάτι άλλο στη θέση του. Τι θα φτιαχτεί? Κάτι θα φτιαχτεί. Εντάξει, φτιάξτε το.

Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Υγεία πάνω απ' όλα. Φτάνουμε τώρα στο τέλος σιγά σιγά. Έτσι, για να σας αφήσω σε σίγουρα χέρια. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Σπυράκο, καλημέρα μου γράφει. Ο συνονόματος, ο Σπύρος, ταξιτζής. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, που είσαστε οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Προσοχή στους βλαμμένους που υπάρχουν εκεί έξω, είναι πάρα πολλοί. Και δυστυχώς, όπως λέει και ο Μπέζος, γενέθλια σήμερα. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους όταν τους βλέπετε να συνεννοούνται, να παίρνετε δρόμο προς την άλλη πλευρά. Προς την άλλη πλευρά να τρέχετε.

καλημέρα στην Έφη. Έλα Έφη, σταμάτα. Έρχονται και άλλα μηνύματα. Λάσκαρη. Πολλά μηνύματα. Μάλιστα. Καλημέρα Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιρό, τι ωραίο όνομα. Καλημέρα Ιρό. Καλημέρα Σοφία, να είσαι καλά. Καλημέρα Δημήτρη. Θα το δω αυτό το θέμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνετε και στα social media. Γεια σου ρε Παύλο, καλή σου μέρα. Γιατί καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από τώρα ρε Παύλο, φεύγεις? Δεν θα έχουμε αύριο παρέιτσα δηλαδή? Σας έχω πει ότι έχουν προτεραιότητα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές και οι ακροάτριες στο στούντιο papakirialfm.gr και βεβαίως όσοι παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Γι' αυτό και δεν διαβάζω τα μηνύματα τα οποία στέλνετε στα social media, γιατί με αυτόν τον τρόπο αδικούμε όλους και όλες όσοι και όσες στέλνουν μηνύματα με τους καθορισμένους, προκαθορισμένους τρόπους που υποδεχόμαστε όλους εσάς εδώ στο ραδιοθάλαμο. Τζοάννα, ωραίο όνομα, από το Ιωάννα Τζοάννα. Εντάξει, έχει πολλές παραλλαγές στο Ιωάννα. Ιωάννα, Γιάννα, Τζοάννα και πάει λέγοντας. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ και για τη φωτογραφία. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου Στέλλα, η Μιμίκα, η Άτζελα, η Αλίκη. Γεια σου ρε Αλίκη, καλημέρα. Η Λένα, η Αλεξάνδρα, πανικός από τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλοί συνάδελφοι μας ακούνε το πρωί και πολύ χαιρόμαστε. Δεν δίνουμε γραμμή, αλλά πολύ χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι πάρα μα πάρα πολλοί συνάδελφοι μας ακούν. Λοιπόν, έχω και ωραία μαντάτα να σας πω τώρα που φτάνουμε προς το τέλος. Πρώτα απ' όλα έχουμε διαγωνισμό. Σ' αρέσει το πύλιο? Σε στείλουμε μια βόλτα. Α, ξέχασα, δεν μπορείς να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Ούτε εγώ μπορώ να λάβω μέρος στο διαγωνισμό. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, παρακαλώ, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Θυμάστε το τραγουδάκι που παίξαμε την πρώτη ώρα? Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και κοιμάμαι τώρα στα σανίδια. Για τα δαχτυλίδια δεν ξέρω, για τα σανίδια όμως, επειδή όπως και να είναι, 1, 2, 3, 5, 10 θα πιαστεί η μεσούλα σας. Σας έχουμε τη λύση. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Air fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο. Φριτέζα αέρωσης Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Τραγουδάρα.

Καλό ταξίδι, ρε Γιώργα, ρε. Όσο ζω, μαζώ. Στις 20 Σεπτεμβρίου, κοίτα να δεις τώρα, ε. Στις 20 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε ο Γιώργος Μαζωνάκης τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Δεν πρόλαβε. Τον πρόλαβαν. Τι να πούμε, ρε παιδιά, τι να πούμε. Συλλεπιτήρια μηνύματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ανακοίνωση έβγαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συλλεπιτήρια μηνύματα και την θλίψη του εξέφρασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αναγνωρίζοντας έτσι και το ιδιαίτερο αυτό το πολύ έντονο αποτύπωμα που άφησε στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πραγματάκια έτσι μεταξύ μας, να ξέρετε ότι την Κυριακή κυκλοφορεί η Real News. Και για να μην έχουμε θεματάκια από εβδομάδα, να σπεύσετε την Κυριακή να αγοράσετε Real News. Διότι εκτός από θεματάρες, εκτός από ρεπορταζάρες, εκτός από συνεντευξάρες, έχει και δωράρες. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς, Ιστορίες Φόνων. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα, λάσκαρη. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέτκμαν. Αμέ να το πάρετε να το διαβάσετε. Μαζί, ο καιρός είναι ακόμα αυτό. Το παίρνετε το βιβλιαράκι μαζί με τη Real News ολόκληρη, ολάκερη, και διαβάζετε στην παραλία, μοιραία πτώση. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι.

Λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πραγματάκια έτσι μεταξύ μας, να ξέρετε ότι την Κυριακή κυκλοφορεί η Real News. Και για να μην έχουμε θεματάκια από εβδομάδα, να σπεύσετε την Κυριακή να αγοράσετε Real News. Διότι εκτός από θεματάρες, εκτός από ρεπορταζάρες, εκτός από συνεντευξάρες, έχει και δωράρες. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς, Ιστορίες Φόνων. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα, Λάσκαρη. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέτκμαν. Αμένα το πάρετε να το διαβάσετε. Μαζί, ο καιρός είναι ακόμα αυτό. Το παίρνετε το βιβλιαράκι μαζί με τη Real News ολόκληρη, ολάκερη, και διαβάζετε στην παραλία, μοιραία πτώση.

Λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πραγματάκια έτσι μεταξύ μας, να ξέρετε ότι την Κυριακή κυκλοφορεί η Real News. Και για να μην έχουμε θεματάκια από εβδομάδα, να σπεύσετε την Κυριακή να αγοράσετε Real News, διότι εκτός από θεματάρες, εκτός από ρεπορταζάρες, εκτός από συνεντευξάρες, έχει και δωράρες. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς, Ιστορίες Φόνων. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα, λάσκαρη. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέτκμαν. Αμένα το πάρετε να το διαβάσετε. Μαζί, ο καιρός είναι ακόμα αυτό. Το παίρνετε το βιβλιαράκι μαζί με τη Real News ολόκληρη, ολάκερη, και διαβάζετε στην παραλία, μοιραία πτώση. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο. Έχεις πάει στη λίμνη Κόμο? Αδερφέ, είναι καταπληκτικά, μου έχουν πει. Ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες. Βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Επίσης, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να σπεύσετε, παρακαλώ. Στο μεταξύ, επειδή μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, να το εκμεταλλευτείτε. Διότι μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι. Εκεί που είσαστε, που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε, συντροφιά με τον Real FM, με το αληθινό ραδιόφωνο. Όσοι τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, να ξέρετε ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Κάπως έτσι συνεχίζουμε και πορευόμαστε μέχρι το τέλος.

0: θα πεις ότι δεν ακούει.
1: Τον έχω, το με το που σε άκουσα ότι
0: μπήκες μέσα.
1: Τον έχω στο γραφείο και έκλεισα την πόρτα που έχει χωμόνωση να μην σε
0: ακούει. Μάλιστα. Οπότε το τραγούδι για επίλογο, το Σούρα Στέιο Σούρα Γκόου, είναι ότι πρέπει. Σούρα Στέιο Σούρα Γκόου. Καλημέρα σας, κυρία Βραχά. Ο Δανιήλ. Και στη λίμνη Κόμο, λέει, στη λίμνη Κόμο είναι και το σαλέ του Παζολίνη. Είναι το σαλέ του Παζολίνη. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Αύριο το πρωί θα τα πούμε στις 4. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη, ο οποίος είναι παραθυναϊκός βεβαίως, και της Κασιανής Βραχά. Στα σίγουρα χέρια της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Θα πάρω απουσίες, να σας πω. Οι 4 με 5 τους σκίσατε πάλι, λέω εγώ τώρα. Πολλές καλημέρες, να έρχεται μια όμορφη ημέρα, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, αλλά να το κάνετε με προσοχή και με χαμόγελο. Για χαρά.

0: Πάει και ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κάποια πράγματα ξεκινάνε, φτάνουν σε ένα σημείο που οι δρόμοι χωρίζουν. Όλα αυτά είναι, πώς να το πούμε, πώς να το κάνουμε ρε παιδιά, είναι σαν τις σχέσεις, όλες οι σχέσεις έχουν την ίδια, πώς να το πω, έχουν την ίδια συμπεριφορά στο μήκος του χρόνου. Παρελθόν λοιπόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίζ Μεντιλίμπαρ, αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Μανόλ Αλγκουαθίλ. Ούτε σύνθημα δεν γίνεται αυτό. Ούτε σύνθημα. Δεν μπορεί να γίνει σύνθημα. Δηλαδή και το Μεντιλίμπαρ που ήταν δύσκολο, εντάξει. Α, Μεντιλίμπαρ. Το καλύτερο ήταν με το Βαλβέρδε. Ερνέστο Βαλβέρδε. Δεν τα θυμάμαι, δεν τα ξέρει, Ρελάσκαρη. Τι ομάδα είσαι, πάμε ότι είσαι Ρελάσκαρη. Είσαι ΑΕΚ, Ρελάσκαρη. Εντάξει, okay, τι να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε για πολλά πράγματα. Μα πω και τίποτα. Και ο Παγάνης ΑΕΚ δεν είναι. Ε? Όχι, τι είναι Παναθηναϊκός είναι. Α, Παναθηναϊκός είναι ο Παγάνης. Νομίζω ότι είναι ΑΕΚ. Γιατί? Α, εντάξει, δεν ξέρω ρε παιδιά. Okay, τι, εγώ ξέρω μόνο τους γάβρους. Σαπρανίδης, Καλαμαράκη. Ο Καλαμαράκης Παναθηναϊκός κι αυτός. Α, γεια σας, τι κάνετε. Καλημέρα σας.
1: Βλέπεις αεκτζίδες όλα από τα μάτια σου.
0: Ναι, δεν ξέρω το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω από τι είμαι επηρεασμένος.
1: Άμα σε ακούσει ο Παγάνης να τον λες αεκτζί, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Τι θέλεις.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Έχουμε τη 10η μέρα του Σεπτεμβρίου, Πέμπτη. Οι θερμοκρασίες, άκουγα και το Σπύρο πριν που τα έλεγε και είναι και τώρα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι θερμοκρασίες έχω την εντύπωση ότι θα είναι περίπου όπως εχθές, ίσως και λίγο Οπα. Βιάστηκα να μιλήσω, ρε παιδιά. Το μεσημέρι θα είναι θερμοκρασία, θα πάει 30. Χθες ήταν μέχρι 27-28.
0: Ναι.
17: Μου έκανε εντύπωση το πρωί, τις προηγούμενες ημέρες, την ώρα που βγαίνω από το σπίτι. Μπας περιπτώσει, οκ. Δεν αισθανόμουν κάτι το ιδιαίτερο.
16: Ναι, τι να αισθανθείς, 3 η ώρα.
17: Ναι, σήμερα ας πούμε, 3 η ώρα, 3 παρά που ξεκίνησα, που κατέβηκα για να πάρω το αυτοκίνητο από τον γκαράζ, μου ήρθε ένα ωραίο έτσι αεράκι. Ένα ελαφρύ αεράκι.
16: Σαν να έχεις βάλει το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
17: Όχι, ρε παιδί, το κλιματιστικό, όχι το καλοριφέρ. Δεν είναι καλοριφέρ.
0: Ήταν αεράκι.
17: Ήταν αεράκι. Ένα πολύ έτσι δροσερούλι πραγματάκι, το οποίο εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό. Εντάξει, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα πάει ο καιρούλης από εδώ και πέρα. Γιατί. Τη θέλουμε λίγο τη δροσούλα μαζί.
16: Τα Σαββατοκύριακα τουλάχιστον, παιδί μου.
17: Τα Σαββατοκύριακα.
16: Όχι δροσιά.
17: Τα Σαββατοκύριακα να κάνουμε κανένα μπανάκι.
16: Αυτό θέλουμε.
17: Ναι,
16: αυτό
17: διότι ούτως ή άλλως τα Σαββατοκύριακα παγάνει και εσύ και όλοι μας καθόμαστε. Είμαστε στο Αραλίκι. Δεν δουλεύουμε καθόλου.
16: Στα Ιαματικά Λουτρά.
17: Στα Ιαματικά Λουτρά. Σε λίγο εκεί θα πηγαίνουμε να βάζουμε και τέτοιο. Και άμμο πάνω μας για τα αρθρητικά. Εμείς είμαστε, Κασιανοί, στην κατηγορία του οπαλάκια.
16: Είναι σε, η Κασιανή είναι εκτός θέματος.
17: Τελείως.
0: Στις Αλικές Μεσολογγίου θα σας πάω.
17: Στις Αλικές Μεσολογγίου,
0: Βάλσαμο.
16: Να είμαστε παστωμένοι.
0: Ναι.
16: Παστωμένοι,
0: Θα μυρίζετε λίγο, αλλά μετά θα είστε άλλοι άνθρωποι.
17: Δεν μας πήγανε 4 χρόνια που έπρεπε να μας πάνε. Θα πάμε τώρα, εσύ, Κασιανή.
0: Ας πω, φιλέπλεξες με τη λάθος το λοακαρνάνισα.
17: Κρυβελόγια.
16: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 6, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Τι είπα, καλά το είπα.
0: Εύη Βουγιουκλιώτη, μάλιστα.
16: Καλά το είπα. Η Εύη είναι, η Εύη μας. Είναι ρε παιδιά για το μάτι, είναι και η ώρα. Δεν είμαι εγώ ο Σπύρος Παπαδάκης να έχω συνειδήσει.
0: Δεν την μπερδεύουμε την Εύη.
16: Κασιανή βραχά που εγώ είμαι από
0: εκεί. Γιώργο Παγάνης εδώ πέρα. Η Εύη Βουγιουκλιώτη δεν μπερδεύεται όμως, Γιώργο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη τέλος.
17: Καλά. Έχω κάνει κάτι επικά σαρδάμε εγώ με το επώνυμο της Βουγιουκλιώτη. Άσα να πάνε.
16: Και εγώ το ίδιο.
17: Δεν
16: ξέρω 18 χρόνια πόσο την ξέρω και συνεχίζονται. Λοιπόν, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε να συζητάμε.
17: Μ' αρέσει που κάνεις ερωτήσεις, ε.
16: Τι θέλετε.
17: Εχθές το κυρίως μενού, αν εξαιρέσουμε αυτό το να δω και το χαμό του Γιώργου του Μασονάκη.
16: Κασιανή,
17: διάλεξε, όντως.
0: Να σας κάνω την ανατροπή και να μην σας ξεκινήσω από Τσίπρα.
16: Μες στο μυαλό μας.
0: Και να σας βάλω μια πάρα πολύ ωραία δήλωση που έκανε χθες στο Real FM στου Ιωσήφ Καλαμαράκη και Μαρία Κάτζου η κυρία Τσαγκάρη, η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή.
16: Του λες αυτά και βήχε άνθρωπος.
0: Πάμε να την ακούσουμε,
18: Υπάρχουν παντού τα μπελάκια, αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει τα μπελάκια και θα επέμβω αμέσως. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει. Είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν ήταν εφικτό αυτό. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή χωρίς προσφορά δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο. Διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές ανά πελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
0: Σε έναν ιδεατό κόσμο, σου λέει η κυρία Τσαγκάρη, θα μπορούσε να υπάρχει προηγούμενη τιμή στα ταμπελάκια.
17: Προς το παρόν, πάρε τα γυαλιά μου. Πάρε τα γυαλιά μου και πέταξε τα. Πάρε τα γυαλιά μου και πέταξε τα.
16: Δεν τα θέλει τα γυαλιά.
17: Δεν τα θέλω τα γυαλιά. Προφανώς θα πρέπει να πάω να αλλάξω γυαλιά.
16: Κάτσε, ρε Σπύρο. Δεν είμαστε σε έναν ιδεατό κόσμο.
0: Έχουν καφέ.
17: Α, έχουν καφέ.
16: Έχουν καφέ πάνω. Τα βουτάζουμε στον καφέ, ρε Σπύρο.
17: Αντί για κουλουράκι. Λοιπόν, εγώ τα μπελάκια δεν έχω δει. Συμπαθάτε μας. Συμπαθάτε με. Σέβομαι απόλυτα την κυρία Τσαγκάρη και πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
16: Αυτό το
17: αλλά τα μπελάκια δεν έχω δει.
16: Θα πιαστούμε τώρα.
17: Ναι, παρακαλώ.
16: Σέβομαι. Αλλά με συγχωρεί, όπω και εσύ, έτσι και εγώ και η Κασιανή και ο Σαπρανίδη και η Εύη έξω και όσοι μα ακούνε, κρινόμαστε εκ
17: Ασφαλώς.
16: Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Τι σημαίνει σε έναν ιδιαίτερο κόσμο θα είχαν ελέγξει 2.500 καταστήματα. Σοβαρά. Σοβαρά. Να τους βρει.
17: Είναι πάρα πολύ εύκολο Ακόμα πρώτα απ' όλα, και γιατί είμαι 100% σίγουρος ότι έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες και παράπονα, όπως εδώ στέλνουν μηνύματα οι ακροατές και οι ακροάτριες. Με το που μιλήσουμε για τα μπελάκια, γίνεται πανικός από τα μηνύματα.
19: Πείτε μου, λέει, σε ποιο κατάστημα και θα πάω.
17: Όχι, να το πάμε ανάποδα.
19: Ναι.
17: Ας μας πούνε εμάς σε ποιο κατάστημα υπάρχουν τα μπελάκια για να πάμε.
19: Ένα. Δύο. Σε έναν ιδεατό κόσμο δεν θα είχαμε αύξηση φυσικού αερίου 40,2%. Σε έναν ιδεατό κόσμο δεν θα είχαμε πέσει στο πετρέλαιο κίνηση αύξηση 30,6%. Ούτε στο πετρέλαιο θέρμανση 53,2%. Στον ιδεατό κόσμο που λέει η κυρία Τσαγκάρη δεν θα υπήρχαν αυτές οι επιβαρύνσεις. Επειδή όμως δεν είναι ιδεατός ο κόσμος, και για να νιώσει αυτός ο κόσμος λίγο καλύτερα, να βρουν έναν τρόπο να πάνε στα 2.500 καταστήματα. Και να μην πηγαίνουν μία φορά στο μήνα, γιατί μπορεί αυτό που λέμε εμείς εδώ να είναι και μια συχνότητα η οποία δεν υφίσταται. Όχι, να πηγαίνουν κάθε εβδομάδα. Κοίτα, τι σημαίνει ιδεατός κόσμος, να πούμε σε συγγνώμη, κάθε, ναι, ότι έκανε την παρέμβαση στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτσου.
17: Γιώργο, σε κάθε περίπτωση θα σου πω το εξής. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχει γίνει μια συμφωνία κυρίων. Υποτίθεται ότι αυτή η συμφωνία έγινε τέλη Ιουλίου. Η πρώτη συνάντηση, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά ακολούθησαν και άλλες δύο ή τρεις συσκέψεις υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης για να βάλουν ουσιαστικά τον οδικό χάρτη αυτής της συμφωνίας κυρίων. Έγιναν ανακοινώσεις ότι από σήμερα, 31 του μηνού νομίζω ήταν,
19: μάλιστα,
17: από σήμερα λοιπόν τα μπελάκια δεν έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι. Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν?
19: Έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι εδώ και καιρό.
17: Έτσι, μπράβο.
19: Αλλά εδώ τώρα με το ηχητικό αυτό που έβαλε η Κασιανή, εγώ πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μου και δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδικός. Όχι, δεν είμαι.
17: Οι ειδικοί δεν είμαστε, αλλά είμαστε καταναλωτές.
19: Ακριβώς.
17: Και πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και έχουμε, όπως ο κάθε συμπολίτης μας, συγκεκριμένες συνήθειες.
19: Να το πω λοιπόν όπως το αισθάνομαι. Δεν μπορεί να πηγαίνει αυτό που λέω. Τη Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, μία γύρα κάθε μέρα 10 σούπερ μάρκετ, ή ο Λεχουρίτης ή η Καλαποθαράκου, είναι ιδιώτες στο τέλος της ημέρας. Είναι ιδιώτες. Και αυτοί να μας λένε, με όμικρον γιώτα αυτοί, δεν αναφέρομαι στην κυρία. Ναι, να μας λένε ότι παιδιά, ξέρετε, δεν φτάνουμε. Και έχω βαρεθεί να ακούω, δεν φτάνετε δύο χρόνια. Τρία, πόσο είναι. Να φτάνετε ή βρείτε ένα σύστημα, εν πάση περιπτώσει.
0: Σου λέει, κυρία Τσαγκάρη, παιδί μου, τα σούπερ μάρκετ, τις τιμές αν θα αυξηθούν, τις ελέγχει ηλεκτρονικά. Έχει αυτά που σου είχα πει ότι έχουν, ναι, στο.
19: Και τα βρίσκει όλα καλά, ρε Κασιανή, δηλαδή.
0: Έχουν τα βασικά προϊόντα.
19: Τα βρίσκει όλα καλά. Λέει ο Παπαδάκης, έχει δίκιο, το θυμάμαι και εγώ το ρεπορτάζ. Να το συζητάγαμε και μαζί. Ότι πριν να εφαρμοστεί η συμφωνία, οι περισσότεροι ή αρκετοί, εν πάση περιπτώσει, κάναν το κολπάκι το γνωστό, ανεβάσανε τις τιμές για να σου πούνε ότι με την έναρξη της συμφωνίας. Δες, την τηρήσαμε. Είμαστε 30% κάτω.
0: Απάντησε, κυρία Τσεγκάρη, σε αυτό και τι είπε, λοιπόν, ότι αυτές οι τιμές που φαίνεται να ήταν χαμηλότερες πριν την Εθνική Πρωτοβουλία ήταν, λέει, σε προσφορά, παιδιά. Δεν ήταν η κανονική βασική τιμή του προϊόντος.
19: Α, πες το, ρε Κασιανή.
0: Ήταν σε προσφορά, ήταν μειωμένη. Μετά πήγε στην κανονική της τιμή, χωρίς την προσφορά, και μετά μειώθηκε και πήγε λιγότερο από την προσφορά που είχε πριν.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μάθημα. Ηλίθιοι δεν είμαστε και δεν είναι σίγουρα οι καταναλωτές εκεί έξω. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι είναι προσφορά και τι δεν είναι προσφορά. Επίσης όμως αντιλαμβανόμαστε και τις κανονικές τιμές, που είναι τα λευκά τα ταμπελάκια και όχι τα κίτρινα. Το πώς ανέβηκαν λίγο πριν εφαρμοστεί η συμφωνία.
0: Αφού σου εξηγώ, παιδί μου, τώρα.
17: Εσύ μου εξηγείς.
19: Ναι, ναι.
17: Αλλά τη βλέπουμε και τη λέει και το ρεπορτάζ. Και δεν είναι τίποτα κανένα ρεπορτάζ επιστημονικού χαρακτήρα. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση στο δρόμο, στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, είναι το κομμάτι της ακρίβειας. Σωστά. Εάν δεν λύσει το κομμάτι της ακρίβειας, εκεί θα σου λατσάρει, εκεί θα βλερτάρει. Εγώ γύρω στο 25%.
19: Σου λέω, η ακρίβεια είναι ίση με 100 Τσίπρες, με 200 Αντουλάκηδες και 500 Κωνσταντοπούλου. Εννοώ σε επίπεδο αντιπολιτευτικής φοράς για την κυβέρνηση. Θέλουν να ασχοληθούν, έχει καλώς. Δεν θέλουν, γιατί έτσι όπως βγήκε η κυρία, που εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και ίσα ίσα και όλες, όπως λέει και η Κασιανή και ο Σπύρος, συμπαθής μου είναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι βγήκε ο σάκος του μπόξ. Δεν κατάλαβα να λέει κάτι επί της ουσίας. Σε έναν ιδεατό κόσμο. Ναι, σε έναν ιδεατό κόσμο που δεν ζούμε όμως, σε έναν ιδεατό κόσμο. Και τι κάνουμε άρα? Αν είναι να βλέπουμε τα πλοία τα δεμένα να μπαίνουν και να βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά, λέμε δεν μπορούμε να το κάνουμε, μας έρθει κανένας άλλος να το κάνει.
17: Η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. 2,119 πρέπει να σου πω έβαλα προχθές.
19: Πόσο?
17: 2,119.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω.
17: 2,119. Και δεν υπάρχει πλέον, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κασιανή, δεν υπάρχει πλέον, εγώ τουλάχιστον στο διάβα μου, δεν έχω δει βενζινάδικο που η αμόλυπτη βενζίνη να είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Και πρόσεξε και την περίοδο που το βαρέλι το Brent δεν είχε φτάσει τα 100 δολάρια.
19: Τώρα που τα
17: πάτησε τα 100 δολάρια.
0: Είναι στα 2,10 ο μέσος όρος της βενζίνης πανελλαδικά και, και έχουμε και την επιδότηση ακόμα, έτσι.
19: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο θα ήταν άμα δεν υπήρχε επιδότηση. Επίσης, ο Χριστούλιας χθες που έκανε μια άσκηση μας είπε ότι από το Μάρτιο μέχρι σήμερα ένα γέμισμα σε βενζινοκίνητο αυτοκίνητο έχει αυξηθεί κατά 17%, ενώ ένα γέμισμα σε πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο έχει αυξηθεί κατά 25 ευρώ.
19: Επομένως, από αυτές τις συνθήκες, θα έπρεπε η αρμόδια αυτή η υπηρεσία να πάει και να μαζέψει ό,τι μπορεί να μαζέψει. Και να μην κοροϊδευόμαστε ότι δεν ενημερώνεται και δεν ξέρουν και δεν κάνουν. Ας πάρουν τηλέφωνο το Λεχούρη και ένα τηλέφωνο το Ραυτόπουλο και ένα την Καλαποθαράκου. Και οι καταναλωτές μετά να αρχίσουν σιγά σιγά να συζητάνε μαζί τους. Αν δεν μπορούν να πάνε στα 2.000, ας βρουν έναν τρόπο, πας πίσω. Δεν είμαστε δικοί εμείς. Δεν είμαστε εμείς εκεί να πληρωνόμαστε ως μέλη αυτής της υπηρεσίας. Δεν είμαστε. Ας βρούνε αυτοί τι πρέπει να κάνουμε.
17: Δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα να τα έχουμε όλα, ρε Γιώργο. Δεν μπορούμε, αλλά τουλάχιστον πάμε στο διάστημα.
19: Να πάμε, ναι. Πήγαμε.
17: Δεν πάμε στο διάστημα, πάμε στο διάστημα. Δεν είναι αυτό σημαντικό? Έχουμε ήδη, λέει, 18 δορυφόρους. Θυμάμαι την τελευταία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εδώ στο Real FM ο κ. Παπαστεργίου. Ναι. Έχουμε 18 δορυφόρους, είναι γύρω-γύρω. 18 δορυφόροι.
19: Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό.
17: Σημαντικό είναι.
19: Θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί θυμάμαι για παράδειγμα το 2007 με τον τότε ήταν Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ο Φούρλας, ο πρώην αρχηγός του Περιοριστικού Σώματος.
17: Ναι, ναι, τι, που μου έλεγε τότε, τι ωραία.
19: Ότι δεν έχουμε εμείς, μου λέει, δορυφορική επίβλεψη όπως οι Αμερικανοί. Τότε οι Αμερικανοί είχαν τα Megafires, βέβαια.
17: Ναι.
19: Τώρα έχουμε 18 δορυφόρους, όπως λες. Παράδειγμα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης πάγιων προβλημάτων. Όπως οι πυρκαγιές, οι οποίοι γίνονται Megafires πλέον. Αλλά είναι ένα όπλο αυτό. Η δορυφόρη εννοώ, η ελληνική.
17: Μιλάς τώρα, πού μας πήγες, μας πήγες πίσω το 2007, θυμάμαι είναι κάτι που είχαν εκεί, που δεν μπορούσε να συνεννοηθεί ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
19: Είναι την εποχή, λες.
17: Ναι, ναι, ναι. Τους φώναζε ο πρωθυπουργός της χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου και τους έλεγε, παιδιά, τι γίνεται. Και άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος.
19: Τώρα...
17: Αισιόδοξος ήταν ο ένας, απεσιόδοξος ήταν ο άλλος. Μέχρι που αναγκάστηκε και πήρε το αυτοκίνητο από ο Καραμαλής και πήγε για να δει μόνος του τι γίνεται.
19: Πού τα θυμήθηκες τώρα?
17: Τι πού να τα θυμηθώ, εσύ φταίει, εσύ το ξεκίνησες.
19: Πάμε λίγο γιατί λίγο Τσίπρα να προλάβουμε να κουβεντιάσουμε λίγο.
0: Αντί
19: Τσίπρα.
0: Αντί για
19: να...
0: πείτε.
19: Ναι, ναι. Θα ξεκινήσεις.
17: Εγώ θα σου κάνω μια σούμα.
19: Για κάνε.
17: Διότι περιμένουμε βεβαίως και τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά επειδή υπήρχε μπόλικη κινητικότητα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βλέπω γενικότερα τη στρατηγική των τριών μέχρι τις εθνικές εκλογές. Από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση λένε το εξής: Μητσοτάκης ή χάος.
19: Ναι.
17: Σωστά. Σωστά. Ναι. Από την πλευρά του Νίκου του Ανδρουλάκη λένε: σας παρακαλώ, ψηφίστε με. Μα δεν σας έχω κάνει κάτι εγώ. Οι άλλοι, είδατε, ο ένας κυβέρνησε 5 χρόνια, ο άλλος κυβερνάει ήδη 7 και 5, 13. Δεν το είπα εγώ, παιδιά, ο Ανδρουλάκης δεν το είπε.
19: Ναι.
17: 7 χρόνια ο ένας, 5 χρόνια ο άλλος, 13 χρόνια. Λέει: τι άλλο θέλετε? Θέλετε κι άλλο? Ψηφίστε με εμένα, δεν σας έχω κάνει κάτι. Δοκιμάστε μας και εμάς. Αυτή είναι η πολιτική.
19: Αν είναι αυτή η σκέψη που λες, να θυμίσω λοιπόν ότι με Ανδρέα Παπανδρέου και 2 τετραετίες η Μύτη είχε κλείσει το Πασόκ τις τετραετίες ΕΡΗ. Μασέ.
17: Αμέ.
19: Ήμασταν νέοι τότε.
17: Ήμουν και εγώ εκεί.
19: Κασιανή πρέπει να ήταν.
17: Κασιανή δεν πρέπει να υπήρχε.
19: Όχι, υπήρχε.
17: Δεν γίνεται. Πότε, παιδάκι? Στην τελευταία τετραετία του Σιμίτη.
19: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι.
19: Όχι, ρε.
17: Τι δεν θυμάσαι, παιδάκι?
19: Αποκλείεται. Πρέπει να έχει πιάσει και την πρώτη.
0: Γεννήθηκα ένα χρόνο πριν το ευρώ.
17: Είδες
19: πως το τότε γεννήθηκε.
0: Ναι.
19: Άντε, έφυγα.
17: Γεννιόντουσαν παιδιά τότε. Παγάνη, κάτσε.
19: Πριν το ευρώ.
0: Γιατί τσακωνόμουν μια μέρα παιδιά με το Μαυράκι που μου λέγε: δεν γίνεται να μην ξέρει τι είναι δραχμές. Δεν ξέρω, ρε άνθρωπε. Του λέω: δεν τι έχω πιάσει τα χέρια.
19: Γεννήθηκε ένα χρόνο πριν το ευρώ.
17: Εγώ με τον Παγάνη ξέρουμε και τι είναι ημνά.
19: Και το τάλαντο.
17: Κοίτα πως κοιτάει η Κασιανή.
19: Κοίταξε λίγο, λέει, τι ήταν αυτό τώρα που είπες?
17: Και για να κλείσουμε το τρίπτυχο. Και ο Τσίπρας τι λέει? Όταν λέει με είχατε κάνει πρωθυπουργό, ήθελα αλλά δεν ήξερα και δεν μπόρεσα. Τώρα ξανακάντε με πρωθυπουργό που θέλω, ξέρω και μπορώ.
0: Δεν ξέρεις, δεν ρώταγες.
17: Αυτό είναι το τρίλημα.
19: Ωραία το βάζεις το τρίλημα. Εγώ είδα ένα Τσίπρα ο οποίος ήταν ψύχρεμος.
17: Εντάξει, γιατί να μην είναι ψύχρεμος.
19: Ψύχρεμος. Με μια ξεκάθαρη στόχευση προς το κεντρό κοινό. Και εδώ είναι τώρα που θέλω να πω το εξής, ότι στην έναρξη της συνέντευξης δήλωσε αριστερός, αλλά νομίζω, αν το μεταφέρω ακριβώς όπως το θυμάμαι, είπε: δεν έχει σημασία αν είσαι αριστερός ή κεντρός, σημασία έχει να είσαι χρήσιμος.
0: Είπε ότι έκανε την πιο αριστερή παρουσίαση στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης.
19: Αλλά όμως. περίμενε, γιατί άμα είναι. Περίμενε, για να βγάλω τώρα το αριστερόμετρο. Βέβαια, εγώ δεν το ξέρω το συγκεκριμένο τομέα, αλλά λέμε τώρα, άμα το. Σε αυτή τη λογική, όταν το ρώτησαν για το Ισραήλ, είπε. Ναι, το γέννητο Νετανιάχου, αυτό, να το όπου τον βρούμε να το πετύχουμε, γιατί είναι καταζητούμενος να το συλλάβουμε και τα. Αλλά. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, αν λέει, όποτε βρεθούμε εμείς στην κυβέρνηση, θα την κρατήσουμε την ασπίδα.
0: Α, Πασόκ.
17: Ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Μα τι, προφανέ η Πασόκ είναι αυτό, συγγνώμη.
19: Δεν είναι διακριτή διαφορά από αυτά που λέει αριστερά.
17: Πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, είναι διακριτή διαφορά. Ναι.
17: Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, το 80% του προγράμματος του ενός συμπέφτει με το πρόγραμμα του άλλου.
19: Ναι, αλλά για τον Τσίπρα, το Πασόκ δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής, Σπύρο Παπαδάκη.
17: Α, ναι. Μ' αρέσει που βρίσκουμε πάντα λεξούλες για να πούμε κάτι άλλο.
0: Αυτά τα ωραία που λέμε, άφησε ανοιχτό παράθυρο.
17: Ναι.
0: Αυτός άφησε, όχι μία παράθυρο.
19: Μπουκαπόρτα, πλοίου.
0: Δυο μπαλκονό με μπουκαπόρτα, μπράβο. Για συνεργασία με το Πασόκ.
17: Μα ναι. Τώρα, τι θες να βάλεις τώρα στην παρέα μας πρωί που είναι τόσο κατάρι.
19: Να το πω, ωραίο θέμα, περίμενε. Αλλά να δώσω μια εικόνα και να μου πείτε αν σας αρέσει ή όχι, θα το πω όπως το σκέφτομαι ακριβώς. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας του σήμερα, που σήμερα λέω, τώρα που συζητάμε.
17: Ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα του χθες.
19: Όχι, αυτό πήγα να πω. Τον έχει αφήσει αυτό.
17: Χαιρέτησε.
19: Ναι. Και μοιάζει σαν να παλεύει μέσα του η αριστερή φύση με μια κεντρώα. Πώς να το πω τώρα. Με ένα κεντρώο rebranding. Δηλαδή πηγαίνει κεντρώα. Εκφράζει θέσεις κεντρώες, επαναλαμβάνουμε, στόχευση προς το κεντρώο κοινό και σε λινιάζεται άμα του πεις κωδικούς, παραδείγματος χάρη τράπεζες. Εκεί βγαίνει ο αριστερός από μέσα του και τα παίρνει όλα κεφάλαια. Και του λέει:
17: μα ρε παιδί μου, είναι. Πρόσεξε.
19: Ναι.
17: Πάμε να φάμε.
19: Ναι.
17: Βγαίνουμε έξω. Εγώ, εσύ, οι Κασιανοί, παίρνουμε και τρία-τέσσερα φιλαράκια, έτσι. Θα παραγγείλουμε ο καθένας το δικό μας πιάτο και θα παραγγείλουμε και τα πιάτα τα οποία θα είναι στη μέση.
19: Και τα πιάτα της Κασιανής θα παραγγείλουμε.
17: Δεν ξέρω βέβαια με μένα και το παγάρι στο τραπέζι αν θα προλάβει να φάει κάτι Κασιανή. Ωραία. Όπως είναι λοιπόν όλα πάνω στο μπουφέ, πάνω στο τραπέζι, δεν κάνεις επιλογή τι θα φας και τι δεν θα φας.
19: Όχι. Τρώω απ' όλα.
17: Εσύ εντάξει. Εσύ δεν χωράς λοιπόν στο τραπέζι του Τσίπρα. Ο Τσίπρας λοιπόν κάνει αυτό το πράγμα. Έχει μπροστά του όλη την παλέτα και κάνει επιλογές. Σου λέει εδώ. Α, εδώ μ' αρέσει το αριστερούλικο.
19: Του βγαίνει, ρε.
17: Ναι, ναι. Εδώ μου αρέσει το δεξιούλικο.
19: Εμένα χθες μου
17: εδώ μου αρέσει το κεντρό.
19: Το Τσίπρα που έκανε συνέντευξη ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Αντένα.
17: Ναι.
19: Όπου πήγαινε κεντρώα. Του έβαζε ερωτήματα ο Χατζηνικολάου, απαντούσε κεντρώα. Και κάποια στιγμή του λέει ο Χατζηνικολάου τράπεζες και τις τράπεζες έπρεπε να τις είχα κλείσει νωρίτερα.
17: Εκεί βγήκε άλλο. Είναι τέτοιο. Κοίτα, είναι και μια εποχή που περνάει λίγο η ρητορική του 47ου.
19: Ναι.
17: Δηλαδή, άλλα λέμε για το ένα, άλλα για το άλλο, άλλα για το παράλληλο. Δημιουργούμε, ναι, ας πούμε, αυτή την τέτοια του χάους. Και
19: θέλουμε, Σπυρό.
17: Λοιπόν,
19: θέλουμε σου.
0: Χαζός είναι, έρχεται να ξανακάνει rebranding, να πάει μόνο αριστερά. Θέλει να πάει στο κέντρο που είναι περισσότερο.
17: Σωστό.
19: Σας είπα αριστερούς, θεωρώ ότι πολλούς από την αριστερά τους έχει δεμένους. Με την καλή έννοια, μην παρεξηγηθείτε και αρχίζετε και στέλνετε μηνύματα. Θέλω να πω ότι του ασκεί μια γοητεία, ρε παιδί μου. Σε ένα κομμάτι της αριστεράς.
0: Εγώ σας υπενθυμίζω
17: ότι στην πρώτη. Στη διακυβέρνηση του Τσίπρα τότε, προσπαθούσε ο Τσίπρας να κάνει τη στροφή προς το μεσαίο χώρο και μάλιστα είχε προσπαθήσει να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ από τότε στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική, στο Ευρωπαϊκό αριστερά, Σοσιαλιστικό, αλλά δεν τον άφηναν από μέσα.
19: Είχε θέματα. Όταν έφυγε ο Λαφαζάνης με όσους έφυγε εκεί, αλλά και άλλοι που μείνανε, δεν τα κάνανε εύκολα τα συστήματα.
17: Και okay, οι άλλοι, το αμφιθεάτρο ήταν που μείνανε.
0: Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει 17 διασπάσεις. Κανένας δεν το έκανε εύκολο, αφού ήταν 800 διαφορετικά.
19: Έλατε.
17: Ναι,
19: έλατε.
0: Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Πλήρως άσχετο. Γιατί έχουμε γίνει ράδιο αφιερώσεις στη Θεσσαλονίκη.
19: Τι ωραία που
17: βάζεις. Εντάξει.
19: Ρε παιδιά, και επίσης δεν διευκρίνησε το μούφαγε όλα τα δαχτυλίδια, ναι, το οποίο αναφέρθηκε, αν το λέει αυτός ή αν θα το λέει ο πολίτης άμα γίνει κυβέρνηση.
17: Δεν ξέρω, εμένα τα σανίδια λίγο με...
19: Είναι η εξέλιξη του τραγουδιού, ε.
17: Ναι, ναι, μούφαγε όλα τα δαχτυλίδια και κοιμάμαι τώρα, κοιμάμαι στα σανίδια.
19: Ναι. Ναι.
17: Εντάξει, παιδιά, εγώ το είπα κιόλας. Ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM έχει και στρώμα.
19: Έχει.
17: Μετάμε.
0: Πάρε το για καλό και αγαπητό.
17: Στρώμα profile. Πάρε το, γιατί δεν ξέρετε τι. Σανίδια. Έχεις κοιμηθεί, Κασιανή, σε σανίδι? Που να έχεις κοιμηθεί, ρε Κασιανή, σε σανίδι?
19: Πάντως, επειδή...
0: Γιατί, ρε Σπύρος, ένα είχανε στον Γκουαντάναμο.
17: Εγώ έχω κάνει χαμούτσα, αγάπη μου.
19: Με πορτοκαλί φόρμα τον είχαμε εκεί.
17: Προσπαθούσε
19: να
17: μας
19: εξηγήσει στα ελληνικά ότι δεν είναι Άραβας.
17: Ναι, αυτό.
19: Αλλά οι δεσμοφύλακες δεν ξέραν ελληνικά και τον κοιτάγανε να σου λέει τώρα αυτός είναι Σιίτης, Σουνίτης, τι είναι.
17: Ναι, και μετά άρχισα τα φαρσί. Έχω κάνει χαμούτσα εγώ, αγάπη μου. Πήγαινα με τον παππού μου όταν ήμουν πιτσιρικάς κάτω στο χωράφι, χαμούτσα έτσι τη λέγαμε. Εκεί που ήταν το χτήμα.
19: Ναι.
17: Και υπήρχε ένα μικρό σπιτάκι εκεί για να ξεκουράζεται κιόλας ο παππούς μου, γιατί ναι, έφευγε από τα Χάραγα για να καταλάβει σόι πάει το βασίλειο.
19: Ναι, ναι.
17: Και για να ξεκουραστεί, ας πούμε, υπήρχε ένα κρεβάτι, το οποίο το κρεβάτι τώρα κάτω στο χωράφι το έκανε φτιάξει με σανίδες.
19: Βέβαια. Και παλιά ξέρεις βάζανε σανό, αλλά τώρα
0: χαμούτσο το λέτε εσείς.
17: Απλά το σανό, επειδή σου άφηνε πάνω τα τέτοια και πρέπει να τραβάς από τις μπλούζες, βάζανε σανίδες μετά.
0: Το λες, πώς το λέγατε, χαμούτσα?
17: Χαμούτσα, χαμούτσα.
19: Λέμε χάμου, ρε κάτω.
0: Εμείς τουρνοκάλβα.
19: Πώς?
0: Τουρνοκάλβα.
17: Και μετά με κοιτάει περίεργα που είπα εγώ για τη χαμούτσα.
0: Αυτά ήταν τα παραπήγματα που φτιάχνανε οι βλάχοι, ναι, οι αυτοί που είχαν πρόβατα, όπου και αν πηγαίνανε, γιατί ναι, ξεχειμονιάζαν αλλού τα ζώα τους, όπου και αν πηγαίνανε φτιάχνανε τέτοιες καλυβούλες. Ναι. Ανάλογα αν ήταν σε βουνό ή θάλασσα, ήταν από καλάμια ή από ξύλα και από άχυρα κτλ.
17: Εμείς δεν είχαμε πολλά ζώα. Είχαμε κανένα δυο ίσα-ίσα, ξέρεις, για το γάλα, για το τυρί και όλα τα σχετικά. Όταν μεγαλώνανε, περνούσαμε σε άλλες διαδικασίες. Όταν ήρθα στην Αθήνα, συνάντησα πολλά ζώα.
0: Ακούει καμιά ρίτσα μπιζόλη τώρα, θα μας πάρει τηλέφωνο να μας βρίζει.
19: Διαδικασίες μεταποίησης.
17: Διαδικασίες μεταποίησης, ακριβώς, ακριβώς.
19: Κοίταξε, έχουν αλλάξει. Χαίρομαι όμως που συνομιλήσετε έτσι. Γιατί.
17: Γιατί ο Παγάνης είναι από το πίσω δεξί πόδι του πύργου του Άιφελ.
19: Αν λάβουμε υπόψη και τις αποτελέσματα των εξετάσεων Πίζα που ανέφερες χθες, πήγα να τη συζητήσουμε. Πόσα. Ένα στους δύο στην Ελλάδα. Ένα κείμενο το οποίο είναι πάνω από 350 λέξεις δεν πάει να το διαβάσει. Και άμα το διαβάσει, είναι αμφίβολο ότι μπορεί να το καταλάβει. Αλλά χαίρομαι, γιατί εδώ εμείς συνεννοούμαστε. Εσύ είπες καμοκάλυβα, πώς τα πες.
0: Τουρνοκάλυβα.
19: Ο Σπύρος λέει χαμούτσα.
17: Χαμούτσα.
19: Εγώ το ξέρω ως χάμου.
0: Χάμου.
19: Χάμου. Βέβαια, εμείς είμαστε μωραίτες, εσείς είστε ρελαδίτσα.
0: Εγώ είμαι πάνω από τα βλάκι.
19: Ναι.
17: Εξαρτάται. Για να φτάσουμε όμως εκεί, από τα βλάκι περνάτε. Περνάτε από τα βλάκια, αγάπη μου. Τα πάντα είναι αυλάκι.
19: Είναι θέμα ότι ένα στους δύο δεν καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει.
17: Όχι, είναι πάρα πολύ,
0: είναι
17: όντως,
0: πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πήγαμε το λέω καλύτερα στα μαθηματικά, αλλά άκουγα τους αναλυτές να λένε ότι είμαστε καλύτερα τώρα γιατί πέφτουν και άλλοι, οπότε δεν φαίνομαστε τόσο βλαμμένοι.
17: Είναι αυτό το οποίο λέμε, πώς εννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Αφού πέφτουν οι άλλοι, είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Αν μιλάτε κάθε χρόνο με παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, το πιο σύνθεση που λένε στην έκθεση είναι δεν έπιασε το θέμα, δεν κατάλαβα το θέμα.
19: Εκτός θέματος.
0: Ναι.
19: Εντάξει. Θα λυθεί αυτό κάποια στιγμή. Με περισσότερο TikTok, με περισσότερο YouTube πιστεύω. Θα λυθεί έτσι, γιατί.
0: Σίγουρα.
19: Εκεί, ας πούμε, είναι και τα βιντεάκια σύντομα, ενός λεπτού, 1,5. Μεταφέρθηκε πολιτική σιγά σιγά στο TikTok και όλη η ζωή θα πέρασει μέσα από το TikTok και θα είμαστε μια χαρά ικανοποιημένοι όλοι.
0: Κύριε Σπύρο Παπαδάκη, πρέπει να φύγουμε.
17: Πρέπει να φύγουμε. Εσείς θα συνεχίσετε Παρασκευό Σαββατοκύριακο Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Πολύ σημαντικό.
0: Τρίμερο,
17: γίνονται εκεί όλες οι. Πώς το λένε, γίνεται η γιορτή όπου θα συμμετέχει ο κύριος Μητσοτάκης, θέλοντας να στείλει μηνύματα στην άλλη πλευρά.
0: Έτσι. Θα πιάσουμε τα εθνικά θέματα μέσα μετά στις τίτλους των ειδήσεων.
19: Ευχαριστούμε κύριε Σπύρο.
17: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαμβάνω την παρείτσα σας και εσείς εκεί έξω μείνετε εδώ,
19: Καλημέρα κύριε
17: Σπύρο. Καλημέρα, καλημέρα.
20: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Μόνο εσύ, ούτε μια κίτρινη.
21: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
22: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
23: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
24: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
23: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
25: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
26: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
27: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
26: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
27: Είμαστε καλά για τώρα.
26: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
27: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
26: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
27: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
28: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
29: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
28: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
29: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
28: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή. Δεν το ξέρα ότι γεννήθηκες ένα χρόνο πριν το ευρώ. Ένα χρόνο είπες πριν το ευρώ ή μετά το ευρώ?
1: Πριν
0: το ευρώ. Μπράβο, παιδί.
1: Τα πρώτα μου γενέθλια έγιναν με δραχμές. Έχει και το χτυπάει μάνα μου πώς είχαν χαλάσει για τα πρώτα μου γενέθλια σε δραχμές και δεν καταλαβαίνω φυσικά τι ποσό είναι αυτό. Αλλά εντάξει. Όσους βρίσκεστε αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, να σας πούμε ότι ξεκινούν οι καθυστερήσεις εκεί λίγο μετά το Δαφνί από το Χαϊδάρι και φτάνουν μέχρι τον Ασπρόπυργο. Επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού.
0: 6:34.
1: 6:34. Και στην άνοδο του Κηφισού έχουν ξεκινήσει καθυστερήσεις από τη Λιωσίων και φτάνουν μέχρι λίγο πιο ψηλά. Στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας εκεί της Ιφηγενίας. Πριν πάμε στα πολιτικά και στα εθνικά, τι έγινε με το Μεντιλιμπάρ, ρε Σαπρανίδη?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι... να, ο Νίκος εδώ που είναι. Υπήρχε μια εφέρπουσα φημολογία από το καλοκαίρι ότι... δεν επρόκειτο να συνεχίσει. Και μάλιστα έκανε μια συνάντηση μέσα στο καλοκαίρι με τον Βαγγέλη Μαρνάκη, όπου εκεί επιβεβαιώθηκε ότι θα συνεχίσουν. Θυμάμαι που μου έλεγαν συνάδελφοι έμπειροι από το αθλητικό ρεπορτάζ ότι εκεί μάλλον θα χαιρετούσε ο Μεντιλιμπάρ. Τελικά έμεινε για πόσο έμεινε, Ρενίκο, ένα μήνα. Ένα μήνα εκεί. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν ήταν, θεώρησε ότι αυτή η σχέση έχει κορεστεί. Ενδεχομένως να μην ήταν ικανοποιημένη από τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Εγώ θυμίζω ότι είχε κάνει ο κ. Μαρινάκης μια δήλωση πρόσφατα ότι δεν μπορεί να παίζει ο Ολυμπιακός με γιώμες, είχε πει. Ένα καινούργιο κεφάλαιο. Και αυτός Βάσκος είναι που έρχεται τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι ο Μεντιλιμπάρ θα μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού με ανεξίτηλα γράμματα, γιατί ήταν αυτός ο οποίος έφερε ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Προφανώς και θα μείνει. Έτσι. Τώρα ανανεώνει μία σχέση. Είναι, ξέρεις, μερικές φορές όταν ένα πράγμα ολοκληρώνεται και δεν θες να το χαλάσεις, μπορεί για να κάνεις λάθος. Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Πάντως εδώ ανοίγει νέο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό με έναν Βάσκο προπονητή, ο οποίος και αυτός είναι εξαιρετικός από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω. Ο Αλγουαθίλ. Λοιπόν, και υπάρχουν και ατάκες, όποιος θέλει να τις δει, από πολύ γνωστούς προπονητές του Σιμεώνε, τον Μουρίνιο, τον Ενρίκε, για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που τον αντιμετώπισαν, τον είχαν, τον συνάντησαν ως αντίπαλο, έτσι, στις ομάδες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν. Φαίνεται ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση προπονητή. Καλή επιτυχία,
1: ευχόμαστε εμείς.
0: Όσο πιο περισσότερο δυνατό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, τόσο το καλύτερο, προφανώς. Και εκπροσώπησή μας ενώ στην Ευρώπη.
1: Ο Πανετολικός είναι πρώτος, εμένα τίποτα άλλο δεν με αφορά.
0: Εντάξει, ναι. Συγχαρητήρια. για όσο είστε πρώτοι, συγχαρητήρια. Αν διαμεσβήτηταν επιτυχία, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, αλλά είναι επιτυχία ότι έχει 3-3.
1: Δεν μας έχω ξαναδεί στην πρώτη θέση. Μου άρεσε πάρα πολύ, τι να πω. Θα το λέω μέχρι να κατέβουμε.
0: Ευχαριστήσω.
1: Ο φίλος ο Ιωάννης, που οδηγός ταξί από την Πεύκη, βρίσκεται τώρα στη λεωφόρο Αθηνών. Μας λέει ότι υπάρχει αναβάτης μηχανής πεσμένος στο οδόστρωμα, λεωφόρο Αθηνών και Παπανδρέου στο Χαλάνδρι, στο Χαϊδάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το.
0: Παρακαλούμε τη διέλευσή σας με προσοχή από εκεί. Ξαναπες λίγο τη συμβολή, Κασιανή μου, των οδών.
1: Στην λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Παπανδρέου, στο ύψος του Χαϊδαρίου.
0: Υπάρχει λοιπόν εκεί πεσμένος αναβάτης, μας ενημερώνει ο φίλος μας οδηγός ταξί. Παρακαλούμε πάρα πολύ προσεκτικά για τη διέλευσή σας. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελένη μένει στο γεγονός της απώλειας του Μαζονάκη, αυτό το τραγικό, το σοκ, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Και πριν σε χαιρετήσουμε και τους υπόλοιπους φίλους, να τους ευχηθούμε καλημέρα που είναι αρκετοί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο studio@realfm.gr για τα μηνύματά σας. Σε λίγο αναλυτικά, έλεγες να πάμε στα ελληνοτουρκικά, να κάνουμε μια σύνοψη.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε, γιατί είχε βγει και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, μίλησε στο Sky. Είπε ότι έχουμε σενάρια για οτιδήποτε και αν συμβεί και ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Ξέρετε,
2: η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο. Το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδώς. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο, και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
1: Το πιάσανε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το πιάσανε τη δήλωση. Η εφημερίδα Μιλιέτ κάνει λόγο για σκανδαλώδη τοποθέτηση, ενώ η εφημερίδα Σοτσού κάνει λόγο για προκλητικά σχόλια του Έλληνα Υπουργού προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου κάνω ένα σχόλιο τώρα, ακούγοντας το κύριο. Έχουμε κάτι άλλο να βάλουμε εδώ για το...
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Αυτή η ιστορία, έτσι όπως πηγαίνει, οδηγεί μόνο σε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα αυτό συμπυκνώνεται, κατά την άποψή μου, σε ένα ερώτημα. Και το απευθύνω το ερώτημα και στους φίλους που μας ακούνε. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το απευθύνουμε ως Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ, σε τέλους μας στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ και στην Ουάσιγκτον. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Αν υποθέσουμε ότι καθόμαστε να κάνουμε μια συζήτηση με την Άγκυρα και έχουμε ακροατήριο, έχουμε κόσμο που μας παρακολουθεί. Ας υποθέσουμε ότι έχει την Αθήνα που την εκπροσωπεί ένα πρόσωπο και την Άγκυρα που την εκπροσωπεί ένα πρόσωπο. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να τεθεί είναι: γιατί να αφορά την Τουρκία με ποιον συνεργάζεται αμυντικά η Ελλάδα, εφόσον όπως ταυτόχρονα ισχυρίζεται η Άγκυρα, η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για την Ελλάδα? Να το επαναλάβω. Γιατί να αφορά την Τουρκία με ποιον συνεργάζεται αμυντικά η Ελλάδα, εφόσον η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι δεν απειλεί την Ελλάδα? Και τι την αφορά? Δεν υπάρχει εδώ μια τεράστια αντίφαση? Αν δεν μας απειλεί ο Γελατζής Σουλτάνος, γιατί ενοχλείται από την αμυντική μας θράκηση? Γιατί?
1: Γιατί αυτοί θεωρούν ότι εμείς τους απειλούμε.
0: Πώς τους απειλούμε εμείς?
1: Αυτή είναι η ρητορική.
0: Αμυνόμενοι.
1: Αυτή είναι η ρητορική. Δεν σου λέω ότι το κάνουμε. Σου λέω ποια είναι η ρητορική της Τουρκίας. Ότι αισθάνονται αυτοί απειλή από εμάς.
0: Γιατί, Κασιανή μου, ένα πράγμα είναι μια Ελλάδα η οποία είναι μόνη της, με πεπερασμένα πυρομαχικά, και ένα άλλο διαφορετικό πράγμα είναι μια Ελλάδα η οποία ανήκει μέσα σε ένα πλέγμα το οποίο έχει Ισραήλ, έχει αμυντική συμφωνία διμερή με τη Γαλλία, έχει Μπελαρά που είναι φρεγάτες επόμενης γενιάς, έχει Ραφάλ που είναι αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, έχει F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι άλλο πράγμα αυτή η Ελλάδα. Αυτό είναι που τους ενοχλεί στην ουσία. Στην ουσία αυτό είναι που τους ενοχλεί. Στόχος είναι πολύ πιο εύκολος η Ελλάδα άμα είναι μόνη της. Άμα έχει πεπερασμένα πυρομαχικά και συστήματα, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Εγώ δεν λέω για να κατακτήσει, αλλά για να πιθαναγκάσει. Για να εκβιάσει. Γιατί ξέρεις, στη σύγχρονη διπλωματία, ενίοτε, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να έχεις τον απέναντί σου ή αυτόν που θεωρείς ότι είναι στόχος σου να αναρωτιέται για κάθε του κίνηση. Α, τι θα πει Άγκυρα? Αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να κάνεις πόλεμο. Εάν έχεις τον αντίπαλό σου να σκέφτεται για κάθε του κίνηση, α, τι θα πει η Άγκυρα. Και για να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε κανονικά και να μην σκεφτόμαστε ανοησίες και παραλογισμούς, ή να δούμε λίγο και το μεγάλο παράδοξο. Δηλαδή, έχεις ένα μέρος εδώ του πολιτικού συστήματος, και αναφέρομαι στο σύστημα το πολιτικό, δεν αναφέρομαι στην κοινωνία. Ενώ η κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου είναι θεμητή, απολύτως θεμητή είναι. Από όλους. Και εγώ λέω ότι είναι και επιβεβλημένη. Για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, για το χειρισμό. Είναι επιβεβλημένη 100%. Ενώ λοιπόν θα έπρεπε αυτός ο διαχωρισμός να είναι φανερός για όλες τις δυνάμεις, εγώ βλέπω μια σύγχυση την οποία δεν την αποδίδω στις εξετάσεις PISA του ΩΣΑ. Δεν την αποδίδω εκεί. Την αποδίδω σε σκοπιμότητα. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ζητάει, πολιτικό εννοώ, ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος, το οποίο λέει ότι επειδή οι Ισραηλοί κάνουν αυτά που κάνουν στη Γάζα, να μείνουμε εμείς χωρίς αμυντική συνεργασία. Να μείνουμε δηλαδή αθωράκιστοι. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο σκόπιμα συγχαίει την κυβέρνηση Νετανιάχου και τους χειρισμούς της και το διεθνές ένταλμα σύλληψης με το διαβατήριο. Και αναλώθηκε και φέτος το καλοκαίρι σε κυνήγι διαβατηρίων. Εγώ ρωτάω, είναι ή δεν είναι αυτό αυτοχειρία? Όταν είσαι Ελλάδα, όταν απέναντί σου έχεις τους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι λένε στις αναλύσεις τους, οπότε γουστάρουνε το λένε, δηλαδή παίρνουν το σήμα από τον Ερντογάν και αρχίζουν και λένε, α, πάρουμε την Κομωτινή. Και γιατί να πάρουμε την Κομωτινή αφού μπορούμε να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη? Και γιατί να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη αφού μπορούμε να πάρουμε 5 νησιά μέσα σε μια ημέρα? Είναι ή δεν είναι αυτοχειρία? Αυτή η σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στο κυβέρνηση Νετανιάχου και Ισραηλινός πολίτης, διαβατήριο δηλαδή, είναι ή δεν είναι αυτοχειρία? Γιατί εδώ αρχίζουμε και μπερδευόμαστε σε πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Μια Ελλάδα απομονωμένη από το Ισραήλ ή απομονωμένη από τη Γαλλία, γιατί θυμάμαι ότι γινόταν κιόλας και την κριτική γιατί διμερεί συμφωνία με τη Γαλλία. Θα πάμε κάτω στην υποσαχάρια ζώνη, στο Σάχελ, και θα γυρνάνε φέρετρα από εκεί με Έλληνες στρατιώτες. Ναι, πήγανε και γυρίσαν νεκροί Έλληνες στρατιώτες από εκεί. Μια Ελλάδα απομονωμένη.
1: Καλά, να σου θυμίσω βέβαια ότι ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη λογική μας και ότι μπορεί να δούμε και φέρετρα να γυρνάνε στην Ελλάδα.
0: Ναι, το είχε πει τότε αυτό, διότι σου λέει, άμα συμφωνείς με το Παρίσι, επειδή αυτοί δεν είναι κουφοί και τυφλοί, και ακούνε και βλέπουν τι λες στην Ελλάδα. Άμα πας να κάνεις μια συμφωνία που δεν πιστεύεις, πας και υπογράφεις και σου λένε αυτοί ότι εμείς θα σε συνδάμουμε αν χτυπηθείς, αν σου επιτεθούν, αλλά και εσύ αναλαμβάνεις την υποχρέωση, αν σε χρειαστούμε, να έρθεις εκεί. Αν εδώ γίνει μια συζήτηση και έλεγε και η κυβέρνηση που υπέγραφε, εκ μέρους της Ελλάδας εννοώ, εμείς, κοιτάξτε, θα υπογράψουμε, δεν μπορείτε να πάμε ποτέ εκεί πέρα. Είναι κενό γράμμα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε. Είναι προφανές ότι είναι ανόητο, αν το ερμηνεύσει αυτό με όρους πραγματικότητας. Είναι ανόητο. Λοιπόν, μια Ελλάδα απομονωμένη από το Ισραήλ, από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διστακτική απέναντι στις προκλήσεις Άγκυρας. Επαναλαμβάνομαι, επιπερασμένη αμυντική τεχνολογία των περασμένων ετών, δεκαετιών. Τι διαπραγματευτική θέση έχει? Ισχυρή? Είναι ισχυρή η διαπραγματευτική θέση? Συγκρίνεται με το να έχεις συστήματα? Με το να έχεις αναβαθμιστεί, όχι σε υπερδύναμη? Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε γίνει υπερδύναμοι. Ούτε αν έρθουν τα F-35 θα γίνουμε υπερδύναμοι. Ούτε αν έρθουν οι καινούργιες ΜΕΚΟ, οι φρεγάτες, θα γίνουμε υπερδύναμοι. Όχι, δεν είμαστε. Αλλά είμαστε πιο ισχυροί διαπραγματευτικά. Και δεν είναι αυτό παρτιδασκάκι με τους Τούρκους? Δεν παίζουμε παρτιδασκάκι? Όταν πηγαίνουμε ανοήτως σε αυτή τη θόλωση που περιγράψα νωρίτερα, δεν είναι σαν να καταργούμε τα πιο ισχυρά μας πιόνια? Τα βάζω στην κουβέντα για να αρχίσουμε σιγά σιγά να κατανοούμε και το διεθνές περιβάλλον. Και το εσωτερικό επίσης περιβάλλον.

0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν θες λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια σε περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του φυσικού αερίου για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Το Lastoflex ST από την Elastotech διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsche Institut für Bautechnik. Κάτι σαν να πήρε άριστα στο Harvard σημαίνει αυτό σε κορυφαίο πανεπιστήμιο της στεγανοποίησης. Με υποτροφία παρακαλώ πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Εσύ! Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotel. Μονώνεις, τελειώνεις. In the
3: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 52 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8.
1: Καλημέρα σε όλους. Είχαμε δυστυχώς χθες την είδηση ότι έφυγε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την υπόθεση γύρω από το θάνατο θα τη συζητήσουμε μετά τις 7, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη και έλεγχος από τις αρχές. Νομίζω τώρα να αφιερώσουμε αυτό το τεταρτάκι, να ακούσουμε ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης από παλιές του συνεντεύξεις, να ακούσουμε από την Ελένη Μενεγάκη, από συνέντευξη του Ελένη Μενεγάκη το 2017, πώς από πολύ μικρός ήξερε ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής.
2: Από πιτσιρικά θέλω να ρωτήσω, μου λέγανε τι θα γίνει, θα γίνω ο ηθοποιός τραγουδιστής. Έτσι έλεγα πάντα από μικρό παιδί, πώς έλεγα πάντα και λέγανε θα γίνω γιατρός, θα γίνω δικηγόρος. Έλεγα πώς σε λένε, Γιώργο Μαζωνάκη, θα γίνω ο ηθοποιός τραγουδιστής.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που
2: θυμάσαι? Το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι ότι τραγούδισα σε ηλικία 16 χρονών τέλος πάντων ήταν ένα τραγούδι που λέγεται Εγώ θα σου μιλώ, το οποίο το τραγουδίσει πρώτο ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Λίγο νωρίτερα, το 1997, είχε δώσει, ήταν τότε 25 χρονών, είχε δώσει συνέντευξη στο ΜΑΝΤ και περιέγραψε πώς ξεκίνησε την καριέρα του από τα 15 του χρόνια.
4: 1992-93. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική 10 χρόνια και τώρα λένε κιόλας ότι του δουλεύω κιόλας. Κάτι διάβαζα, του δουλεύω, λέει 10 χρόνια, λέει 25 χρονών, μα δουλεύω από 15 χρονών, λέω.
5: Λογικό.
4: 15 χρονών λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα, ας λέω ότι θέλω, ξεκίνησα σε... Από εκεί που είμαι, από την Νίκη, από μια συνοικία του Πειραιά. Και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής. Πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Πήγα, χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω. Τραγουδάς, λέει, τραγουδάω. Και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων ας πούμε. Και από εκεί μετά έρχεται η εξέλιξη. Δηλαδή σιγά σιγά γνώριζα κόσμο, ήμουν και παιδί που ήμουν πολύ
5: κοινωνικός και
4: πολύ κοινωνικός μέσα σε όλα. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου πω να καταλάβεις, θα πω με συντομία, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
5: Ναι.
4: Όπου εκεί κάνω μία πολύ ωραία κατάσταση, ήταν μικρή όπως καταλαβαίνεις η πόλη και με έμαθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλη παραγωγό του Γιώργου του Μακράκη, με νοερεμία που κάνω εγώ με τον Νίκο τον Μουρατίδη και με παίρνουν και κάνω τον πρώτο δίσκο, ο οποίος λεγόταν Μεσάνυχτη και κάτι. Μετά έκανα το μεταμάτι για να το λες.
0: Ναι.
1: Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιώργος Αποστόλου. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια. Μεγάλωσε στις γειτονιές της Αθήνας. Καταγωγή του όμως ήταν από τη Σιτία της Κρήτης, όπου διαμόρφωσε από νωρίς τα μουσικά του ακούσματα. Στράτος Διονυσίου, Γιάννης Πάριος, Μαρινέλα, Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ρόξο. Ό,τι φορά τη Μαρινέλα, λοιπόν, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2021 στον Αλφα, εξιστορεί το περιστατικό ο Γιώργο, πώς μπούκαρε, γιατί αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο καμαρίνι της Μαρινέλας όταν ήταν 13 ετών και της λέει καλησπέρα, συνάδελφο.
2: Ήμουνα πρωτού ξεκινήσω να τραγουδάω. Ήμουνα 13-14 χρονών. Λοιπόν, είπα ψέματα να καταλάβεις καταρχήν για να πει σε ένα καμαρίνι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ήθελα να τρυπώσω το καμαρίνι για να πάρω αυτόγραφο. Στο ρεξ εκείνη την εποχή, η Μαρινέλα με τον Βασίλη Τζιβιλίκα. Με σταματάνε λοιπόν στην αυτή και μου λένε, πού πας? Λέω, στο καμαρίνι της κυρίας Μαρινέλα απαγορεύεται. Λέω, μα είναι μια ανυψιός του κυρίου Τζιβιλίκα. Ανυψιός του κυρίου Τζιβιλίκα, πέρασε μου, λέει, εντάξει. Και έτσι πέρασε και πήγα πάνω. Πάω λοιπόν, μπαίνω. Και λέω ότι Μαρινέλα, καλησπέρα σας, είμαι συνάδελφος. Λέει συνάδελφος, ποιος είναι, φωνάξτε τον μέσα. Που με είδε, μου υπογράφει αυτόγραφο και δεν το ξεχάσω ποτέ, αυτό της έλεγα. Επίσης γέλαγε γιατί ήταν τόσο γλυκό, αστείο δηλαδή, το οποίο ήταν. Για φαντάζομαι τώρα, επειδή πολύ μπαίνει και λες είμαι συνάδελφος στη Μαρινέλα.
1: Ήξερε λοιπόν.
4: Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου πω να καταλάβεις, θα πω με συντομία, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
5: Ναι.
4: Όπου εκεί κάνω μια πολύ ωραία κατάσταση, ήταν μικρή όπως καταλαβαίνεις η πόλη και με έμαθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλη παραγωγό του Γιώργου του Μακράκη, με νοερεμία που κάνω εγώ με τον Νίκο τον Μουρατίδη και με παίρνουν και κάνω τον πρώτο δίσκο, ο οποίος λεγόταν Μεσάνυχτη και κάτι. Μετά έκανα το μεταμάτι για να το λες.
0: Ναι.
1: Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιώργος Αποστόλου. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια. Μεγάλωσε στις γειτονιές της Αθήνας. Καταγωγή του όμως ήταν από τη Σιτία της Κρήτης, όπου διαμόρφωσε από νωρίς τα μουσικά του ακούσματα, Στράτος Διονυσίου, Γιάννης Πάριος, Μαρινέλα, Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Ό,τι αφορά τη Μαρινέλα, λοιπόν, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2021 στον Αλφα, εξιστορεί το περιστατικό ο Γιώργο, πώς μπούκαρε, γιατί αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, στο καμαρίνι της Μαρινέλας όταν ήταν 13 ετών και της λέει καλησπέρα, συνάδελφος.
2: Ήμουνα πρωτού ξεκινήσω να τραγουδάω. Ήμουνα 13-14 χρονών. Λοιπόν, είπα ψέματα να καταλάβεις καταρχήν για να μπει σε ένα καμαρίνι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ήθελα να τρυπώσω το καμαρίνι για να πάρω αυτόγραφο. Στο ρεξ εκείνη την εποχή, η Μαρινέλα με τον Βασίλη Τζιβιλικά. Με σταματάνε λοιπόν στην αυτή και μου λένε, πού πας? Λέω, στο καμαρίνι της κυρίας Μαρινέλα απαγορεύεται. Λέω, μα είναι μια ανυψιός του κυρίου Τζιβιλικά. Ανυψιός του κυρίου Τζιβιλικά. Πέρασε, μου λέει, εντάξει. Και έτσι πέρασε και πήγα πάνω. Πάω λοιπόν μπαίνω. Και λέω ότι Μαρινέλα, καλησπέρα σας, είμαι συνάδελφος. Λέει, συνάδελφος, ποιος είναι, φωνάξτε τον μέσα. Που με είδε, μου υπογράφει αυτόγραφο και δεν το ξεχάσω ποτέ, αυτό της έλεγα. Επίσης γέλαγε γιατί ήταν τόσο γλυκό αστείο, δηλαδή, το οποίο ήταν, για να το στο ράπιδι, πολύ μπαίνες και λες.

0: Γιώργος Αποστόλου. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια. Μεγάλωσε στις γειτονιές της Αθήνας. Καταγωγή του όμως ήταν από τη Σιτία της Κρήτης, όπου διαμόρφωσε από νωρίς τα μουσικά του ακούσματα. Στράτος Διονυσίου, Γιάννης Πάριος, Μαρινέλα, Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Ό,τι αφορά τη Μαρινέλα, λοιπόν, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2021 στον Αλφα, εξιστορεί το περιστατικό ο Γιώργο, πώς μπούκαρε, γιατί αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, στο καμαρίνι της Μαρινέλας όταν ήταν 13 ετών και της λέει καλησπέρα, συνάδελφος.
1: Ήμουνα πρωτού ξεκινήσω να τραγουδάω, ήμουνα 13-14 χρονών. Λοιπόν, είπα ψέματα να καταλάβεις, καταρχήν για να μπει σε ένα καμαρίνι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ήθελα να τρυπώσω το καμαρίνι για να πάρω αυτόγραφο. Στο ρεξ εκείνη την εποχή, η Μαρινέλα με τον Βασίλη Τζιβιλικά. Με σταματάνε λοιπόν στην αυτή και μου λένε, πού πας? Λέω, στο καμαρίνι της κυρίου Μαρινέλα απαγορεύεται. Λέω, μα είναι μια ανυψιός του κυρίου Τζιβιλικά. Ανυψιός του κυρίου Τζιβιλικά, πέρασε, μου λέει, εντάξει. Και έτσι πέρασε και πήγα πάνω. Πάω λοιπόν πέρα. Και λέω ότι Μαρινέλα, καλησπέρα σας, είμαι συνάδελφος. Λέει, συνάδελφος, ποιος είναι, φωνάξτε τον μέσα. Που με είδε, μου υπογράφει αυτόγραφο και δεν το ξεχάσω ποτέ, αυτό της έλεγα. Επίσης γέλαγε γιατί ήταν τόσο γλυκό αστείο, δηλαδή, το οποίο ήταν. Για αυτό το λέω, επειδή πολύ μπαίνεις και λες, είμαι συνάδελφος στη Μαρινέλα.
0: Ήξερε λοιπόν από τα 13 ότι θα γίνει συνάδελφος. Ότι θα επηρεάσει τόσο πολύ την ελληνική μουσική σκηνή. Να κλείσουμε με ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος πριν από 1,5 μήνα περίπου τον Ιούλιο. Δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι θεός, πάντα υποβίβαζα τον εαυτό μου.
1: Ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχω στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα.
2: Εντάξει, συγκλονιστικό. Τι να πω, ευνίδιο, τραγικό. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη σε κλινική στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Ακολούθως, μετά από λίγες ώρες, υπήρξε μια ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έλεγε ότι ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, όπου δεν επιτρέπεται, είχε πάει για πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
2: Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα βεβαίως για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διενεργεί έλεγχο, νομίζω σήμερα θα σταλεί το κλιμάκιο, στη συγκεκριμένη κλινική. Και το νοσοκομείο το οποίο έλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, νομίζω το νοσοκομείο Ελπίς,
0: ναι, εκείνο εφημερεύε εκείνη την ώρα.
2: Επιβεβαίωσε ότι ο Μαζονάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς σφιγμό και αναπνοή. Με τις προσπάθειες ανάνυψης που έκαναν οι γιατροί τελικώς να αποβαίνουν άκαρπες.
0: Εσύ ξέρεις, εγώ δεν ήξερα την πλασμαφαίρεση. Το διάβασα. Είναι θεραπευτική, λέει, ανταλλαγή πλάσματος μέσω φλεβοκαθετήρα και αποτελεί εξειδικευμένη εξωσωματική μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται για την απομάκρυνση παθολογικών στοιχείων από το αίμα. Χρησιμοποιείται για τη μετώπιση νευρολογικών, αιματολογικών, νευρολογικών και αυτοάνωσων παθήσεων. Μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με την έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Θα τα συζητήσουμε μετά τις 7.
3: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Οι ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το

0: σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Παρελθόν από τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Βάσκο προπονητή μετά από 2,5 χρόνια. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που φτάνει σήμερα στην Αθήνα και το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο υπέροχο κομμάτι, που το, εγώ το είχα συνηθίσει με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, στίχη του Γιώργου Χατζηνάσιο και του Γιώργου Κανελόπουλου, του συμπεριφέρθηκε όχι απλά με σεβασμό. Το είπε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το έκανε δικό του και το έγραψε στη συνείδησή μας με έναν τρόπο που λέει Μαζονάκης.
1: Που νομίζω ότι το έχει, γιατί έχει κάνει την πρώτη εκτέλεση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συζητάμε για την τραγική απώλεια, την ευνίδη απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, την έρευνα που γίνεται στη συνέχεια από τις αρχές, διότι οι συνθήκες θα πρέπει να φωτιστούν. Και βεβαίως την είδηση ότι η ελληνική αστυνομία έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θεοδόση πάνω μαζί μας. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και η Πολυεθνική Ασφάλεια Αθηνών ξεκίνησε την έρευνα μετά από εντολή του εισαγγελέα για προκαταρτική έρευνα όσον αφορά το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Πρέπει να πω ότι χθες το βράδυ το ανδρόγυνο που διατηρεί το ιατρείο, ο ειδικός παθολόγος και η σύζυγός του γυναικολόγος, έδωσαν πολύ ωραία κατάθεση. Μάλιστα φέρεται ο φερόμενος και ως ιδιοκτήτης του συστεγαζόμενου ιατρείου μαζί με την σύζυγό του να είπε στους αστυνομικούς ότι την θεραπεία με πλάσμα για την αναγέννηση κυττάρων, μια θεραπεία αντιγύρανσης, έτσι, για να καταλάβουν, ναι, οι ακροατές, μια θεραπεία αντιγύρανσης που γίνεται μια συγκεκριμένη μέθοδος, την είχε αναλάβει η σύζυγός του. Τώρα αφέθηκαν προς το παρόν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Η έρευνα, η κορονίδα, θα είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή, κυρίως δε ή τοξικολογικές εξετάσεις. Ωστόσο, στην έρευνα υπάρχουν πολύ σημαντικές πολύ σημαντικά σημεία τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν με προσοχή. Όπως μου λέγει άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πορεία των ερευνών, το κυριότερο όλων στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι να φτάσει στα χέρια βεβαίως και το πόρισμα του ιατροδικαστή από την νεκροψία, νεκροτομή, που θα δείξει πολλά, είναι οι ώρες. Τι εννοεί με τις ώρες? Η ώρα υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, την ώρα που έβαζαν τον καθετήρα στην πλεύα για τη γνώση πεταλούδα, για την έκχυση του φαρμάκου, του οποιοδήποτε φαρμάκου που ξέρουν οι ειδικοί ποιο φάρμακο τέλος πάντων είναι αυτό, και τι ώρα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Παρένθεση. Το ιατρείο βρίσκεται στην οδό Καρνεάβ. Όποιος κυκλοφορεί στο κέντρο, είτε στο Σύνταγμα, είτε στο Κολονάκι, είτε σε διάφορα σημεία του κέντρου, βλέπει τις μηχανές του ΕΚΑΒ, τους διασώστες του ΕΚΑΒ με τις μηχανές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν συμβεί κάτι στο κέντρο των Αθηνών, ο χρόνος αντίδρασης του μοτοσυκλετιστή, του ειδικού διασώστη του ΕΚΑΒ με την μοτοσυκλέτα είναι πάρα πολύ σύντομος, όπως και στην προκειμένη περίπτωση. Το ζητούμενο όμως εδώ είναι τι ώρα υπέστη την ανακοπή, τι ώρα έγινε το τηλεφώνημα. Το δε τηλεφώνημα που έγινε στο ΕΚΑΒ δεν γίνεται λόγος για τον γνωστό τραγουδιστή. Γίνεται λόγος για ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί ανακοπή μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι. Αυτό χρήζει διερεύνηση και με την εντολή του εισαγγελέα. Το έτερο. Μπορούν να γίνουν τέτοιες ιατρικές ενέργειες σε ένα ιδιωτικό ιατρείο? Ο Υπουργός Υγείας με δήλωσή του σαφέστατος. Όχι, δεν μπορούν να γίνουν.
0: Διότι διέθετε, έτσι, λέει, άδεια απλού παθολογικού ιατρείου το σύγχρονο.
2: Απλού παθολογικού ιατρείου. Διότι αυτές οι ιατρικές ενέργειες είναι αρκετά σοβαρές, χρειάζονται ειδίκευση, χρειάζονται εξειδίκευση. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζονται ένα ιατρικό επιτελείο έτοιμο ανά πάσα στιγμή ό,τι γίνει να επέμβει. Κυρίως δε μηχανήματα. Για τον λόγο αυτό ήταν σαφέστατος ο κύριος Άδωνης Διοργιάδης, υπουργός υγείας, ότι τέτοιου είδους επεμβάσεις, όσο ορίζει η νομοθεσία, γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία ή σε οργανωμένες κλινικές που έχουν την άδεια, την εξειδίκευση και τα απαραίτητα μηχανήματα για τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες. Όλα αυτά έχουν γίνει, όλα αυτά έχουν τηρηθεί. Αυτό είναι το αντικείμενο της έρευνας. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα την έκφραση ανοίγοντας το ρεπορτάζ: προς το παρόν αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Το σημαντικότερο ρόλο θα παίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Εκεί όμως θα πρέπει να έχουμε υπομονή, διότι οι τοξικολογικές
0: αργούν αυτές, έτσι θα δώσει.
2: Χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα ώστε να δείξουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα δεδομένα στα χέρια των ερευνητών. Ανακεφαλαιώνοντας, η τομή της έρευνας διαθέτει άδεια για τέτοιου είδους ενέργειες, ιατρικές ενέργειες στο ιατρείο? Κατά πως φαίνεται, μάλλον όχι. Διαθέτει άδεια? Διαθέτει άδεια ως ιατρείο παθολογικό, γιατί είναι ειδικός παθολόγος ο συγκεκριμένος ιατρός και συστεγάζεται με το ιατρείο τη συζύγου του, η οποία είναι γυναικολόγος, και σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε, η σύζυγός του είναι αυτός που, η σύζυγός του είναι αυτή που, θα είχε, που είχε αναλάβει να κάνει την συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο ιατρικό έργο αντιγύρανσης με πλάσμα στον πασίγνωστο τραγουδιστή που σήμερα η χώρα θρυνεί την απώλειά του.
1: Θεωρώ είπες γυναικολόγος.
2: Τα ερωτηματικά.
0: Η γυναίκα είναι γυναικολόγος, ναι.
1: Η σύζυγος είναι γυναικολόγος.
0: Ναι, ναι.
2: Η σύζυγος του ιατρού που συστεγάζεται το ιατρείο είναι γυναικολόγος. Ο ίδιος είναι ειδικός παθολόγος. Εάν όμως κάποιος πληκτρολογεί στην επωνυμία του ιατρείου, θα δει εκτενή αναφορές ότι εμείς εδώ ειδικευόμαστε σε θεραπείες αντιγύρανσης με πλάσμα και με άλλες μεθόδους που εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί δεν έχω πολιτικές επιστημονικές σπούδες, δεν σπούδασα ιατρική, κατά συνέπεια μένω στα εντελώς απαραίτητα για να μπορώ να χειριστώ και το ρεπορτάζ όσον αφορά το πιο εξειδικευμένο ιατρικό έργο.
0: Μάλιστα. Έλα.
1: Να σε ευχαριστήσω. Έχεις κάποιο Θεοδόση.
0: Θεοδόσης ήταν αναλυτικός στο βαθμό που, όπως λέει σωστά, μέχρι εκεί που έχει, ας πούμε, τις πληροφορίες. Δεν μπορεί να κάνει μετά εικασίες. Θεοδόση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Κατά συνέπεια, μένουμε στενά σε αυτό που λέει το ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστούμε,
1: Θεοδόση.
2: Να είστε καλά, καλή σας.
0: Τώρα, σε αυτά που έλεγε, η κλήση από το γιατρό στο ΕΚΑΒ γίνεται 16 και 21, 21 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα δηλαδή. Και 28, δηλαδή μετά από 7 λεπτά, φτάνει ο διασώστης με τη μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ. Εκεί ξεκινάει τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωγόνησης, κάρπα που λέμε. Τώρα, λίγα λεπτά αργότερα φτάνει και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και στη παρατέταρτο, 5 παρατέταρτο, 5 παρα 20, εκεί πλέον περιγράφουν και γείτονες, γιατί είχε γίνει γνωστή η αναστάτωση κτλ. Δεν νομίζω ότι γνωρίζουν την Ομαζονάκης, αλλά βλέπουν την μοτοσυκλέτα, έρχεται το ασθενοφόρο, ναι, και είναι στα μπαλκόνια και παρακολουθούν. Και περιγράφουν ένα Ομαζονάκη ο οποίος έχει συσκευή οξυγόνου στο πρόσωπο. Και λένε ότι τον κατεβάζουν με μια καρέκλα και είναι λευκός, λέει. Και μετά βέβαια βγαίνει η ανακοίνωση από το νοσοκομείο Ελπίς, όπου εκεί βεβαιώνουν ότι έφτασε χωρίς σφιγμό. Λοιπόν, ακούσαμε τον Θεοδόση Πάνου και τι ερευνά η ελληνική αστυνομία και τι περιμένουμε από την ιατροδικαστική εξέταση και το ιατροδικαστικό πόρισμα. Οι τοξικολογικές θα παίξουν ρόλο. Είναι προφανές, θα πάρει λίγο καιρό αυτή η διαδικασία.
1: Γιατί η πλασμαφαίρεση, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι τις χρησιμοποιούν συνήθως για την αντιμετώπιση νευρολογικών, αιματολογικών, νευρολογικών, αυτοάνωσων νοσημάτων. Χρησιμοποιείται όμως και για ευεξία και για μακροζωία κτλ. Αυτή τη χρήση, δηλαδή το να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση που είναι υγιής κατά τα άλλα, υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με αυτό στον ιατρικό κλάδο. Πρόκειται για εξωσωματική διαδικασία, όπως είπαμε, mm-hmm, που αφαιρείται το πλάσμα του αίματος και αντικαθιστάται από ειδικά διαλύματα. Και υπάρχουν ανησυχίες και επιφυλάξεις στον ιατρικό κλάδο για το αν πρέπει αυτή η θεραπεία να χρησιμοποιείται ως θεραπεία μακροζωίας σε υγιείς ανθρώπους.

0: Θα περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τσιμέντο ναι, πλακάκι ναι, παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό ναι. Το ελαστοφλεξ εστί από την ελαστοτέτ, το στεγανοτικό ταράτσα νέα γενιά, δεν κάνει διακρίσει. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλέ περιπτώσει χωρί να έχετε εφαρμόσει και αστάρι.
1: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photobooth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park του Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Η ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Park του Cinema Kids, την live action εκδοχή της, προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Λίλο, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί τον Stitch, ένα εξωγήινο πλάσμα που προσποιείται τον σκύλο. Μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Οχάνα.
0: 19 λεπτά μετά τις 7 είστε εδώ στον Real FM 97,8. Όσοι βρίσκεστε στους δρόμους, να σας ενημερώσουμε ότι έχει ατύχημα στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο μαραθώνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Είναι κλειστές αυτή την ώρα οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, καθυστερήσεις μετά τον κόμβο της Ανθούσας. Από την Ανθούσα δηλαδή μέχρι τον κόμβο μαραθώνο που έχει γίνει το ατύχημα, υπάρχουν καθυστερήσεις και πιθανότερο είναι να αυξηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού είναι και η ώρα που φεύγετε περισσότερο για τις δουλειές σας.
1: Νωρίς ζωής θα βάσει Ανακασιανία. Από τις 6.30 είχαν ξεκινήσει τα προβλήματα. Δεν αναφέρομαι στην Ανθούσα, σε άλλα σημεία στη μεγάλη μας πόλη. Φαίνεται όμως ότι σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα κυκλοφοριακά. Ξεκινήστε νωρίτερα να μας ακούτε. Κουράγιο, παιδιά. Κουράγιο.
0: Δεξιές λωρίδες κλειστές, επαναλαμβάνω, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μετά τον κόμπο μαραθώνος.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωστή από την Κωνσταντζα. Καλημέρα, Κωστή, ελήφθη το μήνυμα. Στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα, ομορφιές μου, λέει ο αγαπητός. Καλημέρα, λατρεμένε μας αγαπητέ. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου ρε Κώστα, με τις ωραίες εισαγωγές. Μετά λέει την πρωινή συναυλία κλαρίνων των καθεστωτικών χρυσοκανθάρων λιβανιστών. Τώρα λέει σε εκπαιδεύουμε και σένα. Γεια σου ρε Κώστα, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στον Σωτήρη Τριφυλάρα. Έρχεται και πιάνει ένα θέμα νωρίτερα που κουβεντιάσαμε με τα ελληνοτουρκικά. Λέει ο φίλος ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, λέει Γιώργη, είπες για F-35, για Μπελαράς, το σχέμα της κουβέντας. Όλα αυτά, Γιώργη μου, δεν τα έχουμε ακόμα. Θα τα έχουμε. Εγώ πιστεύω πως θέλουμε 5 με 10 χρόνια για να είμαστε αστακοί και να μπορούμε να τα βάλουμε με τους Τούρκους. Και με το Ισραήλ δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Μισό λεπτό. Να σε ενημερώσω, φίλε Σωτήρη μου, ότι έχουμε Μπελαρά, έχουμε Ραφάλ, τα F-35 επίκειται βεβαίως. Από τη γνώριζα, τα πρώτα θα τα παραλάβουμε το 2028. Επίσης, δεν έχει πει κανείς εδώ στην Ελλάδα, κανένα κόμμα, κανένας πολιτικός δεν έχει πει, θέλουμε οπλικά συστήματα για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι να το λένε αυτό. Αλλά πρώτον, δεν το λένε έτσι φανερά. Δεύτερον, δεν είμαι βέβαιος ότι βρίσκονται στο κοινοβούλιο. Άρα, τα συστήματα αυτά τα οποία αγοράζουμε ακριβά, δεν τα αγοράζουμε για να επιτεθούμε και να κάνουμε επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Τουρκία. Τα αγοράζουμε για να έχουμε ισχυρή διαπραγματευτική θέση απέναντι σε μια Τουρκία η οποία μόνο έτσι καταλαβαίνει. Έτσι σε μετράει κάθε μέρα και αναλόγως κιόλας με τα ιστορικά προβλήματα, τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν ή την προσωπική του διάθεση, κινούνται και τα μίντια στην Τουρκία και βλέπεις κάτι βερμπαλισμού στο τύπου θα πάρουμε την Κομωτινή, θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, γιατί να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, να πάρουμε τη Λίμνο, γιατί να πάρουμε τη Λίμνο, να πάρουμε τη Χίο και ούτω καθεξής. Γιατί αυτό το πράγμα γίνεται και πουλάνε εκεί στον κόσμο ότι η Ελλάδα έρχεται να μας περικυκλώσει. Εντελώς συμπτωματικά, επειδή το λέω Σωτήρη μου, θέλω να ζητήσω από τους φίλους και τις φίλες που λατρεύουν πάρα πολύ τον Πούτιν, και είναι αρκετοί εδώ στην Ελλάδα που λατρεύουν τον Πούτιν και τη Ρωσία για διαφορετικούς λόγους και τη Ρωσική Ομοσπονδία, αν θέλετε να τρέξετε λίγο στις δηλώσεις του Πούτιν από το 21 μέχρι το 22 το Μάρτιο που έκανε εδώ στην εντολή για την εισβολή στην Ουκρανία και δείτε λίγο τι έλεγε ο Πούτιν και τι λέει τώρα αυτός εδώ στη δική μας την περίπτωση. Γιατί όταν σας έλεγα πως η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό του αμυνόμενου. Κάποιοι φωνάζουν, λέω, τι λες ρε, καμία σχέση η Τουρκία, τι σχέση έχει η Τουρκία. Και δείτε λίγο, βήμα προς βήμα, πώς κλιμακώνει η Άγκυρα και τι λέει ο Ερντογάν. Και ανατρέξτε στις δηλώσεις του Πούτιν ένα χρόνο πριν την εισβολή. Από την ομοιότητα μπορεί να τριχιάσετε μερικοί που δεν βρίσκατε καμία ομοιότητα. Το λέω γιατί έτσι προχωράει η ζωή και αποκαλύπτει ανάλογο. Σηκώνει σε Αντώνια Κασιανή, κατάλαβες.
0: Την πρώτη ώρα, εκτός από τα εθνικά θέματα, συζητήσαμε και τα οικονομικά και την ακρίβεια. Είχαμε και ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη, της κυρίας Τσαγκάρη χθες στον Ιώσεφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτσου, η οποία κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Τι μας είπε? Μας είπε ότι δεν ζούμε σε έναν ιδεατό κόσμο, βρε Γιώργο μου, για να μπορούμε να έχουμε τα μπελάκια που να αναγράφεται η τιμή πριν από τη μείωση. Δεν ζούμε σε έναν ιδεατό κόσμο να μπορούμε να πηγαίνουμε κάθε μέρα σε 2.500 καταστήματα. Έλατε, να βλέπουμε αν υπάρχουν τα ταμπελάκια.
1: Εκεί μας δουλειά είναι να πηγαίνουμε στα 2.500 καταστήματα. Ποια είναι η δουλειά?
0: Και αν θέλουμε, λέει, εμείς οι πολίτες να στέλνουμε την καταγγελία μας στην ανεξάρτητη αρχή όταν πηγαίνουμε κάπου και δεν βλέπουμε τα ταμπελάκια, για να ξέρει η αρχή μετά να πάει να κάνει.
1: Ναι, παιδί, μάλλον σε ενημερώνουμε. Αυτή η φίλη, πώς την είπαμε την υπηρεσία,
0: κυρία,
1: αυτή.
0: Η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή.
1: Η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή δεν ακούει ραδιόφωνο, δεν ακούει Real FM. Εδώ, εκτός από το Χριστούλια και τις έρευνες που γίνονται και από την εφημερίδα και από το ραδιόφωνο, με τη μολυψία κάθε δεύτερη μέρα, μην πω και κάθε μέρα, θα ακούσεις ή το Ραυτόπουλο, ή το Λεχουρίτη, ή την Καλαπουθαράκου. Αν δεν έχει τη δυνατότητα η συγκεκριμένη αρχή να ελέγξει 2.500 καταστήματα, δεν μπορεί να τους πάρει ένα τηλέφωνο? Θα αρνηθούν να συνεργαστούν? Γιατί από ό,τι ξέρω και οι τρεις αυτοί, η κυρία και οι δύο κύριοι και οι συνεργάτες τους, κάθε μέρα πάνε στα σούπερ μάρκετ. Και αυτός, αφού απέχουμε από τον ιδεατό κόσμο, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα η συγκεκριμένη αρχή γίνεται πιο ιδεατός. Γιατί σε έναν ιδεατό κόσμο, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα, το φυσικό αέριο δεν θα ήταν 40,2% πάνω, το πετρέλαιο κίνησης δεν θα ήταν 30,6% πάνω, το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ήταν 53,2% πάνω. Άρα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να δείξεις ότι σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, να ανακουφίσεις σε κάποιο βαθμό τον καταναλωτή. Να επιληφθείς. Είναι απάντηση αυτό σε έναν ιδεατό κόσμο? Θα είχαμε, πώς θα πει, σε έναν ιδεατό κόσμο θα είχαμε τα μπελάκια.
0: Θα είχαμε στα ταμπελάκια τις τιμές τις προηγούμενες.
1: Να τον κάνουμε, κυρία διοικήτρια, στο βαθμό που μπορούμε. Να τον κάνουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι κρινόμαστε από το αποτελέσματος. Όλοι οι πάντες. Και εμείς και εσείς οι πάντες. Δεν αντιλαμβάνομαι τη στάση αυτή και δεν αντιλαμβάνομαι και αυτού του τύπου την τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε 2.500 καταστήματα. Τα ελέγξετε. Βρείτε τρόπο να τα ελέγξετε. Δική σας δουλειά είναι.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας την ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αλήθεια.
17: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
18: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
19: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
18: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
22: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Σεπόλιας, Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, καθυστερήσεις και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: 34-77, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γιάννη μου, κάνεις λάθος. Οι αναφορές μας ξεκίνησαν από το αρμόδιο Υπουργείο. Και όχι οι σημερινές μόνο. Εδώ και μέρες συζητάμε και καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο να κινηθεί και να κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εδώ έχει λειτουργεί μια ανεξάρτητη αρχή που η δουλειά της υποτίθεται είναι αυτή.
1: Να
0: την αφήσουμε στα πυρόβλητο. Όχι, Γιάννη μου. Όχι, φίλε.
1: Προφανώς και έχει ευθύνες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και η ανεξάρτητη αρχή που έχει επιφορτιστεί με τους ελέγχους έχει εξίσου τις ευθύνες της. Και δεν γίνεται να λέει σε έναν ιδεατό κόσμο. Να τον φτιάξει τον ιδεατό κόσμο. Δεν είναι τόσο δύσκολο να μπει η προηγούμενη τιμή στα ταμπελάκια.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο, ο οποίος λέει ότι το επιχείρημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αρχικά για την εισβολή στην Ουκρανία ήταν, λέει, να σώσει τους Ουκρανούς από τους φασίστες. Αλλά, λέει, ακόμα δεν έχουν σωθεί οι Ουκρανοί από τους φασίστες. Και ενδεχομένως δεν είναι και αυτό το διακύβευμα τελικά, Γιώργο. Ενδεχομένως διακύβευμα να φτάσουμε στο Κίεβο και ενδεχομένως να πάρουμε και το Κίεβο. Και ένα τελευταίο, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας, να αναφερθώ λίγο στην αρετή που μου απευθύνεται με προσωπικό τόνο. Και μου λέει ότι ακούει χρόνια και ότι συχαίνεται τα όσα λέω. Ακούστε, επειδή βλέπω ότι εστιάζετε την κριτική σας σε ένα συγκεκριμένο. Αν η κριτική σας αφορά σε αυτά που είπα για το Ισραήλ και για την Ελλάδα του 2026, που ευτυχώς όχι όλοι, αλλά μια πολύ μικρή μειοψηφία κυνηγάει διαβατήρια. Πάει τα καλοκαίρια στα λιμάνια και ρωτάει τι διαβατήριο έχει, γιατί και αν βρει ότι είναι Ισραηλινό, πάει κατευθείαν και διαμαρτύρεται. Αν αυτό σας κάνει να εκνευρίζεστε, να σας πω ότι δικαίως εκνευρίζεστε. Δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα αυτή με την κανονική Ελλάδα. Αυτό είναι μια Ελλάδα της αυτοχειρίας. Επίσης, να σας ενημερώσω, αν δεν παρακολουθήσατε τον Αλέξη Τσίπρα χθες, έχει αλλάξει η γραμμή. Ο Νετανιάχου, να είπε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου βρεθεί να συλληφθεί, γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά η ασπίδα του Αχιλέα πρέπει να μείνει. Σας ενημερώνω γιατί βλέπω ότι είστε εκτός γραμμής.
1: Περίμενε, εσύ Γιώργο, να σου πω κάτι τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο ολόκληρο που να πει ότι ο Νετανιάχου είναι ένας καλός πολιτικός, ένας καλός άνθρωπος και είχε δίκιο που.
0: Εκτός στις εκλογές, στις επικείμενες.
1: Αυτό είναι, νομίζω, κάθε άνθρωπος με κοινή λογική θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι απάνθρωπος. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Έχει κάνει εγκλήματα, κανονικότατα εγκλήματα.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Σχέση... Αν έχει κάνει εγκλήματα ή όχι, θα αποφανθεί το δικαστήριο εφόσον πάει σε δίκη.
1: Εγώ αυτό θεωρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά η στρατηγική συμμαχία που μπορεί να έχει η Ελλάδα με μια χώρα είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Για πάμε.
1: Είναι ο Παναγιώτης Βολάνης εδώ μαζί μας.
0: Καλώς τον, καλημέρα φίλε.
2: Καλημέρα. Το είπατε νωρίτερα, θα το αναλύσουμε τώρα για το τροχαίο που σημειώθηκε, μπερδεύτηκα, στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα είναι ανατροπή γιοταχή. Πριν από λίγο έγινε στη μεσαία λωρίδα μετά τον κόμβο Μαραθώνος, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Κλειστές είναι οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας και ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μετά τον κόμβο Ανθούσας. Βέβαια, σπέβδουν εκεί τη Αττική Οδού για να αποκαταστήσουν γρήγορα τη ζημιά και να
1: αποκατασταθεί ξανά.
2: Ναι, σωστά. Εξάλλου, είχε πάει ήδη στη Λέα δεξιά για να μην εμποδίζει την κυκλοφορία στο οδόστρωμα. Οπότε, όλα καλά εκεί. Απλά για όσους κινούνται, να ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες. Και για να μείνουμε κι άλλο στην Αττική Οδό, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και στο κούμπο μεταμόρφωσης και προς τα δύο ρεύματα, δηλαδή στις εξόδους Γιαλαμία. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ωραίες χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τελειώσες, αυτά ήτανε.
2: Ναι.
1: Θες να κάνεις κάποιο άλλο σχόλιο, έχεις, επειδή είσαι και γνωστός Ολυμπιακός, έχεις να πεις κάτι.
2: Αν συμφωνώ ή όχι.
1: Όχι.
0: Τον φέρεις σε δυσκολευτεί στο παιδί τώρα, ρε.
2: Μπορώ να εκφραστώ, δεν έχω θέμα.
0: Αν μπορείς να εκφράσεις, εκφράσου αφού σου κάνει την πάσα.
1: Ορίστε. Είναι ένα από τα θέματα της ημέρας σήμερα.
0: Αναφέρεται η Κασιανή για τους φίλους που ενδεχομένως έχουν ξυπνήσει και δεν την έχουν την είδηση ή μπορεί κάτι να έχουν ακούσει, για την ολοκλήρωση συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον προπονητή του, τον Μεντιλίμπαρ, μέχρι χθες και την αντικατάστασή του από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλαν, τον είπα σωστά. Βάσκος κι αυτός.
2: Σωστά, σωστά.
0: Εξαιρετικός κι αυτός.
2: Ναι, Βάσκος έβγε, Βάσκος.
0: Ναι, Βάσκος έρχεται.
2: Αλλά. Δεν πιστεύω ότι το timing είναι το ιδανικό για να συμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, μια σειρά από πράξεις, συμπεριφορές και δηλώσεις φαινόταν ότι πλησιάζει αυτή τη στιγμή, οπότε.
0: Καλά, είναι πολύ νωρίς για να ναι, κρίνουμε. Ναι, ναι. Προς το παρόν, σίγουρα, αυτό που διαβάζω είναι ότι έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο προπονητή, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, και ο Μουρίνιο και ο Σιμεώνη και ο Λουίς Ενρίκε, που είναι κορυφή έτσι, αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Τους αντιμετώπιζε στη Λα Λίγκα όταν προπονούσε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχει 7ετή θητεία. Να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Όλα θα πάνε καλά, φίλε μου.
1: Άντε,
0: όλα θα πάνε καλά
1: στην ομάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Άντε, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο φίλο μου, το Γιάννη, τον bypass ευός μου από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, δε φίλε.
1: Καλημέρα,
0: να σε καλά.
1: Γιάννη.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτριο, ο οποίος λέει, ανέτρεξε και εσείς τις ενέργειες του Φασά Ζελένσκι και τις ενέργειες με τα τάγματα του Αζόφ. Και τα αποτελούσαν και τι έκαναν στους ελληνόφωνες περιοχές. Στον νόμισμα έχει δύο όψεις. Αδερφέ, μπερδεύτηκες. Δεν πάω επί της ουσίας για να δω την εισβολή. Λέω τις ομοιότητες, τις τοποθετήσεις που κάνει ο Ερντογάν με τις τοποθετήσεις που έκανε ο Πούτιν πριν την εισβολή. Αλλά αφού το πας εκεί, να σε ενημερώσω, γιατί σε βλέπω πλημελώς ενημερωμένο, όπως οι περισσότεροι σε αυτή την κατάσταση που είστε εννοώ. Ξεχνάτε, αμελείτε να αναφερθείτε στις αναφορές του ΑΕΦΔΕ στη Ρωσία του Πούτιν. Ο ΑΕΦΔΕ, το νεοναζιστικό ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, που πέτυχε και μια νίκη σε ένα κρατήδιο τώρα πρόσφατα σχετικά. Ξεχνάτε τον Πριγκόζιν. Του ξεχνάτε τον Πριγκόζιν, αυτό είναι εκεί ο οποίος ήταν σε ένα αεροπλάνο, επέβαινε σε ένα αεροπλάνο και το αεροπλάνο χτυπήθηκε από κάτι, από μια άγνωστη ουσία. Σπάσαν τα φτερά και έπεσε κάτω γιατί είχε καταγγείλει τον Πούτιν. Αυτός είχε ένα τατουάζ με δύο σίγμα στον αυχένα του, στο χέρι του, και επίσης οι πολεμιστές του. Θέλω να πω, το μονοπόλιο του ναζισμού, αδερφέ, δυστυχώς δεν το έχουν μόνο οι Ουκρανοί. Να σε ενημερώσω, το έχουν και οι Ρώσοι, αφού θες να πάμε με τις ουσίες. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, ο Ερντογάν φαίνεται να θαυμάζει τον Πούτιν. Αυτό είναι το θέμα. Τελεία.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Το ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος βάζει μια διάσταση που δεν πρέπει να την ξεχνάμε κατά την άποψη μου. Λέει: καλημέρα σας. Εγώ έχω μια άλλη οπτική κόντρα στο ρεύμα. Ας πούμε για την οικονομία της συζήτησης ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας. Η Χαμάς τι είναι? Ο Χομέινι, οι γυναίκες στο Ιράν περνάνε καλά. Θα μιλήσει κάποιος για όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Εδώ μπερδευόμαστε λίγο. Πιάνουμε την πραγματικότητα, την τεμαχίζουμε και κρατάμε το κομμάτι που μας αρέσει. Και το υπόλοιπο το πετάμε. Αυτή όμως εδώ η οπτική του Νίκου είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν πήγε η Ελλάδα όμως να κάνει συνεμαχία με τη Χαμάς. Δεν συζητάμε για τα εγκλήματα που έχουν γίνει στη Γάζα.
0: Αυτό είναι το λάθος. Το λάθος είναι αυτό που είπες. Καθόμαστε και κρίνουμε με αφορμή τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές του Ισραήλ στη Γάζα αν εμείς θα πρέπει να εξοπλιστούμε, διότι υπάρχει, να το πω ξεκάθαρα, ένας γείτονας οχταπλάσιος από όλες τις απόψεις από εμάς που δεν κρύβει ότι μας απειλεί σε κάθε επίπεδο. Αυτό είναι.
1: Πρέπει να εξοπλιστούμε. Η διαφωνία, οι περισσότεροι διαφωνούν και με τα εξοπλιστικά γενικότερα. Αλλά κάποιοι έχουν διαφωνία για το ότι συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ για να εξοπλιστούμε ή ότι συνεργαζόμαστε γενικά με το Ισραήλ λόγω Νετανιάχου.
0: Ναι, και λέγεται αυτοχειρία αυτό. Αυτό λέω. Αυτό λέγεται αυτοχειρία. Το να λες, για παράδειγμα, ότι δεν θες την ασπίδα του Αχιλλέα, δεν θες το θόλο, είναι αυτοχειρία. Το να σκοπίμως να συγχαίεις αυτό που γίνεται στη Γάζα με τα προβλήματα που έχεις με την Τουρκία, λέγεται αυτοχειρία. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται στα μηνύματα, είναι προφανές ότι αυτό το παίζουν το παιχνίδι διάφορα κόμματα και δυνάμεις. Όταν έχουν τη δυνατότητα βέβαια να συνομιλήσουν πίσω από κλειστές πόρτες, έξω από το δημόσιο βήμα, μπορεί να χαρακτηρίζουν τον Νετανιάχου Μπίμπι. Που είναι το χαϊδευτικό του, ξέρω εγώ, για τους φίλους του. Και μπορεί να μην είναι δεξί, ρε παιδί μου, να είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτά δεν τα λένε στον κόσμο. Ο κόσμος μπαίνει σε μια διαδικασία αχθροπάθειας, σε μια διαδικασία θολούρας, και αυτοί συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους.
1: Θες να πάμε λίγο πολιτικά?
0: Αμέ.
1: Γιατί τα πάμε για τον Τσίπρα στη... Α, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν και να επιστρέψουμε να δούμε τι συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα και να δούμε και τι έχει γίνει με τον κύριο Σιακαντάρη.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
7: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ωραία, εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7. Πάμε να τρέξουμε λίγο γιατί έχουμε πράγμα. Έχεις πράγμα πολύ καλά θέματα που τα αφήσαμε απ' έξω, κυρία.
1: Να μην πούμε για Τσίπρα, να μην ακούσουμε.
0: Να πούμε, βέβαια να πούμε.
1: Έτσι, ένα συγκεντρωτικό τι είπε χθες στη συνέντευξη τύπου.
0: Και βέβαια, πάμε.
17: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω με το Πασόκ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή.
18: Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος
17: της περιουσίας του που ισχυρότερο 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
0: Αναφέρθηκε βεβαίως σε πάρα πολλά θέματα. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε πάνω από 3 ώρες. Εδώ ήταν μια περίληψη της περίληψης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εδώ έχει ξεκινήσει με την κουβέντα, δεν είναι σημαντικό. Έχει πει ότι είναι αριστερός, δεν είναι σημαντικό αν είσαι αριστερός κεντρός, σημαντικό είναι να είσαι χρήσιμος. Παραλαμβάνω, το ρώτησαν για το Ισραήλ. Για τον Νετανιάχου είπε ότι πρέπει να συλληφθεί γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά την ασπίδα του Αχιλλέα, όταν η ελληνική αριστερή παράταξη θα κυβερνήσει, δεν θα καταργηθεί, δεν θα την ακυρώσει, έχει πει. Για τον Σαμποβασόκ τον ακούσαμε να λέει ότι δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής.
1: Και ότι αντίπαλος του είναι η Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Στα εθνικά θέματα είπε επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα προχωρούσε στην επέκταση στα 12 μίλια εκείνος. Αν είχε
0: ανατολικά. Δυτικά.
1: Δυτικά.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι. Έλα, ναι.
1: Είπε επίσης ότι είναι σουρεαλιστικός πίνακας η κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας για το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής παράταξης.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπάρχουν αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία για 13 και 17 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι είχαν φτιάξει την απάντησή τους και την αντίδρασή τους πολύ πριν ανέβει στο βήμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
0: Μας ψύχρεμος. Παίρνεται ξεκάθαρα η στόχευσή του σε ένα κεντρό κοινό. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να το πείσει. Έχει ξεκινήσει πάντως να συνομιλεί μαζί του. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε από χθες, από τον τρόπο που παρουσιάστηκε και απάντησε στα ερωτήματα των συναδέλφων μας.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη όμως είχε τρεχάματα χθες από μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ιακαντάρης, που είναι μέλος του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου είπε ότι φανταστείτε τώρα όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη Γερμανία, να είχαν συμφωνήσει τα κόμματα της αριστεράς, να είχαν πει στο συνέδριό τους ότι δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και να έμενε τώρα η Γερμανία στα χέρια του AfD. Και πολλοί τον κατηγόρησαν ότι προωθεί την συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πρώτος από όλους αντέδρασε ο κύριος Δουδονής, ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, που είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε τι είπε.
0: Βεβαίως.
18: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης, σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Το κόμμα Τσίπρα, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν τον έχει ούτε καταδικάσει ούτε απομακρύνει. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη τη σύμπτωση απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
1: Άλλα μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κράτησαν αποστάσεις από την άποψη αυτή του κυρίου Ιακαντάρη.
0: Ναι, μήπως ήταν βολή όμως του κυρίου Ιακαντάρη, όχι προς την Δημοκρατία, αλλά προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Προς το ΠΑΣΟΚ,
0: γι' αυτό αντιδρά το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά απάντησε και ο ίδιος χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της κυρίας Παπακοστοπούλου στο Open. Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη αυτή και ότι δεν έχει να κάνει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
19: Αυτό που είπε ο κύριος Δουδονής είναι κλασικό παράδειγμα μικροπολιτικής και διαστρέβλωσης της θέσης του άλλου. Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα, αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία. Δεν ταυτίζομαι με κανένα πολιτικό χώρο και έτσι επομένως κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες στον Αλέξη τον Τσίπρα και στην Ελλάδα για αυτά από τα οποία λέω.
1: Προσωπική του άποψη. Λοιπόν, δεν μπορεί να ρίξει κανένα ευθύνη στον κύριο Τσίπρα για την προσωπική άποψη του κυρίου Ιακαντάρη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω και φαντάζομαι ότι αυτό θα κριθεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αν αυτού του είδους τοποθετήσεις προκαλούν δηλαδή έτσι μια αναστάτωση, ρε παιδί μου, στην κοινωνία, ωφελούν ή αφαιρούν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό θα φανεί στις δημοσκοπήσεις. Έχω την εντύπωση ότι ωφελείται κάποιος.
1: Κοίτα, η δημοσκόπηση μία που είχε βγει και χθες στη GPO ανέβηκε στο 30,6% Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τσίμπησε 2 μονάδες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο 16% ο κύριος Τσίπρας, 12,8% το ΠΑΣΟΚ. Ενώ ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από τη δημοσκόπηση είναι ότι η κυρία Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έχει φτάσει στο 3,6%.
0: Μάστε.
1: We'll Λίγο πριν κλείσουμε, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Κουστραβελάκη και της κυρίας Παπακοστοπούλου στο Open είπε ότι είναι προσωπική του άποψη αυτή και ότι δεν έχει να κάνει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
19: Αυτό που είπε ο κύριος Δοντονής είναι κλασικό παράδειγμα μικροπολιτικής και διαστρέβλωσης της θέσης του άλλου. Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα. Αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία. Δεν ταυτίζομαι με κανένα πολιτικό χώρο και έτσι επομένως κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες στον Αλέξη τον Τσίπρα και στην Ελλάδα για αυτά από τα οποία λέω.
1: Προσωπική του άποψη. Λοιπόν, δεν μπορεί να ρίξει κανένα ευθύνη στον κύριο Τσίπρα για την προσωπική άποψη του κυρίου Σιακαντάρη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω και φαντάζομαι ότι αυτό θα κριθεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αν αυτού του είδους τοποθετήσεις προκαλούν δηλαδή έτσι μια αναστάτωση, ρε παιδί μου, στην κοινωνία, ωφελούν ή αφαιρούν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό θα φανεί στις δημοσκοπήσεις. Έχω την εντύπωση ότι ωφελείται κάποιος.
1: Κοίτα, η δημοσκόπηση μία που είχε βγει και χθες στις GPO ανέβηκε στο 30,6% Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τσίμπησε δύο μονάδες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο 16% ο κύριος Τσίπρας, 12,8% το Πασόκ. Ενώ ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από τη δημοσκόπηση είναι ότι η κυρία Καστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έχει φτάσει στο 3,6%.
0: Μάστε.
1: Λίγο πριν κλείσουμε, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας.

0: την προσωπική άποψη του κυρίου Σιακαντάρη.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω και φαντάζομαι ότι αυτό θα κριθεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αν αυτού του είδους τοποθετήσεις προκαλούν δηλαδή έτσι μια αναστάτωση, ρε παιδί μου, στην κοινωνία, ωφελούν ή αφαιρούν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό θα φανεί στις δημοσκοπήσεις. Έχω την εντύπωση ότι ωφελείται κάποιος.
0: Κοίτα, η δημοσκόπηση μία που είχε βγει και χθες στις ZPO ανέβηκε στο 30,6 Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τσίμπησε δύο μονάδες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο 16% ο κύριος Τσίπρας, 12,8 το Πασόκ. Ενώ ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από τη δημοσκόπηση είναι ότι η κυρία Καστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έχει φτάσει στο 3,6%.
1: Μάστε.
0: Λίγο πριν κλείσουμε, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εσωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-800.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2 21 40 41 66.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Πάει και αυτός. Πάει και αυτό τζάμπα σαν το σκυλί στα μέλη. Πάει ο Γιώργος. Και θα το θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια του. Τα τραγούδια που έχουν αφήσει στίγμα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, στην ελληνική μουσική. Ένα διαφορετικό στίγμα από όλα τα άλλα. Πάει. Και εδώ ανοίγει ένα μεγάλο θέμα τώρα. Για όλα αυτά τα ιατρία τα οποία υπόσχονται μακροζωία, μακροημέρευση και τα οποία δεν έχουν άδεια, είναι παράνομα και πλουτίζουν εις βάρος των ματαιόδοξων που δεν θέλουν να αφήσουν το χρόνο να περάσει από πάνω τους και θέλουν να φαίνονται νέοι χωρίς να νιώθουν ότι είναι νέοι. Νέο ζεις όταν το νιώθεις και δεν σε ενδιαφέρει τι αφήνει ο χρόνος όταν περνάει από πάνω σου. Αυτή είναι μια κουβέντα τώρα η οποία θα γίνει τις επόμενες ημέρες, φίλες και φίλοι. Το θέμα είναι, έφυγε ο Μαζονάκης. Έφυγε ο Μαζονάκης πάνω στην ηχμάδα της νιώτης 54 ετών και βέβαια πάνω στο να μας δώσει τα καλύτερα, τα πιο όρημα και τα πιο ψαγμένα. Τι να πούμε. Ας αφήσουμε τα τραγούδια του σήμερα να μιλήσουν για αυτόν, γιατί θέλουμε να πούμε εμείς. Και όποιος δεν έχει λιώσει ακούγοντας το «Ανήκω σε μένα» ή το «Με λένε Γιώργο», καταλαβαίνεις ότι είμαστε κάπου αλλού. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Μια μέρα η οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστη, μετά την είδηση του απροσδόκητου χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα, να την αποφλοιώσουμε από τις μεταξωτές κορδέλες και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μεγάλη αντιπαράθεση ξέσπασε, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, με τον Τσίπρα και τα όσα λέει και τα όσα πρεσβεύει ο Τσίπρας.
1: Φωτιές στο πολιτικό σκηνικό άναψε ανάρτηση του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, για τις εξελίξεις στη Γερμανία, η οποία εξελίχθηκε από πολλούς ως άνοιγμα της Ελλάς στη Νέα Δημοκρατία για μετεκλογική συνεργασία.
2: Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5D και το D-Link και να συνεργαστούν με τον Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν τον Χίτλερ.
1: Το Πασόκ αντέδρασε άμεσα, κάνοντας λόγο για ευθεία πρόταση συγκυβέρνησης του κόμματος Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ο κύριος Σακαντάρης, ένας στέλεχος πρώτης γραμμής δίπλα στον κύριο Τσίπρα, δεξί του χέρι, δείχνει πως είναι ο μαέστρος του ταγκό. Και ο κύριος Τσίπρας επέλεξε τον κύριο Μητσοτάκη να το χορέψουν μαζί.
1: Ο Γιώργος Σιακαντάρης επανήλθε επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.
4: Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα. Αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία. Δεν είμαι στα ανώτερα όργανα της Ελλάδας. Δεν ταυτίζομαι με κανένα πολιτικό χώρο. Και έτσι, επομένως, κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες στον Αλέξη τον Τσίπρα και στην Ελλάς για αυτά από τα οποία λέω.
1: Σαφείς αποστάσεις από την τοποθέτηση Σιακαντάρη παίρνουν στελέχη της Ελλάς.
5: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο προγραμματικής σύγκλησης και συνεργασίας. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Έχουμε δύο τελείως διαφορετικά και αντιπαραθετικά προγράμματα. Κινούμαστε σε μια τελείως αντίθετη πορεία και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας για να απαντήσω στο ερώτημά σας.
6: Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο.
5: Κανένα απολύτως.
7: Ρωτήσατε τον κύριο Τεμπονέρα για το αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το ρωτήσατε αν θα συνεργαστεί με τον κύριο Βελόπουλο, γιατί νομίζω ότι ο πρώτερος βίος του κύριου Τσίπρα δείχνει ότι προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Εσείς έχετε βουλευτές του στον κύριο
7: Τσίπρα.
1: Καμία συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα ή τη Νέα Δημοκρατία διαμηνεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Είναι σαφές και απολύτως βέβαιο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η Πλεύση Ελευθερία δεν πρόκειται να συνεργαστεί ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με Τσίπρα, ούτε με άλλα τέτοιου είδους μορφώματα.
9: Προσομοιάζουν τόσο πολύ οι εξαγγελίες και τα προγράμματα και τα οράματα και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό και του κ. Τσίπρα, που νομίζω ότι τα γράψει ο ίδιος λογογράφος.
1: Οι συνεργασίες θα συνεχίσουν να είναι στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής αντιπαράθεσης.
0: Λοιπόν, γιατί σας φαίνεται περίεργο αυτό που είπε ο Σιακαντάρης, ότι μπορεί να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, ε? Να σας θυμίσω συνεργασίες. Το Βρώμικο 89 της Νέας Δημοκρατίας με το Κουκουέ, ε? Να σας θυμίσω τη συνεργασία Σαμαρά Βενιζέλου. Ποιος το πίστευε μετά από τόσα τα οποία είχαν πει από τα μπαλκόνια ο ένας για τον άλλο? Οπότε μέρα δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Και για να το λέει ο Σιακανδάρης, όσο κι αν ο Αλέξης θέλει να υποβαθμίσει το γεγονός, έτσι ζυμώνεται η μάζα. Έτσι ζυμώνεται η μάζα. Τώρα για πόσο καιρό θα μιλάμε, θα συζητάνε? Ρε, λες να πάει ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, ε? Λες να πάει και πώς να πάει και γιατί να πάει και τι θα γίνει άμα πάει και άμα δεν πάει και να πάει να μείνουμε ακυβέρνητοι. Κάποιος πρέπει να πάει, να πάει ο Αλέξης με τον Τζίπ με το Μητσοτάκη και λοιπά και λοιπά. Δεν αρχίζει να ζυμώνεται λοιπόν η μάζα. Ρίχνει ο άλλος το φόλι, την ιδέα. Κύριο Σιακανδάρης δεν είναι κανένα κοροϊδό. Δεν είναι κανένα κοροϊδό. Ούτε ο Αλέξης είναι κανένα κοροϊδό. Αυτά έτσι γίνονται. Θα βγει μπροστά ο λαγός. Θα έρθει από πίσω ο άλλος, θα πει, ξέρετε, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά και τέτοια κλπ. Αλλά το είπε τώρα, τι να κάνουμε. Ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει. Να τσιμπήσει και ο Βελόπουλος. Του πει, καλά, εγώ προσπαθώ να πάρω θέση τώρα και να πάω να γίνω το δεκανίκι του Μητσοτάκη. Θα μου βγει ο Τσίπρας μπροστά? Ε, για φανταστείτε τώρα, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει και ρίχτε το και στην τεχνητή νοημοσύνη, σε αυτά τα GTP, TTP και AI, και γράφτε, και γράφτε. Θα πάει ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα? Θα συνεργαστούν? Μπορεί να κάνουν κυβέρνηση? Να δούμε τι θα πει το GPT-DTP, πώς το λένε, και το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Ε, για να δούμε. Εγώ δεν ξέρω να τα μεταχειρίζομαι αυτά. Αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει, ας κάνει το ερώτημα. Να δούμε τι θα πει και η τεχνητή νοημοσύνη στο ενδεχόμενο, λέμε τώρα εμείς. Εν τω μεταξύ ο κύριος Φλωρίδης βγάζει τα σώψυχά του, βγάζει τη χολή του, μέχρι και οι δικοί του τον καταχαιριάσανε.
10: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η βεβαιότητα που εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα, εάν την επόμενη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Αποστάσεις πήραν και κυβερνητικά στελέχη.
11: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι Καμία αμφιβολία.
12: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
13: Αυτό είναι βαθιά επικίνδυνο και ανέθιμο. Τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά για να παίζουμε. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμβαίνον της Νέας Δημοκρατίας. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα.
10: Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας όμως την ανάγκη σταθερότητας για την αντιμετώπιση των κρίσεων.
14: Όχι, αλλά είναι πολύ προτιμότερο, θεωρώ, υποκειμενική άποψη εκφράζω, να συνεχίσουμε να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία ξέρει να αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη επιτυχία τις πιο μεγάλες κρίσεις όλων των επιπέδων.
15: Η χτεσινή δήλωση του κυρίου Φλόρα ήταν σοκαριστική. Τύπου παραπέμπει σε ένα άλλο σύνθημα που έλεγε πριν λίγους μήνες, Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά νομίζω δείχνουν μια ακραία αλαζονία.
10: Ανάλογη ένταση προκάλεσε η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για την ευημερία των πολιτών.
16: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
7: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουν.
14: Διανύουμε παράλληλα μία από τις πιο επίμονες περιόδους ανόδου των τιμών, ακρίβειας, πληθωρισμού, που αγγίζει αυτός ο πληθωρισμός πολύ παραπάνω τα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Και αυτό πρέπει να το λέμε όταν ξεκινάμε τις τοποθετήσεις μας, γιατί διαφορετικά δικαιολογημένο που μας ακούει θα αλλάξει σταθμό ή θα αλλάξει κανάλι.
3: Έρχεται ο πρώτος στη τάξη υπουργός του πια λόγω και της προβολής να πει ότι ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία, τότε η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει παραδίδομαι.
17: Λίγο πολύ η χώρα πάει εξαιρετικά, απλά οι κουτί πολίτες ή οι αχάριστοι δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό θα το πληρώσετε και στην κάλπη, αλλά βεβαίως θα το δείτε ακριβώς και στη δημοσκοπήση.
10: Στο δρόμο προς τις εκλογές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα βάζουν στο μικροσκόπιο τις δηλώσεις των πολιτικών τους αντιπάλων.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Ακούστε τώρα να δείτε διλήμματα που βάζουν οι ανεπάγγελτοι και οι ανεγκέφαλοι στο λαό. Θα μου πείτε, γιατί καταχαιριάζουν το Βορύδη? Ο Βορύδης τόσο διαθέτει, τόσα λέει. Για φανταστείτε, λέει ο Βορύδης, εάν μετά τις εκλογές δεν υπάρχει κυβέρνηση. Θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, μας φάνε. Και του την πέσανε, εκτός από τους αντιπολιτευόμενους, του την πέσανε και οι δικοί του. Αλλά γιατί καταχαιριάζουν το Βορύδη? Ο Μητσοτάκης τι είχε πει αντίστοιχο?
18: Εάν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
19: Άντε Ματαμπρός, κατάστημα θροφίμων εδώ από διευθυντής. Στα μούτρα σου.
0: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο? Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Κούλης ή χάος? Άμα δεν είναι ο Κούλης να χτυπήσει το τηλέφωνο, χαθήκαμε. Μας συμπέσανε οι τουρκόσφοροι και όπου φύγει, φύγει. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι δείγματα σοβαρής πολιτικής. Δεν είναι δείγματα μιας πολιτικής ή ενός πολιτικού ο οποίος έχει σώα στα φρένας. Είναι αντικείμενο ελέγχου της ειδικής επιστήμης, της ιατρικής. Τι είπα? Το Βορύδη είπα. Το Φλωρίδη. Ο Φλωρίδης δεν είπα. Τι είπα, Βορύδης είπα? Χριστέ μου και Παναγία μου, τι έγινε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που παθαίνω πριν προηγούνται? Για να αλλάξουμε θέμα τώρα και να φύγουμε από το γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο και θα χαθούμε, Μητσοτάκης η χάος και πάει λέγοντας. Φτάνει στο τέλος της η δίκη, η πολύκροτη δίκη, η οποία πέρασε από πάρα πολλά στάδια για την δολοφονία του Σιφ Βαλιράκη. Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης και πρότεινε την κακουρηματική ενέργεια των δύο ψαράδων από την Ερέτρια.
20: Η Μίνα Παπαθεοδόρου, χείρα του Σίφη Βαλιράκη, βγαίνοντας από το δικαστήριο με μια χαρακτηριστική κίνηση, εκφράζει την ικανοποίησή της για την εισαγγελική πρόταση. Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.
21: Τα χτυπήματα και όλα τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά από την οποία προήλθε ο θάνατος του Σίφη Βαλιράκη.
20: Σύμφωνα με την κατηγορία, το πρωί της 24ης Ιανουαρίου 2021, οι δύο ψαράδες, ενώ βρίσκονταν εν πλώ στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, διαπληκτίστηκαν έντονα με το Σίφη Βαλιράκη, που είχε βγει για ψάρεμα με το ψερό του φεκό του, τον χτύπησαν και τον άφησαν αβοήθητο να πνιγεί.
21: Προσεγγίζουν τα δύο σκάφη και ο ΑΕ με τη χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απάνω τα χτυπήματα στο Σίφη Βαλιράκη. Τον έπληξε 2 με 3 φορές, με αποτέλεσμα την πτώση του Σίφη Βαλιράκη στο νερό.
20: Ο εισαγγελέας προσέθεσε πως την ίδια ώρα τα δύο σκάφη κινούνται με τις προπέλες να λειτουργούν, με αποτέλεσμα ο Σίφης Βαλιράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες και τα υδροπτερίγια των δύο σκαφών και να χτυπήσει.
21: Προκλήθηκαν βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και σε συνδυασμό με την πτώση στο νερό προκλήθηκε ο πνιγμός του, που είναι η μόνη ενεργή αιτία θανάτου του.
22: Κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σίφη Βαλιράκη δεν είναι αθώοι. Αυτό διατράνωσε η εισαγγελική πρόταση που υπήρξε ένα διήμερο σπυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.
23: Σέβομαι προσωπικά τον κύριο εισαγγελέα και το έργο του. Δεν μπορώ όμως να μην εκφράσω τη δυσάρεστη έκπληξή μου για την εισαγγελική πρόταση την οποία ανέπτυξε. Μία πρόταση κατάφορα αδική.
20: Από τα εισαγγελικά βέλη δεν ξέφυγε και η μετέπειτα συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων.
21: Μετά τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ακόμη και αργότερα θα μπορούσαν να δώσουν έστω και σε αυτό το χρόνο πληροφορίες στις αρχές για το τι έχει γίνει, που δεν έγινε.
3: Η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας είναι πραγματικά ικανοποιημένη και συγκινημένη από την εισαγγελική πρόταση που ακούσαμε επί 2 ημέρες.
20: Ο εισαγγελέας έκανε αναφορά και σε καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι έπεσαν σε σωρία αντιφάσεων για να δείξουν ότι το σκάφος των κατηγορουμένων την επίμαχη ημέρα δεν είχε βγει από το λιμάνι της Ερέτριας.
0: Τώρα αναμένω τι αγορεύσεις και στο τέλος η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δεν νομίζω να απέχει πολύ από την εισήγηση του εισαγγελέα και μετά το όσα δημήθησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μια υπόθεση την οποία ο εισαγγελέας, ένας εισαγγελέας, κάποιος εισαγγελέας εδώ στις Καλκίδα, ήθελε να τη βάλει στο αρχείο. Ναι, ναι. Και μετά μιλάνε για παραδικαστικά κυκλώματα και πάει λέγοντας. Δικός μας εισαγγελέας εδώ. Ο ένας εισαγγελέας εισηγείται κακούργημα και ο άλλος εισαγγελέας εδώ πέρα που ήταν στο δικό μας και ήταν η υπόθεση εδώ, ήθελε να τη βάλει στο αρχείο την υπόθεση. Τι να λέμε τώρα, αγαπητέ μου κρατική, αγαπητή μου κρατική, τι να λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ, λένε τα μερομήνια ότι δεν πάμε καλά με τα καύσιμα. Ο Τραμπ συνεχίζει το παιχνιδάκι αυτό που κάνει στο Ιράν και στα σενά του Ορμούς και λοιπά. Δημιουργεί τεχνητό πρόβλημα στην αγορά των καυσίμων, κονομάνε επιτίδη και πληρώνουμε εμείς οι μαλάκες.
20: Φυσικό αέριο και καύσιμα οδηγούν για έναν ακόμα μήνα την κούρσα του πληθωρισμού, δημιουργώντας νέες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανέβηκε τον Αύγουστο στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο. Η έκριθμη κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με κυβερνητικά στελέχη να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί.
24: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική.
20: 40,2% αυξήθηκε σε ετήσια βάση το φυσικό αέριο, 30,6% το πετρέλαιο κίνησης και 15,3% η βενζίνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με αποτέλεσμα στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά τα 2,1 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2,06 ευρώ.
2: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να πέφτει.
4: Σκεφτόμαστε τα πράγματα αμάξι μας.
5: Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θεωρώ ότι θα χτυπάει 2,15 η αμόλυβδη σε μια εβδομάδα μέσα στην Ελλάδος και 2,10 το πετρέλαιο.
20: Το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δημιουργεί ανησυχία για τις τιμές του ρεύματος, καθώς τουλάχιστον το 30% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από το φυσικό αέριο παρά τη μεγάλη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πάντως τον Αύγουστο καταγράφεται υποχώρηση κατά 1,2% στα τιμολόγια ενέργειας.
6: Εφόσον έχουμε τιμές οι οποίες αγγίζουν τα 80 ευρώ την μεγαβατόρα, δηλαδή μιλάμε για έναν διπλασιασμό των τιμών, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα προκαλέσει ένα αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την άνοδο των τιμών. Το αμερικάνικο LNG μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικό, δηλαδή που θα μπορούσε να έρθει σε χαμηλότερες τιμές. Το 70% περίπου αυτού που εισάγουμε έρχεται για την προπαραγωγή.
20: Στο μέτωπο των τροφίμων, η μείωση των διεθνών τιμών σε βασικά προϊόντα αλλά και η συμφωνία κυβέρνησης και εφοδιαστικής αλυσίδας για πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου συγκράτησε μεν τον πληθωρισμό, ωστόσο παρουσίασε μικρή άνοδο στο 0,9% από 0,4% τον Ιούλιο.
0: Γι' αυτό άμα δεν θέλεις να είσαι κοροϊδάκι και να την πληρώνεις 2,100 την αμόλυβδη και 2,40-2,50 το ντίζελ κίνησης, και σήμερα τη χαμηλότερη τιμή έχουν τα πρατήρια Βαλίν στην Καστέλα, στον Άγιο Στέφανο και στο Καλοχώρι Παντίχη. 2,074 η αμόλυβδη, 2,019 το ντίζελ κίνησης και το αέριο 0,993. Οι φθηνότερες τιμές και σήμερα στα πρατήρια στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή μας. Στα πρατήρια Βαλίν θα βρείτε την αμόλυβδη 2,074, το πετρέλαιο κίνησης 2,019 και το αέριο 0,993. Σήμερα η εκπομπή στο playlist θα έχει μόνο μαζονάκι.
8: Κάποιο στοίχημα μεγάλο. Ως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι.
0: Έφυγε ο γνήσιος και μοναδικός Έλληνας rockstar.
8: Τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπά.
0: Και fashion icon.
8: Κάποιες φωνές από το βράδυ μες τα όνειρά σου. Τότε θυμίσου.
0: Τα έχει όλα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
18: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
17: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
18: Είμαστε καλά για τώρα.
17: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
18: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
17: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
18: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
19: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
2: Όπα.
1: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
2: Πιο πολλά.
1: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
2: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
1: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
1: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
2: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
1: Κάπως έτσι.
2: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
1: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
2: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
3: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
2: Γεια.
3: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε?
2: Αγγλοκουνού.
3: Αγγλοκουνού.
2: Καινούριο.
3: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και συμπάθητο, τι κάνει στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγεται, λέει.
2: Στο Λονδίνο.
3: Ναι, στο Λονδίνο.
2: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολς.
3: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε?
2: Καλά εσύ.
3: Πήρα από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
2: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
3: Αλλήμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, μισθό. Καλά.
2: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
4: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
3: Οι πιστοί τους φαντάζομαι να πούμε ότι πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν την κλίση του μισθού ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάσουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
2: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ. Okay. Σε πεντάστερο θα πάνε.
3: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
2: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
3: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γεριά.
5: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ. Όπου θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα στενάκι.
3: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
2: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως?
3: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους θεωρούς.
2: Χαίρετε.
6: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε με την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Μπορεί να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
7: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
7: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους Μητροπολιτάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
2: Ποιος, ρε?
7: Ο Θήμιος.
2: Ναι, δεν έχουν.
7: Δεν έχουν.
2: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
7: Ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
2: Δεν έχουν.
7: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
2: Είναι θρεμένοι.
7: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
2: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
7: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης, ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
2: Ναι, ναι.
8: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα?
7: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: πανελλήνιο σοκ από τον ξαφνικό χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών στο νοσοκομείο Ελπής, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. «Όσο ζω, μα ζω», αυτό φώναζε ο κόσμος που τον λάτρευε κάθε φορά που τον έβλεπε στη σκηνή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις.
0: Κάθε ζωντανή του εμφάνιση αποτελούσε ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό θέαμα. Ιδιαίτερη κίνηση, πρωτοποριακά κοστούμια, μαγική φωνή. Τραγουδιστής φαινόμενο για τους θαυμαστές του. Ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης. Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ροκ.

0: υπήρξε ένας από τους πιο δημοφιλείς και αγαπητούς τραγουδιστές της γενιάς του. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και να αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό. Δημοφιλή σε κεντρικό στάρ με αμέτρητες επιτυχίες στο βιογραφικό του και τραγούδια ανεξίτηλα στο χρόνο. Τον τελευταίο χρόνο βίωσε μια μεγάλη περιπέτεια όταν εισήχθη σε ψυχιατρίο πέρσι το καλοκαίρι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Όλα είναι όλα μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπιση σας. Να είστε πάρα πολύ καλά.
2: Έγινε καμία αδικία εις βάρος σας?
1: Δεν διαφορά πολύ ποτέ, αλλά σας ευχαριστώ.
2: Νιώθετε καλά την Αμαζονάκη?
1: Σας κάνουμε εσείς.
2: Εγώ καλά.
0: Τα τελευταία χρόνια εκείνος και η αδερφή του είχαν μια δικαστική διαμάχη που φέρεται να είχε κοστίσει πολύ στον ταλαντούχο καλλιτέχνη. Με χαρακτηριστική φωνή, ιδιαίτερο προσωπικό ύφος και έντονη παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες τραγουδιστές.
3: Πάει και ο Μαζονάκης. Ο Έλληνας ροκστάρ και fashion icon, φίλες και φίλοι, γιατί ο Μαζονάκης συνδύαζε την χαρακτηριστική του φωνή, τη χαρακτηριστική του ερμηνεία με την εμφάνιση. Ένα καλό παιδί, πιεσμένο πάρα πολύ, φαινόταν αυτό, και πλήρωσε, τουλάχιστον από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτή η θεραπεία που πήγε και έκανε και έπαθε την αναγκοπή, ήταν μια θεραπεία η οποία είναι γνωστή από παλιά, δεν είναι καινούρια. Είναι αυτό που αλλάζουν το αίμα τους. Αυτό το κάνανε παλιά αθλητές του στίβου, κυρίως Αμερικάνοι. Πηγαίνανε πριν τους αγώνες μεγάλους και αλλάζανε το αίμα τους, με αποτέλεσμα να ανανεώνονται τα κύτταρα και λοιπά και λοιπά, όπως είναι αυτή η διαδικασία ιατρική. Τώρα οι γιατροί θα τα εξηγήσουν αυτά. Και βέβαια αυτά γίνονται υπό αυστηρή παρακολούθηση, δεν γίνονται άντε έτσι ούτε, και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Χαρακτηρίζεται ως θεραπεία αντιγύρανσης, λέγεται αυτή. Και όταν δεν θέλεις να αφήσεις το χρόνο να περάσει από πάνω σου, αφήνοντας αυτά τα ωραία σημάδια του γύρατος, την πατάς και ο Θεός να βάλει το χέρι του μετά. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Τι να λέμε τώρα. Πάει και ο Γιώργος. Πάει και ο Γιώργος. Αν το θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια του, και θα περνάμε τις ώρες τις ελεύθερες και τις ώρες χαλάρωσης, γιατί δεν υπάρχει Μαζονάκης δεύτερος. Δεν υπάρχει δηλαδή, πώς το λένε, αντίγραφο. Δεν υπάρχει αντίγραφο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, για να φύγουμε λίγο από τα θλιβερά και τα δύσκολα. Σήμερα είπαμε στην εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι για να τιμήσουμε αυτό τον υπέροχο καλλιτέχνη και να το ευχηθούμε καλό κατεβόδιο. Ο φίλος της εκπομπής, ο Γιάννης ο Σαλάπας, έχει ένα καινούριο πακέτο προσφορά για τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής. Με 15 μόνο ευρώπουλα παίρνετε 40 ρολά υγείας 90 γραμμάρια, ένα ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα, χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια, απορρυπαντικό πιάτων 750 ml και χλωρίνη ούλτρα 1250 ml. Για να δείτε πόσο γνήσιος είναι ο Τζον Σαλάπας, δεν λέει 40 ρολά υγείας, λέει 40 ρολά την πατάς και Ο Θεός να βάλει το χέρι του μετά. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Τι να λέμε τώρα. Πάει και ο Γιώργος. Πάει και ο Γιώργος. Αν το θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια του, και θα περνάμε τις ώρες, τις ελεύθερες και τις ώρες χαλάρωσης, γιατί δεν υπάρχει Μαζονάκης δεύτερος. Δεν υπάρχει δηλαδή πώς το λένε, αντίγραφο. Δεν υπάρχει αντίγραφο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, για να φύγουμε λίγο από τα θλιβερά και τα δύσκολα. Σήμερα είπαμε στην εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι για να τιμήσουμε αυτό τον υπέροχο καλλιτέχνη και να του ευχηθούμε καλό κατεβόδιο. Ο φίλος της εκπομπής, ο Γιάννης ο Σαλάπας, έχει ένα καινούριο πακέτο προσφορά για τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής. Με 15 μόνο ευρώπουλα παίρνετε 40 ρολά υγείας 90 γραμμάρια, ένα ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα, χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια, απορρυπαντικό πιάτων 750 ml και χλωρίνη ούλτρα 1250 ml. Για να δείτε πόσο γνήσιος

0: Μαζονάκης δεύτερος, δεν υπάρχει δηλαδή πώς το λένε, αντίγραφο, δεν υπάρχει αντίγραφο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, για να φύγουμε λίγο από τα θλιβερά και τα δύσκολα. Σήμερα είπαμε στην εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι για να τιμήσουμε αυτό τον υπέροχο καλλιτέχνη και να του ευχηθούμε καλό κατεβόδιο. Ο φίλος της εκπομπής, ο Γιάννης ο Σαλάπας, έχει ένα καινούριο πακέτο προσφορά για τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής. Με 15 μόνο ευρώπουλα παίρνετε 40 ρολά υγείας 90 γραμμάρια, ένα ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα, χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια, απορρυπαντικό πιάτων 750 ml και χλωρίνη ούλτρα 1250 ml. Για να δείτε πόσο γνήσιος είναι ο Τζον Σαλάπας, δεν λέει 40 ρολά υγείας, λέει 40 ρολά υγείας 90 γραμμαρίων, για να ξέρετε τι παίρνετε. Ένα ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα. Το αμολάς το 80 μέτρα και πιάνει τη Βενιζέλο ολόκληρη. Χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια. Ούτε ένα ούτε δύο. 600. Απορρυπαντικό πιάτο 750 ml. Παίρνει στη... αυτό το πλαστικό το μεγάλο το τέτοιο και έχεις απορρυπαντικό πιάτο για μια ζωή. Και χλωρίνη ούλτρα 1250 για να βάζεις χλωρίνες και να καθαρίζεις εις βάθος. Όλα τα προϊόντα του Γιάννη του Σαλάπα είναι ποιότητας 3α. Με 15 ευρώπουλα όλο το πακέτο. Εσείς που θέλετε να πάτε εκεί και εκτός από το πακέτο να πάρετε και όλα τα άλλα τα προϊόντα, κάποια από τα προϊόντα τα οποία παρέχει το κατάστημα του Τζον Σαλάπα, στη Λεωφόρο Μακαρίου και Αργυροκάστρου, απέναντι στον Καρά Μπαμπά, παραλιακός δρόμος, η οδός των Εφραγμάτων. Γι' αυτό τους βλέπετε όπως βλέπετε περπατάνε πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Είναι αυτό το τσόκι που ο γιατρός πρέπει να περπατάς. Και επειδή είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πεζοδρόμιο, από ένα σημείο και μετά έχει γίνει, ήθιστε να λέγεται, η οδός των Εφραγμάτων. Λοιπόν, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία, και εσύ που δεν μπορείς να πας εκεί, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, τηλέφωνο, μην ανησυχείς, 22 21 40 41 66, 22 21 40 41 66, παίρνεις τηλέφωνο και στα φέρνει στο σπίτι. Παίρνει τηλέφωνο και ο Σαλάπας θα παίρνει στο σπίτι. Πάμε στο επόμενο break για τα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΝΕ, τον κύριο Σπύρο Παλαιολόγο, για να μας πει από πρώτο χέρι και ούτε να κάνουμε σπασμένο τηλέφωνο, να ακούμε τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, το μακρύ του και το κοντό του, τι λέει οι άλλοι, τι λένε οι άλλοι. Ο καθένας έχει ένα ψυχολόγιο και γράφει ό,τι θέλει, την άποψή του, σωστή, λάθος, φαντασιώσεις, ένα σωρό έχουμε δει με αυτό το ματσοβιβλίο. Δεν μας έχουν αφήσει με αυτός ο τέτοιος, τι τέτοιν μπόις ήταν αυτός ο τέτοιος. Λοιπόν, άρε Γιώργο,
1: σε έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω. Μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Σε έχω κάνει Θεό.
0: Επιστρέφω σε λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας. Ο Γιώργαρος. Αυτή η ιδιαίτερη φωνή του ελαφρολαϊκού και λαϊκού τραγουδιού. Πάει να βρει τα φιλαράκια του εκεί πάνω. Να τραγουδάνε μαζί τον Παράδεισο. Διαβάζω τίτλους τώρα, ακούστε να δείτε. Τι να αυτό, δεν έχουν σεβασμό τίποτα. Ήταν σε υπερδιέγερση, λέει, την ώρα της θεραπείας και ήξερα γιατί. Λέει η γιατρός του ιατρείου για το Μαζωνάκη. Και αφού ήταν σε υπερδιέγερση, γιατί τον έβαλε να κάνει θεραπεία. Πρέπει να ρωτήσει ο εισαγγελέας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι δεν είχε άδεια, λέει, το συγκεκριμένο ιατρείο. Ιδιωτική κλινική, δεν ξέρω τι ήταν εκεί πέρα να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, θα τα δούμε όλα, τα παρακολουθήσουμε με τη δισιογραφία, έτσι όπως θα εξελίσσεται, διότι πλέον εδώ θα έχουμε πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίως, όχι μόνο ιατρικό, θα έχουμε και αστυνομικό ρεπορτάζ, πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, φίλες και φίλοι, τώρα, ακούστε να δείτε. Χθες είχαμε μία κουβέντα και μία συζήτηση με τον πρώην πρόεδρο του ΟΛΝΕ, τον Κώστα τον Κουλουριδή, για τα θέματα του λιμανιού, της Χαλκίδας και την απομάκρυση του λιμανιού. Πήγαμε και παραπέρα, είπαμε και για το ναυπηγείο, με αφορμή την καινούρια δεξαμενή που φέρνει το ναυπηγείο και θα αποτελέσει ένα πόλο ανάπτυξης για να μην φεύγουν τα καράβια και πηγαίνουν στη Ρουμανία. Ο κύριος Σφύρου συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΝΕ, τον κύριο Κρυσίλη και τον κύριο Παλαιολόγο, τον οποίο κύριο Παλαιολόγο έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει, ρε παιδί μου, και να ξέρουμε κι εμείς από πρώτο χέρι. Ακούμε από τον έναν, ακούμε από τον άλλον, ο οποίος θα μαθαίνει μέσω τρίτου, τέταρτου, διάφορα κλπ. Εμείς πάμε κατευθείαν στην πηγή. Πάμε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΝΕ, τον κύριο Σπύρο Παλαιολόγο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Παλαιολόγο. Να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με... Γιατί δεν είναι μόνο το λιμάνι και η μετακόμιση του λιμάνιου. Είναι ένα ολόκληρο σχέδιο το οποίο ήθιστε να το λέμε master plan. Το κύριο σχέδιο, δηλαδή, να το ερμηνεύσουμε και στα ελληνικά. Το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων. Αυτό το master plan ξεκινήσε από την εποχή του Θανάσου Τσέργα, σχορεμένου. Έχει φτάσει σε ένα σημείο ολοκλήρωσης της μελέτης, μένανε κάτι λεπτομέρειες, και είχε πάει στα Υπουργεία για εγκρίσεις, υπογραφές και για να γίνει νόμος του κράτους να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
1: Σωστά,
0: δεν τα λέω μέχρι τώρα, κύριε Παλαιολόγο?
1: Ναι.
0: Μπράβο. Επειδή τα έχω βιώσει και τα έχω ζήσει εδώ πέρα, δηλαδή μέρα-μέρα με την υπόθεση,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι.
0: Όμως από το 21 και μετά πάγωσε αυτή η διαδικασία, βάλτωσε. Και από εδώ και πέρα τώρα θέλω να μας πείτε εσείς γιατί βάλτωσε, γιατί πάγωσε, για να φτάσουμε στο τι προβλέπετε να γίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε με τα απλά πράγματα. Τι είναι, καταρχήν, με απλά λόγια, το master plan?
0: Ναι.
1: Το master plan είναι το συνολικό σχέδιο ανάπτυξης του λιμανιού. Δείχνει πώς θα λειτουργεί το λιμάνι, ποιες χρήσεις θα έχει, ποια έργα μπορούν να γίνουν, πού μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα, κάποιες κινήσεις, πώς θα κινούνται τα οχήματα και οι πεζοί.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία που ακολουθείται για το master plan είναι η εξής. Είναι ένα σχέδιο στην ουσία,
0: ναι,
1: το οποίο ελέγχεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και εξετάζεται από την Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων, δηλαδή την ΕΣΑΛ.
0: Την ΕΣΑΛ, σωστά.
1: Μετά από εκεί γίνεται η περιβαλλοντική μελέτη και μετά γίνεται η δημόσια διαβούλευση και στο τέλος εκδίδεται ένα προεδρικό διάταγμα.
0: Ωραία.
1: Είναι μια διαδικασία δύσκολη που συνήθως χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο.
0: Εγώ θυμάμαι, συγγνώμη μου σε διακόπτω τώρα,
1: ναι,
0: ότι και για το θέμα της διαβούλευσης που λες, είχαμε φτάσει μέχρι εκεί. Είχε γίνει μια πολυτελής σύναξη στα γραφεία της Περιφέρειας Ελλάδος με τον κύριο Παπανδρέου, τον τότε οργανισμό, το διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του ΟΝΕ, μαζί με το, επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και είχαν αναπτύξει το τι περιλαμβάνει, τι προτείνει, πού να πάει το λιμάνι, πού να πάει η Χθιόσκαλα, αν θα γίνει μαρίνα, τι θα γίνει στο παλιό λιμάνι κλπ. Ένα σωρό πράγματα, σωστά δεν τα λέω.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ωραία. Κοιτάξτε, το, τι περιελάμβανε αρχικά το master plan, γιατί μετά πήγε να γίνει, έγινε ένα κούρεμα, για να σας πω για τον λόγο. Λοιπόν, αρχικά το master plan, το αρχικό σχέδιο, περιελάμβανε το λιμάνι της Χαλκίδας, τη Νέα Αρτάκη, το Μπούρτζι, το Λευκαντή και τα Βρυσάκια Πολιτικών. Ήταν δηλαδή ένα πολύ μεγάλο σχέδιο που κάλυπτε διαφορετικά λιμάνια και πάρα πολλές περιοχές της Χαλκίδας. Το 2021-2022, εκεί περίπου, τα συναρμόδια Υπουργεία εξετάσανε το θέμα και αποφασίσανε το master plan να περιοριστεί στο λιμάνι της Χαλκίδας. Δηλαδή, γιατί το λιμάνι της Χαλκίδας δεν ήταν μόνο του ΟΝΕ, ήταν προέγγιψη από συνεργασία και τις οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων. Και το επιλέχθηκε να περιοριστεί στο λιμάνι της Χαλκίδας, γιατί το λιμάνι της Χαλκίδας, όπως και το λιμάνι της Κίμης, το οποίο τελειώνει τώρα, είναι λιμάνια, θεωρούνται λιμάνια εθνικής σημασίας. Ποια είναι η διαφορά τους? Τα λιμάνια εθνικής σημασίας είναι που έχουν εμπορική δραστηριότητα, τουριστική, αλλιευτική. Το λιμάνι της Χαλκίδας έχει και βιομηχανική ζώνη. Ναι. Αντίστοιχα είναι και η Κίμη. Η διαφορά είναι ότι τα υπόλοιπα λιμάνια ήταν λιμάνια τοπικής σημασίας. Ποια είναι η διαφορά τους? Ότι για να γίνει ένα λιμάνι εθνικής σημασίας, να εγκριθεί το master plan, χρειάζεται προεδρικό διάταγμα, το οποίο σημαίνει ότι είναι μια πολυπλοκότερη διαδικασία, και άμα επιλεγόντουσαν και τα υπόλοιπα λιμάνια της τοπικής σημασίας, τα λιμάνια της τοπικής σημασίας μπορεί να γίνει μια πιο απλή μελέτη, να εκδοθεί με ένα FEC, οπότε τελειώνει πιο γρήγορα κλπ. Αν βάζανε λοιπόν όλα αυτά τα λιμάνια μαζί, και τα εθνικής και τα τοπικής σημασίας, θα υπήρχε μια τρομερή καθυστέρηση στο να λειτουργήσει, να μπορεί να προχωρήσει, να πάρει την έγκριση του master plan το λιμάνι της Χαλκίδας.
0: Αυτό τώρα όλο το πακέτο αφορά τη χερσαία ζώνη λιμένος που λέμε.
1: Έτσι. Τη χερσαία ζώνη λιμένος, ναι.
0: Μπράβο. Άρα δηλαδή το κούρεμα που έγινε, για το οποίο δεν μάθαμε ποτέ τίποτα, ότι άλλαξε το πλάνο.
1: Δεν έχει αλλάξει τώρα, από το 2022 έχει ξεκινήσει.
0: Ναι, λέω, από τότε λέω, δεν μάθαμε τίποτα ότι αλλάζει το σχετικό.
1: Υπήρχε μια καθυστέρηση στις διαδικασίες.
0: Τέλος πάντων, εντάξει ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Αυτά τα πράγματα πρέπει να καθοριστούν.
0: Άρα για να καταλάβουμε, κάτσε λίγο Σπύρο, να το μάθουμε το πράγμα. Για να καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή το master plan περιλαμβάνει μόνο τα του λιμανιού της Χαλκίδας.
1: Μόνο τα του λιμανιού της Χαλκίδας.
0: Ή όταν λέμε λιμάνι της Χαλκίδας εννοούμε και τον Άγιο Στέφανο, τι θα γίνει, και τη μαρίνα που λέγανε να κάνουν και την αποκλειστική.
1: Ναι, ναι, όλο μαζί, όλο μαζί.
0: Άρα λιμάνι Χαλκίδας είναι
1: γερσαία. Αλλά Χαλκίδα, φεύγουμε έξω.
0: Γερσαία ζώνη, λιμένος Χαλκίδος.
1: Ναι, λιμένος Χαλκίδος, αυτό είναι. Φεύγει έξω η Νέα Αρτάκη. Που έχει ήδη ένα δικό της ΦΕΚ χαρακτηρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν περιλαμβάνεται στο κεντρικό master plan, γιατί θεωρείται λιμάνι τοπικής σημασίας η Αρτάκη.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχει μόνο την Αλιεία και λίγα τουριστικά σκάφη.
0: Okay.
1: Τα εθνικής σημασίας είναι αυτά που σας είπα, που συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία.
0: Τώρα σε ποια φάση βρίσκεται?
1: Αυτό το σχέδιο τώρα, το master plan, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή γίνονται διορθώσεις που προκύψανε από τον έλεγχο των αρμοδίων υπουργείων, δηλαδή εξετάζονται κυρίως τα λάθη στις επικαλύψεις ανάμεσα στη ζώνη λιμένα και τα σχέδια απόλυσης της Χαλκίδας. Παράδειγμα, σας κάνω, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο διορθώθηκε από το 1937 η γραμμή του σχεδίου πόλεως κάτω στο Μπουρκάρι, που πέρναγε μέσα από τη θάλασσα. Ήταν λανθασμένα τοποθετημένα. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν επικαλύψεις, πρέπει να γίνουν αυτές οι διορθώσεις.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα, το 2022 είχε γίνει, εκεί που άρχισε να, που σταμάτησε και να εξελίσσεται η κατάσταση, είχε γίνει και μια πρώτη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαν δώσει στους δημάρχους και στους επικεφαλείς των παρατάξεων και ένα CD για μια αρχική πρόταση, προκειμένου να υπάρχει πλήρης γνώση του σχεδιασμού και
0: άρα ακουστούν. Είμαστε στο στάδιο των επιδιορθώσεων. Των διορθώσεων.
1: Ναι, ναι. Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι διορθώσεις, το σχέδιο θα προχωρήσει σε αυτό που λένε ΣΜΕ, δηλαδή στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Σωστά.
1: Και τότε θα γίνει και επίσημα η δημόσια διαβούλευση,
0: ναι,
1: που προβλέπει ο νόμος, και ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι φορείς και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους πάνω στο διορθωμένο πλέον σχέδιο.
0: Άρα πάμε ξανά από την αρχή τη διαδικασία.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς από την αρχή.
0: Ναι, από την αρχή πάμε. Τι,
1: υπάρχει μια βάση.
0: Αφού θα υπάρχει νέο master plan, διορθωμένο κλπ. Κλπ,
1: πάμε διορθωμένο, ναι, ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα πάμε στις διαδικασίες, διαβούλευση κλπ. Κλπ από την αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Άρα, στο διορθωμένο master plan, το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μας λέτε, περιλαμβάνεται και η θέση του λιμανιού.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέει το καινούριο master plan για τη θέση του λιμανιού?
1: Η θέση του λιμανιού παραμένει ίδια.
0: Ποια δηλαδή, ποια δηλαδή.
1: Η θέση στα τσιμέντα Χαλκίδος.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν στο προηγούμενο τρεις θέσεις.
1: Υπήρχαν, αλλά έχει προκριθεί εξ όσων γνωρίζω αυτή η θέση.
0: Ναι.
1: Γιατί ως καλύτερη λύση... γιατί η επιλογή της θέσης αυτής δεν έγινε τυχαία. Η θέση στη Γλύφα που την είχε επιλέξει και ο φίλος μου και αείμνηστος ο Θανάσης Τσέργας, στην οποία αναφέρθηκε.
0: Δεν ήταν στη Γλύφα η θέση που είχε επιλέξει ο Τσέργας. Η θέση Τσέργα ήταν δίπλα σαν αφηγεία.
1: Ήταν δίπλα σαν αφηγεία, ναι, εκεί που γίνεται η
0: μετάδικων αφηγείων.
1: Εκεί, αυτή η κοιλότητα.
0: Αυτή ήταν η θέση Τσέργα.
1: Ναι, ναι.
0: Η προτίμηση, ναι, ναι, δηλαδή, να το πούμε.
1: Ναι, ναι, η προτίμηση. Είχε εξεταστεί τότε, αλλά είχε κριθεί ακατάλληλη από την αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν μπορούσε να αποτελέσει μια λύση που θα μπορούσε πραγματικά να προχωρήσει και να αδειοδοτηθεί.
0: Εκεί μιλάγαμε για καινούριο λιμάνι.
1: Εκεί μιλάγαμε για καινούριο. Η θέση που προτείνεται σήμερα,
0: ναι,
1: έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Εκεί υπάρχει ήδη λιμένας.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να δημιουργηθεί νέο λιμάνι από την αρχή σε μια περιοχή όπου σήμερα, να το τονίσουμε, δεν υπάρχει και καμία λιμενική εγκατάσταση. Αυτό περιορίζει τις νέες παρεμβάσεις, περιορίζει το χρόνο, το κόστος που είναι και αυτό μια σημαντική, τις δυσκολίες για την έγκριση του έργου, γιατί υπάρχει ήδη μια βάση που μπορείς να στηριχτείς.
0: Ναι, αλλά εκεί το λιμάνι του Τσιμεντάδικου ήταν ένα λιμάνι το οποίο δεν είχε τις προδιαγραφές του εμπορικού λιμένα. Ήταν ένα λιμάνι φτιαγμένο για τις συνθήκες και τις προδιαγραφές του Τσιμεντάδικου.
1: Βεβαίως, αλλά προτείνεται και επέκταση.
0: Ναι, και επέκταση και εξυγχρονισμός προφανώς.
1: Και εξυγχρονισμός, βέβαια.
0: Του λιμανιού εκεί πέρα. Δηλαδή,
1: βέβαια, προτείνεται επέκταση. Δεν θα είναι όπως είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα βαθικά του είναι επαρκή και είναι και παρόμοια με των υπολείπων θέσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο παρέχει και αυτό το πλεονέκτημα. Και νομίζω ότι με τα σημερινά δεδομένα η προτινόμενη θέση είναι καλύτερη για τις λύσεις που μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν.
0: Είχε έρθει και ο Κικίλιας εδώ και είχε πει ότι ναι, εκεί πάει το λιμάνι και είμαστε.
1: Είχε έρθει και ο κύριος Υπουργός, ναι, το έχει αναγγείλει.
0: Ναι,
1: και είναι, ας πούμε, ότι είναι μια κεντρική πολιτική που μετά από πολλές σκέψεις κλπ. Έχει καταλήξει ότι θα είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν συμφωνούμε ότι το λιμάνι πρέπει να φύγει από την πόλη.
1: Καταρχήν
0: από την πόλη, και πρέπει,
1: σωστά,
0: να πάει έξω από την ψηλή γέφυρα για να υπάρχει δυνατότητα ελιμενισμού και μεγαλύτερων σκαφών, τα οποία τώρα αποκλείονται να περνάνε κάτω από τη γέφυρα τη μεγάλη.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Εκεί
1: ακριβώς
0: θα χρειαστεί εκπάθηση κλπ.
1: Ναι, αλλά να ξεκινήσουμε και με ένα άλλο σκεπτικό. Στην πολιτική πρέπει να υπάρχει ανθρωπογεντρικότητα. Άρα ξεκινάμε. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν, το πρώτο όφελος είναι για την κοινωνία της Χαλκίδος, διότι το λιμάνι της Χαλκίδος το παλιό θα μεταμορφωθεί σε μια παραλία η οποία θα είναι βόλτα, η οποία θα υποδέχεται τουριστικά σκάφη. Θα αλλάξει και η εικόνα της πόλης. Επίσης δεν θα υπάρχει όχληση, διότι όλοι είμαστε Χαλκιδαίοι, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, η Νταλίκα που μπαίνει και βγαίνει στην πόλη, που ενοχλεί, που θορυβεί κλπ. Θα δούμε μια δεύτερη παραλία στη Χαλκίδα και με ό,τι καλές συνέπειες είναι και για τον ίδιο τον πολίτη,
0: ωραία,
1: και για την καθημερινότητα, αλλά και για τον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Γιατί πρώτα ο άνθρωπος, η πολιτική έχει ανθρωποκεντρικότητα.
0: Ναι, να βλέπεις όμως ότι από το βαθύ μια μερίδα του κόσμου, και δεν ξέρω πόσοι είναι βέβαια, μια μερίδα του κόσμου, και μαζί και ο κύριος Σπύρου,
1: ναι,
0: από ό,τι είδα, διαφωνεί, ναι, με τη λύση αυτή.
1: Ναι, αλλά εγώ γνωρίζω ότι στο βαθύ Αυλίδος η δημοτική κοινότητα παλαιότερα της Αυλίδος είχε πει και είχε ζητήσει το λιμάνι να μην έρθει τόσο κοντά, από ό,τι έχω ακούσει κι εγώ. Δεν το θέλανε και τόσο κοντά το λιμάνι στη θέση που προτινότανε,
0: ναι,
1: και είναι αποφάσεις και χαρτιά από τη δημοτική κοινότητα της Αυλίδας.
0: Σωστά, έχετε
1: δίκιο. Είναι δικές μου, και επειδή η κοινότητα της Αυλίδας προφανώς ήταν από κάπου εκλεγμένη και η δημοκρατία είναι η αρχή της πλειοψηφίας.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θέλανε, θυμάμαι και εγώ τότε είχαν αντιδράσει.
1: Δεν θέλανε στην Αυλίδα, το θυμάστε κι εσείς.
0: Να γίνει μεταξύ Τσιμεντάδικου και Ναυπηγείου.
1: Δεν το θέλανε.
0: Γιατί,
1: όχι.
0: Είναι αρχαιολογικός χώρος, γιατί είναι η Αυλίδα.
1: Καταρχήν αποκλείστηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, το λιμάνι. Να πούμε ότι το λιμάνι του Τσιμεντάδικου είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου.
1: Βεβαίως.
0: Και ενοικιάζεται από το Τσιμεντάδικο. Γιατί όλα τα λιμάνια είναι στο,
1: ναι,
0: ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι.
0: Ασχέτως τώρα αν θέλουν να τα αρπάξουν όλα, να τα βάλουν στο ΤΑΙΠΕΔ και να τα δώσουν από εδώ και από εκεί.
1: Δεν τώρα, νομίζω, λοιπόν, ότι προβλέπετε κάτι τέτοιο για το λιμάνι της Χαλκίδας.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν είναι στο ΤΑΙΠΕΔ το λιμάνι της
1: Χαλκίδας. Δεν είναι, όχι. Ναι, ούτε νομίζω ότι υπάρχει η παραμικρή σκέψη.
0: Ωραία. Λοιπόν, εκεί πέρα τώρα πάει το λιμάνι. Το λιμάνι χρειάζεται ένα ντόκο, μια προβλήτα εξυγχρονισμένη.
1: Θα γίνουν έργα.
0: Ισχυρή με πίεση θα γίνουν έργα.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται χώρο εναπόθεσης των εμπορευμάτων.
1: Και χώρος υπάρχει.
0: Υπάρχει χώρος ιδιοκτησία του δημοσίου εκεί.
1: Βεβαίως υπάρχει χώρος ιδιοκτησία του δημοσίου.
0: Είναι μεγάλος ικανοποιητικός.
1: Μεγάλος ικανοποιητικός που δεν έχει καμία ανάγκη την ιδιοκτησία των πρώην Τσιμέντων Χαλκίδας.
0: Μάλιστα. Εκεί όμως βλέπουμε ότι το Τσιμεντάδικο γκρεμίζει τα τέτοια και θέλει να κάνει, λέει, hub logistics εκεί πέρα, προφανώς για να εκμεταλλευτεί τις τέτοιες του λιμανιού.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι αρμόδιος
0: δρόμο
1: να κρίνω τι γίνεται.
0: Δρόμο έχει πρόσβαση στο λιμάνι από και προς το λιμάνι?
1: Βεβαίως υπάρχει δρόμος, και μάλιστα η νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμένων Εύβοιας,
0: ναι,
1: έχει προβλέψει για αυτό το πράγμα, και πριν από 2 μήνες έχουμε καταθέσει αίτημα στην ΕΡΓΟΣΕ, πώς λέγεται, στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ναι, για παραχώρηση από την ιδιοκτησία τους εδώ μπροστά στα τρένα της Χαλκίδας,
0: ναι,
1: η οποία θα γίνει, περιμένουμε απαντήσεις τις επόμενες ημέρες. Θα γίνει είτε με την παραχώρηση των μέτρων που έχουμε ζητήσει, είτε με τη χρήση της δουλείας.
0: Ναι.
1: Και από εκεί θα πάει όλο, μαζί. Για δρόμο από πίσω το κοιτάζουμε, και υπάρχει δρόμος και από την άλλη πλευρά. Ναι. Αλλά η βασική είσοδος του master plan, που θα είναι όλο μαζί και το λιμάνι της Χαλκίδος, αλλά και το master plan για τη Μαρίνα κλπ.
0: Το λιμάνι του Τσιμεντάδικου εννοούμε, έτσι.
1: Ναι, το λιμάνι του Τσιμεντάδικου, αλλά και η Μαρίνα.
0: Που προβλέπεται στη Γλύφα από εκεί απέναντι.
1: Που προβλέπεται στη Γλύφα κλπ. Θα ξεκινάνε όλα και από το τρένο της Χαλκίδας, αλλά και από το Τσιμεντάδικο. Θα έχει δύο ίσο.
0: Θα έχει παράλληλο δρόμο με τη γραμμή του τρένου.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Εσείς τώρα πού θα πάτε τώρα? Σας έχουν κάνει έξωση ο ιδιοκτήτης?
1: Εμάς μας έχουν κάνει έξωση μέσα στα πλαίσια που ο νόμος μας παρέχει, γιατί και ο Οργανισμός Λιμένων Εύβοιας είναι μια μονομετοχή ανώνυμη εταιρεία με μέτοχο το ελληνικό δημόσιο,
0: ναι,
1: τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα 2 διαγωνισμούς, αναζητούμε κτίριο. Μια σκέψη που έχουμε κάνει και έχουμε απευθύνει και μια επιστολή και στην ΑΔΕ, έχουμε ζητήσει ένα χώρο στο τελωνείο της Χαλκίδας, το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε χρησιμοποιείται λίγο. Έχουμε δρομολογήσει κάποιες διαδικασίες.
0: Λέτε στο τελωνείο μέσα στο λιμάνι αυτό?
1: Μέσα στο λιμάνι, αυτό θα ήταν
0: η εγκαταστάσεις του τελωνείου, ναι.
1: Ναι, αυτό θα ήταν και ιδανικό για το Οργανισμό Λιμένων Εύβοιας, γιατί θα λύσουμε μία και καλή το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Η στέγαση, ναι. Και πιστεύω ότι και αυτές οι δαπάνες που θα χρειαστούν για κάποιες μικροεπισκευές και αποκατάσταση κλπ. Θα προσβεστούν άμεσα με 1-2 χρόνια ενοικίων. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, διότι όταν διαχειρίζεσαι την περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει να είσαι και προσεκτικός.
0: Σωστά. Τώρα λοιπόν, για να το μαζέψουμε όλο αυτό, γιατί θα ξαναμιλήσουμε κάποια άλλη μέρα για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον ΟΛΝΕ.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν μείνει βαλτωμένα πάρα πολλά πράγματα και από ό,τι βλέπω από δημοσιεύσεις που κάνετε κλπ., ότι ανακοινείται πράγματα τα οποία είχαν μείνει στο ψυγείο.
1: Προσπαθούμε, γίνονται κινήσεις και δίνουμε και έμφαση στην καθημερινότητα. Ήδη κάνουμε ανάπλαση στη Σουβάλα. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει και το φωτισμό για να αναδεχθεί και το κόκκινο σπίτι, που είναι ένα πολιτισμικό.
0: Καλά, αυτά θα τα πούμε σε μια άλλη συζήτηση, ναι. Να τα βάλουμε όλα τα θέματα αυτά. Άρα τώρα, για να το μαζέψουμε αυτό,
1: ναι.
0: Για το λόγο που σας κάλεσα σήμερα.
1: Ναι.
0: Ακόμα επεξεργάζεται το master plan. Μένουν λίγα πράγματα για να ολοκληρωθεί το πακέτο.
1: Ναι.
0: Το οποίο πακέτο θα βγει σε διαβούλευση.
1: Ναι.
0: Μετά τη διαβούλευση θα οριστικοποιηθεί στην τελική του μορφή.
1: Ακριβώς.
0: Θα πέσουν υπογραφές αυτά στην αρμόδια υπουργεία.
1: Ναι.
0: Και
1: θα πάει, και θα πάει,
0: και θα πάει για προεδρικό διάταγμα.
1: Θα πάει για προεδρικό διάταγμα.
0: Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπογραφή και τέτοιο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λοιπόν θα είναι, υποτίθεται, η χωροταξία του
1: ακριβώς, όλες οι διορθώσεις, η διόρθωση της επικαλύψης, τα πάντα.
0: Χαλκίδος όμως.
1: Χαλκίδος.
0: Έτσι, για να ξέρουμε, ναι, ναι. Τι λέμε. Δεν θα, ναι, περιλαμβάνει τα συμπληρωματικά τα οποία περιλάμβανε το παλιό σχέδιο. Είναι πιο κοντό αυτό.
1: Όχι, θα είναι πιο κοντό, γιατί δεν είναι ότι εγκαταλείφθηκαν τα άλλα λιμάνια. Θα εκτεταστούν χωριστά με τη διαδικασία που ταιριάζει στον κάθε λιμένα, για να κάνουμε οικονομία κλίμακος όσον αφορά το χρόνο απόκρισης.
0: Ναι.
1: Διότι η Χαλκίδα πνίγεται, αλλά και και η επιχειρηματικότητα ωφελείται απέναντι, διότι ξέρετε, η οικονομία κλίμακος σε μια επιχείρηση περιλαμβάνει τρία στάδια. Η πιο φτηνή μεταφορά είναι το πλοίο, αμέσως μετά είναι το τρένο και αμέσως μετά είναι το φορτηγό ή τα λίκα. Όταν θα μεταφέρεις λοιπόν στο απέναντι λιμάνι, που επειδή υπάρχει δίπλα ο σιδηροδρομικό σταθμό,
0: όλη αυτή την όχληση, ναι.
1: Πρώτον, πέρα από την όχληση, το οποίο είναι το πρώτιστο, γιατί πρώτα ο πολίτης, πρώτα η κοινωνία. Το δεύτερο κομμάτι είναι η οικονομία. Όταν λοιπόν θα μπαίνει από το καράβι στο τρένο, κάποιες μελέτες που έχω ρίξει μία ματιά, που τις έχουν κάνει από την Ένωση Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος, ναι, δίνει μία οικονομία κλίμακος περίπου 4 ευρώ ανά τόνο εμπορεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα φέρει μία ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία Στερεάς Ελλάδας. Αυτό θα φέρει περισσότερα κέρδη, περισσότερες προσλήψεις. Οι προσλήψεις αυτές θα φέρουν μεροκάματα περισσότερα. Τα περισσότερα μεροκάματα θα πάνε στο τζίρο της Λιανικής. Το πρώτο μέρος που θα είναι ωφελημένο από τον ταχύτερα εισπρατώμενο φόρο, που είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ, θα ωφεληθεί και το ελληνικό κράτος και θα ευημερήσουν και οι συναλλασσόμενοι. Δηλαδή είναι μια αλυσίδα. Η οικονομία γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομία έχει αλυσίδα.
0: Τα ξέρετε αυτά, γιατί
1: με επίκεντρο τον άνθρωπο, φυσικά.
0: Τα ξέρετε αυτά, γιατί είσαι και οικονομολόγος, οπότε σε αυτά δεν πιάνεστε.
1: Είναι η δουλειά μου.
0: Είναι η δουλειά σου αυτή, μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ, Σφυρό, που μας έκανες την τιμή. Και θα σου...
1: Να είστε καλά και που μου δώσατε την ευκαιρία να ενημερώσουμε και
0: τους
1: ακροατές σας.
0: Θα μας υποσχεθείς ότι θα κάνουμε άλλη μια συνέντευξη για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την Εύβοια πλέον.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί υπάρχουν πολλά και ζέοντα θέματα. Στις Ροβιές ζητάνε μαρίνα εκεί πέρα, γιατί δεν φτάνει στους ωραίους η μαρίνα. Και λοιπά. Υπάρχουν σοβαρά θέματα.
1: Γίνονται, κοιτάμε ζητήματα μέσα στα πλαίσια.
0: Υπάρχει η πύλη εισόδου στην Εδιψώ, που θα δώσει άλλη όθηση στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έχει πληγεί και πάρα πολύ. Είναι,
1: ναι,
0: θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε.
1: Όλα τα κοιτάζουμε, αλλά να ξέρετε και κάτι όμως που το ξέρει και όλος ο κόσμος, η πολιτική. είναι η τέχνη του εφικτού.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, με ό,τι δυνατότητες οικονομικές έχεις και τα αντίστοιχα πράτης, απλά προτεραιοποιώντας κάποιες ανάγκες.
0: Εκεί υπάρχει η προτεραιοποίηση. Εκεί που πρέπει να γίνει, αυτά τα οποία είναι απολύτως αναγκαία και θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Σε ευχαριστώ πολύ, ναι. Σπύρο μου. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο κύριος Σπύρος Παλαιολόγος, διευθύνων σύμβουλος του ΟΝΕ. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε και για να ξεκαθαρίσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τώρα μάθαμε τι γίνεται με αυτό το λεγόμενο master plan. Τι ακριβώς γίνεται. Κόντινε το 21, ξεκίνησε νέα διαδικασία αναθεώρησης του σχεδίου. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η διαδικασία. Μόλις ολοκληρωθεί το πακέτο και ετοιμαστεί η πρόταση, θα δοθεί για διαβούλευση στο κοινωνικό σύνολο, φορείς, αυτοδιοίκηση κλπ. Και μετά θα γίνει η διαδικασία του κλεισίματος, οριστικοποίησης δηλαδή, και βέβαια μετά θα πάει για υπογραφές από τα Υπουργεία κλπ. Έχουμε δρόμο ακόμα δηλαδή. Και να φύγει το λιμάνι, γιατί δεν μπορεί να φύγει το λιμάνι άμα δεν οριστικοποιηθεί το master plan και να γίνει προεδρικό διάταγμα. Άρα τουλάχιστον 2 χρόνια τα έχουμε μέσα στο είναι σιγουράτζα. Η γραφειοκρατία και το ένα και το άλλο και η διαβούλευση και αυτό και τούτο και εκείνο. Ζήσε μάι μου να φας, τρεφίλη. Η κυβέρνηση η οποία θα έπρεπε να το έχει ολοκληρώσει πολύ πιο γρήγορα τη διαδικασία αυτή, θα έπρεπε να την έχουν τρέξει πολύ πιο γρήγορα, πάρα πολύ πιο γρήγορα, διότι πριν το 21 ήταν ένα έτοιμο πακέτο. Είχε γίνει διαβούλευση, είχαν γίνει συζητήσεις, είχαν υπάρξει εντάσεις, το ένα, το άλλο και το άλλο. Τα θυμάσαι αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε και αναλυτικότερα σε κάποια. Αυτά τα λέμε για να ξέρουν και αυτοί οι οποίοι παίρνουν ένα πληκτρολόγιο και γράφουν ότι τους κατέβει στην κεφαλή. Άκουσα, ας πούμε, λέει μια κυρία ότι να σκάψουν, λέει, το τσιμεντάδικο από κάτω γιατί έχει αρχαία. Πού δεν έχει αρχαία? Πού δεν έχει αρχαία? Το θέμα είναι τι αρχαία υπάρχουν. Στην Αγία Παρασκευή δίπλα σκάψαν ένα οικόπεδο και βρήκανε κάτι ντουβάρια αρχαία. Παλιό σπίτι, οικία, δεν ξέρω τι ήταν εκεί πέρα κλπ. Μαζεύτηκε πολεοδομία, λέει ρίχτε τσιμέντο πάνω και μουλώστε το. Καταλάβατε? Άρα είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Πάμε στη διαφημίση και να επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
9: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
8: Ωραία! Και για συσκευασία?
9: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
8: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
9: Άνεση και ποιότητα.
8: Ήδη μνημόσυνο?
9: Με σεβασμό και φροντίδα.
8: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
9: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
10: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Γιώργο, άρε Γιώργο, μας παράτησες μόνους και σύξυλους. Άρε Γιώργο, τέσσερις.
1: Παπάκο,
0: σταμάτα, εδώ έχουμε θέμα τώρα.
1: Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
0: Ρε τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πένθος ξεπένθος, δύσκολες ώρες αυτός, τη στομάχα κοιτάει. Λοιπόν, άκου να σου πω ότι έχει βολιά του Ιλιάδη, να πας να τερλικώσεις, να εισηγάσουμε. Άντε, μπράβο. Μοσχάρι λεμονάτο, κοτόπουλο κινηστό γιουβέτσι, χοιρινό φούρνο με πατάτες, τορτελίνια αλλά κρέμ, με τυριά αλλαντικά, πένες φούρνου, με κιμά πιπεριά φλωρίνης και κεφαλοτήρι, φασολάκια στρογγυλά λαδερά, αρακάς με πατάτες, πράσο και μανιτάρια. Ό,τι θέλεις μπορείς να τα φας και να τα βρεις στη φωλιά του Ιλιάδη, γιατί εδώ τρώμε τα καλύτερα. 85-940 το φόνι για όλους εσάς που θέλετε να πάρετε τηλέφωνο ή να ρωτήσετε, να μάθετε για το μενού. Μην ρωτήσετε μόνο συνταγές, συνταγές δεν δίνουμε. Συνταγές είναι πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη, του κυρίου Ηλιάδη, του σεφ μας. Λοιπόν, του έχω δώσει παραγγελιά να πάρει ουρά μοσχαράκι και να την κάνει όπως την κάνει ωραία, με γιουβετσάκι, με αυτό το κρυθαράκι το ωραίο το φοβερό, ή με χιλοπίτες. Μιλάμε, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, κύριε Ηλιάδη μου, δεν αφήνεις το αρνάκι της λαμαρίνας να κάνεις κανένα φρικασέ για μας τους ταλαιπωρημένους, να φάμε λίγο φρικασέ, να λαδώσει αντεράκι. Άντε αγόρι μου γλυκό, άντε αγόρι μου γλυκό, ο λαός απαιτεί. Και αφού, όπως μου είπες και χθες, παίρνεις για παραγγελιές, έχουμε παραγγελιά ή ουρά. Όποτε θέλεις εσύ ρε παιδί μου, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς όποτε μας πεις, μία η ώρα θα είμαστε εκεί να φάμε με το παρεάκι. Ξέρεις εσύ τώρα τι γίνεται, έτσι. Ξέρεις τι γίνεται. Αύριο. Αύριο τι, φρικασέ ή ουρά. Κάτσε, για να ξέρουμε τι λέμε, να ρίξω σύρμα. Φρικασέ ή ουρά. Για γράψε μου και να το πω εγώ να το κάνω. Λοιπόν, τι λέει. Κάτσε, γιατί έχω μπερδευτεί εδώ πέρα εδώ, τέτοιο. Ναι, φρικασέ, αύριο φρικασέ, παιδιά. Τι, στο γιουβετσάκι να ρίξει δύο κεφαλάκια για νοστιμιά. Αφού θα βάλουμε ουρά, τι να ρίξουμε κεφαλάκια και ουρά και κεφαλάκια. Έχεις φάει ουρά με γιουβετσάκι να δεις τι γίνεται. Μιλάμε η κόλαση του δάντη. Η κόλαση του δάντη. Και τώρα εθνικός μας ύμνος.

Άρε Γιώργη, πάει και ο Μαζονάκης ρε παλικάρια, αδέρφια πάει και ο Μαζονάκης. Καλό κατεβόδιο Γιώργη, καλό κατεβόδιο. Για όσο καταλάβατε, χθες απεβίωσε λόγω ανακοπής ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα ακούσουμε τώρα ιατρικές αναλύσεις, ανακοινοθέντα, η ασφάλεια, αστυνομία, τι και πώς κλπ.

0: Oh, allora, che è?
1: Buongiorno, sì, buongiorno.
2: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι στα πόδια μου χαλί.

0: Ehi, che stai facendo? Dai, dai, scendi dalla mano.
1: Calma.
2: Ciao.

0: allora, che è?
1: Buongiorno, sì, buongiorno.
2: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι στα πόδια μου χαλεί.

0: calor.
1: Ehi, che stai facendo?
2: Oh,
1: dai, scendi dalla massa.

0: Ehi, che stai facendo?
1: Oh, no, dai, scendi dalla mano.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέριος, Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Αγίους Αναργύρους. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούση Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει μείνονται ανατμήματα σε Αθηνών Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται η διενέργεια τέτοιων θεραπείων. Περισσότερα στο enikos.gr. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι με τη συμφωνία προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα της ασφάλειας. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,45 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα τελεστούν σε Πύργο και Γιάννενα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Την καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας στην Νάπολη με 1-0 για τη League Phase του Champions League. Ακόμη, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1 και Barcelona Feyenoord 5-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Ανάμεικτα τα αισθήματα σήμερα στην εκπομπή. Το ρεπερτόριο της εκπομπής σήμερα αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος ήταν εδώ πάντα με τα τραγούδια του, τις μοναδικές του μουσικές επιτυχίες. Αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ραντεβού Θεού θέλοντος αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Τι είμαστε? Τίποτα δεν είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πανελλήνια θλίψη για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, μόλις 54 ετών, ενός τεράστιου μουσικού ταλέντου, ενός τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγοι, καθώς η αίσθηση από τη μια της ξαφνικής απώλειας και από την άλλη της εντελώς άδικης κατάληξης είναι αυτή που φουντώνει τα συναισθήματα, τα κάνει ακόμη πιο έντονα. Και αναδεικνύει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και ένα μεγάλο θέμα. Ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί και το Υπουργείο Υγείας και η Ιατρική Σύλλογη σε όλη την Ελλάδα. Φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια διάφορα ιατρία και κλινικές, βάλτε σε εισαγωγικά παρακαλώ τις δύο λέξεις, και τη λέξη ιατρία και τη λέξη κλινικές, που ασχολούνται με την νεότητα, με την αισθητική, με την ευεξία, αλλά ασχολούνται χωρίς να έχουν ειδικότητα σε αυτό. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων που ανακαλύπτουν ξαφνικά το δικό τους Ελντοράντο, ότι δηλαδή εκεί υπάρχει χρήμα, και το στρίβουν, γυρίζουν προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση, τις ολοκληρωμένες σπουδές. Περίεργα μηχανήματα που έρχονται από το εξωτερικό και τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν ειδικευθεί στη λειτουργία τους, γιατί το να λειτουργήσεις ένα ιατρικό μηχάνημα απαιτεί εκπαίδευση, απαιτεί σοβαρή εκπαίδευση. And in the bad times I fear myself. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και θα δείτε ότι θα το αποδείξει ο έλεγχος στην πορεία, ορισμένα από τα κέντρα αυτά τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν καν την ιατρική ειδικότητα, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι αξιοποιούν έναντι ενοικίου το ιατρικό δίπλωμα κάποιου άλλου, δίνουν κάποια χρήματα σε ένα γιατρό, παίρνουν το δίπλωμά του και την υπογραφή του και στη συνέχεια αυτός δεν εμφανίζεται ποτέ και λειτουργεί το κέντρο αισθητικής ή το ιατρείο που κάνει θεραπείες ανανέωσης και υπόσχεται αιώνια νεότητα με κάποιους που δεν έχουν καν την ιδιότητα του γιατρού. Έχει γεμίσει η Ελλάδα. Αν κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα συναντήσετε τουλάχιστον 30 τέτοιες ταμπέλες υποτιθέμενων ιατρείων και κλινικών στους 5-6 μεγάλους βασικούς δρόμους του Αθηναϊκού Κέντρου. Ας ελπίσουμε ο θάνατος, ο ξαφνικός θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη, να οδηγήσει σε έλεγχο, να οδηγήσει σε αυστηρούς όρους λειτουργίας για τα συγκεκριμένα κέντρα και τις συγκεκριμένες κλινικές. Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία ακούω, διαβάζω, ότι πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης και κατέληξε στη διάρκεια της θεραπείας αυτής, εμφανίστηκε κάποια στιγμή στην Αυστρία μετά το 2021 ως θεραπεία για τους ανθρώπους που έπαιρναν ναρκωτικές ουσίες. Το μότο με το οποίο διαφημίστηκε αυτή η θεραπεία στην Αυστρία ήταν «Περάστε καλά και ελάτε μετά να καθαρίσετε το αίμα σας», ώστε να μην έχετε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την χρήση ουσιών. Αυτό που κανείς δεν είπε ποτέ με τρόπο καθαρό και εύληπτο είναι ότι η συγκεκριμένη θεραπεία, η συγκεκριμένη επέμβαση δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Είναι επέμβαση που απαιτεί
νοσοκομιακή υποστήριξη. Πρέπει να υπάρχουν γιατροί πολλών ειδικοτήτων. Είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη ιατρική πράξη. Just like me. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν ξέρω αν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση. Ακούω από το πρωί την πρόεδρο, για παράδειγμα, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Παγώνη. Άκουσα χθες και τον κύριο Γιανακό να αμφισβητούν ότι είχε άδεια για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η οποία, ξαναλέω, πρέπει να γίνεται κανονικά σε νοσοκομείο ή σε οργανωμένη κλινική με πολλούς γιατρούς, με πολλές διαφορετικές ειδικότητες παρούσες, καθώς είναι μια ιατρική πράξη που φέρνει πολλές φορές παρενέργειες που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση από πολλές διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες. Για το συγκεκριμένο ιατρείο έχω ξανακούσει εγώ εδώ και πολλά χρόνια, και έχω ξανακούσει από ορισμένες κυρίες της υψηλής κοινωνίας των Αθηνών, συζύγους πάμπλουτων επιχειρηματιών, οι οποίες θεωρούσαν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι πρωτοποριακό και τις κάνει να φαίνονται δεκαετίες νεότερες, ότι εφαρμόζει μεθόδους που δεν υπάρχουν αλλού και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι καλά θα κάνουν τώρα, μετά την απώλεια ζωής ενός νέου ανθρώπου, να βγουν και να μιλήσουν, να μας πούν τι ακριβώς ιατρικές πράξεις γίνονταν εκεί, με ποιο τρόπο, με ποιες άδειες, με ποιους γιατρούς. Γιατί άκουσα τον κύριο Πατούλη, άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει ότι αυτοί είχαν άδεια, λέει, μόνο για παθολογικό ιατρείο και έκαναν όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα. Θα το βρει αυτό ο εισαγγελέας, θα το βρει η ανάκριση, θα το βρει η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, που πληροφορηθήκαμε ότι βρίσκεται ήδη εκεί στο ιατρείο και ελέγχει, και αστυνομική παρουσία υπάρχει βεβαίως. Αλλά καλό είναι να πέσει φως και καλό είναι να ανοίξουν τα στόματα, να αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα.

Καλημέρα στη φίλη που υπογράφει Ροζάρια. Αγαπητή Ροζάρια, το θέμα είναι τι άδεια έχουν τα ιατρία αυτά. Όχι αν έχουν κάποια άδεια. Το θέμα είναι τι άδεια έχουν. Τι ιατρικές πράξεις δικαιούνται και επιτρέπεται να κάνουν. Γιατί αν για παράδειγμα πάρεις την άδεια για ένα κέντρο αισθητικής και οι ιατρικές πράξεις που κάνεις είναι αυτές που κανονικά γίνονται σε ένα πλήρως οργανωμένο νοσοκομείο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κρίμα. Ένας νέος άνθρωπος, ένα μεγάλο ταλέντο, ένας αγαπημένος τραγουδιστής. Ένας τραγουδιστής που τον συμπαθούσαν όλοι, τον αγαπούσαν όλοι και που τα τραγούδια του έκαναν μεγάλη επιτυχία. Ένας rock star του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού έφυγε. Και η αξία του αποδεικνύεται και από τον τρόπο με τον οποίο τον αποχαιρετά σήμερα ο χώρος του τραγουδιού, από τον Γιώργο Νταλάρα και το Φίβο Δελιβοριά, αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτός ο επίπλαστος διαχωρισμός ανάμεσα σε έντεχνο και λαϊκό τραγούδι δεν ισχύει. Ο διαχωρισμός πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό και σε μη ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν ηχορύπανση.

Πάμε τώρα στην πολιτική σκηνή. Το rebranding συνεχίζεται. Ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη εμφανίστηκε σε χαμηλούς τόνους. Καμία σχέση με τον Τσίπρα της πρώτης περίοδου. Προσπάθησε να τοποθετηθεί σε όλα τα θέματα με ψυχραιμία, πιο στρογγυλά, να το πω έτσι. Έσπευσε να μαζέψει όσο αυτό γινόταν τις γκάφες στελεχών της Ελλάς, ορισμένες από τις οποίες πρέπει να πω είναι και συμπαθείς γκάφες, με την έννοια ότι αναδεικνύουν ένα στοιχείο που φαντάζομαι ότι θέλει και ο ίδιος να περάσει προς τα έξω, ότι δηλαδή δεν στηρίζεται πλέον σε επαγγελματικά κομματικά στελέχη, αλλά σε ανθρώπους από την κοινωνία που δεν έχουν την πολιτική εμπειρία και μπορεί να πούν και κάτι λάθος. Βέβαια τώρα αυτό που είπαν ότι ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είπε το αυτονόητο, δεν είπε κάτι, θα με συγχωρήσετε, εγώ θεωρώ ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στον κίνδυνο του φασισμού πρέπει να συνεργάζονται όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτό είπε ο άνθρωπος και θεωρώ ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι αυτό που σκέπτεται κάθε λογικός δημοκράτης άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε θέμα, ορισμένοι το ερμήνευσαν ως προανάκρουσμα μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας Μητσοτάκη-Τσίπρα, Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Ακραία ερμηνεία, χωρίς αμφιβολία. Αλλά το να λέει χθες ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο Χιακαντάρης, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μανιφέστου της Ελλάς, δεν είναι στέλεχος του κόμματος, ενώ τον είχαν ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ χθες έβγαλε ανακοίνωση και λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Το βρήκα αχρίαστο. Πώς τον εξαφανίσατε έτσι, ρε παιδί? Τι μαγικά είναι αυτά? Ούτε στο Χάρι Πότερ δεν τα έχω δει. Είπε μια κουβέντα ο άνθρωπος και τον εξαφανίσατε. Να, κάτι τέτοια θολώνουν το rebranding. Διότι αυτά θυμίζουν άλλου τύπου αριστερά άλλης εποχής. Τώρα αυτά με το πατριωτικό φόρο, το 1% που θα πάρουν από τους υπερπλούσιους κλπ. Εγώ σας έχω πει τη γνώμη μου εδώ και μέρες. Θεωρώ ότι αυτά θα σκάσουν στην πλάτη της μεσαίας τάξης. Γιατί οι υπερπλούσιοι δεν φαίνονται. Κάνουν ανάλογα μαγικά. Σαν αυτά που κάνουν οι πολιτικοί. Εξωχώριες, offshore, περίεργα σχήματα μέσα από μετοχές, ομολογίες. Δεν θα τους βρείτε ποτέ. Οπότε καλό είναι να μην υποσχόμαστε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπάρχει, ανοίγοντας αδίκως τις ωρέξεις των ανθρώπων που θα περιμένουν να δουν από αυτά τα υποτιθέμενα χρήματα του πατριωτικού φόρου να υπάρξει ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Δεν θα έρθουν τα χρήματα αυτά. Ή πάντως δεν θα έρθουν από εκεί που λέτε. Δεν βλέπετε πως κινούνται όλοι αυτοί του διεθνούς υπερκεφαλαίου? Δεν είδατε τώρα αυτούς τους επικεφαλείς μεγάλων funds που έρχονται στην Αθήνα? Επειδή η Αθήνα ανακοίνωσε μια φορολογική πολιτική απέναντί τους, όπου για 15 χρόνια θα πληρώνουν έναν flat φόρο 100.000 ευρώ. Όταν ο άλλος πλήρωνε 3,5 δις φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέτε να μην έρθει εδώ με τα 100 χιλιάρικα να στήσει την εταιρεία του? Και του βάλανε, λέει, ότι πρέπει στα 5 πρώτα χρόνια για να πάρει αυτό το πλεονέκτημα να κάνει και επενδύσεις 500.000. Λέω λοιπόν εγώ, 100.000 επί 15 μας κάνει 1,5 εκατομμύριο και 500.000 η επένδυση 2 εκατομμύρια. Και αυτός πλήρωνε κάποια δις στην Αγγλία φόρο. Το έχει σήμερα και η ναυτεμπορική πρώτο θέμα. Για να το δω. Magnitis Hedge Funds η Αθήνα.
Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η J&P Morgan. Φορολογικός παράδεισος λέγεται. Τώρα είπα για εταιρείες, τράπεζες, παραδείσους και ήρθε μία πληροφορία στα αυτιά μου. Θα την ψάξω τις επόμενες μέρες γιατί είναι πολύ σοβαρή πληροφορία. Ότι έχει φτάσει, λέει, εδώ και λίγο καιρό στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα προειδοποιητικό σήμα, ένα SOS από τον SSM, ότι υπάρχουν κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες που εμφανίζονται στην Ελλάδα για μια ειδικά που είναι κολοσσός και είναι παντού. Είναι παντού η εταιρεία αυτή. Ότι ο δανεισμός τους έχει υπερβεί το όριο του συστημικού κινδύνου. Ότι δηλαδή είναι δανεισμένοι σε τέτοιο βαθμό που να υπερβαίνει ο δανεισμός της συγκεκριμένης εταιρείας την κεφαλαιοποίησή της, που είναι τεράστια η κεφαλαιοποίηση. Σκεφτείτε πόσο πιο τεράστιος είναι ο δανεισμός. Και ήρθε, λέει, σήμα, ήρθε σήμα από τον SSM στον κεντρικό τραπεζίτη, στον κύριο Στουρνάρα, ότι εδώ υπάρχει συστημικός κίνδυνος, μπορεί να σκάσουν οι τράπεζες δηλαδή. Η πληροφορία μου έχει έρθει από έγκυρες πηγές και γι' αυτό θα την ψάξω τις επόμενες μέρες. Δεν λέω, όπως βλέπετε, όνομα εταιρείας. Περιμένω να διαπιστώσω με βεβαιότητα τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος και υπάρχει τέτοιο σήμα, καλό είναι να ενημερωθούμε. Καλό είναι οι Έλληνες που έχουμε συμβάλει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μας να ενημερωθούμε αν υπάρχει τέτοιος συστημικός κίνδυνος. Και βέβαια, όταν από την άλλη πλευρά ακούμε συνεχώς διαμαρτυρίες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την αδυναμία τους να εξεύρουν τραπεζικούς πόρους και τραπεζική βοήθεια για να προχωρήσουν, τραπεζικό δανεισμό για να προχωρήσουν, αν υπάρχει ένας τέτοιος τόσο υπερβολικός δανεισμός που να καθίσταται κίνδυνος για το σύστημα, το τραπεζικό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα μάθω περισσότερα και θα έχετε ενημέρωση τις επόμενες μέρες.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας...
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
13: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
12: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
14: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσυχοντρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
20: Να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν. Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λαθινοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτό το θέμα που ανακύπτει με πολύ έντονο τρόπο μέσα από τη χθεσινή τραγική είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μιλώ για αυτά τα δεκάδες ιατρικά κέντρα, αισθητικά κέντρα, κλινικές εντός πολλών εισαγωγικών, ιατρία για την αιώνια νεότητα που έχουν ξεφυτρώσει παντού στις μεγάλες πόλεις. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν, για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν, για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κέντρων.
1: Καταρχάς, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, και είναι μια μαύρη μέρα για όλους εμάς που τον αγαπούσαμε και που θα συνεχίσουμε να τον αγαπάμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό το τεράστιο ζήτημα το οποίο θέτεται, εγώ ρωτώ πού είναι οι θεσμοί, πού είναι οι έλεγχοι, πού είναι το κράτος. Ό,τι ακριβώς είπατε, δεν θα άλλαζε το παραμικρό. Ξεπετάγονται, ξεφυτρώνουν τέτοιου είδους ιατρία με ματζούνια, με γιατρούς οι οποίοι δεν είναι γιατροί, χωρίς άδειες, και ο καθένας μπορεί να την πατήσει, όπως λέμε, και ο καθένας μπορεί να βρεθεί στα χέρια κάποιου τέτοιου επικίνδυνου, γιατί το κράτος ουσιαστικά δεν υπάρχει σε αυτό το τομέα. Είναι 2026 και είναι λες και ζούμε στο 1980. Να ξεφυτρώνουν μάγισσες και με ματζούνια και κομπογιανίτες, οι οποίοι ανοίγουν ένα ιατρείο σε οποιαδήποτε περιοχή. Και έχουν κανονικά, γράφουν μάλιστα και γιατρός, χωρίς να έχουν καμία άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.
0: Αυτό φαίνεται, κυρία Λαθινοπούλου, πρόεδρε, ότι είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων κέντρων.
1: Ξεκάθαρα, και είναι από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνω ούτως ή άλλως. Το έχω κοιτάξει ήδη με την ομάδα μου και με την αρμόδια επιτροπή, για να δούμε ακριβώς τι προβλέπετε, γιατί υπάρχουν όντως, όπως το λέτε, κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και πρέπει επιτέλους να δώσουμε προτεραιότητα σε τέτοια σημαντικά ζητήματα, γιατί αν κάτι πρέπει να προστατεύει το εκάστοτε κράτος, πάνω απ' όλα είναι η ζωή των πολιτών του. Τώρα, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κινδυνεύουν καθημερινά ζωές στα χέρια τέτοιων χάρπαστων και επικίνδυνων κομπογιανιτών. Και το κράτος να μην κάνει το παραμικρό και να τους αφήνει ανενόχλητους. Να μην μιλήσω δε για τις καταγγελίες οι οποίες μπορεί να πάρουν χρόνια, ακόμα και αν κάποιος δηλαδή καταγγείλει και κυνηγήσει έναν τέτοιον επιτίδιο, μπορεί να κρατήσει και με πολλά χρήματα φυσικά, να είναι πολύ κοστοβόρο, αλλά και χρονοβόρο και να πάρει χρόνια. Και η καθυστέρηση αυτή ουσιαστικά είναι και εις βάρος, γιατί μπορεί να πάνε και άλλοι στο μεταξύ. Η καθυστέρηση λοιπόν και της δικαιοσύνης είναι ένα τεράστιο επίσης ζήτημα, το οποίο δρά παράλληλα με όλο το υπόλοιπο. Μάλιστα. Το οποίο ήδη αναφέρατε.
0: Έρχομαι τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μέχρι στιγμής δύο τοποθετήσεις, δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μία από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις, για αυτές τις δύο προτάσεις. Και θέλω επίσης να μας πείτε ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της δικής σας οικονομικής πρότασης.
1: Καταρχάς, εγώ θα σας απαντήσω ότι βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Και αυτό το οποίο είδαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και στο τιμόνι της χώρας, είναι για ακόμα μια φορά να αποκλείει και να αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παράγει πλούτο, να αφήνει εκτός τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και από τα 2,2 δισεκατομμύρια
0: δεν πακέτου, είναι ακριβώς έτσι όμως. Για παράδειγμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες είχαμε την μείωση των τεκμηρίων. Για τις επιχειρήσεις είχαμε μειώσεις σε κάποιες από τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Είχαμε τη μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Αυτά είναι ασπιρίνες. Και αυτά τα οποία όταν έχεις καρκίνο δεν μπορείς να δίνεις ασπιρίνες και βαλεριάνες. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο το ξανατονίζω ότι αυτός παράγει τον πλούτο στην Ελλάδα, άρα λοιπόν τροφοδοτεί όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, αυτό είναι τραγικό, το να μην έχεις ένα σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο οικονομικό, φιλελεύθερο οικονομικά, στο οποίο να μιλάς ξεκάθαρα για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα 15%, εκεί να είναι ο στόχος, μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μειώσεις φορών. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξαφανίζονται μία μετά την άλλη και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο μεσαίος επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας να κοιμάται και να ξυπνάει με την αγωνία του τι χαλή θα του τραβήξει από τα πόδια την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Γιατί όταν έχουμε την κυβέρνηση να έρχεται και να βάζει ξαφνικά σε μια νύχτα τεκμαρτά, όταν εξυντηρεί μια κλιμακωτή φορολογία η οποία αγγίζει το 44% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όταν συνεχίζει να έχει 22% ενώ θα μπορούσε να μειώσει έστω μία-δύο μονάδες αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές για τις εταιρείες, όταν συνεχίζει να έχει την απίστευτη και αξεδιάντροπη προκαταβολή φόρου, όταν βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση ενώ αυτό γινόταν σε ιδιωτικό πάροχο, ενώ γινόταν μέσω της ΑΔΕ, όλα αυτά ουσιαστικά συρρυκνώνουν την μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην συζητήσουμε και για το κόστος ενέργειας. Το οποίο όχι απλά δεν διαλύει, αλλά κλείνει τους μικρούς επαγγελματίες. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται φυσικά οι εισφορές, έρχονται οι αυξήσεις του κατώτατου, τις οποίες όλες αυτές τις απορροφά φυσικά το κόστος το οποίο μετακυλίεται και καταλήγει στον καταναλωτή. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος ο οποίος θα δει 50 ευρώ αύξηση στο μισθό του, την επόμενη ώρα θα πάει και θα τα πληρώσει, γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία έχει αυξηθεί και αυτό 50 ευρώ, για να μην πω 60 ή
0: 70. Τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς λοιπόν?
1: Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ένα τίμιο φορολογικό σύστημα. Η σχέση του πολίτη και ειδικά του ιδιωτικού τομέα με το κράτος πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην τιμιότητα και στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή στο 15%, μειώσει των φορολογικών συντελεστών σταδιακά, σταδιακή μείωση έως και κατάργηση, γιατί εκεί είναι ο απότερος στόχος της απίστευτης προκαταβολής φόρου που σας είπα, και τέλος με τα τεκμαρτά. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος, ο οποίος στόχος αυτός δεν έχει τεθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν έχει τεθεί γιατί θέλει και επιθυμεί να συνεχίζει ένα ισοσιαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα, ταΐζοντας φυσικά παράλληλα τα δικά της εκλογικά κοινά, για να μπορέσει να πάρει αυτό το οποίο το ποσοστό που θέλει στις εκλογές, και αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα. Άρα για μας προτεραιότητα είναι ο ιδιωτικός τομέας, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαίες επιχειρήσεις και μικρές, και όχι φυσικά το να συνεχίζουμε να κρατάμε υψηλά τη φορολογία για να εισπράττουμε και μετά να μοιράζουμε με επιδόματα της χρονιάς. Άρα λέμε μειώσεις παντού, μειώσεις στο υπουργικό σχήμα, μειώσεις βουλευτών, μειώσεις μετακλητών και τέλος τη χρηματοδότηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που αγγίζει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο βάσει του προϋπολογισμού.
0: Έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας?
1: Γι' αυτό και σας το απαντώ.
0: Βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Ναι. Βγαίνει ο λογαριασμός, λοιπόν, γι' αυτό και σας απαντώ. 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, λοιπόν, είναι οι επιχορηγήσεις που δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Όπως αυτά, λοιπόν, λέγονται ιδιωτικές εταιρείες. Όταν είναι ανώνυμες εταιρείες, όταν είναι σωματεία, όταν είναι όλα αυτά τα οποία μοιράζεται χρήμα του φορολογούμενου, παίρνεται από την τσέπη του, μοιράζεται εκεί, αντί να δίνεται σε φορολαφήνσεις και μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μειώσεις φορών. Και παράλληλα, ό,τι περισσέψει από αυτό το φαγοπότι που γίνεται, δίνεται σε 20 ευρώ και 30 ευρώ στους υπόλοιπους. Για να μην συζητήσουμε για το πάρτι που έχει γίνει από το 2021 έως σήμερα, που αγγίζει τα 4 δις σε υπηρεσίες συμβουλευτικές που είναι εταιρείες. Για να μην συζητήσουμε σε όλες τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες δίνονται και ο φορολογούμενος δεν έχει συνενέσει ποτέ. Γιατί ο φορολογούμενος θέλει να έχει μια δίκαιη συναλλαγή με το κράτος και σου λέει: δίνω τους φόρους μου να τους δώσω, να τους δώσω σε ένα λογικό βαθμό, όχι να μου κρατάς το 60-70% από άμεση και έμεση φορολογία. Και αυτούς τους φόρους μου θέλω να τους αξιοποιήσεις και να μου τους ανταποδώσεις. Να μου δώσεις ένα σύστημα υγείας, υπηρεσίες οι οποίες να λειτουργούν, μείωση της γραφειοκρατίας, που και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο είναι στο πρόγραμμά μας, που πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία, όχι απλά να ψηφιοποιηθεί. Λοιπόν, τα υπουργεία που δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς, πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Πάλι μια πρόταση φόνης λογικής. Δεν είναι δυνατόν να μην δημοσιεύουν ισολογισμούς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ληφθεί πρόθεσμα 3,6 δισεκατομμύρια προς ιδιώτες.
0: Πάμε και στην εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμά του. Παράδειγμα, ο πατριωτικός φόρος, η πατριωτική εισφορά στην οποία αναφέρεται για το 1% των υπερπλουσίων Ελλήνων, σας ικανοποιεί, είναι μια κίνηση που την βλέπετε θετικά?
1: Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα?
1: Είναι πολύ. Θέλετε να μιλάτε Λώρα με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους αυτούς οι οποίοι, όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάπτυστη συμφωνία. και την οποία κατά τη συμφωνία των Πρεσπών η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Λοιπόν, άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί. Τώρα όσον αφορά
0: αλλά από ό,τι κατάλαβα λέτε ότι ούτε η κυβέρνηση είναι πατριωτική.
1: Η κυβέρνηση αυτή τη συμφωνία είχε υποσχεθεί ότι όταν παραβιάζεται θα την καταγγέλει. Το ελάχιστο μπορούσε να κάνει. Όλοι ξέρουμε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία έχει παραβιαστεί ούκο λίγες φορές και συνεχίζει και παραβιάζεται. Η κυβέρνηση από την άλλη έχει κάνει μόκο. Δεν βγάζει κύχ.
0: Πάμε τώρα στην ουσία καταγγέλει. Του φόρου για τον οποίο μίλησε. Άσχετα αν τον ονομάζει πατριωτικό ή όχι.
1: Λοιπόν, το να έρχεσαι λοιπόν και να λες πάλι φόρους πάνω στους φόρους και φόρους πάνω στους φόρους, γι' αυτό σας είπα πριν και βλέπω και διαπιστώνω έναν διαγωνισμό σοσιαλιστών. Κανένας δεν μιλάει, ούτε ο Τσίπρας μιλάει, γιατί δεν τον συμφέρει, ούτε ο Μητσοτάκης μιλάει για το πώς, από πού θα μειωθούν οι δαπάνες του κράτους. Από πού θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Δεν μου φτάνει λοιπόν. Δεν είναι δυνατό να συζητάμε για το πώς θα μπει και άλλος φόρος πάνω στο φόρο και άλλος φόρος. Ο κόσμος θέλει να ηρεμήσει από όλο αυτό το δεδαλώδες φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό μας σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί σε μία σελίδα α4. Να ξέρει ο Έλληνας πολίτης από μικρό, ακόμα και τα παιδιά γυμνασίου, να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν το φορολογικό σύστημα. Λοιπόν, δεν του φτάνει το μυαλό βέβαια να σκεφτεί επίσης το ότι το 1% ξέρει να φεύγει όταν πιέζεται. Τα ίδια να σας θυμίσω έκανε και ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς την ίδια πολιτική είχε. Και όχι απλά δεν έχουν μειωθεί αυτά που έλεγε ότι θα εξοικονομήσει δίθεν και έχουν φύγει επιχειρήσεις και έχουν εγκαταλείψει, και από την άλλη έχουν αυξηθεί αυτά που έλεγε ότι θα είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν αυξηθεί και τα εισιτήρια. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Λοιπόν, τα ίδια ακριβώς γίνονται. Όταν ο άλλος πιέζεται, σηκώνεται και φεύγει. Δεν κάθεται να του λες εσύ ότι θα τον φορολογήσεις.
0: Πάμε
1: δεν
0: τώρα.
1: Διαβάζει τι γίνεται λοιπόν ο Τσίπρας στον κόσμο. Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν έχει πετύχει πουθενά και ότι όσο περισσότερο φορολογείς. Και για να επανέλθω στο θέμα της φορολογίας ξανά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν τη φοροδιαφυγή την πολεμάς με την υψηλή φορολογία, εάν βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 99% στη φορολογία, να μην τη φοροδιαφεύγει κανένα. Δεν είναι αυτό το νόημα όμως. Δεν είναι το νόημα να φορολογείς υψηλά για να έρθεις μετά και να πεις εντάξει αντιμετώπισα τη φοροδιαφυγή, όταν ουσιαστικά τους δημιουργείς ασφυξία και θα ψάχνουν τρόπο με ποιο τρόπο θα επιβιώσουν.
0: Πάμε τώρα σε μία-δύο ακόμη ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι προφανές ότι προχωρά προς την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Φάνηκε αυτό καθαρά και από την έντονη αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προηγούμενες μέρες. Πώς ακούτε αυτή την εξέλιξη, πώς την βλέπετε, θετικά ή όχι και γιατί?
1: Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι είμαι θεσμική. Θα τοποθετηθώ όταν ανακοινωθεί.
0: Που σημαίνει τι? Ότι θα αλλάξει η στάση σας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και σε αυτά που λέει ανάλογα με το αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι?
1: Εννοώ ότι εμείς η δικιά μας πορεία είναι αυτόνομη. Αυτό το έχω διευκρινίσει. Και δεν ετεροκαθοριζόμαστε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασία σας με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχει ακουστεί το σενάριο αυτό έντονα.
1: Κοιτάξτε, από σενάρια σε αυτή τη χώρα, άλλο τίποτα κύριε Γαντινικολάου, το ξέρετε. Λοιπόν, πολλά έχουν ακουστεί και από σενάρια έχουμε και θα έχουμε και για τις εκλογές, σενάρια και για όλα. Λοιπόν,
0: ανησυχείτε ότι
1: ανησυχείτε
0: για το ενδεχόμενο να σας επηρεάσει η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά?
1: Όχι, δεν ανησυχώ για αυτό το άλλο ένα σενάριο το οποίο υπάρχει. Δεν ανησυχώ καθόλου. Ξέρουμε ότι η Φωνή Λογικής έχει μια ανωδική πορεία. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, δυναμώνουμε κάθε μέρα. Είμαστε μόνοι που υπηρετούμε την φιλελεύθερη οικονομία σε αυτή τη χώρα. Είμαστε εδώ με σοβαρές θέσεις και σοβαρή αντιπολίτευση, χωρίς γραφικότητες και λαϊκισμούς, και ξέρω και πού απευθύνομαι. Έχουμε δώσει προτεραιότητα πολύ συνειδητά στη νέα γενιά, στη δική μου γενιά. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στις νέες οικογένειες, στους φοιτητές, ακόμα και στους μαθητές, στα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σήμερα στην Ελλάδα. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα στα επόμενα 20-30 χρόνια, μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί κάποιος να μείνει και να ζήσει με αξιοπρέπεια. Μαζί με τις καινούργιες αγωνίες οι οποίες προκύπτουν, όπως την αγωνία της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία δεν γίνεται καμία απολύτως προσαρμογή, καμία ομαλή μετάφραση, την ώρα που χώρες άλλες ήδη εκπαιδεύουν τους φοιτητές και τους νέους την τεχνητή νοημοσύνη και στο πώς θα την αξιοποιήσουν.
0: Πείτε μου, κυρία Λατινοπούλου, πώς είδατε την εκλογική επιτυχία του ΑΕΦΔΕ στην Σαξονία, το σχεδόν 44% που πέτυχε. Ελπίζω να μην μου πείτε ότι και το AFD είναι κεντροδεξιός αντιλεπέν.
1: Θα σας απαντήσω, όχι, δεν θα σας το πω αυτό. Θα σας απαντήσω.
0: Πάλι
1: ότι
0: καλά.
1: Γίνεται,
0: είχα ανησυχήσει.
1: Επειδή η Λεπέν όμως θα συνεχίσω να το λέω, λοιπόν.
0: Ότι είναι κεντροδεξιά
1: η Λεπέν. Θα το έχουμε αυτό σε κάθε μας συνέντευξη. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι είναι η επιστροφή στη λογική. Είναι ένα σκληρά δεξιό κόμμα. Όμως αυτή η απάντηση.
0: Επιστροφή στη λογική. Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο προθάλαμος της επιστροφής στο ναζισμό.
1: Κοιτάξτε, να θυμίσουμε, εγώ θα πάω πίσω και θα θυμίσω ποιοι άνοιξαν τα σύνορα, ποιοι μιλούσαν για πολυπολιτισμικότητα. Η Μέρκελ ήταν αυτή η οποία καλωσόρισε λαθρομετανάστες, αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να αντικαταστήσουν πληθυσμούς μέσα στις ίδιες μας τις χώρες, ενώ η Ευρώπη γενικά έχει δημογραφικό πρόβλημα και ειδικά η Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερο. Αυτοί λοιπόν που επένδυσαν στην εισβολή και στην επιδότηση της εισβολής, αυτοί είναι επικίνδυνοι για τις χώρες μας. Όχι αυτοί οι οποίοι θέλουν προτεραιότητα τον εκάστοτε λαό που ζει σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι το αυτονόητο και το λογικό. Να είναι πρώτα οι Έλληνες και πρώτα η Ελλάδα, να έχουμε ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, να έχουμε μια οικονομική ευημερία την οποία δεν θα μας παίρνουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη για να πληρώνουμε.
0: Εσείς με αυτούς έχετε πολιτική επικοινωνία, με το AFD.
1: Εμείς ανήκουμε στην Ευρωομάδα των Πατριωτών. Στην
0: ναι.
1: Ευρωομάδα των Πατριωτών
0: είναι και αυτή στην ίδια.
1: Είναι σε άλλη Ευρωομάδα.
0: Α, είναι σε άλλη.
1: Είμαστε στην ίδια Ευρωομάδα.
0: Είναι σε άλλη ομάδα. Αλλά τους βλέπετε με συμπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, όταν έχουν θέσεις σχετικά με το λαθρομεταναστευτικό, σχετικά με την απομάκρυνση της walk παράνοιας μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα σχολικά βιβλία, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το λογικό και το αυτονόητο. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Αυτοί που τα λένε αυτά. Αυτά τα οποία είπατε και πριν, να τους θυμίσω ότι το 1930 δεν υπήρχε ισλαμική απειλή στην Ευρώπη. Σήμερα όμως είναι μείζον θέμα. Δηλαδή δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας στην ισλαμική εισβολή και αύξηση του πληθυσμού τους, που γεννάνε 4 και 5 και 10 παιδιά. Αυξάνεται ο πληθυσμός τους και τοποιούν τις περιοχές μας με τα δικά μας χρήματα και με επιδόματα τα οποία βγαίνουν από τους δικούς μας φόρους, και αυτό όλο να επιδοτείται εις βάρος τη ελληνική οικογένεια που στι 10 του μήνα του τελειώνει τα χρήματα. Άρα λοιπόν, σκούπα παντού, καταγραφή όλων που σήμερα δεν έχει γίνει, να ξέρουμε πόσοι είμαστε, να μετρηθούμε, εν πάση περιπτώσει, και όχι νούμερα απλά να πετάμε, να ξέρουμε πόσοι είναι οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Να γίνει σκούπα, να γίνει καταγραφή, να γίνει επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου που έχουν εγκριθεί, που κακώς εγκρίθηκαν, να μην δίνεται άσυλο σε αυτού οι οποίοι έρχονται από μη εμπόλεμες χώρες, όπως είναι το Πακιστάν ή το Αφγανιστάν. Και εν πάση περιπτώσει να γίνουν μαζικές απελάσεις και να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, να πάνε στην Αφρική.
0: Ευχαριστώ, κυρία Λατινοπούλου.
1: Έχω πολλά μηνύματα τώρα που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω να το θίξω γιατί σας ακούνε και πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως.
1: Φυσικά, είναι μόνο 10 δευτερόλεπτα. Είναι τραγικό το γεγονός, και πιστεύω ότι και εσείς το γνωρίζετε, για το ότι το 2026 δεν έχουμε τσίγκο στην Ελλάδα για πινακίδες. Έμποροι αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή έχουν αγοράσει αυτοκίνητα, δεν μπορούν να παραδώσουν, δεν μπορούν να πληρωθούν, διότι πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει τσίγκο στην Ελλάδα.
0: Είναι
1: για
0: πρόβλημα αυτό, το έχουμε πει από το καλοκαίρι.
1: Καταστρέφονται επαγγελματίες, μικροεπαγγελματίες, μισέοι επιχειρηματίες, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ως ιδιώτες έχουν αγοράσει
0: πρέπει,
1: το αυτοκίνητό τους.
0: Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό άμεσα.
1: Μα
0: ευχαριστούμε την κυρία Αφροδίτη. Πρόεδρε,
1: ευχαριστούμε,
0: καλημέρα. Ήταν η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Στην Ελλάδα οι διάσπαρτες αυτοσχέδιες υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτίριων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Ανακέμ. Μπείτε anakem.gr να μάθετε περισσότερα. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Για πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για
6: μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
0: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
0: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.

0: κάθε λεπτό. Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο. Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
7: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.

0: μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η ΚΑΕΑ έκανε ανακοίνωση την απόκτηση του 33χρονου διεθνούς γκάρτ Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος αποχώρησε μετά από 6 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχει βγάλει πολύ ωραίο και δυνατό ποντίκι σήμερα ο Αντώνης Δελατόλας. Με τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή». Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Και βέβαια εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το σκίτσο στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξη να δείχνει στο βάθος και λέει: «Εσύ στο βάθος ο πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω».
1: Είπα να βάλω κάποια ονόματα, μετά λέω λίγο άστα. Το καλοσκέφτηκα, λέω άστα αυτά.
0: Άστα τα ονόματα.
1: Μέρες που είναι τώρα δεν χρειάζεται.
0: Άστα τώρα θες, ψάχνεις για μπλεξίματα. Ψάχνεις για μπλεξίματα.
1: Δεν έχω όρεξη.
0: Πώς τον είδες τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι είναι αυτά τα Μπεν Χούρ συνεντεύξεις.
0: Ναι.
1: Δεν τις έκανες εσύ όταν μιλούσες πιο αργά από ό,τι μιλάς τώρα, που δεν μιλάς πιο αργά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το καταλαβαίνω όμως, γιατί υπάρχουν, νομίζω από το...
0: Τώρα εγώ είμαι ανακουφισμένος πολύ, γιατί έχω βρει κάποιον που μιλάει πιο αργά από μένα και τον φωνάζω επίτηδες στο δελτίο.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Χιώτης.
1: Ο Χιώτης, ναι.
0: Μιλάει πιο αργά. Τον φωνάζω. Νομίζει ο Βασίλης ότι τον φωνάζω για τα σχόλιά του. Τον φωνάζω για να με συγκρίνουν μαζί του. Ότι μιλάω γρήγορα.
1: Έχεις δίκιο. Το είδα και εγώ τη Δευτέρα που πήγα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι η πρώτη φορά νομίζω μετά το 23, το 2023, που ο Τσίπρας βρέθηκε μπροστά σε πολλούς συναδέλφους. Έτσι, και είναι λογικό να θέλουν να ρωτήσουν οι πάντες, να θέλει να εξηγήσει διάφορα. Βέβαια, στην εξήγησή του, να πει ότι τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος στο παρελθόν, χάνει λίγο το focus στο τι θέλει να ξεχωρίσει σήμερα, για να καταλάβουν περισσότερα πράγματα που το πάει το καράβι, που το πάει το πολιτικό του στίγμα. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι, και το είπα και χθες στο δελτίο, ο Τσίπρας εμένα μ' άρεσε, έδειξε μια σιγουριά.
0: Το καταλάβαμε και από το πρώτο σέλιδο σου σήμερα.
1: Ναι. Είπαμε να κάνουμε, Ρανίκο, μια αστή. Εντάξει, να μου και εγώ τι να κάνω, φουκαράς.
0: Δηλαδή, αν ήταν 14 Φεβρουαρίου, θα έλεγα κι άλλα.
1: Λοιπόν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να στρίψει το καράβι το δικό του πριν την Ιθάκη προς την κεντροαριστερά, παντώντας σε δύο βάρκες. Και το λέω σε δύο βάρκες γιατί είπε κιόλας ότι η ομιλία μου, λέει, στη Θεσσαλονίκη οικονομική είναι η πιο αριστερή. Αυτό τώρα...
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα σε δύο βάρκες δεν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά αυτό επιχειρεί. Είχε και κάποια ένα ενδιαφέρον. Από όλα τα πολιτικά, πέρα από τα οικονομικά, εγώ ξεχώρισα το εξής. Είπε ότι εάν μου δοθεί εντολή σχηματισμού θα το προσπαθήσω. Δεν είπε σε ποιον θα απευθυνθεί, και μετά είπε βεβαίως ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι και καταστροφή. Γιατί συνήθως οι δεύτερες εκλογές, το έχουμε δει από το παρελθόν, ευνούν τους δύο πρώτους.
0: Ναι.
1: Γιατί δημιουργείται μετεκτός
0: για πόλωση. Ναι. Γίνεται,
1: και καταστρέφουν τον τρίτο.
0: Γίνεται έτσι. Debate ανάμεσα στους
1: γίνεται
0: δύο πρώτους.
1: Γίνεται debate ανάμεσα στους δύο, ευνοείται ο πρώτος και ο δεύτερος, και ο τρίτος ζορίζεται έτσι περί τώρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, μια φράση ακόμα. Νομίζω ότι αποφεύγει να πει, και είναι λογικό, λίγο εκεί τα μπερδεύει, πρώτο κόμμα θα είμαστε κυβέρνηση κλπ, τον καθαρό εκλογικό του στόχο, κάτι που έκανε λάθος που το είπε από την πρώτη στιγμή ο Ανδρουλάκης και ακόμα δεν μπορεί να το μαζέψει. Εκτιμώ ότι αν περάσει το ποσοστό που είχε πριν φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα καλό ποσοστό σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η γνώμη μου σήμερα.
0: Ναι. Τώρα θες και μια δική μου γνώμη για τον πατριωτικό φόρο.
1: Για βάλε
0: εσύ στην θα τον πληρώσεις. Εσύ και εγώ. Η μεσαία τάξη θα τον πληρώσει. Τους μεγάλους δεν τους πιάνεις.
1: Δεν τους πιάνεις.
0: Οι μεγάλοι έχουν συστήματα για να αποφεύγουν τέτοιου είδους θέματα. Δεν τους πιάνεις.
1: Ας πούμε, δεν έχει ο Τσίπρας...
0: Η μεσαία τάξη θα το πληρώσει.
1: Σωστό.
0: Ξέρεις πόσοι φορολογούμενοι στην Ελλάδα έχουν δηλώσει πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα πέρυσι? Καμιά 15.000, λίγο πάνω από 15.000.
1: Λέει όμως το 1% στο 1% του, των πλουσίων, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπολογίζει ότι είναι 200 δις.
0: Ναι, ναι. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι πάνω από 100.000 έχουν δηλώσει λιγότεροι από το 1%.
1: Δεν τους αφορά το 1% αυτούς.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει θα φορολογήσω με 1%
0: το σύνολο της περιουσίας.
1: Το σύνολο.
0: Πού θα τη βρει?
1: Άλλο,
0: πιστεύεις
1: αυτό
0: ότι κανένας από τους υπερπλούσιους έχει την περιουσία στο όνομά του και περιμένει τον Αλέξη?
1: Ναι, αυτό λέω, είναι πολύ
0: εγώ
1: δύσκολο.
0: Εγώ πιστεύω ότι τις έχουν σε offshore, σε ομόλογα, σε μετοχές,
1: σε
0: τραπεζικά ιδρύματα εκτός χώρας.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό, αν ήταν εφικτό, να το δούμε και πριν φτιάχτηκε περιουσιολόγιο. Αλλά ένας επιχειρηματίας θα μπορούσε να μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα. Σε έναν βαθμό.
0: Εδώ βλέπεις τις τελευταίες μέρες κάτι Λονδρέζους που μας έρχονται.
1: Ναι.
0: Είδες, σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο. Και σωστά το έχει, είναι αυτεμπορική. Με τίτλο Magnitis Hedge Funds η Αθήνα. Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα τους προσφέρει 100.000 ευρώ φόρο το χρόνο, ό,τι και αν βγάζουν. Δίνεις κατοστάρικο και μένεις.
1: Για πόσα χρόνια?
0: Για 15 χρόνια. Ξέρεις πόσο πλήρωναν αυτοί? Δηλαδή θα πληρώσει, ας πούμε, ο Chris Rokos 1,5 εκατομμύριο για 15 χρόνια και άλλα 500 χιλιάρικα έχει υποχρέωση να επενδύσει στην Ελλάδα μέσα στα πρώτα 5 χρόνια. Αυτός πλήρωνε μερικά δις φόρο το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Αν ακούσουν τον Τζίπρα, δεν θα έρθουν λοιπόν οι υπόλοιποι.
0: Αυτό παίζει που λες.
1: Είναι και λίγο προβληματικό αυτό. Αυτά με τον Τζίπρα. Για να δούμε όμως. Εγώ θέλω να πω
0: ένα άλλο θέμα μεγάλο έχουμε.
1: Ναι,
0: που είναι το θέμα όλων αυτών των περίεργων κέντρων αισθητικής, νεότητας, πλαστικής χειρουργικής, μπότοξ, μεσοθεραπείων, δεν ξέρω πώς θα λένε, που έχουν πλημμυρίσει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη και όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις.
1: Και με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη βγαίνει πάλι αυτό. Ελπίζω, δεν ξέρω αν πιάσει αυτό η ελπίδα, ότι θα, μετά από λίγο καιρό θα φύγει από την επικαιρότητα και οι έλεγχοι δεν θα συνεχιστούν που μπορεί να αρχίσουν. Αυτό που λες ισχύει και το ξέρει και ο κόσμος. Εγώ πάω στα γραφεία του γιού μου που είναι σε ένα μεγάλο κτίριο και είσαι με 15 πολυιατρία αυτής της λογικής.
0: Ναι,
1: και τώρα,
0: ναι,
1: παιδί μου, τι θα πει πολυιατρίο, έχει άδεια, τη
0: μα αυτό λέει το ιατρείο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε άδεια ως παθολογικό ιατρείο.
1: Ναι,
0: και έκανε, αν μπει στην ιστοσελίδα του και δεις, τα θεραπεύει όλα. Δεν έχει αφήσει κάτι που δεν θεραπεύει. Έπαθα σοκ, ναι, διαβάζοντας το πώς διαφημίζεται.
1: Και αυτός ο γιατρός ο φοβερός, με εισαγωγικά πάρα πολλά, μου έκανε τεράστια ελεηνή εντύπωση το γεγονός ότι, και δεν έχει επισημανθεί πολύ αυτό, ότι δεν συνόδευσε τον ασθενή που ήταν σε κόμμα στο νοσοκομείο. Να
0: ναι,
1: πάει,
0: ναι,
1: το παιδί μου,
0: τρομερό,
1: στο νοσοκομείο.
0: Τρομερό.
1: Και να πει ότι συνέβη αυτό.
0: Τι γιατρός είναι αυτός?
1: Σκώθηκαν και φύγανε.
0: Απίστευτο.
1: Και οι δυο μαζί.
0: Και οι δυο μαζί.
1: Δηλαδή, μόνο αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να τους πάει στο
0: τώρα πιθαρχικό. Έχει υπόψη σου.
1: Γι' αυτό.
0: Έχει υπόψη σου ότι το συγκεκριμένο ιατρείο το επισκέπτονταν την τελευταία 15ετία μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα κυριών και κυρίων της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν το ιατρείο των πλουσίων στο Κολωνάκι. Και νομίζω ότι πρέπει να βγουν να μιλήσουν όλοι αυτοί.
1: Την ιατρική, την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά να το πω λίγο πρόωρα, Άγιο είχανε.
0: Ναι, ναι. Άγιο είχανε, ακριβώς. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις μέρες καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέρια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες τελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, συνήθως, λέω συνήθως γιατί δεν συμβαίνει και πάντα, όταν τα κόμματα εξαγγέλνουν τα προγράμματά τους τα οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, ένα-δυο μέτρα ξεχωρίζουν που δίνουν το στίγμα της πρόθεσής τους, πώς βλέπουν τα πράγματα στην οικονομία και ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να ενισχυθούν κλπ. Εσείς έχω την αίσθηση ότι κάνατε ένα λάθος τακτικό που μπορεί να σας αδικεί κιόλας. Έχει βγει προς τα έξω ως μια βασική επιλογή αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος ή πατριωτική εισφορά που χρειάζεται περισσολόγιο, τα είπε αυτά και ο πρόεδρος σας χθες κλπ. Αυτό σκεπάζει, αν υπάρχουν, να μας πείτε δύο-τρεις αν υπάρχουν, κάποιες σημαντικές προτάσεις διαφοροποιημένες από αυτό που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι πράγματι αυτή η συζήτηση έχει γίνει και έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο με δική μας ευθύνη, όσο με την ευθύνη της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, η τόση πρεμούρα θα έλεγα σχετικά με τη φορολόγηση του ακραίου πλούτου. Γιατί για μας νομίζω ότι το ιδιαίτερα σημαντικό και αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση είναι ότι προτείναμε μέτρα τα οποία αφορούν και απαντούν σε δομικά προβλήματα που πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία για προς χάριν και προς όφελος των πολλών, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία φυσικά αφορούν την ακρίβεια για παράδειγμα, με τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, απαντούν στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης φορολογικά των μισθωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών μας, των υγειονομικών με τις αναγκαίες αυξήσεις, αλλά και στην μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μαζί και βέβαια με ένα πλέγμα φροντίδας προστασίας της υγείας των συνταξιούχων, με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει και για τους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας, που θα βοηθήσει 140.000 ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Συνεπώς νομίζω ότι αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, φυσικά είναι ένα μέτρο για μας κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Εφαρμόσιμο,
2: όντως,
1: γιατί μπαίνει μια κουβέντα σε σχέση με το προσιολόγιο. Μας έλεγε ο Νίκος πριν και εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις. Μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό, να βγάλουν στο ομόλογα, να αλλάξουν φορολογική έδρα, να φύγουν από εδώ πάνω στην Κύπρο, δεν ξέρω πού. Θέλω να πω, αυτή μήπως είναι και λίγο πομφόλιγα.
2: Κοιτάξτε, η πατριωτική.
1: Τώρα, δεν φεύγω από αυτό, να πάμε και στα άλλα, αλλά πρέπει να εξηγήσετε. Πώς.
2: Ναι, φυσικά. Πάντως αυτό που πρέπει
0: γιατί
2: να.
0: Γιατί υπάρχει μια ανησυχία ότι δεν θα το πληρώσουν οι πολύ μεγάλοι αυτό, αλλά κάποιοι μεσαίοι.
2: Ναι, λοιπόν, όχι. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε για το 1% του καθαρού πλούτου. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να προηγηθεί είναι, όπως είπατε και εσείς σωστά, η εφαρμογή του περιουσιολογίου, το οποίο έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί εκτελεστικοί νόμοι οι οποίοι θα έχουν και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει όλο αυτό, η διασύνδεση που απαιτείται με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη στο δημόσιο, η διασύνδεση που απαιτείται με τα ευρωπαϊκά συστήματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που ξέρετε ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια συζήτηση αυτή σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου θα λέγαμε πλούτου που πραγματοποιείται διεθνώς και πανευρωπαϊκά και δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που όπως είπατε και εσείς προλίγου αφορά τη μεσαία τάξη. Επουδενή αφορά το πολύ μικρό ποσοστό των πολυεκατομμυριούχων θα λέγαμε, των υπερπλουσίων, οι οποίοι εμείς λέμε ότι με μια διάθεση
0: και ενίσχυση, γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων. Ωραία, αυτή είναι η καθαρή λύση. Το ξαναλέω, γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων. Αυτή είναι η καθαρή λύση. Οι τζίροι δεν κρύβονται. Οι περιουσίες κρύβονται. Κρύβονται στις Ελβετίες, στις offshore, στις νήσους Μάρσαλ. Οι τζίροι δεν κρύβονται των μεγάλων ομίλων. Αλλά δεν τολμά κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να μιλήσει για τζίρους μεγάλων ομίλων.
2: Εμείς
0: να πάτε εκεί να πάρετε το 1%. Πιο πολλά θα μαζέψετε.
2: Εμείς μιλάμε πάντως. Θα δούμε πόσα θα μαζέψουμε αφού γίνει πρώτα η χαρτογράφηση που είναι η αναγκαία. Αλλά εμείς μιλάμε σε ό,τι αφορά και για τις μεγάλες εταιρείες και για τα κέρδη, για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων στις εταιρείες. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης που μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ. Και μάλιστα εγώ λέω ότι σε αυτά ιδιαίτερος. Θέλω να ρωτήσω αν έχει.
2: Με συγχωρείτε, αλλά σας
0: χάσαμε, χάσαμε, Αντώνη. Ξαναπες την ερώτηση. Τώρα σε ακούμε, ναι. Κάτι τράβηξε στο καλώδιο.
1: Στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ και πώς αυτά επηρεάζουν τις τιμές. Εσείς έχετε να μας πείτε καμιά καλή ιδέα πέρα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας, γιατί θα είναι το μείζον θέμα για το ελληνικό νοικοκυριό σήμερα και αύριο και δυστυχώς για καιρό ακόμα?
2: Είναι πολύ σωστό που το θέτετε έτσι, κύριε Δελατόλα, και πραγματικότητα είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε συμφωνίες κυρίων, οι οποίες μάλιστα πρώτα εξαγγέλθηκαν, πρώτα ανέβηκαν οι τιμές και ύστερα ήρθαν απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των κυρίων αυτών να εφαρμοστούν επί αυξημένων ήδη τιμών. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε όλοι επισημάνει και στον δημοσιογραφικό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Και πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν το υπολογίζει αυτό σαν μεταρρύθμιση ή πραγματική παρέμβαση για να ανακοπεί η ακρίβεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά αυτό το ζήτημα με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα, αλλά ακριβώς για να περάσει αυτή η μείωση πραγματικά και στις τιμές απαιτείται για παράδειγμα και η εφαρμογή του ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι δηλαδή μόνο στο ράφι αλλά και προηγουμένως, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να

0: αποκτήσει και ένα περιθώριο κέρδους σε κάθε ακριβώς κρίκο, έτσι ώστε να έρχεται στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες λειτουργίες και αρμοδιότητες, να μπορεί ακριβώς να ελέγχει σε ποιο στάδιο υπερεύει αυτό, έχει υπερβεί αυτό το περιθώριο, και εκεί να επιβάλλονται κυρώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία.
1: Πρέπει...
0: Ό,τι αφορά και τις ενδομήλικες συναλλαγές.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά για ένα δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Παπαδόπουλου.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Τι απόσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
16: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
17: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
16: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, να πω, φίλες και φίλοι, ότι είναι μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δις, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου για να θέσουμε από ένα τελευταίο ερώτημα. Αντώνη.
1: Ναι. Α, τι ωραία που τα είπατε για το περισσολόγιο και για την πατριωτική σφορά. Με ενθαρρύνατε και για τις προσπάθεια για την ακρίβεια. Με ποιους θα τα κάνατε αυτά? Γιατί ο πρόεδρος είπε μεν ότι θα, αν πάρει εντολή ως δεύτερο κόμμα ή τρίτο, ότι θα είστε ή πρώτο, θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα τα κάνατε πράξη?
2: Νομίζω ότι από τη χθεσινή ομιλία κατέστη απολύτως σαφής ο στόχος, ο οποίος στόχος είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά και φυσικά
1: στρατηγικά. Τι εννοείται πολιτικά? Στην κάλπη εννοείται.
2: Ναι, φυσικά, πολιτικά και στρατηγικά, από την έννοια ότι πρέπει να
1: μην είναι πρώτο κόμμα, αυτό μας λέτε.
2: Πρέπει, φυσικά, και πρέπει να νικηθούν και οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
1: Αυτά μαζί πάνε, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Οπότε, σε αυτή τη βάση, οπωσδήποτε η προσπάθεια, σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτη δύναμη, η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να γίνει στη βάση μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Σε αυτό το πλαίσιο θα απευθύνουμε το κάλεσμά μας στις προοδευτικές δυνάμεις.
1: Προς τα ποιους θεωρείτε?
2: Νομίζω ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες.
1: Βλέπω είστε επιφυλακτικοί.
0: Πάντως δύσκολα με το Πασόκ, γιατί είδα και χθες μια ανακοίνωση του Πασόκ, φαρμάκι, κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ότι εξαφάνισε με μαγικά τον κύριο Σιακαντάρη από τα όργανα του κόμματος, λέγοντας ότι ποτέ δεν ήταν στέλεχος του κόμματος και μέλος των οργάνων, ενώ, λέει το Πασόκ, τον είχε ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο και μάλιστα λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα που είχε ανακοινώσει τότε η Ελλάς για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
1: 325 ζωή να έχουν κάπου εκεί.
0: 325, ναι. Και τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα.
1: 322.
0: Θα δώσετε μια απάντηση, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Εγώ, να είμαι ειλικρινής, αυτή την κριτική δεν την αντιλαμβάνομαι και δεν την αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο του μονοπλευρού.
0: Γιατί
2: του
0: λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο και τον εξαφανίσατε.
2: Όχι, επιτρέψτε μου. Δεν την αντιλαμβάνομαι
0: στο πλαίσιο
2: του μονομέτωπου αγώνα που το Πασόκ υποστηρίζει ότι πραγματοποιεί. Και η αλήθεια είναι ότι από χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και στις δημόσιες συζητήσεις, και έχει τύχει να είμαι και εγώ αποδέκτρια αυτού, υπάρχει μια επίθεση η οποία θα έλεγα είναι άνευ προηγουμένου προς την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, εμείς εμένα.
1: Δεν θέλατε να σας χειροκροτήσει το Πασόκ, αφού ανταγωνιστές, είπε ο πρόεδρος σας ότι είστε.
0: Και όχι μόνο αυτό. Είπε ότι αναγκάστηκε περίπου να κατέβει ξανά, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος του Μητσοτάκη.
1: Ο άνθρωπος τώρα να μην απαντήσει.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό, ένα αίτημα αλλαγής, και ότι αυτό το αίτημα ερχόμαστε να το εκφράσουμε ως μια νέα δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε όλες αυτές τις αιτιάσεις τις οποίες προχωρεί το Πασόκ, δεν μπορώ παρά να σιωπήσω, επιτρέψτε μου, διότι όταν μιλάμε για κατηγορίες που αφορούν τη δίθεν την κυβέρνηση, σχέδιο συγκυβέρνησης καταγγέλλεται από το Πασόκ μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην κοινή λογική αλλά και έξω στην κοινωνία δεν ακουπά. αν ρωτήσουμε στην πραγματικότητα.
0: Πάντως επί
2: της
0: ουσίας απάντηση δεν δώσατε.
2: Μόνο αυτό να πω. Αν ρωτήσουμε επί της ουσίας ποιο από τα δύο κόμματα είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς πολίτες που θα πούν η Ελλάς.
1: Καλά, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό.
2: Διότι εδώ,
1: στη διαδικασία της εξαφάνισης του ονόματος αναφερθήκαμε. Κυρία Παπαδοπούλου, που είστε και καινούργια στη θέση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου, βιενέστατη είστε και σε απαντήσει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Υπήρχε ένα όνομα σε μια λίστα και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, καλύτερα ήταν να μην γινόταν αυτόν τον τρόπο. Εγώ στέκομαι στην απάντηση του Προέδρου σας, ότι είναι ένας διανόμενος που λέει την άποψή του, αν και δεν μπορείς άλλα κάρτα να υποστηρίζεις στο μανιφέστο πράγματα και μετά λες ένα διαμέτρο, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπεράσουμε. Τι μένει από αυτό.
2: Ο κ. Κιακαντάρης έδωσε τις προσωπικές του διευκρινήσεις και σε ποιο πλαίσιο μιλούσε.
1: Τα ξέρουμε αυτά, οι διευκρινήσεις εκ των υστέρων. Είναι μετά το ταμείο.
0: Αλλά κατά τη γνώμη μου, ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Και αντί να βγείτε να πείτε ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στο φασισμό πρέπει όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να συνεργάζονται, βγήκατε και απολογίστε. Και τον εξαφανίσατε. Για ποιο λόγο? Το αυτονόητο είπε ο άνθρωπος.
2: Το ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό το πλαίσιο είναι πώς αντιμετωπίζει το φασισμό και την ακροδεξιά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό, θα σας πω ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη, εκ των οποίων προερχόμενα από το χώρο της ακροδεξιάς, είναι αυτά που υιοθετούν τη ρητορική της ακροδεξιάς που αυτή
0: τη ρητορική του ΑΕΦΔ
2: γιγαντώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Με συγχωρείτε,
2: Ένωση.
0: Αυτό δεν το
2: η
0: έχω αντιληφθεί.
2: Η ρητορική του ΑΕΦΔ είναι νεοναζιστική.
0: Ναι, και είναι αυτή τη ρητορική χειρότερο. Την υιοθετούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω λέτε
2: δημοκρατίας.
0: Κάτι υπερβολικό τώρα,
2: όταν,
0: κυρία Παπαδοπούλου.
2: Για παράδειγμα, μιλάω για την ακροδεξιά και είμαι πολύ συγκεκριμένη. Όταν, για παράδειγμα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δαιμονοποιούν τη μετανάστευση και τους ακούμε στις δημόσιες συζητήσεις, για παράδειγμα, να λένε πώς η χώρα δεν είναι ξέφραγο, απέλη και τα λοιπά, λες και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αλίμονο δηλαδή, αν δεν έχουν όλες οι κυβερνήσεις.
0: Κατά περιόδους έχει υπάρξει. Κατά περιόδους έχει υπάρξει.
2: Τα κυριαρχικά δικαιώματα και την προστασία των συνόρων μας. Αυτή είναι μια ρητορική όμως που προσυδειάζει στην ακροδεξιά. Όπως ρητορική που προσυδειάζει στην ακροδεξιά είναι να έχουμε υπουργούς που καταγγέλουν συμπολίτες μας ως μίζερους, ως ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μια ευημερία και ότι δεν είναι φτωχοί. Φτωχοί νιώθουν, αλλά δεν είναι.
1: Μια άποψη η οποία μπορεί να είναι και ακραία, αλλά δεν μπορεί να την πεις ότι είναι ακροδεξιά άποψη αυτή.
2: Προσυδειάζει και έχει υιοθετηθεί από στελέχη.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Είστε καλά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι.
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει.
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει.
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει.
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
14: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
1: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ταμείο ανάκαψης? Πού θα βρούμε τα λεφτά?
1: Έχουμε συνέχεια, κύριε Δελατόλα.
2: Πώς θα ονομάζεται το επόμενο?
1: Καταρχάς έχουμε ένα
2: προεκλογικό μικροταμείο ανάκαψης. Πώς θα το λέτε?
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Δεν υπάρχει
1: προεκλογικό. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα τετραετίας. Έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν.
2: Καλά, καθίστε να έρθει η τετραετία και θα τα πούμε αυτά.
1: Κοιτάξτε, υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε. Τώρα από εκεί πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφάσισε. Δεν αλίμονο.
2: Τι έχουμε στη θέση λοιπόν του ταμείου?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα. Από 10 δισεκατομμύρια 21-25 έχουμε 23 δισεκατομμύρια 26-30. Επομένως, 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού που είναι 7 δισεκατομμύρια. Επομένως, βλέπετε αμέσως έχουμε 13 και 7, 20 δισεκατομμύρια.
2: Ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά.
1: Ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κλείσει κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον του χρόνου επί ελληνικής προεδρίας για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική ισχύ, γιατί υπάρχουν έτσι λεπτομέρειες που μας αφορούν άμεσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί το δεύτερο εξάμηνο του 27, όπου αυτό θα τρέξει από το 28 ως το 34. Επομένως, βλέπετε, και είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ που θα απορροφήσουμε μέχρι το 2030 19 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Γιατί έχουμε συνέχεια? Γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Και το είδαμε και στις ανακοινώσεις.
2: Ωραία, κύριε Παπαθανάση, έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ας το ξαναπούμε όμως, μπας και μείνει ένα καθαρό αποτύπωμα από το τι έμεινε στη χώρα και σε ποιες κοινωνικές τάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, το 40% του Ταμείου πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Και από εκεί και κάτω, όλο το πρόγραμμα ήταν μοιρασμένο σε πιο λιγότερους, είτε για επιχειρήσεις εννοώ. Πραγματικά, πού είναι αυτό? Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα με την αντιπολίτευση και στην αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Για να το διευκρινίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Χωρίς πολλά νούμερα, λόγω ότι δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό.
0: Σημερινά, να δούμε την έκθεση και όσα εκεί ελέγχθησαν.
1: Δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισεκατομμύρια χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε και 18 δισεκατομμύρια που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Αυτά τα δεύτερα είναι δάνεια, που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35% και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και από εκεί όμως έτρεξε το σπίτι μου 2 και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα, για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Έτσι, αυτό είναι λεφτά που επιστρέφουμε. Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, αυτά που βλέπουμε είναι τα λεωφορεία, είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πού βλέπουμε λοιπόν ότι πήγαν στους μεγάλους, όταν αυτά που μόλις σας είπα, το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους, αυτά δεν αφορούν τους πολλούς, κύριε Δελατόλα? Ναι. Αυτά, δηλαδή, εσείς δεν έχετε λάβει SMS να κάνετε προληπτικές εξετάσεις, λέω. Έχετε λάβει?
2: Έχω, σίγουρα, βέβαια, και έκανα, ευτυχώς.
1: Και κάνατε. Άρα λοιπόν αυτό, εσείς είστε ο μεγάλος. Δεν είστε μέλος της κοινωνίας?
2: Εγώ είμαι μόνο σε ηλικία μεγάλος.
1: Δεν είστε μεγάλος. Δεν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, κύριε Δελατόλα.
2: Σωστό.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Νίκο.
0: Τώρα πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τι εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τόσο σκοπτικό τρόπο αντιμετωπίζει το περιπατριωτικής εισφοράς η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια καλή λύση για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος το να δώσουν κάποια χρήματα οι πολύ μεγάλες περιουσίες? Το 1% των Ελλήνων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περιουσία που ισοδυναμεί με αυτήν του 99% των υπολείπων. Είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
1: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο. επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια, μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο έξω από κάθε δημοσιονομική λογική, διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο, ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.
2: Μα λέει ότι δεν είναι 12. Εσείς λέει τα υπολογίζετε λάθος. Δεν είναι 12. Είναι 7, κάπου εκεί. 6 είναι ένα, κάτι τέτοιο είπε. Πώς λέτε εσείς ότι είναι τόσα σε 4 χρόνια 40. Δεν είναι 12. Λέει ο ίδιος, δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε. Κοιτάξτε, μόνο το σκέλος όπως ακούσατε για τα 50.000 σπίτια το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή, μετά λέει για ανακαίνιση σπιτιών. Μόνο τα 500 ευρώ που μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία είναι 900 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο. Επομένως είναι 4-9, 36, 3 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Μα το καταγράφει 900 εκατομμύρια, καταλάβατε. Εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό. Είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως σας διαβεβαιώ ανεφάρμοστο. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
0: αυτό
1: κατάταξη.
0: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
1: Που θα βρει, προσέξτε, από την παγκόσμια κατάταξη. Να δούμε τι φέρνει όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι γιατί υπάρχει η φορολόγηση και υπάρχουν και στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν.
2: Σαν ιδέα που λέει ο Νίκος, δεν τη βρίσκεται καλή. Να δούμε αν είναι εφαρμόσιμη. Σαν ιδέα, βρε παιδί μου, σου λέει 1% των πλουσίων έχουν λέει 200 δισεκατομμύρια υπολογίζουν βάσει μια πλατφόρμα.
0: Όσα δεν έχουν οι υπόλοιποι 99.
2: Ναι, γιατί σαν ιδέα. Να πείτε κανονικά, θα έπρεπε κύριε αγαπητέ κύριε Παπαθανάση, να πείτε ελάτε μαζί να καθίσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απετεξάμιν.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων, επαναλαμβάνω, που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ ψηλή κλίμακα, επομένως όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με το φόρο στα νομικά πρόσωπα. Τι είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην ευνηδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να ευνηδιάζεις τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τότε δεν θα έχεις την ανάπτυξη και δεν θα έχεις τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζεις την οικονομία της χώρας.
2: Καλά, μην μιλάτε για ευνηδιασμούς, γιατί και εσείς ευνηδιάσατε με τα υπερκέρδη και είδαμε τα αποτελέσματα. Να μην προχωρήσω.
1: Πάντως στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, έπρεπε να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε.
0: Τώρα πάμε σε ένα-δύο ειδικά θέματα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πολλές διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών γιατί δεν περιλαμβάνονται στο βοήθημα.
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Όσο προχωράει η οικονομία αυτό και ενισχύεται. Αυτό είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να πάρουν όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος μετά τα 65. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχε αυτή τη στιγμή η οικονομία και αυτό είναι που
0: ναι, θέλω να πω, δεν είναι άδικο αυτό για έναν συνταξιούχο που είναι 63 ή 64 ετών. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο σε αυτό, αφού δεν υπήρχαν τα χρήματα για όλους.
1: Πάντως για το θέμα των συνταξιούχων είδατε ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε πάνω από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε και οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους, ειδικά με την ρύθμιση και από πρώτης πρώτου η επιστροφή των συντάξεων χειρίας, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα και για τους συνταξιούχους.
0: Τώρα, έλα Αντώνη, και μετά. Έλα.
2: Ερώτημα θέλω εγώ, οπότε.
0: Α, όχι, εγώ δεν θέλω πολιτικό. Θέλω να πάω σε άλλο ένα ζήτημα που αφορά αυτόν τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά που θα μπορούν στα 18 τους να πάρουν ένα εφάπαξ βοήθημα. Εκεί η ένσταση που υπάρχει από ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνει όσους δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Διότι υπάρχουν οικογένειες πολυτέκνων που το κατοστάρικο το μήνα δεν το έχουν.
1: Λοιπόν, το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης, το είπατε, και δεν είναι υποχρεωτικό να μπει 100 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ, μπορούμε και 5 και 10, ό,τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα, αλλά δεν την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό, έτσι ώστε ακόμα και 10 και 20 ευρώ το, και από τον παππού και από τη γιαγιά και, και σε κάποιες γιορτές να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που 18 χρονών θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς, διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοση, θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοση αλλά υψηλότερου ρίσκου. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία.
2: Ωραία, και μια πολιτική ερώτηση. Εμείς καταλάβαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως η ένταση τελικά είναι με το Σαμαρά. Πώς αυτό θα το αντιμετωπίσετε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προσπαθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να αντιλήσει όποτε φτιάξει το κόμμα τους ψήφους.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς στήριξε και το 23. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 23 τα γυρίζει, γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 23 και τη στήριξε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα, τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με πληροφορίες, αποκαλύψεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων» έρχεται την Κυριακή στη Real News.
1: Για να δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα, τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. ενώ το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με πληροφορίες, αποκαλύψεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων» έρχεται

0: δούμε.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με πληροφορίες, αποκαλύψεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων» έρχεται την Κυριακή στη Real News. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν, «Μοιραία πτώση», το πρώτο βιβλίο μιας φοβερής νέας σειράς με τον τίτλο «Ιστορίες φόνων». Και μαζί «Food and Travel», το κορυφαίο περιοδικό για το ταξίδι και το φαγητό στην Ευρώπη. Έχει αυτή την Κυριακή ένα συγκλονιστικό γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, υπέροχες μαρινάδες, σαρδελίτσες στο πιάτο και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Να είστε όλοι καλά.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και
6: αξεσουάρ. Η ώρα είναι 12.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις

0: Σε αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία

0: Αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
3: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Που στη ΔΕΘ τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης.
6: Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
5: Διεθνές ρεκόρ για την Ελλάδα. 54χρονη γέννησε κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια. Για σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη, κάνει λόγο ο γιατρός της. Η απόφαση ελήφθη αφού η οικογένεια βίωσε την απώλεια του 21 ετών παιδιού της σε τροχαίο δυστύχημα πριν από λίγους μήνες.
6: Καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη υπόσχεται ο Τραμπ αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
5: Στα αθλητικά, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο 55χρονος Αλγουαθίλ. Διαδέχεται τον Μέντι Λίμπαρ που ήταν για 2,5 χρόνια στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά.
6: Και με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, η Arsenal κέρδισε έκτος έδρας με 1-0 την Νάπολη για τη League Face του Champions League.
5: Γενικά εθρίος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Νέα μικρή άνοδος του Υδραργύρου αύριο.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της Σαχαρνών. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
7: Το θέμα της ημέρας.
6: Σοκάρει το Πανελλήνιο και έχει σκορπίσει θλίψη ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη καθώς φέρεται να κατέληξε σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια ειδικής θεραπείας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι υποδομές του ιατρείου και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, καθώς ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική, η οποία, όπως είπε, διέθετε άδεια μόνο για παθολογικά περιστατικά. Ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, καθώς η υπόθεση γεννά πολλά και κρίσιμα ερωτήματα. Καταρχάς για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής όπου μεταφέρθηκε.
9: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, θλίψη αλλά και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η καπνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η αντίστροφη μέτρηση για τον άτυχο καλλιτέχνη ξεκίνησε το απόγευμα όταν πήγε στην φερόμενη ως κλινική με την επωνυμία προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλάσμα φαίρεσης, μια περίπλοκη μέθοδο αναγεννητικής ιατρικής που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Όταν όμως μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζονάκης ένιωσε οξύ πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ και μετά από σχεδόν 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα και αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τώρα έχουν μπει οι συνθήκες θανάτου καλλιτέχνη. Μάλιστα, έκανε και σχετική ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που δημοσιοποίησε η θλιβερή είδηση, στην οποία αποκάλυπτε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει την συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Σήμερα το πρωί μετέβη στο ιατρείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο παθολόγος που διατηρεί το ιατρείο και η σύζυγός του προσήχθησαν στην αστυνομία για να δώσουν εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παθολόγος υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη θεραπεία και την παρακολούθηση του τραγουδιστή είχε να λάβει η σύζυγός του. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, σε δηλώσεις του στον ΕΝΙΚΟ, αποκάλυψε ότι η σύζυγος που φέρεται ως θεράπων ιατρός ήταν άνευ θητικότητας, ενώ το ιατρείο δεν είχε άδεια για να έχει μηχάνημα και να κάνει πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι μια περίπλοκη ιατρική πράξη που πρέπει σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ να γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και άλλες σοβαρές επιπλοκές. Πώς τα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται.
6: Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και να το ζευγάρι τώρα των γιατρών, όπως μας είπε σε Εμιλία, αφού σε ευχαριστήσουμε, που φέρονται ως ιδιοκτήτες του ιατρείου, προσήχθησαν χθες και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Το πρωί, ωστόσο, βρέθηκαν εκ νέου στο χώρο παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για το αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, προκειμένου να μας ενημερώσει για το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών.
0: Μασέλη, κυρίες και κύριοι, με εντολή του εισαγγελέα για προκαταρκτική έρευνα όσον αφορά στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή ενεργούν οι αστυνομικοί. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, προς το παρόν έχει αφαιθεί ελεύθερο το ζευγάρι. Το ζευγάρι των ιατρών. Γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν πολύ συγκεκριμένες ερευνητικές ενέργειες. Κυρίως δε η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή και παράλληλα οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες όμως, όπως γνωρίζουμε, χρειάζονται ένα διάστημα για να βγουν. Η πρώτη ενημέρωση είναι παθολογικά αίτια, δηλαδή ανακοπή καρδιάς. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί αυτή την ανακοπή. Μάλιστα, στην κατάθεση που έδωσε η ιατρός που έκανε τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά αυτή την αναγεννητική ιατρική πράξη, να την ονομάσω έτσι, στην κατάθεσή της έχει πει ότι όταν έφτασε στο ιατρείο ο δημοφιλής τραγουδιστής, της είχε πει αμέσως ότι δεν αισθάνεται καλά, είχε περάσει ένα άσχημο βράδυ και είχε μείνει άυπνος και τη ζήτησε να τον βοηθήσει. Εκεί αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ιατρική ενέργεια της αναζωγόνησης μέσω του πλάσματος, του καθαρισμού ουσιαστικά του αίματος του πλάσματος. Τώρα, από εκεί και έπειτα, όπως ακούσαμε και από την καλή συνάδελφο, το συγκεκριμένο ιατρείο έλαβε άδεια το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Το 2024 έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά τα λέει μάλιστα και ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και δεν βρέθηκαν μηχανήματα τέτοιου είδους. Και το 2025 που έγινε επίσης ένας έλεγχος, επίσης δεν βρέθηκαν τέτοιου είδους μηχανήματα.
6: Άρα μας λες, Θεοδόση, ότι είχαν γίνει έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο που μεταφέρθηκε αυτό, ο τραγουδιστής.
0: Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αντιθέτως, σήμερα που πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος, βρέθηκαν δύο τέτοιου τύπου μηχανήματα, τα οποία λόγω της άδειας που είχε το ιατρείο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί και να γίνονται τέτοιες ιατρικές ενέργειες, σύμφωνα πάντα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι αστυνομικοί τώρα πραγματοποίησαν έρευνα μαζί με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο συγκεκριμένο ιατρείο και μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί έρευνα και στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή που θρηνεί την απώλειά του σήμερα η Ελλάδα, καθώς ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει Μαζονάκη, ή να το πω διαφορετικά όπως το έλεγε και ένας γνωστός, ποιος δεν έχει πονέσει με Μαζονάκη. Τώρα, σε αναμονή είναι, όπως είπαμε, της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενδεχομένως αύριο ή το πολύ μεθαύριο, και παράλληλα εκεί θα περιμένουν να δουν ένα πρώτο δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Είναι στο περίπου η ώρα θανάτου. για να το συσχετίσουν οι αστυνομικοί και με την ώρα που ειδοποιείται το ΕΚΑΒ. Και πιο συγκεκριμένα, τι εννοώ. 16 και 21 γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ, 16 και 28 φτάνει ο πρώτος μοτοσυκλετιστής, παύλα διασώστης του ΕΚΑΒ. Και στην συνέχεια μεταφέρεται ο γνωστός τραγουδιστής, ενώ έχει γίνει διασωλήνωση από τον διασώστη που έχει φτάσει στο σημείο 16 και 21 όπως σας
6: άρα ανέφερα. Μέσα σε 7 λεπτά είχε φτάσει ο διασώστης μας, λες Θεοδόση.
0: Ακριβώς έτσι. Είχε φτάσει εκεί ο διασώστης και έγινε διασωλήνωση του περιστατικού για να καταλήξει στην συνέχεια στο Ελπίς, όπου μετά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος παρά τις προσπάθειες που κατέλαβαν εκεί οι γιατροί. Σε αναμονή λοιπόν και της αστυνομικής έρευνας όσον αφορά αρχικά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ερευνών, αλλά και της ιατροδικαστικής νεκροψία νεκροτομή.
6: Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας για το θέμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Blue Sky.
10: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρίου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρίων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον Άτυχο.
11: Και που διαφημίζει Μαλονάκη. Ότι κάνει.
6: Δεν είχε χορηγηθεί άδεια για λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην κλινική, δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.
12: Όσον αφορά το ιατρείο, είχε μόνο για παθολογική, για ιατρείο παθολογικό, που συστεγαζόταν ένας παθολόγος και μία ανεφιδικότητος συνάδελφος και οι οποίοι προφανώς, εάν κάνανε το επίπεδο της πλασμαφαίρεσης στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου, δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα έγινε χωρίς να έχει καταγραφεί και προφανώς χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος.

0: Όλοι τον γνώριζαν ως το παιδί της νύχτας και χαϊδευτικά τον φώναζαν Μαζό. Από τα παιδικά του χρόνια στις αλάνες της Νίκαιας, όπου μεγάλωσε, δεν έπαιζε μπάλα μαζί με τα άλλα παιδιά, αλλά σε όποιον τον ρωτούσε τι ήθελε να γίνει στη ζωή του όταν μεγαλώσει, η απάντηση ήταν μία: ηθοποιός ή τραγουδιστής. Και τελικά τα κατάφερε. Σε λίγες μέρες από τώρα θα έδινε μία μεγάλη επετειακή συναυλία στην Τεχνόπολη για τα 33 χρόνια της διαδρομής του, αλλά δεν πρόλαβε, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στις λαϊκές γειτονιές, όπως είπε, στις Νίκαιας, αλλά καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης. Από μικρός άκουγε κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η πρώτη του δισκογραφική, με την οποία το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, Μεσάνυχτα και κάτι. Να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος από μια συνέντευξή του στο MAD το 1997 για το ξεκίνημά του.
2: 15 χρόνια λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα από εκεί που είμαι, από την Νίκαια, από μια συνοικία του Πειραιά, και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής, πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Πήγα, χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων ας πούμε. Και από εκεί μετά έρχεται η εξέλιξη. Δηλαδή σιγά σιγά γνώριζα κόσμο, ήμουν και παιδί που ήμουν πολύ κοινωνικό μέσα σε όλα. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου να καταλάβεις, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
3: Ναι.
2: Όπου εκεί κάνω μία πολύ ωραία κατάσταση, ήταν μικρή όπως καταλαβαίνεις η πόλη. Και με έμαθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλη παραγωγό του Γιώργου το Μακράκη. Εν ωρεμία που κάνω εγώ με τον Νίκο τον Μουρατίδη, και με παίρνουν και κάνω τον πρώτο δίσκο, ο οποίος λεγόταν Μεσάνυχτα και κάτι. Μετά έκανα το μεταμάτι για να το λες.
4: Ναι, βέβαια.
0: Βγήκε πολύ νωρίς στις πίστες Νίκαιας. Νίκη από τα 21 του χρόνια δεν άργησε να κάνει τις πρώτες επιτυχίες του. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, ανήκω σε μένα που το ακούμε τώρα. Μέχρι τον Gucci φόρεμα που έφερε τα πάνω κάτω στη νυχτερινή Αθήνα, όχι μόνο ερμηνευτικά αλλά και με τις στιλιστικές επιλογές του Μαζωνάκης.
1: Ακριβώς, ο Μαζό δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής της νύχτας. Με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του και την αυθεντική του ερμηνεία, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, Ελισάβετ. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντικ Σίτι, Σικάγο. Επίσης, δεν είναι πολύ γνωστό, ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπει» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου. Ο Μαζωνάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ, όπως είπες, και στο ρεπερτόριο. Με κεντρική εμφάνιση, αυθεντικότητα και μια ροκ σχεδόν αναρχική προσέγγιση στη σκηνική του παρουσία, κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό ακόμα και των ανθρώπων που δεν ανήκαν στο κοινό του. Το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου, τα καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ήταν μια φιγούρα sui generis που έσπασε τα στερεότυπα του παραδοσιακού σκυλάδικου. Μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ του ήταν «Με τα μάτια να το λες», που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα», «Μη μου ζητάς». Το 1996 το single «Μου λείπει», το οποίο έγινε χρυσό, ενώ ακολουθούν πολλά CD όπως «Το παιδί της νύχτας», το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους του Νίκου Βουρλιώτη και άλλα. Αργότερα το 2003 το Gucci φόρεμα αποθεώθηκε και πολλοί ήταν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του, ενώ το 2019 το «Ώρες μικρές» μετατράπηκε σε έναν από τους ύμνους του. Οι κορυφαίες δισκογραφικές συνεργασίες του ήταν ο Φίβος, ο Τάκης Μπουγάς και ο Πάνος Φαλάρας, Μέρι Λίντα που έκανε μπροστά στο μικρόφωνο, ερμήνευσε μαζί του το θρυλικό «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», Έλλη Κοκκίνου. Στην πίστα επίσης συνεργάστηκε με Νότι Σφακιανάκη, Σταμάτη Γονίδη, Κατερίνα Στανίση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Στέλιο Διονυσίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, την οποία εκτιμούσε βαθιά. Και μπορούμε να ακούσουμε κάποιους από τους συνεργάτες του εδώ που μιλούν για τον ίδιο.
5: Ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή ξεκούραστο. Πρέπει η αξία του Γιώργου να δυναμώσει κι άλλο, αν και δεν δυναμώνει τόσο μεγάλη αξία, πού να φτάσει. Ο Γιώργος πρέπει να ακούγεται από αυτούς που τον ξέρουν, ακόμα πιο δυνατά, γιατί ήταν ωραίος τύπος.
3: Μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν στενοχωρημένος. Οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας. Ήξερε που βρίσκεται, ήξερε τι κάνει. Δεν ήταν στον κόσμο του. Ήξερε πολύ καλά τη θέση που βρίσκεται. Δεν του άρεσε η θέση που βρισκόταν και δεν του άρεσαν και τα οικογενειακά προβλήματα που είχε. Δεν άλλαξε κάτι. Ένα χαρούμενο παιδί, το οποίο φαινόταν ότι θα πετάξει. Φαινόταν ότι θα απογειωθεί.

0: Πάντως, ο τελευταίος χρόνος Νίκη ήταν δύσκολος για τον τραγουδιστή. Το ακούσαμε να το λένε φίλοι και συνεργάτες. Η μακροχρόνια διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του κατέληξε στον εγκλεισμό του στο δρομοκαΐτιο μετά από εισαγγελική παραγγελία.
1: Δυστυχώς, η μεγάλη οικογενειακή ρήξη και οι αγωγές για την περιουσία του ήταν η σοβαρότερη δικαστική μάχη που αφορούσε την ίδια του την οικογένεια και κυρίως την αδελφή του Βάσο Μαζονάκη, η οποία επί χρόνια ήταν στενή του συνεργάτηδα. Επίσης, η υπόθεση του εγκλεισμού στο δρομοκαΐτιο και η κόντρα με το συγγενικό του περιβάλλον πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή μετά την ακούσια νοσηλεία του στο ψυχιατρικό ίδρυμα με εισαγγελική εντολή. Συλληπιτήρια τώρα εξέφρασαν πολλά κανάλια δισκογραφικές, ακόμα και η Λίνα Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπορούμε να ακούσουμε εδώ άλλο ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνο τον Ιούλιο, όπου πολύ ταπεινά δήλωνε: «Δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι Θεός, πάντα με υποβίβαζα».
2: Είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα.
3: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των πολιτών βάζει ξεφρενή κουρσανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent, γεγονός που δίνει τροφή στα σενάρια για μια νέα γραμμή άμυνας από το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να ανακουφιστούν οι καταναλωτές από το κύμα ανατιμήσεων. Το άλμα στο χρηματιστήριο ενέργειας και οι τιμές φωτιά στις αντλίες φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, καθώς αν άρχιζε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα ξεπερνούσε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο από 1,10 που ήταν πέρυσι τον Οκτώβριο. Το διαθέσιμο περιθώριο από το υπερπλεώνασμα του 2025 γνωρίζουμε εσείς οι Σταυροπιεράκου, καλό μεσημέρι, ότι είναι 130 εκατομμύρια ευρώ.
4: Πράγματι, η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αρκεί να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το βαρέλι, το Brent, είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι και του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ, θέτει σε εγρήγορση το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών από την κούρσα των ανατιμήσεων. Αν οι ψηλές τιμές, Βασίλη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρηθούν, η πίεση μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα από τη χοντρεμπορική αγορά του ηλεκτρισμού και τα τιμολόγια ρεύματος ως τις μεταφορές, τη θέρμανση και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, καθώς έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Όπως είπες, υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο περίπου 130 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα, προκειμένου ένα μέρος από αυτά να δοθεί στην επιδότηση του ντίζελ. Δεν αποκλείεται όμως, αν η κατάσταση επιδεινωθεί, να υπάρξει επιδότηση και για την αμόλυβδη. Σήμερα στην Αντλία η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,11. Αυτό σημαίνει ότι στην περιφέρεια οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Υπάρχουν περιοχές που είναι πάνω από τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Οπότε αν υπάρξει συνέχιση, παραμείνει η κατάσταση ως έχει, θα έχουμε επιδότηση όχι μόνο για το ντίζελ αλλά και για την αμόλυβδη. Τώρα, η πίεση αυξάνεται πολύ εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης τον επόμενο μήνα. Έχουμε βέβαια μπροστά μας σχεδόν 5 εβδομάδες, αλλά αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, η μέση πανελλαδική τιμή θα ήταν πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά πιο υψηλό από το 1,10 με 1,13 που ήταν η τιμή εκκίνησης πέρυσι τον Οκτώβριο, αλλά και από το 1 ευρώ και 80 λεπτά με τα οποία έκλεισε τον Απρίλιο η περσινή περίοδος διάθεσης, όταν η κρίση στη Μέση Ανατολή ήδη είχε προκαλέσει ισχυρούς κλειδονισμούς στην ενεργειακή αγορά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. με την τιμή αυξημένη κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με κατανάλωση 1000 λίτρα το μήνα θα πλήρωνε σήμερα 1900 ευρώ, όταν πέρυσι πλήρωσε 1100 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι το βάρος, το κόστος
3: τη
4: για
3: μεγάλη
4: τα νοικοκυριά.
3: Αύξηση. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, για το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Ζητούν παράγοντες της αγοράς μια τέτοια παρέμβαση, γιατί εκτιμούν θα είχε άμεσο αποτέλεσμα στη λιανική τιμή και θα περιόριζε το ποσό που καλείται να καταβάλει ο καταναλωτής. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και βάσει των οποίων προκύπτει το ύψος της επιδότησης. Ενώ υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που με τη συμμετοχή των δηληστηρίων στην όλη προσπάθεια, ώστε όπως επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και να υπάρξουν κάποιες εκπτώσεις. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά να σου πω ότι η αγωνία υπάρχει και για το χονδρεμπορική του ρεύματος.
3: Χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας.
4: Ακριβώς. Ναι. Σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου, όπως σου είπα, έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ. Η ευρωπαϊκή τιμή, μιλάμε για μια εκκριστική άνοδο της τάξης του 150% σε ετήσια βάση, και αυτό δημιουργεί εύλογη ανησυχία και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον το 30% της ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθεί να προέρχεται από τις μονάδες φυσικού αερίου. Μιλάμε δηλαδή για μια τριπλή βόμβα στα νοικοκυριά, οπότε και η κυβέρνηση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβει για την στήριξή τους.
3: Τριπλή βόμβα και όλα τα σενάρια, όπως μας είπε εσείς, είναι πάνω στο τραπέζι. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αναμένεται σε λίγη ώρα και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα σενάρια να προεξοφλούν άνοδο των βασικών επιτοκίων.
0: Και αυτή η εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι απόρρια της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δημόσιο, ο Τραμπ διαμηνύει ότι η σύγκρουση θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, συνεργάτες του τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να μην έχει τελειώσει στη διάρκεια της θητείας του. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρατείνει τη σύγκρουση προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ. Στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, πάντως, οι εκτιμήσεις εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αντέξει την αμερικανική στρατιωτική και οικονομική πίεση και ο πόλεμος να συνεχιστεί ακόμα και μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας τον Ιανουάριο του 29. Την ίδια ώρα ο Τραμπ απείλησε εκ νέου με πλήγμα στο όρος Πίκαξ, μια ισχυρά οχυρωμένη τοποθεσία κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάζ, όπου βρίσκονται δύο βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Η νέα προειδοποίηση ήρθε μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή επιθέσεων εναντίον πλοίων από την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε 10 πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ ως αντίπεινα για τη βύθιση 5 Ιρακινών πέτρα αεροφόρων από τις ΗΠΑ. Η κλιμάκωση διατηρεί ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές με το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ να παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες.
0: Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στις ενδιάμεσες εκλογές, Θανάση, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα για τον Τραμπ. Έφτασε στο σημείο να τάζει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν κερδίσει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
5: Ναι, μιλώντας σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους ψηφοφόρους να αντιμετωπίσουν τις εκλογές σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Υποσχέθηκε την καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη. Παρουσίασε μάλιστα τις προτινόμενες πληρωμές ως μέρισμα Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν αποκλειστικά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση, ωστόσο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κόστος και την εφαρμογή της. Η καταβολή 5.000 δολαρίων στους περίπου 270 εκατομμύρια ενήλικες της χώρας θα ξεπερνούσε τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το αμερικανικό δημόσιο χρέος ανέρχεται ήδη στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο Τραμπ έχει εξαγγείλει και στο παρελθόν ανάλογες απευθείας πληρωμές προς τους Αμερικανούς, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Και να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά και εμάς, καθώς η Ουάσιγκτον χαιρέτησε τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα.
5: Ναι, η Ουάσιγκτον έδωσε σαφές πολιτικό σήμα στήριξης στη νέα Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αυτή προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
3: Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας. Ανθοπολείο Βιτρίνα, Θεοδόση Πάνου.
6: Ακριβώς, και τα τριαντάφυλλα βεβαίως δεν είχαν καμία καλή οσμή, διότι την επικάλυπτε η κοκαίνη, 84 κιλά, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν βρεθεί, όσον αφορά όμως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς κατά το παρελθόν έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες, κυρίως σε πλοία. Όλες τις ερευνές τις πραγματοποίησε το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΔΟΕ, καθώς είχαν συνεργασία με την DIA, την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκωτικών. Αυτοί είχαν την πληροφορία για αυτή τη νέα μέθοδο που έχουν βρει οι βαρόνοι των καρτέλ στην Κολομβία για να εισάγουν καθαρή κοκαίνη, με πάρα πολύ μεγάλη βεβαίως χρηματική αξία, για να την εισάγουν λοιπόν στις πύλες της Ευρώπης. 4 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και 2 Έλληνες, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, που σας προανέφερα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έκλεισαν αυτό το deal και βρέθηκαν ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί, οι 4 συλληφθέντες, να περιμένουν 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου δόθηκε στη συνάντηση που είχε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γκάτσιος.
7: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες το απόγευμα συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ. Πλούσια η ατζέντα των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες. Το αναφέρατε πολύ ορθά, στην πρώτη γραμμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που φαίνεται να μπαίνει και πάλι σε ρότα, καθώς γαλλικό κλειδί είναι η συμμετοχή της Γαλλίας στο συγκεκριμένο εγχείρημα, που δείχνει να αβαντάρει το όλο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδιασμού όσον αφορά στην επόμενη ημέρα του έργου. Και αναφέρομαι στην Μεριδιάν, το γαλλικό κολοσσό που θέτει υπό την σκέπη του ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες δείχνουν προς την κατεύθυνση που κινούνται η Αθήνα και το Παρίσι. Είναι δεδομένη η βούληση των δύο πρωτευουσών το έργο να ξεκινήσει και πάλι, και μάλιστα όπως μαθαίνουμε χαρακτηριστικά αυτό πρόκειται να γίνει ακόμα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει πλέον το γαλλικό κλειδί της Μεριδιάν που δίνει τη δική του προστιθέμενη αξία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν για το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς σε πληροφορίες θέλουν τους δύο ηγέτες μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να τρέξει και πάλι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Από εκεί και πέρα, η Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι κινείται σε ένα φάσμα διπλωματίας της ενέργειας, γιατί πέραν της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 2-24 ώρες ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο κύριος Αλσίση, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσαν επίσης το δικό τους μπουστάρισμα εισαγωγικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Ελλάδα, που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη
8: ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να προσθέσουμε επίσης όσον αφορά στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, καθώς τα έργα της τεχνητής διασύνδεσης, τα ενεργειακά έργα, σχετίζονται και με την γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, ότι το δικό του μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει, το δικό της μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει και η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο, όπως θα βρεθεί εκεί στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλέσεων για την απελευθέρωση του νησιού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα νέα μηνύματα που τυχόν θα θελήσει να εκπέμψει προς τον εξαρτατολόν γείτονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει στον Ρετζέπ Ταγκί Περδογάν αλλά και στην Τουρκία τον δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας σε κάθε περίπτωση ότι εφόσον η Τουρκία θέλει να δεθεί στο ευρωπαϊκό άρμα, αυτό περνάει μέσα από τη σχέση της με την Αθήνα.
3: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην επιβολή πατριωτικής εισφοράς 1% στους πλουσιότερους, επέμεινε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια το συνολικό ποσό που θα αποφέρει, διότι δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε παράλληλα ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης και αν δεν γίνει αυτό, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, οι οποίες Γιάννη Τσακίρη, όπως σχολίασε, δεν είναι και καταστροφή.
9: Ναι, είχε επικαλέσει και ουσιαστικά το δίλημα που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές, που είχε πει ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές όπως και έγινε. Και γι' αυτό τον λόγο είπε ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς ότι δεν είναι καταστροφή για τη χώρα το να στηθούν δεύτερες κάλπες. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι από την αρχή της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ουσιαστικά πέρασε στην αντεπίθεση με αφορμή την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος από το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πως την είχαν έτοιμη στην κυβέρνηση πριν καν εκπονήσει την ομιλία την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πίνακα ζωγραφικής, είπε, έτοιμος από πριν σουρεαλιστικού περιεχομένου, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δικό του οικονομικό επιτελείο δεν έχει καπετάνιους, όπως είπε, του γλυκού νερού. Δεν είναι χθεσινά πρόσωπα, είναι πρόσωπα που πέρασαν φουρτούνες όλα αυτά τα χρόνια και έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Όσον αφορά τώρα την πατριωτική σφορά, όπως είπες, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σε θέση να πει πόσα έσοδα προσδοκά από τη στιγμή που δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ωστόσο, σημείωσε ότι αθροιστικά η ακίνητη περιουσία και οι καταθέσεις του 1% είναι στα 175 δις, όπως είπε. 46% των καταθέσεων έχει το 1% της χώρας. Και μάλιστα αναρωτήθηκε αν κάποιος έχει ένα διάριο, όπως είπε, στο Περιστέρι πληρώνει πέρα από την φορολογία. Αν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα πληρώνει, δίνει κάτι. Σχολιάζοντας τώρα κάποιες δηλώσεις, πρέπει να σου πω, στελεχών του που έδωσαν λαβή στο Μαξίμου το προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν οι δηλώσεις για τις στηρίδες, είπε ότι είναι θεμητό και είναι ανθρώπινο να γίνονται λάθη, αλλά άλλο λάθη, άλλο προσωπικές στρατηγικές. Εγώ έπαθα και έμαθα, σημείωση χαρακτηριστικά, και δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό. Ενώ αναφερόμενος στις δηλώσεις για Καντάρι, θυμίζω ότι ουσιαστικά είχε συνδέσει σε ανάρτησή του την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία με την άρνηση του Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία, την απόφαση που πάρει το Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν είναι ο κύριος Χιακαντάρης τέλεχος της Ελλάς, δεν μετέχει τα όργανα, είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, πήρε ουσιαστικά σαφείς αποστάσεις. Από εκεί και πέρα να σου πω τέλος ότι έθεσε ως στόχο τη νίκη στις εκλογές. Έκανε ουσιαστικά μια επίθεση εντός αγωγών φιλίας στο Πασόκ, ωστόσο άφηκε χμές για την τάση του, λέγοντας ότι δεν είναι αντίπαλοι με το Πασόκ, αλλά είναι ανταγωνιστές και ότι αντίπαλος της Ελλάς είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι ο Πρωθυπουργός επικαίρει όταν τσακώνονται για τη δεύτερη θέση. Και τέλος, όσον αφορά τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το πράσινο φως για την ένταξή του στην Ελλάδα, έστειλε μήνυμα πως όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά δεν θα υπάρξει μεταβίβαση, όπως είπε, ιδιωτήτων και προνομίων στο νέο κόμμα.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης τύπου που έδωσε.
10: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και λέω να σοβαρευτούμε διότι η συζήτηση αυτή που ανοίξαμε είναι μια συζήτηση που είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
3: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε βάθος τετραετίας φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
11: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα, θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο. Τώρα, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια.
12: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
11: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια τα χρυσά.
3: Κυβέρνηση και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποδίονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Τσίπρας και πατριωτισμός δεν πάνε μαζί, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου.
12: Είχαμε μέχρι στιγμής δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό και μία από τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις.
13: Βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση.
12: Γιατί το λέτε αυτό τώρα,
13: γιατί είναι
12: πολύ,
13: δεν πάνε
12: πολύ,
13: μαζί.
12: Πολύ.
13: Μιλάτε τώρα με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάπτυστη συμφωνία. Και την οποία κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
18: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
20: Τι ζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον θερμότερο Αύγουστο έζησε φέτος στην ιστορία του ο πλανήτης, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται δραματικά και τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η μέση τιμή ανήλθε στους 16,96 βαθμούς Κελσίου, αυξημένη κατά περίπου 2 βαθμούς. Σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα βρίσκεται και η θερμοκρασία των ωκεανών. Η Ευρώπη, Τζένι Κρυθαρά, έζησε το εφετινό καλοκαίρι ορισμένες από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και αυτό από ό,τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί ήταν μόνο πρόγευση.
2: Μάλιστα, ο Αύγουστος φέτος ήταν ο πρώτος μήνας από τον Νοέμβριο του 2025 που ξεπέρασε τους 1,5 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή το όριο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με παρατεταμένους, έντονους και πρόωρους κάσονες που ξεκίνησαν ήδη από το Μάιο, όπως θυμόμαστε. Τον Αύγουστο η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,26 βαθμούς Κελσίου στην Ευρωπαϊκή Ξηρά, καθιστώντας τον περασμένο μήνα τον τέταρτο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Ευρώπη πέστη επίσης σε τεταμένη ξηρασία, με εξαιρετικά χαμηλές στάθμες νερού σε ποτάμια, όπως είδαμε στο Ρήνο και στο Δούναβι. Οι ωκεανοί εκτός των πολικών περιοχών κατέγραψαν επίσης ρεκόρ όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία τους τον περασμένο μήνα, ακριβώς λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 21,07 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Αύγουστο, ξεπερνώντας ακόμα και το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2023. Ο εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, ο Σάιμον Ντιλ, δήλωσε πως η λύση για να αποτραπεί η κατάρριψη νέων θερμοκρασιών ρεκόρ είναι ξεκάθαρη, και αυτή είναι η ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
3: Αλλάζουμε σελίδα και περνάμε σε ένα ιατρικό επίτευγμα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Μιλάμε για την 54χρονη που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που βρισκόταν σε κρυοσυντήρηση για 22 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένα διεθνές ρεκόρ, αλλά πίσω από τους αριθμούς και την επιστημονική πρωτιά κρύβεται μια τραγική ιστορία, Γρηγόρη Διβάνη.
4: Ναι, η ιστορία της Χριστίνας Ράπτη Τζελέπη είναι μια από τις πιο συγκινητικές υποθέσεις στα χρονικά της παγκόσμιας ιατρικής, συνδυάζοντας μια οικογενειακή τραγωδία και μια ιστορική επιστημονική πρωτιά. Το χρονικό της υπόθεσης, το 2004, η γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης και αποκτά με την πρώτη προσπάθεια ένα υγιέστατο αγοράκι. Τα υπόλοιπα έμβρια υψηλής ποιότητας από τον ίδιο κύκλο τίθενται σε κρυοσυντήρηση, δηλαδή καταψύχονται και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου, διαδικασία που επιτρέπει στα έμβρια να παραμείνουν αναλύοντα το χρόνο. Πέρσι τον Οκτώβριο η οικογένεια δέχεται ένα τρομερό πλήγμα. Μονάκριβος γιος του σε ηλικία 21 ετών χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και οι γονείς παίρνουν την απόφαση να επιστρέψουν στο κέντρο αναπαραγωγής και να δώσουν μια ευκαιρία στα έμβρια που περίμεναν παγωμένα στο υγρό άζωτο για πάνω από 2 δεκαετίες. Το Δεκέμβριο του 2025 η εμβριομεταφορά πραγματοποιείται με επιτυχία και έπειτα από μια πλήρη και ομαλή κοίηση 39 εβδομάδων η 54χρονη Χριστίνα φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς καταγεγραμμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης για αυτόλογο υλικό, δηλαδή για έμβρια της ίδιας της μητέρας και όχι από δωρεά. Από την ημέρα της κατάψυξης μέχρι τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια και 5 μήνες, ενώ το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ανήκε στην Ιαπωνία με 18 χρόνια και 3 μήνες. Η Χριστίνα Ράπτη, η 54χρονη μητέρα, μίλησε στο Open για την απόφαση και την εμπειρία της.
5: Πριν από 10 μήνες έφυγε το μοναχοπέδι μας 21 χρονών. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, η οποία μας οδήγησε λίγο σε ένα σοκ στην αρχή. Όμως είχαμε κάποια γονιμοποιημένα έμβρια. Αντί να επιλέξουμε να κλείσουμε το σπίτι μας, το οποίο βουβάθηκε ξαφνικά, μήνα μορφανή από παιδί, αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε πάλι χαρά στο σπίτι μας. Πήγαμε, ξεκινήσαμε τη διαδικασία, πέτυχε αμέσως, πήγαν όλα μια χαρά. Το μόνο παράπονο είναι ότι μας πίεσε, δεν προλάβαμε να πεθύσουμε το παιδί μας, γιατί έπρεπε λόγω ορίου ηλικίας, εγώ σε λίγους μήνες θα έκλεινα τα 54, ο νόμος λέει μέχρι τα 54.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο Αλγουαθίλ διαδέχεται το Μεντιλίμπαρ.
6: Επίσημα, πριν από δύο ώρες, είπα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αλκουαθίλ, που είναι ο αντικαταστάτης του επίσης Βάσκου τεχνικού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά μετά από 2,5 χρονιά παρουσία στον πάγκο της. Χθες το βράδυ, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ, έναν προπονητή που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League το 2024 και του πρωταθλήματος του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup έναν χρόνο αργότερα. Σε 127 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη ήταν ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, με απολογισμό 79 νίκες, 28 ισοπαλίες, 20 ήττες. Θα κατέχει πάντα ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου, τόνισε ΠΑΕ Ολυμπιακός στη χθεσινή της ανακοίνωση για το τέλος συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας: στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει, αναφέρθηκε για τον Μεντιλίμπαρ. Από Βάσκο, τεχνικό σε Βάσκο λοιπόν πλέον Ολυμπιακός, ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση σε εγκαταστάσει του Ρέντι. Έχει συνδέσει το όνομά του με την Real Sociedad. Υπήρξε ποδοσφαιριστής της και προπονητής της από το 2018 έως το 2025, κατακτώντας το κύπελο Ισπανίας και βγάζοντας την Sociedad στο Champions League και στο Europa League. Το καλοκαίρι του 2025 πήγε στην Al Sabah της Σαουδικής Αραβίας, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν με μηνύματά τους τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έναν τεχνικό που σίγουρα Βασίλη Κελισάβετ ανέβασε τον πήχη στον Ολυμπιακό πολύ ψηλά, αφού οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την οτροπία και τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο αρχηγός της ομάδας Παναγιώτης Ρέτσος. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις. Την Κηφισιά υποδέχεται ο Παναθηναϊκός 9 και 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στη Super League δεν υπολογίζονται με τους πράσινους τραυματίες Τσάπρας Τσιριβέγια, ο τιμερωμένος Ντέσσερς και ο ανίτιμος Κρίστιασεν. Σε ό,τι αφορά τον Σίριελ Ντέσσερς, μειώθηκε η ποινή του από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την κόκκινη κάρτα που είχε δει στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ από τρεις αγωνιστικές σε μία, έτσι θα απουσιάσει μόνο στο απόψινό παιχνίδι με την Κηφισιά. Για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη. Χθες ο κάτοχος τίτλου Όφη σημείωσε την πρώτη του νίκη στη νέα διοργάνωση, επικρατώντας 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης, ομάδα της Super League 2. Και τέλος, η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιαννούλη Λαριτζάκη, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Υπέγραψε στην ΑΕΚ συμβόλαιο μέχρι το 2029.
1: Ο καιρός.
3: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο, από το Σαββατοκύριακο όμως αλλάζει το σκηνικό, γίνεται πιο φθινοπορεινό, Τάσο Αρνιακέ.
7: Σάββατε, έτσι όπως τα λες είναι, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών σιγά σιγά αρχίζει να μας εγκαταλείπει, αφού αύριο και το Σάββατο θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες του. Αυτό το ημερό θα φτάσουμε στους 36, δεν αποκλείται και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή όμως και μετά το φθινόπωρο έρχεται από τα δυτικά και τα βόρεια, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας στους 30-31 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη εβδομάδα. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, αλλά το απόγευμα θα συννεφιάσει κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Δυτικούς ανέμους στα δυτικά και βοριάδες στα ανατολικά 3 με 5, στο Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Λάρισα, το Αγρίνιο δεν αποκλείται και τους 35. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους στον Θεσσαλονικό. Στα νυχτά όμως και στον Εβοϊκό θα φτάσουμε τα 5 με 6, θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Ομόνια πυκνίνει ροή σε σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γιώργος Μαζωνάκης, τι κατέθεσε η γιατρός της κλινικής στο Κολωνάκι.
3: Και στο ενικός.gr, τουρκικό κρεσέντο κατά της Ελλάδας, προκλητική εικόνα του Υπουργείου Άμυνας με την ημισέλινο στο μπλε και εμπριστικό μήνυμα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Θάνος Μικρούτσικος, αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
10: Με μια πυρό.
9: Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Σάπια βρεκάμενα, τσιμένο και σκουριά.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί.
9: Το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
11: Το καραντί θα μας πατάει.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Σάπια βρεκάμενα, τσιμένο και σκουριά.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

0: Τι θέλω άραγε?
1: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ενότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Real FM.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ήταν αναμφισβήτητα ο πρίγκιπας της νύχτας, Λουκία Γκάτσου, ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής, πάρα πολύ αγαπητός.
1: Για όλους
0: και
1: μας.
0: Και ξέρεις
1: για όλους
0: πώς
1: μας.
0: Το κατάλαβα πόσο αγαπητός ήταν.
1: Mm.
0: Από το πρωί, βλέποντας αυτό
1: ακριβώς.
0: Το κύμα, κύμα συγκίνησης, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης...
1: Εγώ από χθες, από την ώρα που έγινε γνωστός ο θάνατός του.
0: Ξαφνικά, μετά την εκπομπή, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα. Μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε χθες ξαφνικά, 6 παρά 20 το απόγευμα. Είχε μεταφερθεί, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο Ελπής από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Θα πούμε όλο το χρονικό, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα αφιερώσουμε μεγάλο μέρος της εκπομπής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Γιατί ξέρεις, πήγα να πω κάτι το οποίο. Θέλω να αφήσει να πω κάτι το οποίο με έχει συγκλονίσει. Θέλω να πω το εξής. Ένα θέμα είναι το κύμα αυτό συγκίνησης και σοκ. Στο Πανελλήνιο. Το άλλο θέμα είναι ότι κάποιοι βγήκαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα είναι άταφος, να θυμηθούν τι είχε συμβεί πέρσι με το ψυχιατρίο, τι αδυναμίες είχε όταν έρμε το παθό. Και είδα από κάτω 10.000 μηνύματα που λένε «Ρε δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε». Έτσι. Ο άνθρωπος είναι άταφος και εσείς βγαίνετε να θυμηθείτε. Ωραία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τεράστιες ευαισθησίες. Όντως, υπήρχε ο καθένας μας, και εσύ Λουκία μου και εγώ, έχουμε τις αδυναμίες μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν γνωστό γιατί είχε αυτή την προβολή, άρα ξέραμε την κάθε λεπτομέρεια γύρω από τη ζωή του.
1: Και γενικά ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσπαθούσε να κρυφτεί.
0: Ναι, μα θα βγουν
1: δεν
0: οι άνθρωποι.
1: Δεν προσπάθησε ποτέ να κρύψει,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, σωστά, μπράβο, καλά το λες. Θα βγουν οι άνθρωποι οι οποίοι τόσο καιρό ήταν δίπλα του και του έκαναν το φίλο. Πέθανε στα 54, ναι, ξαφνικά ένα απόγευμα να πούνε ναι, αλλά. Ναι, αλλά δεν τρεπόμαστε,
1: ναι, αλλά,
0: λιγάκι.
1: Ακριβώς,
0: και βλέπω ακριβώς, όλα αυτά τα χιλιάδες μηνύματα που λένε βγάλτε το σκασμό. Σεβαστείτε ότι ήταν ένας άνθρωπος που μόνος του, από τα 20 του έβγαλε δίσκο στην Πάτρα το 93.
1: Βέβαια.
0: Θα τραγουδούσε για τα 3 του χρόνια.
1: Είχε μιλήσει, ναι, και για πολλά από, από τους δαίμονες και τα προβλήματα
0: δαίμονες
1: που αντιμετώπιζε.
0: Βεβαίως.
1: Είχε μιλήσει ανοιχτά. Και για το όλο θέμα και όλο αυτό που είχε γίνει πέρσι μόνος του. Είχε βγει και
0: ξέρεις,
1: το είχε μιλήσει και είχε αντιμετωπίσει. Και πρέπει να σταματάει αυτή η ανθρωποφαγία.
0: Είπες τη λέξη
1: πρέπει
0: κλειδί.
1: Να μπει επιτέλους ένα τέλος σε αυτή την ανθρωποφαγία.
0: Άκου, επειδή και εσύ και εγώ το έχουμε βιώσει, αλλά εδώ υπάρχει ένας θάνατος στη μέση. Θάνατος, μικρή λεπτομέρεια λέω εγώ, κύριοι οι οποίοι είστε οι ανθρωποφάγοι της ζούγκλας που ζούμε. Θέλω να πω, και δεν με έχετε ξανακούσει έτσι, θέλω να πω ότι πρέπει να τεθεί ένα όριο στην κοινωνία. Δηλαδή δεν παίρνουμε το κινητό, το οτιδήποτε στα social
1: ακριβώς,
0: media και πυροβολούμε.
1: Ναι,
0: υπάρχει ένα σεβασμό,
1: ναι,
0: στοιχειώδης.
1: Καλά είναι τα like, καλά είναι τα νούμερα, καλά είναι όλα, ναι, αλλά
0: και
1: υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
0: Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που... Καλώς τον Θεοδόση Πάνου και ευχαριστούμε που ήρθες επάνω από την εφημερίδα για μας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης και ο φίλος μας ο Θεοδόσης. Χαίρομαι που αυτή τη φορά Λουκία και Θεοδόση 101% σε αυτούς που τόλμησαν να κάνουν σχόλια και να θυμηθούν σήμερα με άταφο το Μαζωνάκη όσα όσα του είχαν συμβεί σε αυτή την περιπετειώδη ζωή του. Η απάντηση ήταν βγάλτε το σκασμό, κύριοι, και μπράβο τους. Λοιπόν, να πούμε γιατί ξεκινήσαμε. Εγώ θέλω τα μηνύματά σας. Στο 211-200-8200 η Αναστασία Αγγελεζίου περιμένει. Στούντιο papakirialfm.gr. Απέναντι μας Γιώργος Νταβαρίνος στην κονσόλα του ήχου, Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης και Θεοδόσης Πάνου. Και σε λίγο μαζί μας, εκτάκτος, ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που είναι υπεύθυνος από τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας για την έρευνα,
1: ναι,
0: και η Ματίνα Παγώνη, ακριβώς. Αλλά πρώτα θα μας δώσει ο Θεοδόσης Πάνου τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει μπει το ελληνικό FBI, γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο οι πρώτοι έλεγχοι, δύο τίτλους από Θεοδόση και μας πει τα νεότερα. Βεβαίως. Πάει λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης και σύμφωνα με τις καταθέσεις που θα μας πει αναλυτικά ο Θεοδόσης, να κάνει χθες το απόγευμα πλασμαφαίρεση. Θα μας εξηγήσει η κυρία Παγώνη και ο κύριος Πατούλης τι είναι η πλασμαφαίρεση. Του βάζουν δύο φλεβοκαθετήρες. Στο δεύτερο, η γιατρός είναι ένα ζευγάρι που έχει το ιατρείο. Παθαίνει ανακοπή. Λένε ότι πήγαν να του δώσουν πρώτες βοήθειες. Δεν το ξέρω, θα το δείξει η έρευνα αυτό. Ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω πόσο, μου έλεγε ένας κορυφαίος γιατρός. Πρέπει να δούμε πόση ώρα μετά το περιστατικό το ειδοποίησαν.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Άλλο να έρθει αμέσως και άλλο να προσπαθούσε για να το κουκουλώσουν μισή ώρα να το σώσουν μόνοι τους χωρίς να έχουν τα μηχανήματα και τον απεινιδωτή ή τις γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έρχεται το ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά. κάνει κάρπα, τον στέλνει στο, με ασθενοφόρο, διαπιστώνει το θάνατό σου, το ελπίζει 6 παρά 20. Θεοδόση, μπορείς να μας πεις, έχουν καταθέσει, το ζευγάρι έχει αφαιθεί ελεύθερο, προσήχθη και αφαιθεί ελεύθερο.
2: Προς το παρόν ελεύθερο.
0: Τι προκύπτει από τις μέχρι στιγμής έρευνες, τι βρέθηκε στο ιατρείο, τι προκύπτει λεπτό προς λεπτό, πώς φτάσαμε στο θάνατο το ξαφνικό του Γιώργου Μαζονέκη.
2: Στο ιατρείο όσον αφορά την αστυνομική έρευνα δεν έχει γίνει γνωστό κάτι το περίεργο να έχει βρεθεί. Αντιθέτως όμως φαίνεται ότι διαβιβάζουν και ενημερώνουν την ελληνική αστυνομία, τον ιατρικό σύλλογο, ότι έχουν βρεθεί δύο μηχανήματα για την πλασμαφαίρεση, το λέω σωστά.
0: Σωστά, δύο μηχανήματα.
2: Λοιπόν, τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο συγκεκριμένο. Ακριβώς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Δεν
2: διότι επιτρέπει. Το 2024, το 2025. Σε έκτακτους και φνηδιαστικούς ελέγχους που ισχυρίζονται ότι έκαναν στον ιατρικό σύλλογο, αυτά τα μηχανήματα δεν είχαν βρεθεί. Παράλληλα, δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα, γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Μέχρι
2: αυτά
0: το 25?
2: Μέχρι το 25 ο τελευταίος έλεγχος γίνεται.
0: Πολύ σοβαρή
2: αποκάλυψη. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Το 2013, αυτά τα λέει επισημώς και ο κύριος Πατούλης,
0: να τον
2: ρωτήσετε, βέβαια. Το 2013 παίρνει άδεια ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Δηλαδή,
0: ήταν δεν γιατρός, έχει... η σύζυγος χωρίς ειδικότητα.
2: Ακριβώς. Ναι. Δεν έχει λοιπόν την ειδικότητα ή την σχετική άδεια την ιατρική να πραγματοποιεί τέτοιες ιατρικές ενέργειες. Το κλείνουμε αυτό. Μάλιστα. Πάμε όμως στο πολύ σημαντικό που σου είπε ο κορυφαίος γιατρός που μίλησες. Φαίνεται να έχει δίκιο. Η ώρα.
0: Ναι,
2: γι' αυτό και ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί για να δουν επακριβώς τι ώρα πήγε εκεί ο δημοφιλής τραγουδιστής. Τι ώρα υπέστη το επεισόδιο, διότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος υπέστη καρδιακή ανακοπή.
0: Σωστά.
2: Το ζητούμενο όμως είναι...
0: αμέσως, το κουκούλωσαν
2: δύο.
0: Και όταν εντοπίσαν ήταν πια αργά.
2: Περιμένει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Το ένα είναι αυτό που λες.
1: Έχουμε πολύ κάποια σωστό. Νεότερη
2: πότε
1: πληροφορία
2: όχι,
1: σε
2: όχι,
1: αυτό.
2: Δεν υπάρχει και θα σας εξηγήσω το πότε ειδοποιήθηκε. Και κυρίως ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Γεγονός είναι ότι η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται 16 και 21. 16 και 28 φτάνει άμεσα μοτοσυκλέτα με διασώστη στο σημείο. Όλοι στο κέντρο έχουμε δει τους διασώστες με τις μοτοσυκλέτες που σταθμεύουν σε κυρία σημεία. Ακριβώς, βέβαια.
0: Κάρπα, πινιδωτής, όλα.
2: Το πιο σημαντικό, οι ενέργειες που κάνει ο συγκεκριμένος διασώστης είναι άμεσα διασωλήνωση. Επιτόπου. Σε συνέχεια, 16 και 45 φτάνει στο Ελπίς. 17 και 40 ανακοινώνεται ο θάνατος. Το ερωτηματικό όμως είναι, πότε παθαίνει την ανακοπή ο δημοφιλής τραγούδησης, τι ώρα την παθαίνει αυτή την ανακοπή. Στην κατάθεσή της, η ιατρός που είναι στο ιατρείο φαίνεται να τοποθετεί και τον φλεβοκαθετήρα, στην κατάθεσή της λέει
0: ότι είχα να τον δω από το 21, ήρθε,
2: ακριβώς.
0: Δεν είχε καλή εικόνα, του είπα κάνε πλασμαφαίρεση και όταν του έβαζα το δεύτερο φλεβοκαθετήρα κατέρευσε.
2: Λέει και κάτι και κάποια άλλα όμως πιο σημαντικά.
0: Για
2: τα οποία είναι τα εξής. Ότι η εικόνα του δεν ήταν καθόλου καλή και της είπε και ο ίδιος ότι δεν είμαι καθόλου καλά. Δεν πέρασα καλό βράδυ, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου τη διάρκεια της νύχτας και σε παρακαλώ θέλω να με βοηθήσεις σε αυτό. Οι γιατροί λένε ότι ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενού σε ένα ιατρείο, το πιο πιθανό είναι όταν βλέπουμε μια σοβαρή κλινική εικόνα, λένε οι γιατροί, είναι να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ, να προσφερθούν κάποιες βοήθειες στον ασθενή και να περιμένει την παραλαβή του από τους διασώστες και στη συνέχεια την διακομιδή του προς το νοσοκομείο. Τέλος πάντων, όλα φαίνεται να ξεκαθαρίσουν όταν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ιατροδικαστικής έρευνας.
0: Αύριο θα γίνει νεκροψία.
2: Αύριο θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Εκεί θα προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν θα προσδιοριστεί και ο μηχανισμός ο οποίος προκαλεί την ανακοπή. Ωστόσο, το πιο σημαντικό όλων είναι οι τοξικολογικές. Οι τοξικολογικές, ως γνωστόν, θέλουν ένα χρονικό διάστημα για να βγουν και βεβαίως.
0: Κάποιες ουσίες δηλαδή που μπορεί να επιβάρει την κατάστασή του.
2: Εκεί θα υπάρχει και μια ολοκληρωμένη εικόνα σε συνδυασμό τόσο με τις τοξικολογικές όσο με την νεκροψία, νεκροτομή. Τώρα, ίσως να προσδιοριστεί και επακριβώς με μικρές αποκλίσεις η ώρα θανάτου, το χρονικό όριο θανάτου, σωστό, αλλά θα το δούμε αυτό, ας το κρατήσουμε.
0: Η γιατρός ισχύει ότι λέει ότι τον είδα σε υπερδιέγερση.
2: Σε υπερδιέγερση, ναι, βεβαίως.
0: Και του είπα, μήπως κάνεις πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν δική της πρωτοβουλία, δεν ήταν κάτι που το κάνει συχνά ο τραγουδιστής. Λέει γιατρός. Λέει γιατρός.
2: Ακριβώς. Επειδή είναι πληροφορίες όλα αυτά που μας έρχονται όσον αφορά την κατάθεση, θα προσπαθήσω να είμαι κάπως πιο συγκεκριμένος. Ναι. Γεγονός είναι ότι εφόσον ξεκινάει αυτή η διαδικασία, συνεννούν και οι δύο να γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Σωστός.
2: Της πλασμαφαίρεσης. Το τι έπρεπε να γίνει, αυτό νομίζω ότι θα ξεκαθαριστεί από την ολοκλήρωση των έρευνων και συνέχεια από την ανάλογη νομική αντιμετώπιση.
0: Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη, αλλά ήδη μου έχει πει ο κύριος Πατούλης ότι αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης γίνεται νομίμως σε τρία, όχι σε όλα, ούτε καν σε όλα. Σε τρία υπάρχουν τα μηχανήματα δημόσια νοσοκομεία, στο λαϊκό, στο γενικό κρατικό και στο αττικό νοσοκομείο.
2: Και εγώ θα σας προσθέσω το εξής. Στην διεθνή βιβλιογραφία, γιατί κάθεσα να το δω για να έχω και μία άποψη. Αναφέρεται ότι τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες γίνονται από ειδικευμένο αιματολόγο που έχει την ειδίκευση με την παρουσία εντατικολόγου αλλά και καρδιολόγου. Με ειδικά μηχανήματα, με πολύ συγκεκριμένα ISO, με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σωστά φέρεται να το είπε ο κύριος Πατούλης, τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες γίνονται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία που έχουν, διαθέτουν τον κατάλληλο, τα κατάλληλα μηχανήματα, τα ειδικευμένα μηχανήματα και σε κλινικές που έχουν πάρει άδεια για τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες και διαθέτουν το προσωπικό και τα μηχανήματα όλα εξειδικευμένα.
0: Μας έδωσε λοιπόν το αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ ο Θεοδόσης Πάνου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τις έρευνες της αστυνομίας. Το ελληνικό FBI το είχε αναλάβει.
2: Μαζί με υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, το ελληνικό FBI έχει αποστείλει δύο άτομα από το ανθρωποκτονιών λόγω ειδίκευσης.
0: Συμμετέχει, μάλιστα.
2: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ, Θεοδόση Πάνου.
1: Καλησπέριζουμε
0: την κυρία Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομικών Γιατρών Ελλάδας και πρόεδρο υπηρεσιακή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το ερώτημα είναι, θα έχουμε σε λίγο. Α, και ο κύριος Πατούλης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, κύριε Πατούλη.
3: Καλησπέρα, κύριε Σταυλά, κύριε Αγκάτση.
0: Επειδή κάνει την έρευνα ο κύριος Πατούλης, κύριε Παγώνη, επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε από εκείνο και να ακούσουμε και τα νεότερα. Γιατί έχει πάει στο ιατρείο, έχει δει. Πείτε μας λοιπόν, κύριε πρόεδρε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές από το πρωί, τι έχει βρεθεί σε αυτό το ιατρείο, τι ήταν νόμιμο και τι ήταν παράνομο.
3: Λοιπόν, καταρχάς από την αρχή πάλι να πούμε ότι αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας παθολογικής ιατρικής, ένα συσταγαζόμενο ιατρείο παθολόγου και άνευ ειδικότητος γιατρού.
0: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν δεν δικαιούται να εκτελεί τέτοιες ενέργειες όπως εμπροκειμένο της πλασμαφαίρεσης, αυτό τελεία και παύλα. Όποιος το έκανε ή αν το έκανε παρανόμως και μάλιστα με ίδια βούληση.
0: Ποιος ελέγχει, πριν φτάσουμε εκεί, θα πάμε μετά. Ποιος ελέγχει το ιατρείο, δηλαδή ποιος δίνει άδεια σε κάθε ιατρείο και διαπιστώνει με ελέγχους χρόνο χρόνο.
1: Ποιος προστατεύει και τον κόσμο, κύριε Πατούλη, αυτή τη στιγμή, γιατί πήγε ένας επώνυμος άνθρωπος και έχασε τη ζωή του εκεί. Θα μπορούσε να πάει ένας από εμάς, ας πούμε, και να μην είχε γίνει τέτοιο μεγάλο θέμα.
0: Ποιος έκανε τους ελέγχους στο ιατρείο.
3: Για κάτσου, από ό,τι μαθαίνετε και μαθαίνουμε, πηγαίναν και πάρα πολύ επώνυμοι.
0: Ναι.
3: Ακούστε, καταρχάς να πούμε ότι η άδεια του ιατρείου το 2004 ξεκίνησε από άδεια της νομαρχίας με τη σύνθεση πάλι παθολογικό ιατρείο. Το 2013 αλλάζοντας μία διεύθυνση από Υψηλάντου και πηγαίνοντας στην Καρνεάνδρου, εκεί που είναι τώρα Καρνεάνδου, εκεί ακριβώς υπήρξε η αδειοδότηση το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
0: Από εσάς λοιπόν, από εσάς από το Σύλλογο σας.
3: Ακριβώς.
0: Μετά ελέγχεται.
3: Ελέγχθηκε δειγματοληπτικά και θα έλεγε κανείς απρόοπτα το 2024 στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων και μάλιστα αδειοδοτημένων ιατρίων, στο οποίο δεν υπήρξε και δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει μηχάνημα τουλάχιστον πλασμαφαίρεσης.
0: Είναι ογκώδες μηχάνημα, μπορεί κάποιος να το κρύψει όταν πάτε για έλεγχο και μετά να το ξαναεμφανίσει, να το πάει στην αποθήκη.
3: Όχι, καταρχάς είναι ένα μεγάλο μηχάνημα.
0: Άρα δεν μεταφέρεται.
3: Μηχάνημα,
0: δεν είναι μια βαλίτσα.
3: Μπορεί να μεταφερθεί, αλλά γίνονται σε ρόδες. Αλλά αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω ήταν ένα μεγάλο ιατρείο 200 τετραγωνικών μέτρων. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το είχαν κρύψει. 25 εβδόμου του 25 υπήρξε και πάλι νέος απροειδοποίητος έλεγχος στην Καρνεάνδου 11 όσο και εκεί προφανώς δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει.
0: Ξαναλέω, μπορεί κάποιος να κρύψει, επιμένω, δεν μου απαντήσατε, αυτό το μηχάνημα και μετά να το ξαναεμφανίσει. Πάει σε μια αποθήκη.
3: Προφανώς μπορεί.
0: Άρα δεν αυτό είναι, δεν έχει κανένα νόημα. Μπορεί να το έχει και να το μεταφέρει. Ο ιατρικός σύλλογος πάντως έχει πιστοποιήσει ότι δεν υπήρχε το μηχάνημα.
3: Δεν χτίζεται. Προφανώς η τριμελής επιτροπή των ανθρώπων που είναι από δύο γιατρούς, μάλιστα ένας από το διοικητικό συμβούλιο και ενός πολιτικού μηχανικού, για να βλέπει και τα είναι τριμελής επιτροπή για να μπορεί να βλέπει και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα πολυοδομικά και άλλα. Αυτοί είναι εκείνοι που υπογράφουν. Διαπιστώθηκε μόνο η παρουσία φυγοκέντρου και γι' αυτό ακριβώς ζήτησαν να απομακρυνθεί, διότι δεν έχει καμία σχέση με ένα παθολογικό ιατρείο.
0: Ωραία, σήμερα που έγινε έλεγχος κατόπιν θανάτου, τι βρήκατε?
3: Στις 9/9/25 υπήρχαν και πάλι κάποιες δηλώσεις συμμόρφωσης, αν μου επιτρέπετε, σχετικά με τη φυγόκεντρο. Ξαναπήγε η Επιτροπή Επανέλεγχος 17/9, στην οποία υπήρξε επιβεβαίωση συμμόρφωση για τη φυγόκεντρο και δεν υπήρξε κανένα άλλο μηχάνημα.
0: Σήμερα τι βρήκατε?
3: Σήμερα στην παρουσία και συντάσσεται αυτή τη στιγμή το πόρισμα από την Επιτροπή.
0: Βρήκατε δύο μηχανήματα.
3: Υπήρξαν δύο μηχανήματα.
0: Όχι ένα, δύο.
3: Δύο.
0: Πίστευτε.
3: Στα οποία προφανώς κακώς υπήρχαν, να το συζητήσουμε αυτό.
0: Ναι.
3: Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και αναλώσιμα υλικά, από ό,τι διαπιστώθηκαν, που σχετίζονταν με το μηχάνημα αυτό. Mm. Αλλά και ένα πολύ, αν θέλετε, ακραίο γεγονός, εγώ το κρίνω ότι είναι ακραίο, ότι δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής. Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε. Άρα δεν έγινε καμία προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Καμία επαρκής προσπάθεια.
3: Αν έγινε σε επίπεδο, αντιλαμβάνεστε, κάρπα στο επίπεδο.
1: Μόνο κάρπα, ναι.
3: Της αναζωογόνησης με έναν φυσικό τρόπο, αλλά είναι σίγουρο ότι ο απεινιδωτής σε ένα τέτοιο ιατρείο, ας πούμε, που θα ήθελε κάποιος να διενεργήσει,
0: είναι απαραίτητος. Είναι
3: μια τέτοια
0: διενεργήση. Μια ερώτηση, πάμε στην κυρία Παγώνη. Κύριε Πατούλη, πόσα, πού προβλέπετε με βάση τον νόμο να υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ισχύει μόνο σε δημόσια νοσοκομεία?
3: Εδώ στην Ελλάδα, και θα σας το πει και η κυρία Παγώνη,
0: ναι,
3: υπάρχουν μόνο για θεραπευτικούς αιματολογικούς λόγους σε μεγάλα νοσοκομεία, όπως το Λαϊκό, το Γενικό, Κρατικό και το Αττικό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσπάθεια διαχείρισης της ευζωίας, μακροζωίας σε κάποιες άλλες χώρες όπως Γερμανία και Ελβετία, όπου έχουν απλοποιήσει λίγο την πλασμαφαίρεση με ένα μηχάνημα, το οποίο όμως και πάλι αυτό δεν μπορεί να διενεργηθεί σε ιατρείο, πρέπει να είναι σε μονάδα ημερήσια νοσηλεσία, day clinic, προφανώς με ένα team γιατρών σε κάθε περίπτωση.
0: Υπάρχει θέση με εντατική αν συμβεί κάτι, να υπάρχει
3: ακριβώς,
0: μια. Όπως είναι στα χειρουργία.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια επίπονη διαδικασία για έναν επιβαρημένο οργανισμό. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτή την πλασμαφαίρεση και πολύ περισσότερο αν συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο είναι απρόβλεπτο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μηχανήματα και γιατρούς.
0: Πάμε στην κυρία Παγώνη. Ελάτε, κυρία Παγώνη. Άρα, μας είπε ο πρόεδρος τα δεδομένα των ελέγχων. Πάμε τώρα στη δική σας πλευρά.
4: Κύριε Καβελάκη, έχουμε να διαχειριστούμε ένα περιστατικό που ήταν ένα σοβαρό περιστατικό, γιατί και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης είπε στη γιατρό, που τελικά η γιατρός αυτή είναι χωρίς ειδικότητα, ενώ έλεγε στην αρχή ότι ήταν.
1: Χωρίς ειδικότητα.
4: Χωρίς ειδικότητα, το τονίζω. Σε ένα παθολογικό ιατρείο και υποδέχεται έναν ασθενή, ο οποίος της είπε εδώ και δύο μέρες δεν αισθάνομαι καλά, και η ίδια στην κατάθεσή της, από αυτά που μαθαίνουμε, είπε ότι ήταν συγχυτικός και τον είδε ότι δεν ήταν καλά, που σημαίνει πρώτον δεν του κάνεις την ορμαφαίρεση. Δεν μπορείς να βάλεις σε τέτοιο ασθενή να του κάνεις την ορμαφαίρεση. Το δεύτερο που κάνεις.
0: Τι θα πει, επειδή το διάβασα και εγώ διαγερτικός, δηλαδή σε μια κατάσταση που πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
4: Ναι, ζητούσε βοήθεια, δεν ήταν πολύ καλό άνθρωπο και το είπε κιόλας, το είπε και η ίδια. Που σημαίνει ότι κάνεις τη βασική εξέταση και αμέσως ειδοποιείς το ΕΚΑΠ και μεταφέρεις τον ασθενή αυτό σε νοσοκομείο εφημερεύων, ούτως ώστε να του δοθούν οι βοήθειες, γιατί δεν έχει ούτε απεινιδωτή στο ιατρείο σου.
0: Και πάντως δεν κάνεις πλασμαφαίρεση σε κάποιον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας, την ώρα που το έχει το πρόβλημα υγείας.
4: Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι, που πρέπει να ξέρουμε όλοι, ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή μέθοδος. Είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος για συγκεκριμένες παθήσεις, όπως για σοβαρά αιματολογικά προβλήματα, αυτοάνωστα νοσήματα, νεφρολογικά προβλήματα, που τα κάνουν στους ασθενείς με team γιατρών σε μεγάλα νοσοκομεία που ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα οι νοσηλευτές και οι γιατροί, και οι οποίοι έχουν πιστοποίηση πάνω σε αυτά τα μηχανήματα.
0: Άφωνος εγώ έχω μείνει. Άφωνος πραγματικά.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Το θέμα είναι, κυρία Παγώνη, πώς από εδώ και πέρα προστατεύουμε όλο τον κόσμο από τέτοιες πρακτικές.
4: Από εδώ και πέρα πώς θα το προστατεύσουμε. Και ο κόσμος θα πω το εξής. Επειδή ήδη δώσαμε σήμερα δύο μέρες το Ραδίο 24 κάποια εικόνα για κάποια ιατρία που είναι χιλιάδες στην Αττική, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί είναι χιλιάδες επιτροπή, ακριβώς όπως είπατε.
4: Ακριβώς. Όταν πας σε ένα ιατρείο το οποίο λέει ότι θα κάνει εξειδικευμένα πράγματα, απλό ιατρείο, κάνεις και ένα τηλέφωνο στην ιατρικό σύνολο και λες, είναι πιστοποιημένο αυτό το ιατρείο.
0: Άρα, ασθενής, αυτό που λέει, ρωτάει η Λουκία, ένα ο ασθενής να τσεκάρει ότι πάει να κάνει μια εξειδικευμένη θεραπεία, να δει αν έχει άδεια. Δύο, και το ερώτημα ευθύνεται και στους δύο. Οι έλεγχοι όπως γίνονται τώρα αρκούν? Διότι εγώ επιμένω, εάν πρόκειται να έχει κάποιος πέντε παράνομα μηχανήματα, να λέει όπου έρχονται, να τα κρύβει και μετά να τα ξαναβγάζει, δεν προστατευόμαστε εμείς? Μήπως είναι πλημελής ή το καθεστώς των ελέγχων επιτρέπει να έχουμε τέτοιες καραμπινάτες παρανομίες? Όταν λέει ο κ. Πατούλης ότι χρειάζεται team γιατρών, δυνατότητα διασωλήνωσης, ολόκληρο νοσοκομείο, λίγα νοσοκομεία μπορούν, και υπάρχει ένα διαμέρισμα που είδαμε ότι είναι αυτό το δωμάτιο που έγινε πλασμαφαίρεση, είδατε τις φωτογραφίες, είχε μια στολή σαμουράι, ένα ποδήλατο και 200 εικόνες. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι αποθήκη. Καταλαβαίνει κανείς.
4: Το είδαμε το ιατρείο.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Κύριε Πατούλη, γίνονται πραγματικά.
4: Κύριε Καβελάκη, να πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ελάτε, πείτε το, κύριε Παγώνη, και μετά κύριε
4: Πατούλη. Έναν ασθενή που τον διαχειρίζεσαι, που βλέπεις σε τι κατάσταση είστε και βλέπεις πόσο σοβαρά είναι, όταν καλείς λοιπόν το ΕΚΑΠ, μπαίνεις μαζί του στο ΕΚΑΠ, τον συνοδεύεις, τον πας στο νοσοκομείο που εσμερεύει, ενημερώνεις τους συναδέλφους σου τι έχεις κάνει,
1: για το τι έχεις κάνει,
4: για εικόνα είχε, και διευκολύνεις και τους συναδέλφους σου που παρέλαβαν το περιστατικό,
0: για το ιστορικό,
4: και βοηθάς όσο γίνεται περισσότερο. Δεν αφήνεις μόνο τον ασθενή να το πάρουν το ΕΚΑΠ και να πάει στο
0: παρένθεση, πλασμαφαίρεση σημαίνει ότι, επειδή είπε ότι βάζω δύο φλεβοκαθετήρες και την ώρα που έβαλε το δεύτερο έγινε ανακοπή, περνάει το αίμα από ένα μηχάνημα που φεύγει από το ένα χέρι, καθαρίζεται και πάει στο, και μπαίνει από το άλλο χέρι, αυτό είναι...
4: Είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος και απομακρύνει
0: καθαρίσματος του αίματος,
4: τις τοξικές ουσίες από το πλάσμα του αίματος, το καθαρίζει δηλαδή το πλάσμα.
0: Ελάτε, κύριε Πατούλη, πείτε μας, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, για το καθεστώς των ελέγχων.
3: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει σαφές ότι έχουμε πάνω από 15.000 ιατρία στην Αθήνα. Επολιατρία. Αντιλαμβάνεστε.
0: Ποιος θα τα ελέγξει και πότε?
3: Όταν γίνεις ένας έλεγχος, μπορεί, όπως υπόθηκε, την άλλη μέρα να γίνει κάτι άλλο στο ίδιο το ιατρείο. Άρα, καταρχάς πρέπει να καταλάβουν οι γιατροί και όλοι μας ότι υπάρχει να υπηρετήσει και να λειτουργήσει βάσει του όρκου του Ιπποκράτη και προφανώς για τον άνθρωπο. Αυτό θα μου πείτε.
0: Αν επαφιέμαστε στον όρκο του Ιπποκράτη, σωθήκαμε, κύριε Πατρούλη.
3: Όχι, ακούγεται γελίο ενδεχομένως και ακούγεται και περίεργο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει αντιληπτόν. Όποιοι γιατροί πλέον πιάνονται σε τέτοιες δυνατότητες, δηλαδή να υπερβαίνουν τα όρια των δικών τους εξειδικεύσεων και ειδικοτήτων και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, ο ίδιος ήδη και μιλώντας και στον Υπουργό πριν λίγο, αλλά και γενικότερα, θα πρέπει διαπαντός να τους παίρνουν τα πτυχία και τα διπλώματα. Να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Διότι θα σας πω.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ είναι υποέρευνα από τη δικαιοσύνη για διάπραξη ακουργημάτων. Τα γεγονότα είναι όπως τα περιγράφετε οι δύο κορυφαίοι γιατροί στην Ελλάδα και έχουμε τέτοιες πράξεις και παραλήψεις, εγώ ως νομικός σας λέω, δεν θα κάνουμε τη δίκη των γιατρών εδώ, ότι περιγράφονται αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που οδηγούν στην αφαίρεση ανθρώπινης ζωής από ενδεχόμενο δόλο, όχι βαριά αμέλεια.
3: Δηλαδή είναι.
0: Ξεπερνά τη βαριά αμέλεια αυτό.
3: Ακούστε, κύριε Σταυλάκη, αυτό που είπε η κυρία Παγώνη. Εδώ σαν γιατροί βάζουμε το σήμα και αν υπάρξει κάποιος που μπροστά στον δρόμο πέσει στον δρόμο, θα σηκωθούμε και έχουμε υποχρέωση εκ της δεοντολογίας να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να έχει πέσει μέσα στο ιατρείο σου και να μην τον συνοδεύσεις μέχρι το νοσοκομείο για να δεις πώς πήγε αυτό το περιστατικό που ενδεχομένως να έχει χάσει τη ζωή του? Δηλαδή εγώ σας λέω ότι όλα βγαίνουν ομαλώς.
0: Θα μπορούσε, κυρία Παγόρη, να έχει σωθεί ο Μαζονάκης, γιατί έλεγα πριν, είπε κορυφαίος γιατρός που έτυχε σήμερα στο Open, ότι σε αυτή την περίπτωση θεωρεί ότι άργησαν οι δύο αυτοί γιατροί να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ, θέλοντας να το κουκουλώσουν, και προσπάθησαν χωρίς μέσα να τον κρατήσουν στη ζωή, να τον επαναφέρουν στη ζωή, και όταν πια ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και πήγε, ήταν αργά. Μπορεί να διαπιστωθεί αυτό από την νεκροψία?
4: Ότι μπορεί, καταρχήν οι τοξικολογικές, η νεκροτομή, η νεκροψία θα μας δώσουν πολλά στοιχεία και θα βοηθήσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ ειλικρινά, πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Κανένας μας δεν μπορεί να πει, ειλικρινά σας μιλάω, εάν θα ζούσε ή δεν θα ζούσε. Αυτό που έχει σημασία, αν εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε σαν γιατροί. Αυτό έχει σημασία.
0: Ακούσατε τον κύριο Πατούλικα, τη γνώμη σας, τι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς των ελέγχων? Αν έχουμε 15.000 ιατρία και 5 ελεγκτές, απλώς σήμερα περιμένουμε τον επόμενο θάνατο.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Πολλά ζητήματα τα οποία έχουν διορθωθεί και έχουν βελτιωθεί σε πολλά ιατρία και κάτι έχουν οδηγηθεί και στα πειθαρχικά. Προφανώς αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, ό,τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι συμβαίνει, και γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή πολλοί μιλάμε για την ευζωία, τη μακροζωία, το wellness και όλα αυτά τα οποία είναι πολύ ωραία, θα πρέπει να αντιληφθούν δεν μπορούν να γίνονται και μέθοδοι οι οποίοι αφορούν νοσοκομεία και όχι απλώς ιατρία.
0: Ακούστε τώρα τι διαβάζω και θα συγκλονιστείτε. Κάτσε Λουκή, αποκάλυψη εδώ. Αποκαλύπτονται διαφημίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του ιατρείου. Με επιφανείς, άρα εδώ υπάρχει μια πρόσθετη ευθύνη, κύριε Πρόεδρε. Αν διαφήμιζε το ιατρείο αυτό τέτοιες υπηρεσίες, είχατε και την, στο πιάτο την αιτία για να πάτε να κάνετε διπλό και τριπλό έλεγχο.
3: Η διαφορά, κύριε Στρεβελάκη, και συζήταγα και πριν λίγο και με τον κύριο Υπουργό, θα πρέπει να μπει και η ΔΙΚΑ σε όλο αυτό που έχει όλο το ψηφιακό κομμάτι, διότι οι δικές μας τουλάχιστον υπηρεσίες, και μπορεί τώρα να το ελέγχετε, φανταστείτε ότι πρέπει να ελέγχετε 15.000 ιατρία και μάλιστα τη μία λένε αυτό, την άλλη κρύβονται και την άλλη λένε κάτι άλλο.
0: Ακούστε, εδώ διαφημίζει πλασμαφαίρεση, το βλέπω τώρα μπροστά μου. Κάνουμε, λέει, σε όλο τον, κόσμο το διαφημιακό. Είχε πελάτες από όλο τον κόσμο. Πριν ιατρικός τουρισμός. Κοιτάξτε, κάνουμε, λέει, δεν ξέρω πώς προφέρεται, ινούς φαίρεσης. Άινους φαίρεσης, δεν ξέρω πώς προφέρεται, την οποία η κλινική παρουσίαζε ως σύγχρονη μορφή της τελευταίας τεχνολογίας καθαρισμού του πλάσματος με και ειδικά υπάρχει... φίλτρα. Προσέξτε, ναι. Αυτό είναι δημόσιο. Άρα εδώ συζητάμε, αν το ξέραμε, όταν καμάρωνε ένα παράνομο ιατρείο στο Κολωνάκι, ότι έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς άδεια, που κάνουν μόνο κρατικά νοσοκομεία. Πού είναι η επίβλεψη, λοιπόν?
3: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δε και αλίμονο δεν θα επέπεσε σε καμία αντίληψη των υπηρεσιών.
0: Όμως,
3: προφανώς, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που διαβάζετε σήμερα, όλες οι υπηρεσίες κράτους και εμείς όλοι μας ενδεχομένως να έπεφτε στην αντίληψή μας ή να μην έπεφτε, αυτό που έχει όμως αξία πλέον είναι ότι με έναν ηλεκτρονικό τρόπο που διαφημίζει ο καθένας ό,τι θέλει, θα πρέπει να μπουν άλλοι νόμοι, άλλοι παράμετροι, άλλες διαδικασίες, κάτι το οποίο σαφέστατα πρέπει να αλλάξει. Διότι εγώ θα σας πω το εξής, πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίναν κατά εκατοντάδες από ό,τι μαθαίνουμε και μάλιστα με πολύ ψηλά βαλάντια κάθε μέρα, αλλά συγχρόνως δεν υπήρξε καμία καταγγελία στο φορέα τους, στον ιατρικό σύλλογο, ώστε να μπορεί κάποιος έστω και με αυτόν τον τρόπο να πάει και με διαφορετικούς τρόπους, με πολύ εκτατριβωμένα στοιχεία και προφανώς.
0: Τελευταία λέξη, έχουμε κάνει νόημα, πρέπει να κλείσουμε ο Γιώργος Νταβαρίνος. Μία τελευταία λέξη, κύριε Παγώνη.
4: Δεν μας έχει κάνει εντύπωση σε όλους ότι δεν έχει βγει ένα από τους που πήγαινε στο ιατρείο να μιλήσει.
0: Α, πολύ σωστά το λέτε αυτό. Εμφανής πελάτης από την Ελλάδα και από τον κόσμο. Πού είναι αυτή?
4: Κανείς μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να βγει κάποιος.
0: Τι να πω. Είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις. Μιλούμε για έναν θάνατο. Εδώ είναι το χρονικό ενός πνευματικού θανάτου, όπως το περιγράψει ο Γιώργος Μαζονάκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατούλη, την κυρία Παγώνη.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
4: Θα ξαναπούμε
0: σύντομα. Να είστε καλά οι δύο πρόεδροι, οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις, Λουκία Γκάτσου, και επιστρέφουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
9: Real FM.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αυτοψία που έγινε σήμερα στο ιατρείο, όπου υπέστη ανακοπή, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια, ενώ δεν υπήρχε απειδηνωτής, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Αναβλήθηκε για αύριο η νεκροψία νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας για ορισμό τεχνικού συμβούλου. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα, χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σε Πολυδάμιο Λάρισα, Σαστακό, Έτωλο Ακαρνανίας και Αγιώφυλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 6 αεροσκάφη.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 30 σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη, 28 στη Ρόδο.
16: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Real FM.
15: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
17: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
16: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
20: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
21: Έτοιμος για το σχολείο?
22: Ναι.
21: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
22: Εντάξει.
21: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
22: Εντάξει.
21: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
22: Εντάξει.
21: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
22: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
23: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
22: Και είσαι εντάξει.

0: στους 97,8.
1: Είναι συγκλονιστικά, Λουκία, τα όσα αποκάλυψαν ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη για τις συνθήκες θανάτου Γιώργου Μαζονάκη.
2: Δυστυχώς.
1: Και τα εγκλήματα στο μοιραίο ιατρείο. Πρόσεξε.
2: Γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Έχει ανοίξει και μια γενικώς συζήτηση περί μακροζωίας και
1: όχι,
2: την ακούω πράγμα, πάρα πολύ.
1: Περίμενε. Πάμε εκεί. Εδώ υπάρχει έγκλημα. Εδώ έχω μπροστά μου διαφημίσεις του ιατρείου σε όλο τον κόσμο με ειδικά μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Τις ημέρες που πήγαιναν από το ιατρικό σύλλογο, έκαναν έλεγχο, εφηδιαστικό λέει, δεν βρήκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και υπέγραψαν και έφυγαν. Σοβαρά. Πώς γίνεται
2: και
1: αυτό,
2: τελικά βρέθηκαν.
1: Όχι, τελικά βρέθηκαν. Πας στο ιατρείο.
2: Τελικά υπήρχαν, αυτό θέλω να πω.
1: Γιατί φεύγεις. Λες, έλα εδώ κύριε, εδώ έχω τη διαφήμιση. Πού είναι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και το κλείνεις. Αφού δεν βρίσκεις, τότε αν το ιατρείο δεν έχει, πώς διαφημίζει. Ή έχει. Άρα έχει προδιαγραφές που δεν επιτρέπεται να έχει επίσης, αφού διαφημίζει ότι κάνει πλασμαφαίρεση. Και επιτρέπεται μόνο σε κρατικά νοσοκομεία. Ναι. Πώς το αφήνουν, κανείς δεν ελέγχει τίποτα, ό,τι να είναι.
2: Ότι κανείς δεν ελέγχει τίποτα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι φαίνεται ότι ζούμε αποτύχει σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τελικά και σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ υπάρχει σειρά εγκλημάτων, δεν είναι ένα. Είναι πολλά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αν έχει νεότερο κάτι για τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πάμε στην υπόλοιπη ισογραφία ξεκινώντας από το πετρέλαιο. 105 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, μόλις τώρα το είδα στο Financial Times. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε λοιπόν δύο μέτωπα, τα οποία θα σχολιάσουμε με τον διακεκριμένο καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, κύριε Λάβδα.
3: Καλησπέρα.
1: Θέλουμε και να ξεκινήσουμε ελληνοτουρκικά ή με την παγκόσμια σκηνή.
2: Πάμε λίγο με την παγκόσμια σκηνή. Ωραία. Και ό,τι θέλει ο κύριος Λάβδας, βασικά.
3: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να είμαστε, ούτως ή άλλως έχουμε περίπου 12 λεπτά, άρα να το διαχειριστούμε το χρόνο μας 13 λεπτά. Ξεκινάμε λοιπόν παγκόσμια σκηνή, δεν χαλάμε ποτέ χατήρι στη Λουκία. 105 δολάρια το πετρέλαιο, δύο πόλεμοι ανοιχτοί. Τραμπ φτάνει στο σημείο να πει τα ξημερώματα σε μια προσυνεδριακή εκδήλωση ότι θα μετονομάσω τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ. Και χαρά που θα κάνουν, λέει, οι Ιρανοί. Και ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές που θα πέσουν και οι τιμές. Την ίδια ώρα οι Ιρανοί ανεβάζουν τους τόνους όσο ποτέ τους τελευταίους μήνες. Την επομένη του χτυπήματος 25 πλοίων από τις δύο πλευρές. Πού πάμε? Και οι Χούθοι, ξέχασα να πω, επεξέτειναν τη δραστηριότητά τους στα στενά της άλλης πλευράς της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και οι φρουροί της Επανάστασης πιο κάτω από τα στενά του Ορμούς. Πού πάμε?
3: Ο κίνδυνος έρχεται και από τα δύο αυτά μέτωπα. Εγώ θα έλεγα κυρίως από το ρωσοουκρανικό, βέβαια.
1: Και το ρωσοουκρανικό, ακριβώς.
3: Όχι σε σχέση με τις τιμές που είπατε, βεβαίως. Ευθέως, αλλά σίγουρα σε σχέση με την παγκόσμια ειρήνη. Κοιτάξτε, η ρίση πιο πρόσφατη του πρόεδρου Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που θυμίζω ότι είναι το Νοέμβριο.
1: Έτσι. Στο χέρι του,
3: μετά τις ενδιάμεσες Νοεμβρίου, είναι ανησυχητικό, διότι πιθανότατα δείχνει, παρότι ανοίγω μια παρένθεση, παρότι το να παρακολουθεί κανείς τον πρόεδρο Τραμπ στις καθημερινές του δηλώσεις είναι ανευνοήματος, βεβαίως.
1: Έχει ενδιαφέρον.
3: Γιατί μπορεί να αλλάξει μεθαύριο το πρωί ή αύριο το πρωί. Όμως φαίνεται ότι αυτό πράγματι ανταποκρίνεται σε μια συνένεση πλέον στην Ουάσιγκτον, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και πράγματι είναι πολύ δύσκολο, διότι παρά τα τεράστια πλήγματα, το καθεστώς του Ιράν, ο πυρήνας του καθεστώτος, έχει καταφέρει και έχει επιβιώσει. Η αντιπολίτευση έχει κυριολεκτικά εξολοθρευτεί. Αντίθετα με αυτό που είχε πει ο Τραμπ στην αρχή του πολέμου, ότι θα βοηθήσει την αντιπολίτευση, συνέβαλε εμέσως, βεβαίως και χωρίς να το θέλει, στην εξολόθρευση της αντιπολίτευσης στο Ιράν. Και αυτό δείχνει ότι ο καθεστώς θα πολεμήσει μέχρι τέλους ή μέχρι κάποιος τρίτος διαμεσολαβητής να βρει μια λύση, που είναι δύσκολο, γιατί θυμίζω ότι το πύχης είναι πολύ ψηλά. Έτσι ξεκίνησε. Αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αφορά επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό την επίδραση στη Χεζμπολά και του Χούτι, και αφορά βεβαίως πλέον τώρα και τα στενά του Ορμούς, που είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα βραχυπρόθεσμα. Εκεί έχουμε συνεπώς μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι θα συνεχιστεί η σύγκρουση. Και στο άλλο μεγάλο.
2: Για πόσο καιρό, κύριε Λάβδα, πιστεύετε?
3: Κοιτάξτε, είναι το μείζον θέμα πλέον είναι τα στενά του Ορμούς. Αν το Ιράν και βεβαίως και το Ομάν, το οποίο κάθε τόσο βρίσκει ευκαιρία να διαδραματίσει ρόλους που δεν του αναλογούν. Αν λοιπόν το Ιράν πρωτίστως και το Ομάν δευτερευόντως, που στην αρχή ήταν πάρα πολύ διστακτικό και τώρα μάλλον αρχίζει και συντονίζεται με τους Ιρανούς, δεν αποφασίσουν ότι θα είναι τεράστιο το κόστος του να προσπαθήσουν να επιβάλλουν ένα νέο καθεστώς, αυτό μπορεί να συνεχιστεί για πολλούς μήνες και να έχουμε αυτό που λέγεται μόνιμος πόλεμος. Χαμηλής έντασης, μόνιμος πόλεμος. Αυτό θα είναι πάρα πολύ προβληματικό για την παγκόσμια οικονομία.
1: Αυτό
3: διότι δεν είναι.
1: Πώς θα αντέξει και η παγκόσμια οικονομία και η δική μας επιδιώτη με το πετρέλαιο στα 105. Την πρόβλεψη χθες από τον πρόεδρο του Πρατηρίου Χολτ πάμε για πετρέλαιο θέρμανση στα 1.900 ευρώ ο τόνος από 1.100 πέρσι. Ξεκίνησε 78-80% πάνω. Το αέριο σε υψηλότερη αιτία. Το ρεύμα το ίδιο. Η διαμόλυβδη το ίδιο. Εδώ θα κάνει κράχη. Δεν αντέχει και η τσέπη μας και η οικονομία.
3: Ναι, δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και τώρα η Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα μόλις ανακοίνωσε ότι αυξάνει αναμενόταν κατά 25 μονάδες βάση τα επιτόκια της, δεύτερη αύξηση. Άρα από το 2 έχουν πάει σε 2 μήνες στο 2,5.
3: Έλατε. Ναι, είναι αποτέλεσμα ακριβώς της.
1: Και αυτό, αύξηση του κόστου χρήματος.
3: Και της, ακριβώς, ναι. Τώρα το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και αναφέραμε και την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, δεν κατόρθωσε το περασμένα εξάμηνα, όχι μήνες, να αυξήσει το ρεζερβουάρ το οποίο θα έπρεπε να έχει η Ευρώπη. Εν όψη του ότι υπάρχει ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, αντιθέτως έχει εξαρτηθεί πλέον τελείως από τις ΗΠΑ ή σχεδόν τελείως από τις ΗΠΑ, όπως παλιότερα είχε τη μεγάλη εξάρτηση από τον κόλπο και από τη Ρωσία. Άρα το λέω αυτό παρενθετικά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν προετοιμάστηκε. Το άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ακόμα πιο επικίνδυνο για την διεθνή ειρήνη, και εκεί υπάρχουν άσχημες ειδήσεις. Να θυμίσω ότι μόλις χθες είχαμε την πιο βαθιά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όχι απλά τις ουκρανικές δηλώσεις, αλλά όλες τις ενδείξεις, βαθιά διείσδυση χτυπήματος από την Ουκρανία στη Ρωσία. Έτσι, έφτασαν στη Σιβηρία. Αυτό ανησυχεί το Κρεμλίνο, βέβαια. Το αποτέλεσμα ήταν το Κρεμλίνο να απαντήσει με δεκάδες.
1: Σχετικό με αυτό που συζητούμε, σε μονάδα φυσικού αερίου. Και αυτό
3: είναι η κατάσταση. Δείχνοντας ότι μπορούν να θίξουν βαθιά μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και κρίσιμες υποδομές. Αυτό είναι βεβαίως μια είδηση που σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι για την περίφημη συνοικολόγηση ή έστω την εκεχηρία ή έστω την ανακοχή. Υπάρχει βεβαίως, όπως όλα δείχνουν, μια νέα διάσταση. Η νέα διάσταση είναι ότι ο επικεφαλής της CIA θα παίξει στο άμεσο μέλλον πιο σημαντικούς ρόλους. Μπορεί να ξαναπάει και να ξαναέρθει, ενώ στο Κρεμλίνο και μετά και στο Κίεβο, στην κυβέρνηση στο Κίεβο. Αυτό δείχνει την προσπάθεια των ΗΠΑ να κλείσουν τουλάχιστον έστω προσωρινά αυτό, πριν θα έλεγα τις ενδιάμεσες για τις οποίες αναφέρθηκε ο Τραμπ αναφορικά με το Ιρανικό. Όμως υπάρχουν τρία θέματα εκεί τα οποία επιτροχάνει πρέπει να τα θυμάται κανείς. Το πρώτο είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε τον Πούτιν να επιβιώνει στο Κρεμλίνο εάν δεν υπάρχει έστω κάποια επίφαση νίκης. Εάν δηλαδή το Ντονμπάς δεν παραμείνει ρωσικό και αν παραμείνει στο τραπέζι, κάτι εξωπραγματικό βέβαια, η συζήτηση και για την Κριμαία. Άρα εκεί το κίνδυνος είναι να πέσει ο Πούτιν και να έρθει κάτι χειρότερο, κάτι καλύτερο. Δεν γνωρίζω να υπάρχει πιθανότητα με τα δεδομένα της
1: σημερινά. Μια αστάθεια, αν πέσει ο Πούτιν, κανείς δεν υπάρχει.
3: Δεν νομίζω ότι είναι αστάθεια. Θα έχουμε μια ομάδα σκληρότερη, η οποία θα θέλει να χρησιμοποιήσει όλα τα δεδομένα.
1: Πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι επίκειται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι, αλλά αν κρίνω από τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, θα τα χαρακτηρίζα επίοικως χυδαία. Όχι προκλητικά, όχι άθλια, χυδαία. Δεν λέω μόνο ότι αμφισβητούν το δικαίωμα του Έλληνα Πρωθυπουργού να επισκεφθεί ελληνικό νησί, αλλά οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν, οι απειλές, το όλο κλίμα που δημιουργούν, θα έλεγα είναι πρωτοφανές. Και το ερώτημα είναι ως πού μπορεί να φτάσει αυτή η κλιμάκωση της έντασης, κύριε καθηγητά, και αν αυτό είναι απάντηση, γιατί αυτό είναι το τρίτο βήμα του Πρωθυπουργού. Προηγήθηκε η σύνοδος του Έλα Λαμέιν, απάντηση στις πολεμικές απειλές Ερντογάν, ή το μέτωπο με τον Σίση και τον Χριστοδουλίδη, και χθες το βράδυ το δείπνο με τον Μακρόν, το άλλο μέτωπο Ελλάδας-Γαλλίας για το καλώδιο. Θυμίζω ότι η Μέρι Ντιάμ είναι εκείνη που έχει αναλάβει αυτή τη φορά την επιχείρηση των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου διασύνθεσης, ηλεκτρικής διασύνθεσης Κύπρου-Κρήτης. Ως πού να φτάσουν οι Τούρκοι?
3: Κοιτάξτε, δύο ζητήματα μεγάλα εδώ. Το πρώτο είναι, αναφέρατε τη Μεριντιάμ. Πράγματι, φαίνεται ότι υπάρχει μια συζήτηση. Η Μεριντιάμ να απευθύνει επιστολές ενημέρωσης σε όλους, άρα και στην Τουρκία, για τις εργασίες που θα ξεκινήσει. Αυτό θα είναι μια ίσως λύση η οποία δεν θα ζητά κανένα μέρος άδεια, γιατί είναι αντίθετο στο διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία έχει στο θέμα αυτό 100% λάθος, άδικο. Αλλά φαίνεται πως αναζητείται μια λύση τέτοια ώστε να ενημερώσει.
1: Αυτή είναι η λέξη, όχι άδεια, ενημέρωση.
3: Ενημέρωση, ναι.
1: Οι Τούρκοι όμως είναι... θα αντιδράσουν. Θα βγάλουμε και ναύτες.
3: Φυσικά θα αντιδράσουν. Βεβαίως. Το θέμα του GSI, του καλωδίου, του Great Sea Interconnector, είναι προνομιακό για μας, διότι είναι ένα πεδίο, θα ξαναπώ, για το οποίο η Τουρκία, από όποια οπτική γωνία και αν το δει κάποιος, όσο και φιλότροπος να είναι, αν θέλει να είναι σοβαρός, διεθνής δικαστής, ειδικός, οτιδήποτε, τεχνοκράτης, θα πρέπει να πει ότι η Τουρκία έχει λάθος. Δεν απαιτείται κατά κανέναν τρόπο να δώσει άδεια, δεν βασίζεται πουθενά αυτό. Άρα είναι προνομιακό στο μέτρο που δεν οδηγεί σε πόλεμο βεβαίως. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι είναι κατά τη γνώμη μου αφελές να μιλάμε για πράσινα φώτα και κόκκινα φώτα και πορτοκαλί φώτα όπως κάνουν κάποιες εφημερίδες, ελληνικές εννοώ τώρα, όχι τουρκικές. Διότι όσο και αν η Γαλλία, αν θέλει να στηρίξει και θέλει να στηρίξει, όχι απλά τη Μεριντιάν, αν θέλει να στηρίξει και την Ελλάδα σε αυτό και σε αρκετά άλλα, γιατί εκεί είναι, εκεί έχει επενδύσει, ανεξαρτήτως ότι συζητάει με την Τουρκία όπως είναι αυτονόητο. Όμως, μην φανταζόμαστε ότι θα είναι γαλλικές φρεγάτες και κορβέτες στην πρώτη γραμμή. Αν υπάρξει γαλλική παρουσία, που φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και το εύχομαι και το υποθέτω, θα είναι σε δεύτερο ρόλο. Η Ελλάδα θα πρέπει να στηρίξει την έναρξη της διαδικασίας όταν γίνει. Και εκεί πρέπει να θυμόμαστε ότι σίγουρα, παρότι έχουμε απολύτως δίκιο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια και επίσης πρέπει να έχουμε ενημερώσει τους Αμερικανούς, τους Ιταλινούς, τους Γάλλους, βεβαίως τους Ιταλούς δίπλα, βεβαίως τις χώρες της περιοχής, τις άλλες.
1: Δηλαδή, αν είναι πέντε φρεγάτες εναντίον πέντε, θα έρθει κανένας βοηθήσει, κύριε καθηγητά. Θα στείλουμε όχι, και πέντε φρεγάτες, εμείς πέντε και πέντε F-16 Viper και θα έρθουμε να βοηθήσουμε.
3: Ότι αυτό που λέτε προϋποθέτει παρανόηση αυτού που είπα. Σας είπα ότι ακόμα και η Γαλλία δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Συμφωνώ.
3: Πρέπει όμως, γιατί το είπα ήδη, ούτε καν η Γαλλία.
1: Δεν το κατάλαβα.
3: Δεν γίνεται στην πρώτη γραμμή. Θα βοηθήσει με άλλους τρόπους. Λέω ότι χρειαζόμαστε σενάρια και επίσης ενημέρωση καθημερινή όλων. Ώστε να μην βγει κανείς και πει τι ακριβώς έγινε εκεί, πώς ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση. Α, μήπως έχουν δίκιο και οι Τούρκοι. Διότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει ποτέ κάτι το οποίο θα είναι εξόφθαλμα επιθετικό. Έτσι, δηλαδή κάτι αφελές που κάποιοι λένε η Τουρκία θα επιτεθεί σαν νησί, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φτιάξει όμως μια κατάσταση είτε με προβοκάτσια, είτε με fake news, είτε με έναν τρόπο που να καθιστά δύσκολο να πει κανείς αυτός ξεκίνησε ή εκείνος ξεκίνησε. Εκεί η δημόσια διπλωματία πρέπει να παίξει ένα ρόλο, όπως και η συνεργασία με τις υπηρεσίες χωρών με τις οποίες έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Και το τελευταίο θέλω να πω γι' αυτό είναι ότι σε κάθε περίπτωση, μέσω μακροπρόθεσμα, με την Τουρκία η συζήτηση μπορεί και πρέπει να γίνεται όσο η Ελλάδα ενισχύεται. Αυτό που αναφέρατε είναι πράγματι εξαιρετικά ενδιαφέρον, το ότι δηλαδή έχουμε φτάσει στα τουρκικά ΜΜΕ ακόμα και σε σοβαρά μέσα. Όχι στα συνήθη κίτρινα, βεβαίως. Να ακούγονται απίθανα πράγματα. Δείχνει όντως ένα εκκλησμό.
1: Πώς θα ξεκινήσει το πόλεμο, πόσα νησιά θα χάσουμε. Σήμερα, Λουκία και κύριε καθηγητά, είδα πρωτοσέλιδα που είχαν μία αεροφωτογραφία από το Κάστο Καστελόριζο. Έλεγε ότι είναι 2, τόσα χιλιόμετρα και έλεγαν, συγγνώμη, είναι δικό τους. Συγγνώμη, ορίστε.
3: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι η τραγωδία της ελληνικής.
1: Ναι, είναι δικό μας. Ναι, είναι δικό μας.
3: Όμως, αυτό δείχνει και αποτυχία, ευτυχώς όχι της αποτρεπτικής ισχύωσης ελληνικής, πάει όλο και καλύτερα και αυξάνεται, αλλά της ελληνικής δημόσιας διπλωματίας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ήρεμα νερά και διακήρυξη παράλληλα με την τουρκική άποψη πως οτιδήποτε είναι κοντά στην Τουρκία είναι τουρκικό. Αυτό είναι αφελές, όχι για φοιτητές, αφελές για μαθητές του δημοτικού. Έτσι. Αυτό δείχνει η διεθνής εμπειρία. Το ότι το αφήσαμε αυτό και συζητιέται, ότι δηλαδή μπορεί να είναι μακριά από την Ελλάδα, μα το Καστελόριζο είναι Ελλάδα, με βάση και τις διεθνείς συνθήκες. Δεν πάω στην αρχαία ιστορία, αναφέρομαι στις συνθήκες. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι και εμείς έχουμε αφήσει λίγο να γίνεται η συζήτηση με όρους Τουρκίας. Δεύτερον, όμως, κυρίως, ότι η Τουρκία έχει μπει σε μια πολύ άσχημη φάση. Τα όρια της στρατηγικής Ερντογάν φαίνεται, υπάρχει ένας εκκρεμισμός, δεν υπάρχει καμία ευκολία στην Τουρκία. Και διαμορφώνουν μια κοινή γνώμη, η οποία να είναι σχεδόν έτοιμη για πόλεμο. Αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι δυσάρεστο. Δεν θα έλεγα ανησυχητικό, θα έλεγα δυσάρεστο. Ο Ερντογάν θα είναι προσεκτικός πάντως απέναντι στις ΗΠΑ, ένα προσεκτικός απέναντι σε άλλες χώρες.
1: Βλέπετε να δημιουργείται ένταση. Θέλω να πω, σε πρώτη φάση, η παρενόχληση του αεροσκάφου το μεταφέρει τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Το έχουμε δει με προηγούμενους υπουργούς αμήνης.
3: Όλων των ειδών, έχετε δίκιο. Όλων των ειδών εντάσεις μπορεί να υπάρξουν.
1: Ή πτήσεις με πλεισμένα μαχητικά πέριξ του Καστελόριζο όσο είναι ο κ. Μητσοτάκης εκεί.
3: Βεβαίως, όλων των ειδών εντάσεις και εκεί ο κίνδυνος παραμένει όπως και παλιότερα το ατύχημα. Διότι πέρα από την πρόκληση επεισοδίου υπάρχει και το ατύχημα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει ποτέ. Και τα σενάρια στα οποία αναφέρθηκα πριν λίγα λεπτά περιλαμβάνουν και αυτό, πώς διαχειρίζεται κανείς ένα ατύχημα. Άρα πρέπει όταν ξεκινήσουμε να ξεκινήσουμε με όλα τα σενάρια στο τραπέζι, ακόμα και τα σενάρια διαχείρισης ατυχημάτων. Και συνεχώς, ενώ αναλεπτό, αν χρειάζεται ενημέρωση των εταίρων, των συμμάχων, των φίλων κτλ. Δεν μπορεί να υπάρξει μια κάσος, αυτό είναι βέβαιο. Θα είναι πάρα πολύ κακό για την εικόνα της Ελλάδας, όχι απλά για το project το συγκεκριμένο, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό project, αλλά δεν θα χαθεί η Ελλάδα αν καθυστερήσει 6 μήνες. Το θέμα είναι ότι θα είναι πάρα πολύ κακό για την εικόνα της Ελλάδος ως σοβαρής περιφερειακής παρουσίας στην περιοχή. και σε τελική ανάλυση είναι σημαντικό να εξοπλίζεται κανείς, αλλά είναι σημαντικό να δείχνει επίσης ότι έχει ένα κύρος και θα χρησιμοποιήσει εάν χρειαστεί. Όλοι απευχόμαστε και νομίζω ότι η σοβαρή προσέγγιση θα αποτρέψει και την Τουρκία. Η συνεχής ενημέρωση των εταίρων, το γεγονός ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε αυτό. Να προσθέσω κάτι μόνο, ότι θα επανέλθω στα σενάρια. Τα σενάρια είναι και σενάρια χρονισμού. Γι' αυτό και ενώ έχω υπάρξει επικριτικός παλιότερα σε σχέση με τη διακήρυξη των Αθηνών και ορισμένες πρακτικές ελληνικές, ειδικά στον χώρο της δημόσιας διπλωματίας, πρέπει να πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι την πίεση της εντός εισαγωγικών ελληνικής κοινή γνώμη και των ΜΜΕ σε σχέση με το πότε. Το πότε είναι θέμα σενάριων. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που σχεδιάζουν το πότε έχουν και όλα τα σενάρια υπόψη.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση και για τα δύο ανοιχτά θέματα, και τα ελληνοτουρκικά εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι η επέτειος από την απελευθέρωση του νησιού την Κυριακή Λουκία. Και πάντα υπάρχει παρουσία της ηγεσίας. Ωστόσο, φέτος ειδικά, νομίζω ότι αποκτά ένα ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα και στέλνει μηνύματα τα οποία ο σκοπός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού είναι να φτάσουν στην Άγκυρα με τον πιο ηχηρό τρόπο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας το κεφάλαιο της οικονομίας, διότι με το πετρέλαιο στα 105 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγο να έχει αποφασίσει αύξηση των επιτοκίων και ανεβαίνει το κόστος του χρήματος και της ενέργειας και επιτείνεται η παγκόσμια οικονομική κρίση, και το ερώτημα είναι, Λουκία, αν το αντέχουμε. Αντέχουμε.
2: Να δούμε
1: άλλο.
2: Βέβαια, αν αντέχουμε, αντέχει η τσέπη μας. Πόσο αντέχουμε.
1: Ξέρω, και η οικονομία μας και η τσέπη μας και ιδιαίτερα το πιο ευάλωτο. Εγώ, ειδικά των ευάλωτων, είμαι βέβαιος ότι δεν αντέχουν άλλο. Πάμε.
0: Real FM. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο DIRI.gr.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο DIRI.gr.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν. Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο DIRI.gr.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά.

0: Ιλιακά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ιλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
0: Η φωλιά του Ιλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θα γίνει ακόμη μεγαλύτερος, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον, πρόσθεσε ο τέος προπονητής του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Οι ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
5: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 90.

0: Λοιπόν, με Γιώργο Μαζονάκη επιστρέψαμε. 4 και 7 πρώτα λεπτά. Εδώ, δεύτερη ώρα
1: τη εκπομπή. Θέλω να ακούσουμε μετά. Λεπτά. Μπορούμε και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Το με λένε Γιώργο. Δεν υπάρχει
0: με λένε
1: τραγούδι.
0: Γιώργο. Βεβαίως, βεβαίως. Το άκουσε ο Γιώργος. Θα το βρει και θα το βάλει. Και πριν πάμε στα της οικονομίας με τον καθηγητή Λιαργόβα, θέλω να προσθέσω κάτι. Πήγες να πεις προηγουμένως, σε διάκοψα γιατί εκείνη την ώρα μιλούσαμε την ισογραφία, αλλά είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το πεις. Υπάρχει μια παγκόσμια τάση.
1: Ακριβώς, υπάρχει μια παγκόσμια τάση. Ναι, και γενικώς αυτή, και όχι μόνο αυτό, αυτή η παγκόσμια τάση λέγεται μακροζωία ή αλλιώς longevity και έχει αρχίσει και κατακλείζει τα πάντα. Και δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση, είναι και άλλες πολλές θεραπείες που έχουν αρχίσει σιγά σιγά και κατακλείζουν το παγκόσμιο γίγνεσθε
0: και
1: θα έρθουν και εδώ ακριβώς και θα έρθουν και εδώ, και επειδή έχουν φτάσει στα αυτιά μου και εμένα από διάφορα ιατρία και πλαστικών χειρουργών και το ένα και το άλλο και το παράλληλο, πρέπει να το δούμε λίγο όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν, επειδή είναι κάτι καινούριο, δεν το ξέρουμε ακόμα, υπάρχουν κενά όπως φαίνεται στην εφαρμογή όλων αυτών των πρωτοκόλων.
0: Και επίσης έχω πολλά ερωτήματα ακροατών που λένε, πείτε μας πόσο κοστίζει. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι η Gwyneth Paltrow έχει διαφημίσει η ίδια, έχει πει ότι ένιωθα άσχημα τελευταία, ένιωθα κουρασμένη, καταβεβλημένη, και έκανα 5 συνεδρίες θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος σε κλινική στο Σικάγο, είχα λέει μια εγκεφαλική ομίχλινα, brain fog, και χρόνια κόπωση, και μετά τη θεραπεία ένιωσα διάβγεια, ελαφρότητα, και αυτές οι 5 θεραπείες
1: λοιπόν,
0: πόσο κόστησαν.
1: Ναι. Πώς και πώς και πώς όλο αυτό.
0: Πόσο
1: κόστησαν.
0: Και ρωτάω. 50.000 δολάρια.
1: 50.000 δολάρια.
0: Άρα εδώ παρακάτω, Orlando Bloom, 10.000 λίρες. Εδώ υπάρχει ταρίφα. 10.000 δολάρια, λίρες. Αν η θεραπεία έχει 10.000 δολάρια, αυτό είναι μια χρυσή επιχείρηση. Και το
1: φυσικά,
0: ερώτημα είναι,
1: χρυσορυχείο, αυτό, Ελντοράντο, κανονικό.
0: Αν δεις, σου στείλω ολόκληρη διαφήμιση του μοιραίου ιατρίου για τον Μαζονάκη σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι θα έρθεις να δεις ένα συγκρότημα σαν εμπορικό κέντρο και ένα διαμέρισμα με ποδήλατα και στολές σαμουράι. Θέλω να πω, έχει όριο και η παραπλάνηση, αλλά εδώ δεν μιλάμε απλώς για παραπλάνηση. Δεν είναι τα μπελάκια με αυξημένες τιμές 10 λεπτά, είναι ανθρώπινες ζωές. Ανθρώπινες ζωές παίζονται στο χρηματιστήριο της ευζωίας, μακροζωίας,
1: Και αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που μας συγκλώνησε όλους, το σοκαριστικό θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγει μια συζήτηση, δυστυχώς. Μια συζήτηση την οποία πρέπει να δούμε και με τη λειτουργία όλων αυτών των κέντρων και με όλο αυτό το που υπόσχονται διάφοροι, ότι θα έρθει σε μένα και θα σου ανανεώσω τα κύτταρα και το ένα και το άλλο και θα μείνεις νέος για πάντα.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Είναι κάτι που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και οι αποκαλύψεις για το καθεστώς λειτουργίας αυτών των ιατρείων. Νομίζω ότι θα περάσει το θέμα Μαζονάκη και θα μείνει αυτή η συζήτηση και θα ανοίξει, διότι δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση, είναι πάρα πολλές θεραπευτικές λειτουργίες που κοστίζουν χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες ευρώ και γίνονται υπό συνθήκες οι οποίες δεν διερευνούνται επαρκώς. Δεν υπάρχει ούτε η θεσμική διαδικασία, ούτε το προσωπικό να ελέγξει. Πόσο μάλλον τον ίδιο ο πρόεδρος. Είχαμε δύο πρόεδρους, Πατούλη και Παγώνη. Είπαν και οι δύο ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός να ελέγχει τις διαφημίσεις.
1: Ναι,
0: άρα,
1: απλά εγώ
0: πάω
1: να ξαναπώ.
0: Εγώ, Πανεπιστημίου 152, δεν ξέρω αν υπάρχει η διεύθυνση, λέω τυχαία τώρα, 852. Μια μην υπάρχει κανένα κτίριο και παρεξηγηθούμε. Πάω λοιπόν εκεί, κάνω μια έρευνα, λέω δεν βρήκα τίποτα. Πρέπει να έχω το μηχανισμό, να ανοίξω το κινητό μου και να δω την ίδια ώρα ότι από την Πανεπιστημίου 852 εκπέμπονται 800 διαφημίσεις την ημέρα με τεράστια ποσά που λένε ελάτε στο υπερλούξ ιατρικό εργαστήριο να κάνετε αυτό, αυτό και αυτό. Και πήγα λέω δεν το βρήκα. Μα δεν το βρήκες, πήγαινε στη ρεσεψιόν και πες κοίτα διαφημίσεις αυτό. Μπορείς να μου το δείξεις. Δεν το έχεις, σε κλείνω.
1: Απλά για μία ακόμη φορά ερχόμαστε, πώς να σου πω, πρωτετελεσμένου. Αυτό θέλω να πω. Ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η ζωή αυτού του ανθρώπου να μην έχει χαθεί αν είχαν τηρηθεί συγκεκριμένες διαδικασίες από ό,τι φαίνεται και τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχουν τηρηθεί.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον αγαπημένο μας καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρώην πρόεδρο του ΚΕΠΕ. Και ξέρετε,
1: καλησπέρα
0: σήμερα
1: σας.
0: Είναι πιο αναγκαία από ποτέ επικοινωνία μαζί σας, διότι έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε ως ανεμένετο να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25 ακόμα.
2: Άρα 50,
0: ναι, αναμενόμενο, για να ελέγξει τον πληθωρισμό σε συνθήκες που είναι ο ορισμός προϋπόθεσης για εκτόξευση περαιτέρω του πληθωρισμού. Το πετρέλαιο $105 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά. Η υψηλότερη τιμή των τελευταίων μηνών, το καλοκαίρι δεν είχε φτάσει 105. Και όλα αυτά, ενώ στην Αντλία πάμε για βενζίνη και ντίζελ 2,15 με επιδότηση να ισχύει το Σεπτέμβριο 10-15 λεπτά. Πάμε στο φυσικό αέριο ροταχώς για τα 100, σήμερα είμαστε γύρω στα 80, το ρεύμα το ίδιο και πετρέλαιο θέρμανσης 70 με 80% όταν ανοίξει μέσα Οκτωβρίου, ακριβότερο από πέρσι. Το ερώτημα είναι, τα νοικοκυριά δεν αντέχουν, η οικονομία αντέχει, τι μπορεί να γίνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα πάρω μερικές προτάσεις, μερικά μέτρα τα οποία ακούσαμε και στην έκθεση της Ανανίκης Πανικού, σύγκυλο πρωθυπουργός, τα οποία δίνουν κάποια χρήματα στους πολίτες, αυτό το 500 για παράδειγμα για τους δημοσίους υπαλλήλους μηχτά.
0: Ναι, του χρόνου,
2: ναι,
0: του 27 είναι αυτό.
2: Ναι. Του 27, ναι. Ή αύξηση κάποιων επιδομάτων κτλ. Ας υποθέσουμε το εντάξει, καλώς πηγαίνει στον κόσμο, να το πάρουμε έτσι. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων θα πάει στην κατανάλωση. Από την κατανάλωση, η κατανάλωση θα αυξήσει περισσότερο τη ζήτηση, άρα θα ρίξει τροφή στις τιμές να ανέβουν κι άλλο. Και το κράτος βεβαίως θα αποκομίσει περισσότερα έσοδα. Γιατί θα παίρνει ένα υψηλό ποσοστό ΦΠΑ, θα αυξάνει τα έσοδα του από την αυξημένη κατανάλωση. Άρα τελικά ποιος ωφελείται και ποιος βλάπτεται από όλη αυτή την υπόθεση? Ωφελείται κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν και μετακυλίουν όλο το κόστος στον καταναλωτή, άρα δεν επιβαρύνεται καθόλου, μπορεί να είναι και παραπάνω, ένα. Και ωφελείται και το κράτος, γιατί αυξάνει τα έσοδά του. Ποιος βλάπτεται? Οι πολίτες. Άρα τελικά αυτό το βλέπουμε, αυτό το σενάριο αυτό που λέμε τώρα, το βλέπουμε εδώ και μια πενταετία περίπου, από τότε, από το 2021, από ό,τι ήταν που άρχισαν τα προβλήματα με τις τιμές. Το βλέπουμε και συνεχώς το συζητάμε. Εμείς εδώ το συζητάμε και το αναλύουμε πολλές φορές, αλλά τελικά δεν λύνεται το πρόβλημα. Η πολιτεία που οφείλει να το λύσει το πρόβλημα δεν έχει καταφέρει να το λύσει.
0: Κύριε καθηγητά, το θέμα δεν είναι μόνο. Δηλαδή, πριν φτάσουμε στη συνταγή, γιατί λέτε αυτός ο δρόμος έχει αυτά τα προβλήματα. Πριν φτάσουμε στη συνταγή, να δούμε το διεθνές περιβάλλον. Βλέπω τώρα, Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Τραμπ μπαίνοντας στο Air Force One ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, λες και είναι στο χέρι του να το ορίσει, να κάνει ραντεβού το Νοέμβριο. Αποκαλύπτουν λοιπόν ότι Vance και Rubio το έχουν δώσει έκθεση ότι ο πόλεμος αυτός θα φτάσει, Ιράνε, ως τα τέλη της δεκαετίας, 2029, το έχω μπροστά μου στα αγγλικά. Άρα, εδώ έχουμε ένα πόλεμο που μπορεί να φτάσει ακόμα 3 χρόνια. Δηλαδή θα συμπληρώσει, ήταν από το 4 χρόνια. Όσο είναι ήδη Ρωσία-Ουκρανία, που επίσης δεν φαίνεται να τελειώνει. Εδώ λοιπόν και οι δύο πόλεμοι στραγγαλίζουν την παγκόσμια οικονομία και τα ενεργειακά αποθέματα. Αυτό που οδηγεί, θέλω να πω, το συζητάμε 2 μήνες, 4 μήνες, 4 χρόνια, δεν γίνεται να το συζητάμε, διότι θα έχουν εξουδωθεί και τα νοικοκυριά και οι οικονομίες όλο τον κόσμο. Ποια είναι η συνταγή, τι μπορεί να κάνει κανείς αυτή την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, εγώ το έχω υποστηρίξει αυτό και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, έτσι ώστε να πέσει η τιμή. Δεν γίνεται να πληρώνει ο κόσμος, ο καταναλωτής, να πληρώνει συνεχώς το μάρμαρο. Δεν λέω, είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός.
0: Και με τι θα αντικατασταθεί αυτό το έσοδο, γιατί η μόνιμη αποδόση πιερακάκι και των υπόλοιπων του οικονομικού τέλειου είναι ότι αν κόψω φόρο, θα πρέπει να βάλω ένα άλλο φόρο.
2: Στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, είπε και ένα από αυτά ήταν και αύξηση των μερισμάτων, που το είχαμε συζητήσει και μαζί.
0: Μου έκανε εντύπωση. Είναι αυτό που επιχειρηματολογούσε ο κύριος Κέρτσος, ότι κάνει κακό στην οικονομία, αλλά το κάνει η κυβέρνηση.
2: Τότε λέγανε ότι κάνει κακό στην οικονομία. Και το πήγαν από το 5% στο 15%. Αυτό ήταν μια πρόταση την οποία είχαμε και συζητήσει και μαζί
0: το
2: εδώ.
0: Το έχετε πει, ναι. Ναι,
2: ναι. Η οποία βέβαια τώρα εδώ έγινε για να εξυπηρετηθούν άλλοι στόχοι, άλλα μέτρα που την ίδια ώρα μειώθηκαν, ξέρω εγώ, κάποιες κρατήσεις ασφαλιστικές, κάποια άλλα, για να αντλήσει το κράτος έσοδα. Άρα υπάρχουν τρόποι, άμα θέλουμε να βρούμε τρόπους, άμα θέλουμε να βρούμε από πού θα πάρουμε αυτά θα μπορέσουμε να το βρούμε αυτό. Το ζητούμενο είναι ποια κατεύθυνση πολιτικής θες να έχεις. Τι προτεραιότητες βάζεις. Η προτεραιότητά μας είναι να μειωθεί το βάρος τους καταναλωτές. Η προτεραιότητά μας είναι να αυξηθούν τα έσοδα. Ανάλογα με το τι θέλει η πολιτεία αποφασίζει και παίρνει τα διάφορα μέτρα.
0: Πάντως, αν κρίνουμε από τις δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών, εγώ μίλησα τις τελευταίες της μέρες με Σκέρτσο, Μαρινάκη και τον κύριο Κυριανάκη. Πάντα, και το ξέρει αυτό η Λουκία και το κουβεντιάζουμε και μαζί με τη Λουκία, επιχαίρουν για τις επιδόσεις ελληνικής οικονομίας. Και η μόνη με ένστασή μου είναι πολύ ωραία. Οι αριθμοί σκίζουν. Πίσω από τους αριθμούς όμως είναι άνθρωποι. Άρα μου το έλεγε και σήμερα ο Λουκία ο κύριος Τσάπαλος στο
1: όπλο. Ναι.
0: Μα μου λέει, εμείς πόσα να δώσουμε. Δώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια. Δεν έχουμε παραπάνω. Και το απαντώ. Εσείς το βλέπετε από τη σκοπιά του υπολογισμού του οικονομικού επιτελείου. Πάμε με την ανάποδη τώρα. Πάμε στο συνταξιούχο που μας ακούει. Λέει, εσύ μου λες 2,2 δισεκατομμύρια ότι έχεις. Εμένα δεν με νοιάζει πόσα έχεις. Βρες όσα χρειάζεσαι για να επιβιώσω, διότι εγώ έχω 2,2 ευρώ στις 20 του μήνα ή παίρνω σύνταξη 722 ευρώ ή 822, άρα δεν τα βγάζω πέρα. Άρα δεν με νοιάζει πόσα σου περισσεύουν, με νοιάζει ότι εγώ δεν μπορώ να επιβιώσω. Εκεί τι απαντάς και τι κάνεις.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κάποτε λέγαμε.
0: Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ο συνταξιούχος που μας ακούει λέει: τι με νοιάζει εμένα να έχουν διάσει, είχαν 4,2 αν χρειάζονταν. 24,2.
2: Ναι. Λέγαμε για την πολιτική Σιμίτη, όταν εφαρμοζόταν, υπήρχε ένας χαρακτηρισμός και λέγαμε ο λογιστής Σιμίτης. Υπονοώντας ότι.
0: Λουκία ήταν μικρή, το θυμάται, ήταν αγέννητο τότε.
2: Ναι.
1: Αλλά κάτι θυμάμαι, ναι.
2: Λέγαμε ότι δίνει πολύ έμφαση στα νούμερα, σε κάποια νούμερα και αφήνει την ουσία, αφήνει την.
0: Ναι.
2: Γιατί τελικά η ανάπτυξη και δεν είναι λογιστικό θέμα.
0: Είναι και άνθρωποι.
2: Δεν είναι λογιστική ανάπτυξη, είναι ποιότητα, είναι άνθρωποι, είναι πώς ζει, πώς τη βγάζει καθημερινά ο πολίτης. Άρα οι δείκτες ναι πάνε καλά, αλλά ποιοι δείκτες. Πάνε καλά οι δημοσιονομικοί δείκτες. Δηλαδή τα έσοδα του κράτους, πρωτογενή πλεονάσματα, έχουμε υπέρ πλεονάσματα.
1: Δεν πάνε οι πραγματικοί δείκτες καλά, κύριε Γιαρκόβα.
2: Οι δείκτες
1: της ζωής. Ναι.
2: Οι ανισότητες δεν πάνε καλά. Δεν πάει καλά η παραγωγικότητα, για να μιλήσουμε και για την παραγωγή. Δεν παράγουμε το μισό, ενώ δουλεύουμε πολύ περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους. Το αποτέλεσμα είναι να παράγουμε το μισό. Και βλέπουμε ότι πέφτει συνεχώς η κατάταξή μας σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Πλέον είμαστε τελευταίοι, θυμόσαστε κάποτε.
0: Και εδώ η απάντηση είναι ο κύριος Κέτσος, λέει μην κοιτάτε το κατακεφαλήν ΑΕΠ, κοιτάξτε άλλες στήλες που είμαστε στο μέσο της Ευρώπης. Δείτε τι άλλο θέλετε. Εμείς αυξάνουμε τους μισθούς, σας δίνουμε τόσα χρήματα, αυξάνουμε τις συντάξεις, μειώσαμε 91 φόρους, άρα σας ενισχύουμε την αγοραστική δύναμη. Η απάντηση βέβαια και της Λουκίας και δική μου εκεί είναι ότι δεν αρκεί να ενισχύεται μισθούς, συντάξεις και να μειώνεται φόρους. Αυτό δεν βοηθάει, γιατί αν ταυτόχρονα ο πληθωρισμός.
1: Ναι, από τη μία τσαμπαίνει, από την άλλη βγαίνει.
2: Ακριβώς, το παίρνει ο πληθωρισμός.
0: Αν δεν χτυπήσεις την ακρίβεια αυτή καθεαυτή, όχι να συγκρατήσεις, να μειώσεις ή να αντιμετωπίσεις τη δράση καρτέλ με τριγωνικών συναλλαγών, ενδομηλικών, μεσαζόντων από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή να μην πουλιέται το τάδε προϊόν 1-10, αλλά να πουλιέται 70 λεπτά. Αυτό είναι καλύτερο, να σου μείνει σταθερός ο μισθός, σταθερή η σύνταξη, σταθερή η φόρη, αλλά το προϊόν από 1-10 να πάει 70. Έχει ήδη ακριβήνει 40% αυτό το προϊόν από το 19 ως σήμερα. Ήδη,
2: ακριβώς. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε εγώ σαν οικονομολόγος, και επειδή με ενδιαφέρει όχι το παρόν αλλά και το μέλλον, θα έπρεπε να είναι γεμάτο το καλάθι των μεταρρυθμίσεων, γιατί αυτό που λέτε είναι μεταρρύθμιση, και όχι το καλάθι των παροχών, που η παροχή ή τα επιδόματα το δίνεις τώρα, ξανεμίζεται σε 2 μήνες, μετά πάλι από την αρχή. Εντάξει, δεν είναι λύση στην αντιμετώπιση προβλημάτων οι παροχές, οι πρόσκαιρες.
1: Θυμάμαι ότι είχατε πει, και θέλω απλά να το επαναφέρω, αν το θυμάμαι καλά έτσι όπως μας το είχατε πει, ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις άλλου τύπου, όταν είχαμε συζητήσει πριν.
2: Ακριβώς.
1: Από τη ΔΕΘ.
2: Ακριβώς. Μεταρρυθμίσεις στο πώς λειτουργούν οι αγορές, που είπε προηγουμένως ο κ. Σταφελάκης. Από το χωράφι στο ράφι. Τι γίνεται, ποιοι είναι οι μεσάζοντες. Γιατί αυξάνονται οι τιμές.
0: Εγώ επιμένω, κύριε καθηγητά, ότι αυτές είναι οι λύσεις. Δηλαδή μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών. Διότι οι άλλοι που συμφωνείτε εσείς και η Λουκία, δηλαδή η μείωση του ειδικού φόρου, του ΦΠΑ, είναι κάτι που ακόμα και αν γίνει, ακόμα και αν βρεθεί ο τρόπος, ακόμα και αν μειώσει κατά τις τιμές, θα λειτουργήσει υπέρ αυτών που κερδοσκοπούν στην πλάτη μας. Θα αφήσουμε δηλαδή απείραχτο το 1-10 στο χ προϊόν και επειδή δεν μπορούμε να μειώσουμε την τιμή, θα μειώσουμε το φόρο. Όχι. Εγώ θέλω να μειώσουμε την τιμή. Εάν το προϊόν κοστίζει 10 λεπτά και πουλιέται 1-10, διότι δρά το καρτέλ που συμφωνεί. Τι θα πει καρτέλ? Συμφωνούν 5 εταιρείες καφέ, ή 5 εταιρείες ζυμαρικών, ή 5 εταιρείες απορριπαντικών πλυντηρίου. Αντί να πουλάνε το προϊόν 5, να το πουλάνε 12. Εγώ θέλω να τα χτυπήσουμε αυτά, να το πουλάνε 7, να το πουλάνε 7,5, αλλά όχι 11 από 5, όταν πουλιέται στην Ευρώπη 5, και να έρθουν εδώ και να πούνε: εδώ, κύριε, έχετε συμφωνήσει όλοι μαζί. Φέρτε μου τα τιμολόγια.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό.
0: Μειώστε το κόστος. Είναι πολύ καλύτερα για την οικοκυρά να ξέρετε ποιο είναι το κόστος. Λουκία, εσύ το ξέρεις. Πας στο σούπερ μάρκετ. Τα απορριπαντικά και τα χαρτικά είναι παραπάνω από το μισό του λογαριασμού σε κάθε σούπερ μάρκετ. Είναι πανάκριβο.
1: Βέβαια, γιατί έχουν, γιατί πάρε, γιατί αυτά έχουν και 24% ΦΠΑ κάποια από αυτά.
0: Πόσο κοστίζει
1: τα οποία είναι ήδη πρώτης ανάγκης.
0: Ένα σακουλάκι με παστίλες πλυντηρίου πιατών, ξέρετε πόσο κοστίζει? Πείτε μου μια τιμή. Όχι το μεγάλο,
1: από 7 μέχρι 10 ευρώ. Από 7 μέχρι 10 ευρώ. Υπάρχουν και των 7.
0: Αν βάλει και τον ρούχο.
1: Η μικρή σακούλα. Η μικρή σακούλα.
0: Βάζει και τα χαρτιά υγείας. Βάζει τα σφουγγαρόπα. Τώρα, εγώ έρχομαι στο μυαλό της νοικοκυράς. Δεν αντέχει αυτό το λογαριασμό. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Άρα, όσο και να πάρει σύνταξη, αν έχει πάει το χαρτομάντιλο το πακέτο 2 ευρώ ή το απορριπαντικό το μεγάλο του πλυντηρίου 15 ευρώ και φύγει από το σούπερ μάρκετ με 200 ευρώ την εβδομάδα χωρίς να έχει πάρει ούτε κρέας ούτε ψάρι, δεν γίνεται αυτό, δεν βγαίνει.
2: Τελείως,
0: τι να κάνει να αύξηση σύνταξη.
2: Και γι' αυτό
0: θα του δώσει 30 ευρώ αύξηση σύνταξη, είναι μία σακούλα σούπερ μάρκετ τη εβδομάδα αυτό. Και μετά. Φοβούμαι ότι όσοι τα λένε αυτά από όλα τα κόμματα, δεν εννοώ για την κυβέρνηση, γιατί παρακολουθώ τις συζητήσεις, κύριε Καθηγητά, και Λουκία όλων των κομμάτων, να τους πάρουμε με τη Λουκία μια εβδομάδα να τους πάμε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Με τον μπλοκάκι να δουν τις τιμές και να μιλήσουν και με τον κόσμο. Εγώ αυτό προτείνω, Λουκία.
1: Έτσι είναι.
2: Αλλά εγώ να προσθέσω όμως. Συμφωνώ πολύ με αυτά, τα λέω και εγώ αυτά που λέτε. Αλλά να προσθέσω και ότι χρειαζόμαστε μια φορολογική μεταρρύθμιση, όχι ένα μέτρο μεμονωμένο. Μια φορολογική μεταρρύθμιση έτσι ώστε το φορολογικό μας σύστημα να γίνει πιο δίκαιο. Γιατί αυτή τη στιγμή βασίζεται πάρα πολύ στην έμεση φορολογία. Τα περισσότερα έσοδα τα βγάζει από την έμεση φορολογία, που πληρώνουν όλοι το ίδιο, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, και όχι από την άμεση φορολογία, όπως είναι σε όλα τα αναπτυγμένα, τα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς δηλαδή έχουμε δομή φορολογικού συστήματος χώρας, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χώρας της Αφρικής, για να το πω αλλιώς. Επειδή αν και υπάρχουν τα τεχνικά μέσα σήμερα, εξακολουθεί να βασίζεται πάρα πολύ στην έμεση φορολογία. Αυτό είναι άδικο. Πρέπει να πληρώνει ο καθένας με βάση τη δυνατότητα που έχει να πληρώσει.
0: Κύριε καθηγητά, η απάντηση ότι εμείς τα ξέρουμε όλα αυτά, πιστεύετε ότι δεν θέλουμε να δώσουμε παραπάνω, να μειώσουμε φόρους, αλλά αυτή είναι η οροφή και όλα τα άλλα προσκούρουν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, και όσοι τα λένε χαϊδεύουν αυτιά, αλλά δεν ξέρουν να έρθουν εδώ δίπλα μας να δουν ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό, γιατί αυτό είναι η μόνη απάντηση.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα τους πεις ότι εγώ θα φορολογήσω, θα έχω πιο αποδοτικό σύστημα άμεσης φορολογίας, θα σου πούν μπράβο, θα σε επιβραβεύσουν. Θα γίνεις σαν και εμάς. Μα δεν λέμε τίποτα άλλο, αυτό που σας λέω εγώ. Να πάμε στο μέσο όρο. Να πάμε και στην άμεση και στην έμεση φορολογία, στο μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Τότε να πούμε ότι ναι, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα δεν είμαστε. Με βάση το φορολογικό σύστημα.
0: Μήπως όλα αυτά είναι και απότοκο της περιπέτειας των μνημονίων που έχουν πληγώσει βαριά την ελληνική οικονομία και θεσμικά και
1: πρακτικά? Ναι, από εκεί ξεκίνησε, αλλά τώρα δεν θα μπορούσαν να, κατά κάποιο τρόπο να σταματήσουν να εφαρμόζονται, κύριε Γιαργκόβα, κάποια έστω από αυτά.
2: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε, δεν λέω. Ήταν από εκεί έγινε η κακή. Ήταν έκτακτες συνθήκες, αλλά υποτίθεται ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα.
1: Ακριβώς, υποτίθεται έχουμε ανάπτυξη, υποτίθεται τον, υποτίθεται τ' άλλο, ναι.
2: Είμαστε ακόμα λοιπόν σε καθεστώς μνημονία σε αυτό το θέμα.
0: Δεν υποτίθεται, ανάπτυξη έχουμε, όσοι έχουμε, μείωση ενεργίας έχουμε. Το είναι πώς μεταφράζεται.
2: Δεν έχουμε μεγάλη ανάπτυξη.
0: Όχι, έχουμε μικρότερη από την.
1: Αυτό λέω. Υποτίθεται ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Ότι πάνε όλα. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα.
2: Να είναι πάνω από 30%, να πει ότι υπάρχει ανάπτυξη. Τώρα αυτό που έχουμε ήταν το Επειδή είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, να δούμε τώρα στη συνέχεια πώς θα διαμορφωθεί, που οι εκτιμήσεις πάνε στο 1,5.
0: Δυστυχώς η ανάπτυξη πρέπει να μεταφραστεί σε βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των πολιτών. Ο συνταξίουχος μας ακούει, αν ακούσει ότι έχουμε ανάπτυξη, θα πει παιδάκι μου, τρώω γιατί ανάπτυξη. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν πάω σούπερ μάρκετ και τέλειωσαν τα λεφτά. Τι με νοιάζει να έχουμε ανάπτυξη. Λέει ο Υπουργός Οικονομικών, σε νοιάζει αν έχουμε ανάπτυξη. Γιατί ανάπτυξη σημαίνει ισχυροποίηση της οικονομίας, θέσεις εργασίας, ένα, δύο. Όντως. Αν προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση. Τα έχουμε όλα αυτά. Πώς μεταφράζονται για τον μέσο πολίτη σε βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Εδώ αυτή είναι η απάντηση πάντα. Η προβολή στην καθημερινότητα του πολίτη. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο πολίτης και με δυο μισθούς, υπάρχει οικογένεια που δεν εργάζονται και οι δυο σύζυγοι και με δυο δουλειές ο καθένας και δεν βλέπουν τα παιδιά τους για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να περάσουν και εδώ στο μήνα. Και ας μην πληρώνουν τον ένα μήνα κοινόχρηστα, τον άλλον ρεύμα, ένα λάξ για να φτάσει ο λογαριασμός. Δεν πάνε διακοπές. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ούτε λέω ότι είναι κατεστραμμένοι, δεν ισοπεδώνω. Ούτε συγκρίνω με το χθες, ούτε κάνω προβολή στο αύριο. Εγώ σχολιάζω την καθημερινότητα, λέω ότι οι άνθρωποι που μας κυβερνούν αναγνωρίζω ότι έχουν θετικές προθέσεις, αλλά μήπως πρέπει να δουν και διαφορετικούς τρόπους δράσης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Εγώ αυτό λέω πάντα. Ότι ακούω πολλές φορές πάει καλά η οικονομία και έχω αλλεργία σε αυτό. Εγώ θέλω να πάνε καλά οι άνθρωποι, όχι η οικονομία. Και δεν είναι πάντα ταυτόσημα αυτά.
2: Δεν είναι λογιστική η έννοια της ανάπτυξης. Είναι θέμα ανθρώπων, σωστά. Και να πω και κάτι άλλο πριν
0: κλείσουμε. Να κλείσουμε, παρακαλώ.
2: Κάποτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει τον όρο ότι έχουμε πληθωρισμό απληστίας. Αυτό έχει ξεχαστεί.
0: Ναι. Σωστά.
2: Να σας το θυμίσω. Το έλεγε. Ο πληθωρισμός απληστίας, δηλαδή ότι οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις μετακυλίουν όλο το κόστος τους. Αλετρούν τα κέρδη τους. Αυτό τι έγινε, ξεχάστηκε.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Ο Παναγιώτης Διακόβας
1: ήταν μαζί μας.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά. Υπόψη ποιου θα τα θέσουμε όλα αυτά. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να απαντήσει για όλα αυτά.
1: Φυσικά, αδικία. Έχουμε τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Θα έχουμε κοντά μας. Βέβαια.
0: Για να απαντήσει και γι' αυτό και για την αντιπαράθεση.
1: Και για όλα τα άλλα θέματα.
0: Επίσης, βλέπω μερικές δηλώσεις. Αλλάζει κάτι στην προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ ή μου φαίνεται, Λουκία?
1: Θα τα συζητήσουμε όλα. Κάτι βλέπεις, βλέπεις κάτι.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Αλεξανδρούπολη.
13: Ιδέα.
14: Το κλίμα
13: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real FM.
15: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Πέρι 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
16: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαρφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
23: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυποθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.

0: Νομίζω ότι είναι λουλουκία το τραγούδι που εκφράζει πιο πολύ από όλα το Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ανήκει
0: σε μένα.
1: Ανήκει
0: εκείνο.
1: Και στις αναμνήσεις μας θα ανήκει.
0: Τώρα
1: από εδώ και
0: στην
1: πέρα
0: αιωνιότητα.
1: Στις αναμνήσεις μας στην πραγματικά.
0: Και στα δικά μας όνειρα. Και είναι για πάντα, μας ανήκει για πάντα με τα υπέροχα τραγούδια του που θα ακούμε και θα ξανακούμε και θα τον θυμόμαστε αναπολώντας την υπέροχη, τη χρυσή διαδρομή των 33 ετών. Και επειδή έχει ανοίξει και η κουβέντα, ο κάθε άνθρωπος, θα το πω και θα τελειώσει αυτή η συζήτηση, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κανείς δεν είναι τέλειος. Τα σεβόμαστε και ειδικά με τα θάνατον κρατούμε αυτά που τον έκαναν να φτάσει στην κορυφή και να γίνει τόσο αγαπητός. Και ανθρώπινες αδυναμίες είναι πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν, κάτι
0: τέλειο,
1: το οποίο ήταν, είναι πολύ ιερό και υπήρχε στην αρχαιότητα, η σκύλευση νεκρών, που σημαίνει βεβαιήλωση, προσβολή, λαιλασία ενός νεκρού σώματος. Αυτό τώρα γίνεται μεταφορικά στο Γιώργο Μαζονάκη πριν ακόμα ταφεί και πρέπει να σταματήσει.
0: Έχει αδίκημα στον ποινικό κώδικα. Προσβολή μνήμης θανέωτος. Δεν είναι απλό το πράγμα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε συγκεντρώσει με τη συζήτηση μας με τον κύριο Λεαργόβα πολλά πραγματικά δεδομένα και με τον κύριο Λάβδα νωρίτερα. Θα μπορούσαμε να το θέσουμε υπόψη του κυρίου Νίκου Ρωμανού, που είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό και είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ξεκινώντας από αυτή την, μόλις τον έχουμε στη γραμμή, κεντρική λογική. Ότι η οικονομία πάει καλά, που πάντα ο κάθε υπουργός έχει διαθέσιμα πάρα πολλά στοιχεία για να δείξει πόσο καλά πάει η οικονομία. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανέ, χαιρόμαστε που είστε
1: καλησπέρα
0: μαζί.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Συζητούσαμε τα δύο νέα δεδομένα. Το πετρέλαιο έχει φτάσει αυτήν την ώρα 105 δολάρια το βαρέλι, με τα πράγματα να πηγαίνουν όλο και χειρότερα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όσο ανεμένε, το ξέραμε σήμερα Πέμπτη, πάντα Πέμπτη γίνεται το κακό, ανακοίνωσε ξανά αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, 2,5, άρα 0,50 μέσα σε λίγο διάστημα, άρα και αύξηση του κόστου χρήματος και κορύφωση της ενεργειακής κρίσης. Και το ερώτημα είναι αν αντέχει η ελληνική οικονομία και αν έχει και άρα όπλα στη φαέτρα της να βοηθήσει τους πολίτες που τους περιμένει ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, ειδικά τους ευάλωτους, κύριε Ρωμανέ.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά που λέτε, που πολύ ορθώς τα παραθέτετε, υπογραμμίζουν όσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι εμείς έχουμε καταφέρει σε γερές και σταθερές βάσεις να χτίσουμε μια τελείως διαφορετική οικονομία από αυτή που παραλάβαμε, με αποθέματα και αναπτυξιακά πλεονάσματα τα οποία γυρνούν στους πολίτες, με μέρισμα από αυτό το αναπτυξιακό, θα μου επιτρέψετε να πω, φαινόμενο που έχουμε καταφέρει σε μια Ευρώπη η οποία κινείται αντίστροφα πια και συζητούν σε κάθε χώρα τι περικοπές θα κάνουν και εμείς εδώ συζητάμε αν θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερα ή όχι. Αυτά όλα λοιπόν δεν πρόκειται να χτιστούν σε βάσεις του παρελθόντος που μας οδήγησαν στις κρίσεις του παρελθόντος. Χτίζονται σε γερές βάσεις, σε μια οικονομία που μειώνει το χρέος, σε μια οικονομία που μπορεί να έχει όλα αυτά τα αποθέματα που λέτε και για το δύσκολο χειμώνα και για να στηρίξει τους πιο ευάλωτους και για να στηρίξει τη μεσαία τάξη και για να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο 2030.
0: Ξέρετε όμως, κύριε Ρωμανέ, η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Λεαργόβα είναι ότι η πάντα μιλώντας με κορυφαία στελέχη όπως εσείς της κυβερνώσης παράταξης ακούμε ότι πάει καλά η οικονομία και παραθέτουν μια σειρά από αριθμούς και επιδόσεις. Το ερώτημα είναι αν έχετε στο μυαλό σας πίσω από τους αριθμούς και τους ανθρώπους. Και έλεγα το πρωί στον κύριο Τσάπαλο που μου έλεγε μα δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω, 2,2 δισεκατομμύρια έχουμε, εξαντλήσαμε τα περιθώρια. Λέω ναι, από τη δική σας σκοπιά είναι 2,2 δις. Από το συνταξιούχο που μας ακούει μπορεί να είναι 2,2 ευρώ που έχει στην τσέπη του στις 25 του μήνα ή 622 ευρώ που παίρνει σύνταξη για να βγάλει το μήνα. Η ερώτηση είναι λοιπόν αν σκέπτεστε και τους ανθρώπους πίσω από τους αριθμούς και πώς θα καταλήξετε ώστε η καλή πορεία των αριθμών να οδηγήσει σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο συνταξιούχος τι να το κάνει να ακούει ότι έχουμε ανάπτυξη ή μείωση της ανεργίας. Θέλει λεφτά στην τσέπη. Δεν τον φτάνουν τα χρήματα για το μήνα.
2: Ο λόγος που μας ενδιαφέρουν και οι αριθμοί, που προφανώς σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν συγκεκριμένα πράγματα, δείκτες, μεταβολές και ούτω καθεξής, είναι ακριβώς γιατί, αν θυμάστε, πριν από πάνω από 10 χρόνια μπήκαμε σε μια πρωτόγνωρη κρίση λόγω ακριβώς αυτών των αριθμών. Δεν μπορούσαμε να δανειστούμε λόγω των αριθμών. Η ανεργία πήγαινε από το κακό στο χειρότερο πάλι λόγω των αριθμών. Το χρέος μας εκτινασόταν λόγω των αριθμών. Άρα λοιπόν, για να μπορούμε αφενός να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις περιπέτειες και αφετέρου να επιστρέφουμε χρήματα στους πολίτες, που εγώ πρώτα θα συμφωνήσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δεχτεί κανείς ότι είναι αρκετά, Ο μόνος τρόπος είναι να μεγαλώνουμε την πίτα, να παράγουμε περισσότερο, να είμαστε στην αντίθετη φάση από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, που ακόμα καταφέρουμε να είμαστε μέσα σε όλες αυτές τις διεθνείς αναταράξεις, και άρα σημαίνει να έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση και ένα σοβαρό πρωθυπουργό που έχει διαχειριστεί όλες αυτές τις κρίσεις και ξέρει ακριβώς πως ό,τι λέει μπορεί να το κάνει. Και αυτό κυρίως μπορεί να το ξέρει ο πολίτης, συγκρίνοντας τι είπαμε πέρσι τη ΔΕΘ και τι έγινε, τι είπαμε πρόπερσι τη ΔΕΘ τι έγινε και τι λέμε κάθε χρόνο από το 19 μέχρι σήμερα και τι κάνουμε.
0: Αλλά έχετε τώρα, κύριε
1: Ρωμανέ, σας κατηγορεί η ελληνική αριστερή παράταξη ότι κάποιοι λέτε ότι τα μέτρα κοστίζουν άνω των 40 δις και ότι από τα 18 δις, τα 13 δις και σήμερα στα 40, ότι έχετε μία έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Τι απαντάτε?
0: Κύριε, πιάνει ότι κοστίζουν 7,5 δις.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι ο κύριος Στέφανος μας λέει ότι το κόστος του προγραμματός είναι 7,5 δις τετραετία. Σημασία έχει να δούμε λίγο πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Και αυτό το οποίο μπορεί να δει κανείς, αν δει ακριβώς πώς έχουν έτσι παρουσιάσει τα μέτρα τους, είναι ότι κάθε μέτρο το οποίο ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας, αντί να το πολλαπλασιάζουν επί 4, γιατί ρωτάμε το πώς θα κοστίσει στην τετραετία, το διαιρούν για 4. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχουμε δει από το ΣΥΡΙΖΑ από τη μέρα που εμφανίστηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας με το σκίσιμο των Ηνωμένων μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια απάτη. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε τι ακριβώς κάνει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, όχι ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπερδεύομαι συνέχεια, τους λέω ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς.
0: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή να μπερδεύεστε να το κάνετε και επίθεση, να δείξετε. Γιατί καμιά φορά λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
2: Και σήμερα το πρωί έτσι τον είπα, γιατί πράγματι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Τώρα έτσι, και βλέπετε ότι ακριβώς επειδή είναι εντυπωμένος έτσι, νομίζω, στη συνείδηση του καθενός, προφανώς πολλές φορές ξεφεύγει και το λες έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η επανεμφάνιση του Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ένα παράδειγμα. Και προσπάθησα να ρωτήσω και το συνομιλητή μου το πρωί, δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο. Τι μας λένε? Μας λένε, για παράδειγμα, οι φοιτητές να πάρουν 500 ευρώ το μήνα. 80.000 είναι οι φοιτητές, 500 τα ευρώ επί 10 μήνες, αυτό βγάζει 400 εκατομμύρια. Αυτοί λοιπόν τι μας λένε όταν τους λέμε ότι αυτό το μέτρο κοστίζει 400 εκατομμύρια κατέτος? Μας λένε όχι, δεν θα είναι τόσο, γιατί ενώ ο Τσίπρας στην αρχή είπε άμεσα, τελικά δεν θα είναι
0: όχι,
2: άμεσα.
0: Όχι, πάνε 29-30.
2: Και θα γίνει σταδιακά. Ναι, θα γίνει σταδιακά.
0: Απάντηση.
2: Ωραία, ας πάρουμε λοιπόν το σενάριο του σταδιακά παραβλέποντας.
0: Σε όλα τα μέτρα τους απάντησαν.
2: Σε όλα τα μέτρα είναι αυτό και γι' αυτό δίνω αυτό το παράδειγμα.
0: Και στη μείωση της προκαταβολής φόρου που το κάνετε.
2: Σε όλα,
0: και εκείνοι πάνε σταδιακά.
2: Όλα,
0: και το πάσο, όλα τα κόμματα, όσο περνούν οι μέρες και φτάνουμε στις εκλογές, πάνε πίσω, λέγοντας πρέπει να είμαστε και συνεπείς στους στόχους. Άρα αυτό που λέμε τώρα, πάμε από το 28, πάμε από το 29. Άρα εδώ έχουμε μια μεταχρονολογημένη επιταγή στις εκλογές. Όλοι οι πολίτες για όλα τα κόμματα είναι μια καινούργια πραγματικότητα, Λουκία. Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Πραγματικά.
2: Ναι, λοιπόν, παραβλέπω λοιπόν το ότι άλλα είπε ο Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν μετά και πάμε σε αυτό που λένε σήμερα. Λένε λοιπόν το σταδιακά. Και τι λένε στο σταδιακά? Δεν είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο, λέει, αλλά είναι, για παράδειγμα, τον πρώτο χρόνο 125. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν ότι τον πρώτο χρόνο, αντί για τα 500 ευρώ, θα δώσουν τα 125 ευρώ εξ αυτών. Το δεύτερο χρόνο τι θα γίνει, κύριε Στραβελάκη? Θα αφαιρεθούν τα 125 του πρώτου χρόνου ή πάνω στα 125 του πρώτου χρόνου θα προσθεθούν και τα 125 του δεύτερου? Προφανώς το δεύτερο. Προφανώς δηλαδή θα μείνουν τα 125 που δώσαν τον πρώτο χρόνο και θα αυξηθούν κατά 125 για να αρχίσει κλιμακωτά να φτάνει τα 500 ευρώ που έχουν υποσχεθεί. Μα αν δείτε την κοστολόγησή τους, είναι σαν να μην προστίθενται 125 ανά χρόνο, αλλά να είναι 125 κάθε χρόνο. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι αν κάναν κανονική κοστολόγηση θα έπρεπε να είναι 125 το πρώτο χρόνο, 250 το δεύτερο και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσουν τα 400 εκατομμύρια που είναι το κόστος. Δυστυχώς δεν κάνουν αυτό όμως. Καταλάβατε. Κάνουν το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή παίρνουν μόνο την αύξηση, λες και πάει περίπατο όλο το προηγούμενο για κάθε έτος.
0: Εσείς καλά κάνετε από την πλευρά σας και επιχειρείτε να αποδομήσετε το πρόγραμμα των άλλων κομμάτων και τα άλλα κόμματα το δικό σας. Οι πολίτες το παρακολουθούν αυτό. Οι πολίτες κουράζονται.
2: Αυτό το λέω για να καταλάβουν γιατί απάτη μιλάμε.
0: Εγώ όμως θα σας πάω σε άλλο γήπεδο, γιατί βλέπω τώρα ανακοίνωση της ΑΔΔ. Δώστε πίσω 13ο ή το 14ο μισθό. και δεν φτάνει το 500άρικο που ούτως ή άλλως θα δοθεί τα Χριστούγεννα του 27. Έχουν προηγηθεί συνταξιούχοι που λένε μα δεν φτάνουν άλλα 100 ευρώ, τα κριτήρια που μπαίνουν αποκλίνουν όλους κάτω των 65, μας δίνεται μόνο 1,5 ευρώ ή 1 ευρώ την ημέρα, αυξήσετε τις επικουρικές συντάξεις, καταργήστε την ειδική συμφορά αλληλεγγύης. Σε κάθε κλάδο λοιπόν, μισθωτούς, συνταξιούχους, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, ένοπλες δυνάμεις, έχετε εντοπίσει ένα τσουνάμι αιτημάτων που δείχνουν πρώτον ότι κάτι δεν πάει καλά σε εκείνους, δηλαδή δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, και δεύτερον ότι αυτά που έχετε ανακοινώσει δεν είναι αρκετά. Εκεί ποια είναι η απάντηση?
2: Καταρχάς ξεκινάω με κάτι που είναι,
0: δηλαδή είναι το πιο φρέσκο που σας είπα τώρα.
2: Ναι, εγώ σας πρόλαβα και νομίζω το είπα και μόνος μου. Δηλαδή τι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πει οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ότι είναι αρκετά αυτά τα οποία δίνονται. Ναι, ναι. Και μπορώ και εγώ να το δεχτώ ότι μακάρι να μπορούσαν να δοθούν διπλάσια, πενταπλάσια, δεκαπλάσια. Ξαναλέω όμως ότι αυτό που οφείλουμε στα παιδιά μας είναι να μην θέσουμε στη διακινδύνευση τη συλλογική προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι από το 19 μέχρι σήμερα για να έχει αλλάξει η εικόνα της χώρας και στην οικονομία και διεθνώς και όσον αφορά τα εισοδήματα που έχουν αυξηθεί 30% και σε όλα αυτά τα πεδία που έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου ακριβώς να μην γυρίσουμε σε αυτές τις περιπέτειες. Άρα αυτό τι προϋποθέτει? Να σοβαρευτούμε. Δεν είναι σοβαρότητα να λες ότι θα δώσω 500 ευρώ στους φοιτητές και να μετράς ότι δίνεις 125 αντί για 500. Αυτό είναι απάτη. Με απάτη για να φανείς πιο ευχάριστος ή για να φυτέψεις λεφτό δεν πάμε μπροστά. Και σίγουρα δεν είναι εχέγγυο ότι δεν θα γυρίσουμε στην περιπέτειες του παρελθόντος. Μάλλον το αντίθετο.
0: Τώρα, για πάμε και στο πολιτικό σκηνικό, διότι άνοιξε η συζήτηση και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Μαρινάκη αργότερα χθες για το τι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αν ένα κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η τελευταία δημοσκόπηση της GPO σας δίνει περίπου 30%, στην Ελλάς 16, στο ΠΑΣΟΚ 12,8, είναι περίπου το ίδιο σκηνικό. Η μόνη διαφορά του κυρία Καριστιανού έχει πάει 8 με 3,6% στην εκτίμηση ψήφου. Η δική σας θέση είναι αυτοδυναμία. Το Τσίπρα είναι να ρίξουμε το, να νικηθεί η δεξιά, όπως είπε ο Μητσοτάκης, να πάρουμε την πρώτη εντολή και να πάμε σε δεύτερες κάλπες, δεν είναι καταστροφή. Στόχος είναι εμείς να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Το ίδιο λέει και το ΠΑΣΟΚ. Εσείς που έχετε την πρώτη θέση της δημοσκοπήσης, μέχρι τώρα δεν μιλούσατε για το τι θα γίνει αν δεν. Λέγατε δεν κάνω σενάρια, τελεία. Από χθες ο κ. Μαρινάκης έχει πει δύο φορές ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν χρειαστεί ένα κόμμα να συνεργαστούμε, εμείς δεν θα το πούμε ποτέ μακριά από εμάς το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το λέει ακόμα πιο καθαρά, μόνο το ΠΑΣΟΚ υπάρχει για να συνεργαστούμε. Έχει αλλάξει κάτι? Αυτό είναι ένα άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ? Διότι ακολούθησε ένα άλλο άνοιγμα Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι εμείς με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, ανταγωνιστές είμαστε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχάς και τα δύο είναι πράγματα τα οποία λέμε σταθερά όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή τι? Ότι εμείς προφανώς ούτε θα μπούμε σε σενάριολογία, ούτε θα καταδείξουμε στους πολίτες τι να αποφασίσουν. Οι ίδιοι πολίτες παίρνουν τις αποφάσεις στις εκλογές. Εμείς λέμε δύο απλά πράγματα. Το ένα, ότι θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να κυβερνηθεί η χώρα είναι αυτοδύναμες κυβερνήσεις και θεωρούμε απολύτως εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας και μπορώ να σας πω και παραδείγματα γιατί το πιστεύουμε αυτό. Φανταστείτε, ας πούμε, στον κορονοϊό να έπρεπε να συμφωνήσουν για να ληφθούν πολύ γρήγορες αποφάσεις δύο ή τρία κόμματα. Φανταστείτε στον Εύρο που όλα ήταν ζητήματα ωρών ή μισαώρων να έπρεπε να συμφωνηθούν και να γίνουν δεν ξέρω τι είδους συμφωνίες μεταξύ κομμάτων και τα λοιπά.
0: Ντου οι Τούρκοι.
2: Όχι, εγώ
1: αυτό
2: λέω,
1: δεν είναι λίγο κινδυνολογία, κύριε Ρωμανέ?
2: Είναι η πραγματικότητα. Ότι όσο περισσότερο.
1: Είναι πραγματικότητα αυτή.
2: Ότι όταν πρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις, να υπάρχει ταχύτητα και ευελιξία σε ένα σύγχρονο κόσμο με τόση αβεβαιότητα, προφανώς, ειδικά στην Ελλάδα, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι η καλύτερη λύση. Και σας έδωσα συγκεκριμένα παραδείγματα από αυτά που ζήσαμε τα πολύ τελευταία χρόνια. Δεν πάω πιο πίσω. Λοιπόν, αλλά πάω στον πυρήνα του ερωτήματος. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε αφενός είναι αυτό για την αυτοδυναμία που εννοείται ότι είναι σταθερό και το πιστεύω, αν θέλετε την άποψή μου, πιο πολύ από ποτέ, ότι είναι απολύτως εφικτός στόχος.
0: Αλλά...
2: Και το δεύτερο είναι ότι όταν μας ρωτάνε ναι, αλλά τώρα ξέρω εγώ η εικόνα είναι αυτή και αν και εφόσον κτλ. Απαντώντας σε αυτό το υποθετικό ερώτημα, επίσης έχουμε πει πολλές φορές ότι το μόνο κόμμα που δυνητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε ήταν το ΠΑΣΟΚ, με τη διαφορά ότι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει αλλάξει πολύ, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει κάθε πιθανότητα οποιασδήποτε συνεργασίας, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ μας ανεβάζει εγκληματική οργάνωση και μας κατεβάζει μαφία.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε
2: ότι... Άρα λοιπόν Το ίδιο το Πασόκ είναι που κλείνει αυτή την πόρτα, γι' αυτό λέμε ρωτήστε το Πασόκ και μην ρωτάτε εμάς.
0: Ναι, όχι, δεν είπε ρωτήστε το Πασόκ, ο κ. Μαρινάκης, είπε δεν θα πούμε μακριά από εμάς για το Πασόκ.
2: Σωστά. Να πω γιατί ότι... δεν είμαστε εμείς οι οποίοι κλείνουμε αυτή την πόρτα, είναι το Πασόκ.
0: Άρα το κάνετε για να ανοίξετε κάποιο διάδρομο επικοινωνίας ή για να τους βγάλετε στη σέντρα ότι εσείς φταίτε που δεν μπορεί να βρεθεί λύση.
2: Το κάνουμε γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι μας ρωτάτε να μπούμε σε μια υποθετική συζήτηση. Την απάντηση σε αυτή την υποθετική συζήτηση δίνει μόνο ο λαός και οι πολίτες. Και εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα τη δώσουν όπως τη δώσαν και το 23, επιβεβαιώνοντας τη νέα εντολή στον κύριο Μητσοτάκη και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
0: Στον κύριο Τσίπρα, τι απαντάτε, κύριε Ρωμανέ, που χθες, εκτός από όλα αυτά που είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών, έδωσε και ευχές για καλή επιτυχία στον κύριο Σαμαρά. Είναι αυτό που με έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από τις 4 ώρες της συνέντευξης. Θυμόμαστε όλοι πως είχε υπάρξει η παράδοση. Δεν παρέδωσε ο κύριο Σαμαρά στον κύριο Τσίπρα τον Ιανουάριο του 2015. Πάμε τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Και επίσης ο κύριο Σαμαρά είχε καταγγείλει 100 φορές τον κύριο Τσίπρα ότι ήθελε να τον κλείσει φυλακή. Θυμάστε, Νοβάρτης, τροχύλατες βαλίτσες, κουλοφόροι μάρτυρες, όπως τους ονόμαζαν τότε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Θέλω να πω, ο κύριο Τσίπρα, καλή επιτυχία, κύριε Σαμαρά.
2: Νομίζω ότι απλώς έρχεται να προσθεθεί σε όσα είπαμε πριν και να καταδείξει για μία ακόμα φορά το ποιόν, το πολιτικό ποιόν του κυρίου Τσίπρα, το πόσο ουσιαστικά εξαπατά τους πάντες προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, το πόσο υποκριτές είναι τελικά και ο ίδιος προφανώς και το κόμμα του, γιατί φαντάζομαι ότι εκφράζει το κόμμα του αυτά τα οποία λέει και όχι μόνο τον εαυτό του. Άρα λοιπόν το είπατε μόνο σας κύριε Στραβελάκη, δηλαδή έναν άνθρωπο τον οποίο πήγες να κλείσεις φυλακή με μια σκευωρία την οποία έστησες με τα παραδικαστικά που σε έχουν καταγγείλει οι ίδιοι υπουργοί σου, έρχεσαι και του λες καλή επιτυχία. Γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι σε βολεύει την προσπάθειά σου να κόψεις κάτι από το Μητσοτάκη ή να ρίξεις το Μητσοτάκη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να σκέφτονται.
0: Στην πραγματικότητα
2: νομίζω ότι όλα αυτά θα τα απαντήσει η ζωή πολύ σύντομα, σε 8 μήνες από σήμερα. Και δεν θα υπάρχει καμία χρειά όλων αυτών.
0: Θα ενδιαφέρον, Λουκία, να το δούμε. Όποιος πιστεύει ότι θα κόψει ψήφους από τον άλλον, να πει ο κύριος Μανός, καλή επιτυχία, κύριε Τάδε, διότι θα κόψει ψήφους στην κύριε Κωνσταντοπούλου. Καλή επιτυχία, κύριε Βελόπουλε. Θα ενδιαφέρον, γιατί θα κόψει ψήφους ο Βελόπουλος από το Σαμαρά. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Αυτό σίγουρα πάντως δεν συνάδει με ένα προφίλ δίθεν ηθικής που πουλάς και ηθικού πλεονεκτήματος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δείχνει απλά ότι δεν έχει καμία ηθική, κανένα φραγμό. Και δεν πιστεύεις ουσιαστικά σε τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμανέ, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ζωβανός, ήταν μαζί μας. Δεν ξέρω αν πήρες απαντήσεις. Νομίζω ότι μας τροφοδότησε πάντως με επιχειρήματα για να συνεχίσουμε αύριο τη συζήτηση για την πραγματική οικονομία, γιατί είναι νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, Λουκία, τους πολίτες. Πώς θα τα βγάλουν πέρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση παγκοσμίως οικονομικά, με την ενεργειακή κρίση να είναι στο χειρότερο σημείο και την καθημερινότητα όλο και πιο δύσκολη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω. The loneliest one said everything beautiful. Κάνει νόημα, Γιώργος, πρέπει να πούμε χορηγούς για να κλείσουμε. Πολύ ωραία. Θα πω λοιπόν εγώ αμέσως στην Ντουροστίκ να πεις εσύ τους δικούς σου χορηγούς.
1: Ναι.
0: Πάμε να πω εγώ, να το βρω πρώτα όμως, στην Ντουροστίκ. Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr για να μάθετε περισσότερα. Επίσης να πω για την Durostik κάτι ακόμα. Να πω λοιπόν ότι εάν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκαταστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλώντας στο 211-600-3500 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ, της Durostik ή www.durostik.gr. Durostik. Προϊόντα, λύσεις και μεγάλες απαιτήσεις. Δύο τίτλους για το ταξίδι μας, Λουκία.
1: Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Πήλαιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, διπλό στρώμα profile της Grecostrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: λοιπόν, γιατί αλλιώς θα τα πούμε αύριο. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Γιώργο Νταβαρίνο που ήταν απέναντί μας εδώ στην κονσόλα του ήχου. Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθούν Λουκία.
1: Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Για την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας και αύριο να έχουν και τα σχολεία, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του αλλάζει πραγματικότητα η καθημερινή για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που θα έχουν πρωί-πρωί το παιδί, τα παιδιά στο σχολείο, το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται, επιστρέφουμε στα κλασικά. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Για πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sou.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sou 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0.
5: Σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πριμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πριμικύριος. Στη Ρόν 7.

0: παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόσφατα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.

0: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι

0: στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων άφησε στη σφραγίδα στην ομάδα τον ισοαρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βορειοεπηρωτικά ορεινά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, μαζί με το σοκ και τη θλίψη που έχει γεννήσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, γεννιούνται και πάρα πολλά ερωτήματα. Έχουν ανακύψει πολλά ερωτήματα, σειρά ερωτημάτων, και για το ιατρείο και για τους ελέγχους που είχαν γίνει στο ιατρείο και τι έλεγχοι ήταν αυτοί, και για το γεγονός ότι μιλάμε για έναν χώρο που από ό,τι προκύπτει λειτουργούσε πάνω από 20 χρόνια. Ένα χώρο ο οποίος διαφημιζόταν, ένας χώρος για τον οποίο υπάρχουν διαφημιστικά βίντεο, καταχωρήσεις, και αυτό για ιατρικές πράξεις που από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων αφορούν ιατρικές πράξεις οι οποίες γίνονται ή πρέπει να γίνονται μόνο σε δημόσιες δομές. Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα χώρο που διενεργούνται αυτές οι πράξεις και αυτό ήταν πασίγνωστο, διότι από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος χώρος είχε μεγάλη πελατεία και κυρίως από τη λεγόμενη showbiz ανακύπτουν μια σειρά ζητήματα για το πόσο εξοπλισμένο ήταν αυτό το ιατρείο, πέρα από το γεγονός αν ήταν αδειοδοτημένο, παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι διαφημιζόταν χρόνια για αυτά τα οποία τις υπηρεσίες τις οποίες προσέφερε. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ένας έλεγχος στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Γίνονται έρευνες στο χώρο αλλά και σε άλλο χώρο, γιατί από ό,τι φαίνεται υπήρχε και δεύτερος χώρος, παρουσία της αστυνομίας, εισαγγελικών λειτουργών και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ερευνώνται οι ηλεκτρικές συσκευές, ερευνώνται οι κάμερες της κλινικής, όπως την χαρακτηρίζει ο ιδιοκτήτης της, προκειμένου να αποσαφινιστεί τι συνέβη εκείνες τις τελευταίες ώρες πριν καταλήξει ο τραγουδιστής. Οι αστυνομικοί μετέβησαν και στην αιματολογική κλινική, στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως λέγεται. Τους εξηγήθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται για συγκεκριμένα νοσήματα, ότι για την πλασμαφαίρεση απαιτείται πιστοποιημένο μηχάνημα, ότι δεν μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε, καθώς χρειάζεται πιστοποίηση και εκπαίδευση. Μαθαίνουμε αυτή την ώρα ότι η αστυνομία έχει πάει και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, όπου γίνεται έλεγχος και σε αυτό τον χώρο. Επαναλαμβάνω, είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έρχονται να προστεθούν στη θλίψη, στο σοκ για την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τη βοήθεια του αστυνομικού μας συντάκτη, του Θεοδόση Πάνου. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αύριο ξεκινάνε τα σχολεία, και όταν λέμε για τα σχολεία μιλάμε για ελλείψεις, μιλάμε για κενά, μιλάμε βεβαίως για την καθημερινή αγωνία μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών. Πρέπει να σας πω ότι καμαρώνει το Υπουργείο της Παιδείας για την τοποθέτηση 30.000 αναπληρωτών, και μάλιστα το εμφανίζουν ως πολύ σπουδαίο μέτρο αυτό το οποίο έχουν πάρει. Προσέξτε, πέρυσι είχαν εργαστεί 46.000 αναπληρωτές, 46.000 αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση. Στο μεταξύ υπήρξαν και πάνω από 5.000 συνταξιοδοτήσεις. Φέτος λοιπόν προσλήφθηκαν σε αυτή την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτές. Είναι αυτή η διαφήμιση η επικοινωνιακή που κάνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Και γίνανε, λέει, και 5.000 διορισμοί. Απλή προσταφαίρεση χρειάζεται, Δεν χρειάζεται εδώ να ξέρει κανείς να λύνει εξισώσεις τρίτου βαθμού. Από την προσταφαίρεση, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι τα σχολεία αύριο ανοίγουν με πενταψήφιο αριθμό κενών. Δηλαδή με πάνω από 15.000 κενά. Αυτά, ξέρετε, τα 15.000 κενά δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι απλή αριθμοί. Είναι ένας δείχτης για το πώς εφαρμόζεται διαχρονικά αυτή η πολιτική της υποβάθμισης του σχολείου και για το πώς αντιμετωπίζονται οι πραγματικές ανάγκες και οι στοιχειώδεις ανάγκες. Και όλα αυτά είναι προφανές ότι έχουν το αποτύπωμά τους στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, γιατί σημαίνουν χαμένες ώρες, σημαίνουν μαθητές χωρίς στήριξη. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς, αρκεί μόνο και μία εικόνα. Μιλάω για την εικόνα της εκπαιδευτικού που την είδαμε όλοι πριν από λίγες μέρες να αναγκάζεται να μένει σε σκηνή με το τετράχρονο παιδί της εκεί στα Χανιά, γιατί πολύ απλά το τουριστικό θαύμα της Ελλάδας δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται για να μάθουν τα παιδιά γράμματα στα Χανιά ή σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας να έχουν στέγη. Φέτος είχαμε λοιπόν την δασκάλα η οποία ήταν στη σκηνή και προσπαθούσε μέσω ανάρτησης στο Facebook να βρει κάποιον διαθέσιμο για να της επιτρέψει να στήσει τη σκηνή της σε κάποια αυλή μαζί με το τετράχρονο παιδί της. Πέρυσι είχαμε τον εκπαιδευτικό ο οποίος ζούσε στο αυτοκίνητο στην Σαντορίνη. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση έχεις μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι η super duper κυβέρνηση σε αυτό τον τόπο, καθότι όπως λέει και ο Γεωργιάδης, είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως η οποία τη βγάζουμε φίνα. Και προφανώς αυτό αντανακλάται και στα σχολικά πράγματα και στο τομέα της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου διαφημίζουν λοιπόν ότι έχουν κάνει, λέει, έχουν μετατρέψει, λέει, σε ένα εργοτάξιο τα σχολεία. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? Πανελλαδικά έκαναν εργασίες σε 238 σχολεία. 238 σχολεία. Τα σχολεία της χώρας είναι 12.500. Αυτοί λοιπόν κάνανε εργασίες σε, πώς το λένε, σε 238 σχολεία. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τα βάψανε, το κάνανε ρελιέφ εκεί πέρα. Ωραία το πήγε το πράγμα. Αλλά ξέρετε, τα σχολεία, όπως γνωρίζουν οι πάντες, είναι γερασμένα. Έχουμε γερασμένες σχολικές υποδομές και βεβαίως ανυπαρξία αναγκαίων παρεμβάσεων σε κομβικά ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το μπογιάτισμα, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, όπως για παράδειγμα με τη στατικότητα και τον προσεισμικό τους έλεγχο. Γι' αυτά δεν μας έχει πει κάτι η super duper κυβέρνηση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και φέτος συνεχίζονται οι συμπτύξεις, έτσι το λένε, και οι συγχωνεύσεις. Μάλιστα οι Αϊνστάιν αυτοί οι αστραχάν της λογικής έχουν και την ευφυή προσέγγιση να μας λένε ότι αυτά, λέει, είναι φυσικό επακόλουθο της υπογενετικότητας. Δείτε τώρα το παράδοξο, τα παιδιά να λιγοστεύουν λόγω της υπογενετικότητας, αλλά την ίδια ώρα ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να μεγαλώνει και να φτάνει τα 25, τα 27 παιδιά. Και τι μας λένε? Μας λένε ότι γι' αυτό φταίει εκείνο το οποίο θα έπρεπε μάλλον να μικραίνει τις τάξεις, να λιγοστεύει τον αριθμό των παιδιών, γιατί προφανώς νομίζουν ότι απευθύνονται σε χαχόλους. Ακόμα και οι χαχόλοι λοιπόν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτές οι συμπτύξεις, αυτές οι συγχωνεύσεις, αυτή η κατάσταση διάλυσης είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι μια πολιτική επιλογή απολύτως υπαγορευμένη από την πολιτική τους, που τα πάντα τα θεωρεί κόστος. Όλα αυτά τα οποία είναι ανάγκες για τις ζωές των ανθρώπων και μάλιστα βασικές ανάγκες, για αυτούς είναι κόστος. Έτσι λοιπόν ανοίγουν τα σχολεία αύριο. Τώρα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με την κυκλοφορία του ιού, του Δυτικού Νείλου, στη χώρα, με τον αριθμό των εγχώριων κρουσμάτων και των θανάτων να αυξάνεται. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 34 νέα κρούσματα και 6 ακόμη θάνατοι. Έτσι λοιπόν, συνολικά από την αρχή της περίοδου φέτος έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Έχουν καταγραφεί συνολικά 324 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 217, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και έχουμε 36 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας και 32 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση από το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Τι λένε λοιπόν ο Σύλλογος Υπαλλήλων στην ανακοίνωσή του? Μιλάει πολύ απλά για την πολιτική της ιδιωτικοποίησης των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας, για τους ψεκασμούς και την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι η περιφέρεια, έχοντας την αρμοδιότητα αλλά όχι συγκροτημένη υπηρεσία, με συνεργεία, με εξοπλισμό, με μέσα, ώστε να υλοποιεί έγκαιρα η ίδια, δηλαδή με δικά της μέσα, τους περισσότερους ψεκασμούς και κυρίως τις προνυμφοκτονίες. Τι κάνει? Αυτό που κάνει είναι να προχωρά σε αναθέσεις σε αναδόχους, δηλαδή σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ οι υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου με τις αρμόδιες επιτροπές κάνουν την παραλαβή και την επίβλεψη του προβλεπόμενου από τις συμβάσεις έργου. Στην ιδιωτικοποίηση της αρμοδιότητας, ξαναλέω, όπως σημειώνει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, οφείλεται το γεγονός ότι παραμένουμε απροστάτευτοι σε αυτή την επίθεση των κουνουπιών, και σε καμία περίπτωση δεν είναι ευθύνη των υπηρεσιών που επιφορτίζονται και με αυτό το καθήκον, όπως λέει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Αναφέρουν επίσης οι εργαζόμενοι ότι το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων επιβάλλει να προχωρά σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τάχα μου διεθνής, και η σύμβαση, λέει, που υπογράφεται είναι τριετής, και αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι προκειμένου ο ανάδοχος να χτυπήσει τον διαγωνισμό, πάει, προσφέρει φτηνές, υποτίθεται, υπηρεσίες και εξοπλισμό κατώτερων των απαιτήσεων, αλλά και χωρίς να μπορούν να προβλεφθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που μπορεί να προκύψουν από τις καιρικές, για παράδειγμα, συνθήκες, και μάλιστα σε ένα βάθος τριετίας. Επειδή λοιπόν συνήθως οι προϋπολογισμοί δεν επαρκούν για την εφαρμογή του προγράμματος, σχεδόν για όλους τους μήνες του χρόνου δεν επαρκούν, έτσι, ούτε για όλα τα σημεία που πρέπει να γίνουν οι ψεκασμοί, εκεί που και όταν πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια, οι όποιες μετά προσαρμογές, οι όποιες μετά παρεμβάσεις γίνονται κατόπιν εορτής, και όταν πλέον το κουνούπι έχει πολλαπλασιαστεί, και βεβαίως η ανάδοχος εταιρεία, διότι πώς το λέγει και ο Τσαγανέας, είμαι τράπεζα εγώ, κύριε μου, δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι λειτουργούν και όλοι αυτοί, η ανάδοχος εταιρεία λοιπόν αμείβεται αδρά για τις έξτρα πια
1: υπηρεσίες και για τις έξτρα εφαρμογές. Πώς το είχε πει ο κύριος υπουργός, δεν έγιναν, λέει, ψεκασμοί στην ώρα τους. Μπα, γιατί δεν έγιναν στην ώρα τους? Και ως εκ τούτου, λοιπόν, εδώ έχουμε άλλη μία κλασική περίπτωση όπου όταν απειλείται η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων, οι ιδιώτες τι κάνουν? Τρίβουν τα χεράκια τους. Αυτό κάνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον υπέροχο κόσμο που ζούμε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε κλιμάκωση, συνεχίζεται η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Μάλιστα, είχαμε ένα ακόμα ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο στο οποίο επέβαιναν δύο Έλληνες ναυτεργάτες που χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Όλα αυτά με φόντο τη νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε, πρέπει να σας πω, τους έξι μήνες αυτής της υπεριαλιστικής επέμβασης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Έχουμε 20 νεκρούς ναυτεργάτες σε τουλάχιστον 70 πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και την ίδια ώρα έχουμε βεβαίως και σημάδια κλιμάκωσης στην σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για τη σύγκρουση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Εδώ έχουμε σαφή, και εδώ επίσης σαφή σημάδια κλιμάκωσης, και τούτο παρά την χτεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Την ίδια ώρα βεβαίως η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο κάνει είναι να εξοπλίζει αφιδώς το Κίεβο, όλα αυτά μπροστά στον δύσκολο, όπως μας λένε, χειμώνα που έρχεται. Τώρα όντως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, αλλά για ποιους θα είναι δύσκολος? Λάβετε υπόψη σας ότι αυτή την ώρα που μιλάμε το bread σε ό,τι αφορά τις τιμές έχει ξεπεράσει τα 105 δολάρια το βαρέλι.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια βγήκε και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον...
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
18: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
19: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
20: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
19: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
21: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
21: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
22: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
21: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
24: Δρόμος περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Επαναλαμβάνω, σοκ, θλίψη και πολλά ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαθαίνω με βάση τα όσα μεταδίδουν τώρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχουμε την σύλληψη των γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης. Υπάρχουν βίντεο επίσης, μου το έλεγε προηγουμένως η Στεφανία, η Κασίμη, που δείχνουν ότι ο Μαζονάκης προσέρχεται στο κτίριο, στο ιατρείο, ώρες νωρίτερα από ό,τι δήλωσαν οι γιατροί του εν λόγω ιατρείου. Υπάρχει η πληροφορία ότι στο χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος για τέτοιες ιατρικές πράξεις. Λένε οι κατηγορούμενοι, από ό,τι φαίνεται, ότι δεν είχαν ξεκινήσει κάποια διαδικασία σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, αλλά ο έλεγχος των μηχανημάτων έδειξε ότι το μηχάνημα είχε λειτουργήσει τις ώρες που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση Πάνου, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η έρευνα. Θεοδόση μου, καλησπέρα.
1: Νίκο, ακραίες είναι οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό και από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και από την διερεύνηση του ρεπορτάζ, ότι οι δύο γιατροί συνελήφθησαν. Το ζευγάρι δηλαδή των γιατρών πλέον είναι σε σύλληψη. Τώρα, γιατί αυτό, και μάλιστα με πολύ σοβαρή κατηγορία, η οποία είναι έκθεση σε θανατηφόρο κίνδυνο. Αυτό είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και κακούργημα? Γιατί είναι δύο τα στοιχεία στα οποία στέκονται οι αστυνομικοί που πραγματοποιούν την έρευνα, παράλληλα με τον Ιατρικό Σύλλογο που έχει ορίσει μια τριμελή επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει το τι γίνεται με αυτό το ιατρείο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Οι ώρες. Αν άκουγαν το δελτίο, αν έχουν ακούσει το δελτίο το μεσημεριανό οι ακροατές μας, θα κατάλαβαν ότι επέμενα στην ώρα που έγινε το επεισόδιο, δηλαδή η ανακοπή, σε σχέση με την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Τώρα φαίνεται να ξεκαθαρίζει κάπως η κατάσταση και είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το δημοφιλή τραγουδιστή να περνά την πόρτα της πολυκατοικίας της οδού Καρνεάδου 11, που είναι το ιατρείο, μία και η ιατρός που δίνει την κατάθεση και ήταν η ιατρός που θα έκανε και την πλασμαφαίρεση, είχε δηλώσει ότι το ραντεβού ήταν για τις 4 η ώρα και ότι εκείνη την ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό λοιπόν έρχεται σε αναντιστοιχεία με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουν στα χέρια τους μαρτυρική κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ, του μοτοσυκλετιστή, ο οποίος φτάνει στο ιατρείο 16 και 28, 16 και 21 είχαμε το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος άμεσα διασωληνώνει τον Γιώργο Μαζονάκη όταν βλέπει την κατάσταση, στην κατάθεσή του λέει ότι όταν μπήκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν στη λειτουργία. Η γιατρός τι καταθέτει? Ότι όταν ξεκίνησα να βάζω την πεταλούδα στο ένα μπράτσο του Γιώργου Μαζονάκη, το μηχάνημα δεν ήταν σε λειτουργία, όπως βέβαια όταν ξεκίνησα να βάλω και στο άλλο μπράτσο, και εκεί έπαθε το επεισόδιο. Ο διασώστης λοιπόν καταθέτει ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία, αλλά δεν το καταθέτει μόνο αυτό ο διασώστης. Η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στη μνήμη του μηχανήματος, στην έρευνα που έκαναν σήμερα στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα την επίμαχη μέρα, τις απογευματινές ώρες, είχε τεθεί για κάποια ώρα σε λειτουργία.
0: Αυτό προκύπτει από το λογισμικό του μηχανήματος.
1: Από τη μνήμη του μηχανήματος, ναι, βεβαίως. Προφανώς, ως ειδικοί που είναι γιατροί, είναι, τα γνωρίζουν αυτά τα μηχανήματα, ξέρουν να δουν και το ιστορικό του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Είναι ακριβές αυτό που μεταδόθηκε ως πληροφορία, ότι οι αστυνομικοί πήγαν στην αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης.
1: Βεβαίως, δεν πήγαν μόνο, αλλά τις έχουν μιλήσει και με πανεπιστημιακούς ειδικούς αιματολόγους αλλά και μάχημους ιατρούς, γιατί και αυτοί θέλουν τις κατευθύνσεις, και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι, τόσο τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, όσο και το κλιμάκιο του ελληνικού FBI, που επίσης έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των ερευνών, θα δώσουν και επίσημες καταθέσεις.
0: Και είναι ακριβές, φαντάζομαι, αυτό που μεταδίδεται, ότι αυτή είναι μια πράξη η οποία δεν μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Χρειάζεται πιστοποίηση, εκπαίδευση, σωστά.
1: Το πρωτόκολλο είναι σαφέστατο και μιλά μόνο για δημόσια νοσοκομεία τα οποία έχουν την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις και τα συγκεκριμένα μηχανήματα αλλά και τις ειδικότητες, διότι αυτή την πάρα πολύ σοβαρή ιατρική ενέργεια, θα το πω απλά και ίσως μ' ακούσει κάποιος που γνωρίζει περισσότερο ιατρική και να το θεωρήσει, αλλά θα το πω απλά. Καθαρίζουν το αίμα από το ένα μπράτσο, παίρνουν το αίμα και το καθαρίζουν από βαρέα μέταλλα, τοξίνες και ούτω καθεξής, και από το άλλο μπράτσο μπαίνει το καθαρό αίμα με ίσως πρόσθετο αίμα που έχουν. Αυτή είναι περίπου η διαδικασία, για να καταλάβουν όσοι δεν ξέρουν από ιατρική, όπως δεν ξέρω και εγώ, πολιτικές επιστήμες έχω σπουδάσει, δεν έχω σχέση με την ιατρική. Είναι περίπου αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία όμως, για να γίνει, το πρωτόκολλο ορίζει σαφέστατα. Μόνο με ειδικά μηχανήματα, εγκεκριμένα, σε εγκεκριμένο νοσοκομείο, παρουσία αιματολόγου και εντατικολόγου και σε ετοιμότητα ειδική ομάδα.
0: Η τελευταία, γιατί, λοιπόν.
1: Όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, δεν συζητούμε για κάτι απλό, προφανώς. Για μια απλή ιατρική πράξη. Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε τις πράξεις μας στον αδότη.
0: Φαντάζομαι ότι η έρευνα πλέον θα εκταθεί και θα επεκταθεί και στο πώς γίνονται σε ενεστώτα χρόνο αυτές οι ιατρικές πράξεις εκτός δημόσιων δομών, πώς αυτά διαφημίζονταν, γιατί διαφημίζονταν αυτά. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν καταχωρήσεις διαφημιστικές κτλ.
1: Από περιέργεια έκανα και εγώ μια αναδίφηση, για να χρησιμοποιήσω την ελληνική λέξη, στο διαδίκτυο, και είδα πάρα πολλές διαφημίσεις για μεθόδους αντιγύρανσης με την συγκεκριμένη μέθοδο αναζωογόνησης και ούτω καθεξής. Ξεφυτρώνουν από ό,τι φαίνεται σαν τα μαντιλιτάρια, αλλά το είπε νομίζω και άνθρωποι που γνωρίζουν με επίσημες δηλώσεις τους ότι υπάρχουν προφανώς τέτοια ιατρία, και μάλιστα λέγεται για το συγκεκριμένο ιατρείο ότι ήταν ιδιαίτερα διάσημο εκεί στην περιοχή, και μάλιστα από στόμα σε στόμα, διότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τις μεθόδους αντιγύρανσης και τις αναζωογόνησης. Τώρα βεβαίως εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, η τελευταία λοιπόν εξέλιξη είναι ότι έχουμε τη σύλληψη των δύο γιατρών, έτσι, με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε τη θάλασσα, θα περάσουμε τον ωκεανό, θα πάμε πέραν του Ατλαντικού, διότι ξέρετε ο πολυχρονεμένος τους, αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής του συστήματός τους, πέραν του γεγονότος ότι βάφτισε αμερικάνικο έδαφος τον Καναδά, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος το Μεξικό, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος την Ιρλανδία, την Κούβα, για να ξέρετε ότι υπάρχουν μαυρογιαλούροι και πέραν του Ατλαντικού. Τάζει τώρα, Θανάση καλησπέρα, τάζει στους ψηφοφόρους 5.000 αν τον ψηφίσουν στις εκλογές.
1: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν.
0: Επίσης.
1: Εύχομαι σε σένα και σε όλους. Ναι, έχει τη δικιά του ΔΕΘ, μοιράζει λεφτά από χτες. Δύο εξαγγελίες, άλλη μια σήμερα, για απευθείες πληρωμές προς τους Αμερικανούς. Προκαλεί έντονη πολιτική συζήτηση. Σε λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη, μια φορά μια εντυπωσιακή υπόσχεση 5.000 δολαρίων και η δεύτερη επιστροφές 500 δολαρίων πριν από λίγο σε περίπου 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους μέσω του Obamacare. Χθες το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι αν το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, θα δώσει σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη ένα μέρισμα όπως τότε 5.000 δολαρίων. Και βέβαια έθεσε μάλιστα ως προϋπόθεση τα χρήματα να δαπανηθούν μέσα στις ΗΠΑ.
0: Αυτά θα τα πάρουν όλοι ή όσοι τον ψηφίσουν?
1: Τα 5.000 είναι όλοι οι ενήλικες, περίπου 270 εκατομμύρια πολίτες. Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα χρηματοδοτηθεί ή θα εφαρμοστεί. Το συνολικό κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και πιθανότατα θα μπορούσε να χρειαστεί και έγκριση από το Κογκρέσο, αλλά η υπόσχεση αυτή δημιουργεί μεγάλη αναταραχή, γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή για τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς το κόστος ζωής παραμένει βασική ανησυχία των ψηφοφόρων. Το κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, πιθανότατα και τα δύο. Και ο ίδιος ο Τραμπ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν στις ενδιάμεσες εκλογές σαν να βρίσκεται και το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά, μόλις το 33% αποδέχεται τη δουλειά του. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από το κόστος ζωής στην αύξηση της βενζίνης που σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Αλλά προχωρά ακάκτατος και ήδη έχει αρχίσει τις προεκλογικές παροχές σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο σε αυτή την δημοσκοπική κατηφόρα, αλλά και στις φωνές που υπάρχουν μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ότι και η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή αλλά και το κόστος ζωής θα επιφέρουν μια βαριά ήττα στους Ρεπουμπλικάνους σε περίπου δύο μήνες.
0: Μάλιστα. Άλλα νέα από το Μαυρογιαλούρο εκεί δεν έχουμε, έτσι?
1: Όχι. Περιμένουμε και άλλες προεκλογικές υποσχέσεις. Βέβαια, όταν υποσχέθηκε πριν από ένα χρόνο πάλι ένα ποσό 2.000 δολαρίων, ήταν μια υπόσχεση την οποία δεν τήρησε. Το ίδιο είχε κάνει και κατά την περίοδο προς το τέλος της πανδημίας. Είναι υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί και είναι σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της παραχολογίας.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά.
0: Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real
2: FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν, φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες
7: προϊόντα. Η ώρα είναι 8.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην
18: μία έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθάει

0: Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Οδωμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πεινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather.
9: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια από την εκδήλωση ενός από τα πιο αιμοσταγή φασιστικά πραξικοπήματα στην ιστορία. Μιλάω για το πραξικόπημα στη Χιλή. Ήταν 11 Σεπτέμβρη του 1973. Και ήταν η απαρχή της πολύχρονης υπαγωγής αυτής πολύπαθης χώρας σε ένα από τα στιγερότερα, τα στιγνότερα φασιστικά καθεστώτα που επέβαλαν μέσα στον 20ο αιώνα το κεφάλαιο και οι πολυεθνικές για τη διατήρηση της εξουσίας τους. Στις 11 Σεπτέμβρη του 1973, με τη δολοφονία του εκλεγμένου Προέδρου του Αλιέντε και την ανατροπή της κυβέρνησης Λαϊκής Ενότητας, οι Αμερικάνοι εγκατέστησαν το ποτηρητή τους στη Χιλή, εκείνο το κτηνώδες ανδρίκελό τους, το δικτάτορα Πινοσέτ. Από την ημέρα εκείνη και με την επικράτηση των χουντικών ξεκίνησε ένα τρομακτικό πογκρόμ. Χιλιάδες κομμουνιστές, αριστεροί, δημοκράτες οδηγήθηκαν στο εθνικό στάδιο του Σαντιάγκο. Εκατοντάδες δολοφονήθηκαν ύστερα από φρικτά βασανιστήρια. Για περίπου ένα μήνα οι εργάτες καθαριότητας ανακάλυπταν στους δρόμους του Σαντιάγκο πτώματα δολοφονημένων με ένα αριθμό 250-300 θύματα την ημέρα. Το πραξικόπημα στην Χιλή ήταν, ξέρετε, μια αναγκαία προϋπόθεση. Ήταν μια αναγκαία προϋπόθεση για να μετατραπεί η χώρα αυτή σε ένα πεδίο εφαρμογής του πιο στιγνού νεοφιλελευθερισμού. Η χώρα χρησιμοποιήθηκε σαν πεδίο μελέτης για τις συνταγές του Φρίντμαν. Μετατράπηκε σε ένα πειραματόζωο φαρμάκων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρώτης χούντας του Πινοσέτ το 1973, η ανεργία στη Χιλή ήταν 4,3%. Πέφτοντας στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και με τα τάγκ στους δρόμους, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Το 1983, μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εξυγχρονισμού, έτσι το λέγανε και εκεί, και αναδιοργάνωσης, έτσι το λέγανε και εκεί, του χρέους, η ανεργία είχε φτάσει στο 22%. Οι μισθοί είχαν μειωθεί 40%. Το 40% των κατοίκων της χώρας ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Καταργήθηκαν οι ελάχιστοι μισθοί, ιδιωτικοποιήθηκε ολόκληρο το σύστημα συνταξιοδότησης. Είναι αυτό που αρέσει στον κύριο Καραγκούνη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε πως το έλεγε κατά την προεκλογική περίοδο του 2023. Καταργήθηκαν όλοι οι φόροι περιουσίας, καθώς και οι φόροι επί των κερδών. Μειώθηκε βεβαίως δραστικότατα, με απολύσεις βέβαια, η απασχόληση στο δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πλαίσιο της Χούντας του Πινοσέτ ιδιωτικοποιήθηκαν 219 κρατικές βιομηχανίες και 66 κρατικές τράπεζες. Όλο αυτό το ξεπούλημα ήταν μια αρπαγή. Τις άρπαξαν όλες αυτές τις εταιρείες σε τιμές 40% χαμηλότερες της πραγματικής τους αξίας, τα κερδοσκοπικά κυκλώματα των διεθνών οίκων, που είχαν στήσει αυτό το ξέφρενο πανηγύρι με το καθεστώς του Πινοσέτ. Μόνο τη διετία 1982-1983 στη Χιλή το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 19%. Οι συντάξεις δεν είχαν καμία βεβαίως αξία, το νόμισμα είχε κατρακυλήσει. Ξέρετε, το 2005, ένα χρόνο πριν από το θάνατο του φασίστα, το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής είχε αθωώσει τον Πινοσέτ για τα πάντα, και βεβαίως για τις μαζικές
δολοφονίες και για τα βασανιστήρια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της 17χρονης Χούντας. Μετά την πτώση της Χούντας του Πινοσέτ ήρθαν και δημόσια πια στο φως μέσα από επίσημα στοιχεία και έγγραφα όλα τα στοιχεία για την υπό την καθοδήγηση του Κίσιγκερ. Αυτός πήρε και τον Νόμπελ Ειρήνης μετά, για την πρωταγωνιστική εμπλοκή των Αμερικάνων, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτό το στιγερό, σε αυτό το ιδεχθές έγκλημα. Και ήταν στα στοιχεία αυτά που στηρίχτηκε το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής για να ζητήσει την προσαγωγή του Κίσιγκερ ως κυρίως υπεύθυνο για το πραξικόπημα. Βεβαίως η προσαγωγή δεν έγινε ποτέ. Στα 40 χρόνια από την επέτειο του πραξικοπήματος, δηλαδή το 2013, στο Σαντιάγκο χιλιάδες άνθρωποι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους κρατώντας φωτογραφίες των θυμάτων του καθεστώτος του Πινοσέτ. Οι διαδηλωτές είχαν χτυπηθεί, όπως κάθε φορά, από τις δυνάμεις της αστυνομίας, της δημοκρατικιάς πια αστυνομίας, και ανάμεσα στα άλλα ζητούσαν την τιμωρία των ενόχων, αφού από το 1990, μετά την πτώση της Χούντας δηλαδή, περίπου 1.300 υποθέσεις ακόμα και σήμερα αγνοωμένων παραμένουν ανοιχτές, με τις αρχές εκεί να μην δίνουν κανένα στοιχείο. Ο επίσημος αριθμός νεκρών και εξαφανιστέντων σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγερή φασιστική χούντα ξεπερνάει τις 3.000. Τα θύματα της 17χρονης δικτατορίας, οι φυλακιστέντες, οι βασανιστέντες, ξεπερνούν συνολικά τις 40.000, σύμφωνα με την εξεταστική επιτροπή που φτιάχτηκε γι' αυτόν ειδικά το λόγο στο Σαντιάγκο. Η 11η Σεπτέμβρη λοιπόν του 1973 στη Χιλή, αυτός ο τιμημένος και ηρωικός αγώνας του λαού της Χιλής, η θυσία, η αυτοθυσία, ο σφαγιασμός των υπερασπιστών της δημοκρατίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης από τον υπεριαλισμό και από τις μαριονέτες του, αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση ενός βασικού συμπεράσματος, που όσες φορές ξεχάστηκε, οι λαοί το πλήρωσαν ακριβά. Και το συμπέρασμα είναι ότι αν η επιλογή σου είναι να διαχειριστείς και όχι να ανατρέψεις, αν η επιλογή σου είναι να διατηρήσεις τις υπάρχουσες κρατικές δομές και όχι να τις διαλύσεις, όχι να τις τσακίσεις κατά την ορολογία του Λένιν στο κράτος και επανάσταση, αν η επιλογή σου είναι η συνδιαλλαγή μαζί τους και όχι ο εκβάθρον μετασχηματισμός τους, τότε όσες καλές προθέσεις και αν εσύ έχεις, αυτές οι κρατικές δομές που φτιάχτηκαν για να εκμεταλλεύονται και όχι για να υπηρετούν το λαό, δεν θα μείνουν άπραγες, θα στραφούν εναντίον των συμφερόντων του λαού και η εξουσία που συνεχίζουν να διατηρούν θα στραφεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο πάνω στην κοινωνία. Με αφορμή ότι αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια, θέλω να πω ότι αποτελεί παγκόσμιο και διαχρονικό σύμβολο λεβεντιάς, αυτοθυσίας, αξιοπρέπειας. Τόσο οι εικόνες του θρηλυκού προέδρου, του Αλιέντε, να υπερασπίζεται με το όπλο στο χέρι το προεδρικό μέγαρο της Χιλής από τους πραξικοπηματίες λίγο πριν από τον τραγικό του θάνατο, όσο και ο τελευταίος του λόγος προς το λαό της Χιλής, ήταν τα τελευταία λόγια
του Αλιέντε, που εκφωνήθηκαν εν μέσω των βομβαρδισμών του γραφείου του. Είναι εκεί που ο Αλιέντε λέει ανάμεσα στα άλλα: «Σίγουρα αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία για μένα να απευθυνθώ σε εσάς». Αυτά είναι τα πρώτα του λόγια, απευθυνόμενος στο τελευταίο του διάγγελμα προς το λαό της Κυλής. «Ήθε να έρθει μια ηθική τιμωρία για εκείνους που έχουν προδώσει τον όρκο τους». Ευρισκόμενος, όπως λέει, την ώρα που η αεροπορία βομβαρδίζει το Προεδρικό Μέγαρο, ευρισκόμενος σε μια ιστορική μετάβαση, «θα πληρώσω», λέει, ανάμεσα στα άλλα, «την πίστη του λαού με τη ζωή μου».

Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, αύριο είναι επίσης μια πολύ σημαντική επέτειος. Είναι 25 χρόνια, συμπληρώνονται αύριο, από το χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη του 2001. Το τι και το πώς συνέβη εκείνο το πρωινό στην Νέα Υόρκη, πώς σχεδιάστηκε, ποιες ήταν οι πραγματικές διαστάσεις εκείνης της επιχείρησης και των μηχανισμών που την είχαν φέρει σε πέρας, 25 χρόνια μετά δεν έχουν αποκαλυφθεί στο σύνολό τους και ίσως δεν αποκαλυφθούν ποτέ στην ολότητά τους. Ωστόσο, σε αυτά τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αύριο από αυτή την τραγική επέτειο του χτυπήματος στις 11 Σεπτέμβρη του 2001 στους δίδυμους πύργους, με τους Ταλιμπάν να έχουν επιστρέψει στην Καμπούλ σε πλήρη συνεννόηση βεβαίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, ήταν τέτοιες μέρες του 2001 όταν ο Μπους δήλωνε προπαγανδίζοντας το επερχόμενο αντιτρομοκρατικό, έτσι το έλεγαν, μακελιό, ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν τελείωσε. Είναι οι Αμερικάνοι που 20 χρόνια μετά παρέδωσαν την εξουσία και επισήμως του Ταλιμπάν. Και αυτά λοιπόν τα 25 χρόνια, τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει, δεν επιτρέπουν καμία μα καμία αμφιβολία. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, ο Φραγκενστάιν, δημιουργός των Μπιν Λάντεν και των ISIS, δεν είχε κανένα μα κανένα ενδιασμό να χρησιμοποιήσει σαν πρόσχημα ακόμα και το αίμα του ίδιου του αμερικάνικου λαού, όπως συνέβη με τα σχεδόν 3.000 θύματα της επίθεσης στη Νέα Υόρκη, για να επεκτείνει την θηριωδία του. Έχει πια αποκαλυφθεί στην ολότητά του η 11η Σεπτέμβρη του 2001. Αυτό το στιγερό έγκλημα χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για την επιβολή μιας παγκόσμιας χούντας. Μια χούντα που στα κελιά της, στον Γκουαντανάμο, στο Αμπού Γκράιμπ, στις μυστικές φυλακές της CIA, επιβλήθηκε ο νόμος των Auschwitz της νέας τάξης. Όσα ακολούθησαν την 11η του Σεπτέμβρη ήταν και είναι το πρελούδιο μιας ανίποτης σφαγής από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι την Ουκρανία και την Ιεμένη, τη Μέση Ανατολή. Στις τρεις αυτές δεκαετίες από την 11η του Σεπτέμβρη, ο περιβόητος πόλεμός τους κατά της τρομοκρατίας, όπως λένε, περιελάμβανε εισβολές στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, αίμα και θηριωδία στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, στην Αφρική, μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τα τρομοκρατικά χτυπήματα, γενοκτονία σήμερα στην Παλαιστίνη. Η 11η λοιπόν του Σεπτέμβρη υπήρξε το πρόσχημα ώστε ο αμερικάνικος υπεριαλισμός να σπέρνει θάνατο για δεκαετίες, να δολοφονεί ανθρώπους, να διαλύει χώρες, να σπέρνει τον τρόμο και την καταστροφή, να καταλύει δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα. Το ανθρώπινο κόστος, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, είναι τραγικό. Σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις, αυτός ο αποκαλούμενος αντιτρομοκρατικός πόλεμος των Αμερικάνων είχε σαν αποτέλεσμα σχεδόν 1 εκατομμύριο νεκρούς και 40 εκατομμύρια πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένους. Η κτηνοδία και η καταστροφή που ακολούθησε τους δίδυμους πύργους, αυτή η φρίκη αποτέλεσε και αποτελεί ταυτόχρονα μία υπερκερδοφόρα μπίζνα για τα μονοπόλια του ολέθρου. Όλα αυτά τα χρόνια
της σφαγής, τα αμερικάνικα μονοπόλια όπλων έβγαλαν τεράστια κέρδη. Ο συνήθως πουλάνε όπλα και μέσα από το θάνατο μοιράζουν παχυλά μερίσματα στους μετόχους. Γιατί οι πολυεθνικές του δυτικού δημοκρατικού κόσμου αυτή τη δουλειά κάνουν. Κερδοφορούν επί πτωμάτων. Μιλάμε για ένα κόστος πολέμου 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το κόστος, όπως υπολογίζεται, των λεγόμενων αντιτρομοκρατικών πολέμων. Με τα πάνω από 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια που δαπανούν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους κατέτος σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, να μπορούν, θα μπορούσαν με αυτά τα λεφτά να έχουν εξαλείψει την πείνα παγκοσμίως πάνω από 40 φορές, όπως έχει καταμετρηθεί από το αντιπολεμικό δίκτυο της Στοχόλμης. Από το 2001 και μετά, πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια δίνονταν κάθε ώρα από το αμερικανικό πεντάγωνο στο Μηνόταυρο του στρατιωτικού και βιομηχανικού συμπλέγματος για τη συνέχιση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Είναι προφανές λοιπόν και καμία μπούργα από εκείνες που υποτίθεται ότι είχαν πάει για να εξαλείψουν οι Αμερικάνοι και οι Νατοικοί στο Αφγανιστάν δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα μονοπόλια για την εξασφάλιση του κέρδους τους επιδίδονται στη γνωστή εκείνη η ιστορία, την ιστορία του πολέμου. Γιατί ο πόλεμος, όπως εφιώς το είχε επισημάνει ο Κλαούζεβιτς, δεν είναι παρά η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
13: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Μπάσες, στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές.

0: σημειώσω ότι συμπληρώνονται αύριο 25 χρόνια από το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Τι έχει συμβεί στο μεταξύ? Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα έφερναν τη δημοκρατία στο Αφγανιστάν, παρέδωσαν στους Ταλιμπάν την εξουσία. Και πριν από λίγες μέρες η UNICEF ανακοίνωσε ότι είναι 1 εκατομμύριο παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα, από ασιτία, στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, θα πάμε στην ενότητα της εκπομπής την οποία εγκαινιάσαμε την περασμένη Πέμπτη. Όπως είπαμε, θα προσπαθούμε να βλέπουμε θέματα της διεθνούς επικαιρότητας κάτω από την επικαιρότητα, με οδηγό μας τον συνάδελφό μου, τον Άκη τον Κοσόνα. Άκη μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Είχαμε τις εκλογές στην Αξονία που η κουβέντα συνεχίζεται, αλλά μάλλον δεν είναι μόνο αυτές οι εκλογές για τις οποίες θα γίνει κουβέντα το επόμενο διάστημα.
1: Όχι. Πήγαν να θάψουν, θα έλεγα, πριν 2 χρόνια την υπόθεση της Θουρυγίας. Mm-hmm. Το ένα από τα 16 κρατήδια που συνθέτουν τη Γερμανία. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι όταν λέμε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ομόσπονδια δημοκρατία που αποτελείται από 16 κρατήδια. Ένα από αυτά λοιπόν η Θουρυγία, που για να την καταλάβει ο κόσμος, Θουρυγία είναι η περιοχή που έχει πρωτεύουσα την Ερφούρτη και τις ιστορικές πόλεις Γκέρα, Ιένα και Βαϊμάρη. Mm-hmm. Προηγήθηκε η Θουρυγία όπου σάρωσε η ΑΕΦΔΕ. Τότε ψιλοκαλύφθηκε το θέμα από τα μέσα και στη Γερμανία και αλλού. Όμως ακολούθησε η Σαξονία Άνχαλτ, να πούμε και εδώ.
0: Άλλωστε, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, πριν από τον Ιούλιο ήταν όταν πήγαν και έκαναν εκεί το συνέδριό τους αυτοί οι φασίστες, για να είναι πλήρης ο συμβολισμός. Γιατί εκεί είχαμε πριν από 100 χρόνια τη χιτλερική σύναξη, έτσι.
1: Ναι, ασφαλώς. Καλά, κάτι το θυμίζεις. Ήρθε λοιπόν η Σαξονία Άνχαλτ, τώρα δύο ονόματα, γιατί άλλο το Σαξονία Άνχαλτ, άλλο κρατήδιο, και άλλο το Σαξονία Σκέτο, θα πούμε και γι' αυτό. Οι μεγαλύτερες πόλεις της Σαξονίας Άνχαλτ είναι το Μαγδεμβούργο και το Χάλε, όπου δεν κέρδισε, σάρωσε 43,8, σχεδόν 44%. Και το θέμα μας φυσικά δεν είναι αν πήρε απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο και αν και πώς θα κυβερνήσει. Θα βρει τρόπο να κυβερνήσει. Αλλά και να μην κυβερνήσει, πάλι κερδισμένη θα βγει με την πολιτική που υπάρχει. Άρχισαν όλοι λοιπόν να συζητούν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη Γερμανία και σε αυτή την περιοχή, αποφεύγοντας να πούν συχνά, θα το έχεις προσέξει, τη λέξη Ανατολική. Mm-hmm. Η Ανατολική Γερμανία, η πρώην χώρα της Ανατολικής Γερμανίας, που σήμερα είναι το ανατολικό κομμάτι της ενιαίας Γερμανίας μετά το 1990, είναι 5 κρατήδια από τα 16, με πληθυσμό πάνω από 15 εκατομμύρια. Αυτό το τεράστιο κομμάτι της χώρας ουσιαστικά ζει την αποβιομηχάνηση, την αδιαφορία και την ανεργία. Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο για να ανέβουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται και εκφράζουν τα εντελώς αντίθετα.
0: Μα είναι ακριβώς 35 χρόνια μετά το 1990 και τις εξελίξεις που είχαμε εκεί, όπου σε αυτές ακριβώς περιοχές είναι που βασιλεύει ο αντικομουνισμός. Είναι αυτές οι περιοχές όπου βασιλεύουν οι απίθανες, οι αβυσαλές κοινωνικές ανισότητες. Είναι οι περιοχές που υπάρχει, όπως λες, αυτή η κατάσταση αποβιομηχάνησης, η οποία ήρθε μετά από ένα ξεπούλημα, το οποίο ξεπούλημα ήταν χάρισμα, ήταν μια αρπαγή και μια λαιλασία.
1: Τελείως, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Και μάλιστα, επειδή αυτοί επενδύουν στο μεταναστευτικό, είναι οι περιοχές με το λιγότερο, με το μικρότερο,
1: ναι,
0: μεταναστευτικό πρόβλημα, έως και ανύπαρκτο.
1: Ναι, βέβαια, γιατί πώς να πάνε και οι μετανάστες εκεί όταν δεν έχει δουλειές καν. Είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι άρχισαν να εμβαθύνουν και να συζητούν μόνο από την ώρα που φοβούνται για την επόμενη εκλογική καταστροφή. Δηλαδή, τι θα ακολουθήσει μετά τη Σαξονία Άνχαλτ. Τώρα λοιπόν έχουν σειρά να ψηφίσουν 2 κρατήδια, το Βερολίνο που αποτελεί από μόνο του κρατήδιο, όπου εκεί δεν είναι μεγάλη δύναμη της ΑΕΦΔ, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, είχε πάρει 9%, τώρα τα γκάλουπ τη φέρνουν στο 18%. Το ότι διπλασιάζει δύναμη όμως κάτι σημαίνει. Ακόμα και στο Βερολίνο, έτσι. Έχει σημασία και αυτό. Και Το άλλο κρατήδιο που έχουμε εκλογές 20 Σεπτεμβρίου, όπως και στο Βερολίνο, είναι το Μεκλεμβούργο Παύλα Πομερανία, με μεγάλες πόλεις, το Σβέριν και το Ροστόκ. Το Ροστόκ, τεράστια πόλη και παραγωγική πόλη της Ανατολικής Γερμανίας. Μάλιστα, έγιναν και τοπικές διαδηλώσεις, το λέω παρενθετικά, όταν ακούστηκε η είδηση ότι, και δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, ότι θα ξαναξεκινήσει η παραγωγή του Τράμπαντ. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου.
0: Όχι, δεν το είδα αυτό.
1: Ναι, ναι. Το μελετούν στο ανατολικό κομμάτι της χώρας για να χτυπήσουν λίγο την τοπική ενεργία, η οποία ξεπερνάει το 30%.
0: Αν μιλάμε για μια Γερμανία που μετράει, ήδη η τελευταία ανακοίνωση της Volkswagen ήταν για άλλες 50.000 απολύσεις.
1: Σωστά.
0: Στις 50.000 απολύσεις.
1: Σωστά.
0: Προφανώς γι' αυτό δεν φταίνει οι μετανάστες. Δεν φταίνει οι μετανάστες για το γεγονός ότι η Volkswagen έχει χάσει τον ανταγωνισμό με τους Κινέζους στα αυτοκίνητα.
1: Και για πρώτη φορά βλέπεις τα αρθρογραφία στις γερμανικές εφημερίδες, η οποία αρθρογραφία λέει ότι τουλάχιστον, δηλαδή το επιχείρημα των ανθρώπων που δεν περνάνε καθόλου καλά σε αυτά τα 5 κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, είναι ότι τουλάχιστον τότε είχαμε την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, μας άρεσε δεν μας άρεσε, που ξέραμε τι μας γίνεται, τι παράγουμε, πότε το παράγουμε, υπήρχε πενταετές πλάνο, τι θα βγάλουμε από αυτό και αν αποτύχουμε πώς το αναπληρώνουμε, υπήρχε ένα σχεδιασμός. Τώρα ο σχεδιασμός είναι επισκέψεις των πολιτικών, του S5 και του CDU, των δύο μεγάλων κομμάτων, που δεν μπορούν να δώσουν καν υποσχέσεις, διότι καταποτίζονται πλέον νίκομους σε μονοψήφιους αριθμούς.
0: Έβλεπα στις εκλογές εκεί, στα εκλογικά αποτελέσματα στη Σαξονία, μια απόλυτη μετάγγιση ψηφοφόρων από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στους φασίστες. Βέβαια, όλο αυτό τη στιγμή που η κεντρική εξουσία, η χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση εκεί, με τη σύμπραξη και των άλλων, έχει απολύτως νομιμοποιήσει και κανονικοποιήσει το πρόγραμμα των φασιστών.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση απολύτως. Αλλά και άλλα, και σε άλλα ζητήματα, δίκιο έχεις. Λοιπόν, τα κρατήδια, λοιπόν, να τα πούμε έτσι για ιστορικούς λόγους, Μεκλεμβούργο Πομερανία της Ανατολικής Γερμανίας, Βραδεμβούργο με το Πότσνταμ πρωτεύουσα, όπου το AfD εκεί σήμερα είναι στο 37% σύμφωνα με τις μετρήσεις, η Σαξονία με πιο γνωστή πόλη την ιστορική Δρέσδη και την Λειψία, το Τσβιγκάου και άλλες, πήρε στις εκλογές του 24 το AfD 27,5%, σήμερα είναι στο 42%. Επίκεινται εκλογές και εκεί.
0: Πρέπει να πούμε ότι στα κρατήδια αυτά, στα 16 κρατήδια, η κάθε τοπική κυβέρνηση έχει αποφασιστική λειτουργία σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η αστυνόμευση, ο πολιτισμός.
1: Ναι. Μόνο η κεντρική οικονομία και η εθνική άμυνα εξαιρούνται. Όλα αυτά που είπες. Τώρα, φεύγουμε λίγο από τη Γερμανία και πάμε δίπλα. Γιατί γίνονται εκλογές, έχουμε μια ευρύτερη κινητικότητα στη Σουηδία, λίγο πιο πάνω, όπου έχουμε εκλογές την Κυριακή, τώρα, 13 Σεπτεμβρίου. Στη Σουηδία και την περασμένη φορά η ακροδεξιά ήταν δεύτερο κόμμα, τώρα είναι επίσης δεύτερο, μετάσεις προς πρώτο, αυτό λένε οι μετρήσεις. Αυτοί ονομάζονται δημοκράτες, που το άλλαξαν και το κάνανε Σουηδοί δημοκράτες. Για να μην μπερδευόμαστε με άλλους. Μετέχουν ήδη στην κυβέρνηση, για να είμαι πιο σαφής. Δεν μετέχουν, στηρίζουν ήδη τη δεξιά κυβέρνηση στη Σουηδία. Αθόρυβα έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα. Μα δεν γίνεται να μας στηρίζουν οι φασίστες για να κυβερνάμε. Τη δέχονται τη στήριξη. Απλώς δεν μετέχουν στην κυβέρνηση με υπουργούς. Ακόμα. Είμαι περίεργος εδώ ότι θα γίνει από Δευτέρα.
0: Ναι, και νομίζω ότι το εμφανίζουν εκεί τώρα σε αυτές τις εκλογές περίπου σαν ένα δημοψήφισμα για την συμμετοχή των ακροδεξιών στην κυβέρνηση.
1: Ναι, ακριβώς. Φεύγουμε και πάμε Ρωσία, όπου το τριήμερο 18, 19, 20 θα κρατάνε τρεις μέρες λόγω της αχανούς έκτασης της Ρωσίας, είναι παράδοση αυτό. Έχουμε εκλογές για τη Δούμα, όπου εκεί δεν αναμένεται να αλλάξουν μεν πολλά πράγματα. Θα είναι πανίσχυρο πάλι το κόμμα Πούτιν, του οποίου ηγείται ο Μετβέντεφ. Αλλά έχουμε πιθανή ενδυνάμωση του παραδοσιακού κομμουνιστικού κόμματος του Ζουγκάνοφ, που παρά τα χρόνια του, έχει περάσει το 82 πια, ο Γκριγκόρη Ζουγκάνοφ εξακολουθεί να ηγείται του κόμματος, μια μικρή άνοδο, και μια μικρή άνοδο άλλου κόμματος, εθνικιστικού όμως αυτή τη φορά, διότι ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει γεννήσει και τέτοιες τάσεις όπως φαντάζεσαι, δηλαδή κόμμα της τάξης του 2,5% είναι στα 6. Και αυτό για τη Ρωσία είναι επίσης ενδεικτικό. Φεύγουμε και πάμε λίγο βορειότερα, Λετωνία. Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο κόσμος περνάει λίγο αθόρυβα, και εμείς πολλές φορές στα μέσα, τις μικρές χώρες. Λετωνία, μια χώρα με πληθυσμό 2 εκατομμυρίων, μία από τις τρεις βαλτικές χώρες, οι άλλες δύο, Εσθονία, Λιθουανία, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Θέλει να απαλλαγεί ως διαμαγείας από τη λέξη, την ύπαρξη και τον πολιτισμό της Ρωσίας. Ναι. Μόνο που δεν γίνεται. Διότι έχει μια ρωσική μειονότητα της τάξης του 30%. Το 30, Νίκο μου, δεν είναι μειονότητα ακριβώς. Είναι περίπου ένα τρίτο της χώρας. Κατά άλλους 25%. Κατά τιμών διπλωματίκ 36%. Και πώς προκύπτει η διαφορά? 190.000 άνθρωποι από το 2019 και μετά έχουν στερηθεί του δικαιώματος, ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να διεκδικήσουν την υπηκότητά τους. Και πριν δύο μήνες, και αυτή η είδηση που σου λένε στο Euronews πριν τρεις μέρες, η Λετωνία αποφάσισε να καταργήσει την ρωσική γλώσσα ακόμα και από τα ATM των τραπεζών.
0: Τα είχαν ξεκινήσει οι Ουκρανοί αυτά πριν τον πόλεμο.
1: Ναι. Τώρα μπήκαν και τα σχολικά βιβλία, κατήργησαν τα σχολικά βιβλία, ανεβάζουν το ΦΠΑ σε ύψη δυσθεώρητα, να μην μπορεί να τα αγοράσει ο κόσμος, όσα τουλάχιστον εισάγονται, έτσι ώστε είτε να αναγκαστούν οι ρωσόφωνοι, οι ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να φύγουν και να επιστρέψουν στη Ρωσία, είτε σιγά σιγά να αποκοπούν από την καταγωγή και τη γλώσσα τους και να απορροφηθούν από το υπάρχον το πλήψη.
0: Όλα αυτά στο πλαίσιο του ευρωενωσιακού, δημοκρατικού, κατά τα άλλα κεκτημένου, έτσι.
1: Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ καλό να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στις γειτονικές χώρες της Ρωσίας, τα οποία πολύ συχνά αποσιωπούνται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Εκλογές στη Βοσνία, θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα όμως, γιατί εκεί είναι ένα χάος. Τριεθνική προεδρία, τα θυμάσαι, Σέρβοι, Κροάτες και Βόσνοι. Α, παρένθεση. Δίπλα στο Βόσνοι, σε κάθε διεθνή μελέτη προσθέτει τη λέξη Παύλα Μουσουλμάνη. Είναι η μόνη εθνοτική κοινότητα που προσδιορίζεται αναγκαστικά.
0: Με θρησκευτικό προσδιορισμό.
1: Ναι. Δεν ξέρω άλλο εγώ στην Ευρώπη. Βόσνοι Μουσουλμάνοι. Γιατί δεν υπάρχουν και Βόσνοι Χριστιανοί? Υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και στις 25 Οκτωβρίου εκλογές στη Σερβία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια περικύκλωση για την οποία θα επανέλθουμε.
0: Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν όμως να σας πω ότι αύριο θα ταξιδέψουμε στις 7 η ώρα στο πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Θα είναι εδώ μαζί μας ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, η σπουδαία Ρίτα Αντωνοπούλου, ο υπέροχος Κώστας Θωμαίδης, και θα μιλήσουμε για τον Θάνο Μικρούτσικο, για το πέλαγος, επαναλαμβάνω, της μουσικής, ενός μαέστρου, ενός συνθέτη που ταξίδεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
17: με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα.
22: Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
23: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη

0: ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Να αγγίζει τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος, εξαπατώντας πολίτες σε Αττική και περιφέρεια, προχώρησε η αστυνομία. Η λία τους ανέρχεται σε πάνω από 250.000 ευρώ. Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Φυλή, συνελήφθησαν δύο άτομα 16 και 18 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 6. Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων στη Λέσβο μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων λόγω του αφθόδους πυρετού.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Αστέρας ήρθε ισόπαλος 1-1 στην Τρίπολη με τον Άρη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9:15 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Μωρή φύση, μόνη σου είσαι. Μόνος μου είμαι κι εγώ. Πάρε ένα μπισκότο.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8. Καλησπέρα σε όλες και όλους.
1: 10 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο μεγάλη μέρα για πολλά παιδάκια. Ξεκινάνε τα μαθήματα.
0: Α, ναι.
1: Τι, το ξέχασες? Έχει σχολείο αύριο,
0: έτσι,
1: Μανώλη.
0: Περίμενε.
1: Σχολείο.
0: Περίμενε, έτσι που το είπες. Γιατί 11 Σεπτεμβρίου είναι μια μέρα γι' αυτό. Λέω αύριο μεγάλη μέρα και λέω κάτι θα έχει γίνει και που το έχω χάσει.
1: Όχι, πήγαινε κατευθείαν σε σένα. Αρχίζουν τα πρωινά σου ξυπνήματα.
0: Εμένα.
1: Με την τσάντα σου.
0: Είχαν τελειώσει τα πρωινά μου ξυπνήματα για να αρχίσουν αύριο.
1: Ξέρεις, φαντάζομαι ότι το πρωί θα κοιμώσουν λίγο παραπάνω.
0: Όχι, αλλά.
1: Πάντως αύριο θα έχεις ένα λόγο.
0: Νάτι.
1: Θα έχεις ένα λόγο.
0: Άλλη βουτσά μας βρήκε.
1: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου μου λέει να είμαι πιο κοντά στο μικρόφωνο και αυτό ακριβώς θα κάνω. Εννοείται, η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Πελαγία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων και εδώ στα μικρόφωνα. Ο κύριος Μανώλης Παρβάλης.
0: Και η κυρία Ελένη, η Λένα, η Λενιό, η Λενάκη Κατσαμπέκη. Λοιπόν, έχεις καμία απορία για αυτά που βάλαμε στην αρχή?
1: Λοιπόν, πραγματικά σε ευχαριστώ. Αλήθεια στο λέω. Γιατί
0: πιστεύω.
1: Όχι, ήταν και η σκηνή αυτή, η συγκεκριμένη.
0: Γιατί όμως η σκηνή?
1: Θέλω να μου πεις.
0: Σαν σήμερα, το 1995, προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους το βλέμμα του Οδυσσέα του Θεόδωρα Αγγελόπουλου. Κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών.
1: Και νομίζω ότι αυτή η σκηνή με το Θανάση Βέγκο είναι από τις πιο συνταρακτικές.
0: Είναι. Σαν σήμερα είπε και ο Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Το 2009.
1: Το είπε.
0: Για να αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Δεν είπε όμως λεφτά υπάρχουν.
1: Δεν είπε λεφτά υπάρχουν ακριβώς. Αλλά ήταν η ατάκα τόσο δυνατή για την ιστορική στιγμή τη συγκεκριμένη, τη χρονική, που έμεινε λίγο έτσι μόνη της η ατάκα, χωρίς τη συνέχεια, χωρίς το πριν και το μετά της.
0: Λοιπόν, και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Μπέζος.
1: Και τον ακούσαμε σε μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία εκτέλεση.
0: Ναι, είναι από το «Στην υγειά μας». Εγώ θεωρώ ότι το «Στην υγειά μας» και το «Μουσικό κουτί» είναι οι δύο μακράν καλύτερες εκπομπές που έχω, μουσικές που έχω παρακολουθήσει στην ελληνική τηλεόραση, μαζί με το «Κοίτα τι έκανες σε μήνας».
1: Ειδικά το «Μουσικό κουτί» είχε καταπληκτικές επανεκτελέσεις. Δηλαδή η μουσική που ήταν στο «Μουσικό κουτί» για μένα ήταν συγκλονιστική.
0: Κοίτα, το «Μουσικό κουτί» ήταν μια μουσική εκπομπή. Το «Κοίτα τι έκανες» ήταν μια μουσικό ψυχαγωγικό βιωματική εκπομπή
1: και δημοσιογραφική
0: και, ναι, και το «Στην υγειά μας», ξέρω πως πού να το κατατάξω. Μουσική προφανώς εκπομπή.
1: Είναι μια μουσική εκπομπή με μια άλλη, ας πούμε, προσέγγιση.
0: Ναι,
1: έτσι, με μια διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ ωραία δουλειά στο «Μουσικό κουτί» ως προς τις επανεκτελέσεις και τους συνδυασμούς,
0: ναι, το
1: προσώπων.
0: Ήταν αμιγός μουσική εκπομπή.
1: Ήταν, αμιγός. Και ακούσαμε τον Γιάννη Μπέζο να λέει της ξενιτιάς, έτσι, του Μίκη Θοδωράκη.
0: Φεγγάρι μάγια μου κάνες.
1: Φεγγάρι μάγια μου κάνες.
0: Λοιπόν.
1: Και σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, σιγά σιγά να πιάσουμε την επικαιρότητα.
0: Α, τι ωραία.
1: Η οποία επικαιρότητα είναι και δύσκολη, είναι και πικρή. Να πούμε ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων έγινε αυτή, πώς τη λέμε,
0: η πλασμαφαίρεση.
1: Ναι. Αύριο οδηγούνται στα δικαστήρια, στον εισαγγελέα. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Έτσι. Έχουν γίνει έλεγχοι σήμερα και έρευνες, τόσο στο ιατρείο, από την αστυνομία. Έχει γίνει αυτοψία και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που ελέγχει τα ιατρία της Αθήνας, έτσι, είναι το όργανο που ελέγχει τα ιατρία της Αθήνας. Έχουν γίνει έρευνες και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη από πλευράς αστυνομίας.
0: Όχι, δεν βρέθηκε κάτι, λένε.
1: Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα υπάρχει.
0: Έτσι λένε ότι δεν βρέθηκε κάτι.
1: Ναι, αυτό που έχει δημοσιοποιηθεί αυτή τη στιγμή είναι από τον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, είναι ότι στο χώρο βρέθηκαν δύο τέτοια μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Δεν είχε δοθεί και κάποια άδεια και δεν θα μπορούσε να δώσει και, να δοθεί και άδεια.
0: Βέβαια, η γιατρός λέει ότι τα, εκεί τα είχε και ότι τα έχει, έχει και χαρτιά που αποδεικνύουν ότι.
1: Βεβαίως. Αυτό λέει.
0: Τα είχε δηλώσει στον ιατρικό σύλλογο.
1: Αυτό λέει και ο δικηγόρος.
0: Αν τα έχει αυτά τα χαρτιά. Μπλέκει λίγο το πράγμα.
1: Ναι. Μπλέκει.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν γνωρίζουμε αυτό επισήμως από τον ιατρικό σύλλογο, όπως γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε και απεινιδωτής στο συγκεκριμένο ιατρείο. Το είπε και εδώ στο Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γάτσου, ο κύριος Πατούλης.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε απεινιδωτής. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι πολλές οι πληροφορίες.
0: Ναι, είναι πολλές οι πληροφορίες. Είναι πολλές πληροφορίες. Είναι πολλές οι... πολλά αυτά τα οποία εγώ διαβάζω τουλάχιστον ότι έχουν πέσει σαν τη φάση οι γιατροί, κυρίως
1: η γιατρός
0: ότι πήγε στις 4.30 και ο Μαζονάκης, αλλά το ΕΚΑΒ το καλέσανε νωρίτερα και φαίνεται ότι ήταν από πιο νωρίς και το μηχάνημα δούλευε, δεν ξέρω, ας τα βρουν αυτοί που πρέπει να τα βρουν εν πάση περιπτώσει. Γιατί η πραγματικότητα η οποία γνωρίζουμε είναι ότι ο Μαζονάκης πέθανε, δεν ξέρουμε πώς και τι. Θα το μάθουμε όταν οι επιστήμονες ολοκληρώσουν το έργο τους και εκείνοι που ερευνούν την υπόθεση εκτός επιστήμης θα ολοκληρώσουν και τη δική τους έρευνα. Γιατί ό,τι και να λέμε τώρα εμείς είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Βέβαια, και πολύ σημαντική είναι βεβαίως και για τα αίτια, έτσι, η νεκροψία, νεκροτομή η οποία θα γίνει. Η οικογένεια τραγουδιστή όρισε τεχνικό σύμβουλο. Και έτσι όταν γίνει και αυτή η διαδικασία και έχουμε αποτελέσματα, θα έχουμε μια εικόνα καλύτερη.
0: Ναι, να ξέρεις πάντως ένα πράγμα, οι αντιφάσεις σε μια κατάθεση γενικώς είναι κακό πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν προδιαθέτω για κάτι, ούτε προλαμβάνω κάτι. Οι αντιφάσεις γενικώς δεν είναι καλό πράγμα.
1: Και να πούμε σε αυτό.
0: Άμα όταν λες κάτι και είναι αυτό που είναι, είναι αυτό που είναι. Όταν λες κάτι και δεν είναι αυτό που είναι, υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Να πούμε όμως σε αυτό, Μανώλη, νομίζω ότι για το αν υπάρχουν αντιφάσεις ή όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες. Έτσι, δηλαδή αυτό αναφέρουν κάποιες πληροφορίες. Τον βαθμό των αντιφάσεων και το πώς και αν υπάρχουν. Δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, αλλά ξέρουμε ότι οι δύο άνθρωποι που χθες το βράδυ απέκτησαν ελεύθεροι σήμερα.
1: Άρα υπάρχουν κάποια στοιχεία.
0: Άρα κάτι προκύπτει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία.
0: Δεν το μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι. Οι αρχές είναι αρμόδιες, οι αρχές θα, εν πάση περιπτώσει, είναι υπεύθυνες για ό,τι.
1: Ναι, και να πούμε.
0: Για αυτά τις αποφάσεις που λαμβάνονται και εκτελούνται.
1: Ναι, και να πούμε ότι το αδίκημα είναι κακούργημα, έτσι. Η θανατηφόρα έκθεση. Πρόκειται για κακούργημα, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: Θέλω να σου πω ότι σήμερα...
0: η Φόντερ Λάιεν, δεν οφείλουμε να αποδεχθούμε τις εθιστικές δυνατότητες των social media. Συνεχίζω εγώ από χθες.
1: Λοιπόν, μίλα μου γι' αυτό. Μίλα μου γι' αυτό, γιατί μου έκανε εμένα εντύπωση αυτό χθες που μου ανέφερες. Μου έκανε εντύπωση.
0: Σου έκανε εντύπωση. Ναι, και επανήλθε. Γιατί μπει το παχτές και σήμερα επανήλθε η Φόντερ Λάιεν, γιατί μας ακούει και η Φόντερ.
1: Νομίζω να είναι ξεκάθαρο πια αυτό.
0: Γέρασε η Φόντερ Λάιεν. Δεν κάνει τίποτα, μια μεσοθεραπεία κάτι. Μια πλασμαφαίρεση. Πολύ ρητίδα. Λοιπόν, θα παρουσιάσει την πρότασή της για την πρόσβαση των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Και προχώρησε σε σχετική ανάρτηση. Δεν οφείλουμε να αποδεχθούμε τις εθιστικές δυνατότητες των social media.
1: Δεν οφείλουμε να τις αποδεχθούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στην πρότασή της λέει ενδέχεται να περιλαμβάνεται απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών ή και των εφήβων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή μπούρδες.
1: Πώς?
0: Ναι, είπα, δηλαδή μπούρδες. Ξαναπες πώς. Ξαναπες
1: πώς.
0: Δηλαδή μπούρδες.
1: Μπορούμε να το πάμε, ξέρεις, πολύ μακριά.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Μέχρι και τους τίτλους μπορώ να σου λέω δηλαδή μπούρδες.
1: Πολύ ωραία, το διαπιστώνουμε, ναι. Το βλέπουμε, λέμε ότι δεν οφείλουμε να το... ότι τα παιδιά οθούνται σε... ακραία περιεχόμενα στα social media και αυτά να ελεγχθεί. Ναι, Αυτό όμως πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένος τρόπος για να γίνει. Έτσι. Πολύ συγκεκριμένος τρόπος. Και νομίζω ότι είναι άλλο ένα θέμα για το οποίο η Ευρώπη, έτσι, τα αντανακλαστικά της πάλι ήταν, Μανώλη, στο φουλ τα αντανακλαστικά της Ευρώπης. Δηλαδή έχουμε ανακαλύψει το πρόβλημα. Τώρα
0: έχουμε τις λύσεις, φέντε μας τα προβλήματα τώρα.
1: Και έχουμε τις λύσεις.
0: Δηλαδή εδώ είμαστε για αυτό το λόγο.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, έχεις τους επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι, παιδιά, η απαγόρευση, γιατί αυτό συζητάμε, έτσι, αυτό συζητάει, αυτό εξετάζει η πρόεδρος εδώ και μήνες κιόλας, η απαγόρευση δεν είναι λύση. Καταρχάς τα παιδιά αυτές τις απαγορεύσεις πόσο εύκολα τις ξεπερνάνε και βρίσκουν τρόπους.
0: Όχι.
1: Το
0: η απαγόρευση δεν είναι λύση. Έχει μια βασική αρχή πάνω στην οποία θα πρέπει να στηρίζεται όλος ο πλανήτης. Την αρχή της πατάτας.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Το απέδειξε.
1: Βεβαίως. Το έχει αποδείξει
0: το
1: η ιστορία.
0: Καποδίστρια.
1: Βέβαια το έχει αποδείξει. Βέβαια.
0: Γιατί δεν θέλανε οι πλούσιοι Έλληνες να φάνε την φτωχή πατάτα. Οπότε την έκλεισε. Και που την έκλεισε, έβαλε και φρουρούς. Και μετά πήγανε και την κλέψανε και ανακάλυψαν ότι η πατάτα δεν είναι τόσο πλεμπαία όσο νομίζουν.
1: Επίσης, να σου θυμίσω και τον Αδάμ και την Εύα. Τον απαγορευμένο καρπό, έτσι.
0: Πήγα στον Καποδίστρια, διότι εγώ δεν είμαι του Αδάμ και της Εύα.
1: Δεν είσαι.
0: Είμαι της δαρβινικής θεωρίας.
1: Εντάξει.
0: Ο Αδάμ και η Εύα. Τώρα τα πήρα από το πλευρό και τέλασε. Και το φίδι που μίλαγε. Και
1: όχι. Έλα εδώ. Αλλά όμως η διαπίστωση ότι το απαγορευμένο είναι αυτό το οποίο έλκει. Έχει γίνει αρκετά.
0: Υπάρχει ταινία.
1: Αρκετά χρόνια πίσω.
0: Υπάρχει ταινία. Το ξένο είναι πιο. Τι λέει. Κάτι λέει. Δεν θυμάμαι τι λέει. Το ξένο είναι πιο γλυκό.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε αλήθεια τώρα. Έλα το, εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
1: Μανώλη, δεν ξέρουμε, ούτε εγώ ούτε η Μαρία ξέρουμε.
0: Το ξένο είναι πιο γλυκό, 1960, με τον Γιώργο Πάντζα. Είναι The Grass is Greener του 60, ήταν η ταινία, με Κέρι, με Γκραντ, Ντέμπορα Κέ, Ρόμπερτ Μίτσαν και Τζιν Σίμονς.
1: Εντάξει.
0: Ένας Άγγλος κόμις και σύζυγός που μπλέκουν σε μια αισθηματική κομεντή παρεξηγήσεων όταν ένας πλούσιος Αμερικανός ερωτεύεται τη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος τίτλος, το ξένο είναι πιο γλυκό, χρησιμοποιήθηκε αργότερα σε μια ελληνική κομική ταινία του 81 με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Το ξένο είναι πιο γλυκό.
1: Ναι.
0: Γίνεται. Κέτι Παπανίκα, Νίκος Παπαναστασίου, Μαρία Ιωαννίδου.
1: Και όλα αυτά.
0: Γιώργος Γεωργίου, Ελένη Κερασμίδου. Αλλά το κλασικό ήταν Κάρι Γκραντ, Ντέμπορα Κέρ, Ρόμπερτ Μίτσαμ και Τζιν Σίμονς.
1: Πολύ ωραία. Άρεσε
0: όλοι.
1: Ωραία. Να σε πάω λίγο ακόμα στην Ούρσουλα. Την οποία ξέρω ότι την εκτιμάς και τη σέβεσαι.
0: Ούρσουλα.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα. Εδώ πέρα θα είναι άλλη μία δοκιμή της Ευρώπης. Άλλη μία. Για το κατά πόσο μπορεί να έχει κοινό βηματισμό. Αναφέρομαι στο θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι προσπάθησε ο Μακρόν αυτό να το περάσει στη Γαλλία. Όμως το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας είπε ότι δεν είναι σύνομη απαγόρευση πρόσβασης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, έτσι που είχε βάλει. Και αυτό έχει παγώσει. Άρα θα αποφασιστεί ένα ευρωπαϊκό μέτρο. Θα μπορέσει να εφαρμοστεί σε πανευρωπαϊκή κλίμακα?
0: Όχι.
1: Τώρα εσύ λες το όχι.
0: Δεν με ρώτησες.
1: Ναι.
0: Ήθελες να σου απαντήσω μεσοβέζικα?
1: Όχι, εμένα μου αρέσουν οι απόλυτες απαντήσεις στις απόλυτες ερωτήσεις. Νομίζω ότι το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι, για να το πάω έτσι λίγο πιο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα εφαρμοστεί.
1: Δεν θα έχει.
0: Αυτό. Θέλω να σου πω δε ότι ξέρω πάρα.
1: Τι?
0: Θα το πω τώρα, δεν πειράζει.
1: Να το πεις.
0: Ξέρω πάρα πολλούς ανήλικους οι οποίοι ανοίγουν λογαριασμό σε διάφορα δίκτυα, όχι μόνο κοινωνικά, και για να πουλήσουν και για να βίνετε την
1: πράξη. Ναι.
0: Βάζοντας μια ημερομηνία γέννησης που τους βγάζει οι ανήλικες. Καληνύχτα, ευχαριστούμε.
1: Προσοχή, καλή διασκέδαση. Επειδή είχε παρουσιαστεί ένα σχέδιο, αυτό που λένε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο έγγραφο πιστοποίησης της ηλικίας. Όμως, δεν ξέρω. Πόσο εύκολο είναι αυτό να παραποιηθεί?
0: Όχι, περίμενε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου ζητήσει κανένα κοινωνικό δίκτυο έγγραφο πιστοποίησης ηλικίας. για τον εξής απλούστατο λόγο, ότι είναι τόσο διάτρητα που σιγά μη δώσω εγώ την ταυτότητά μου,
1: ναι,
0: έτσι, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και δεν ξέρω εγώ πού αλλού.
1: Μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, έμεσο.
0: Μπορεί
1: να γίνει με έμεσο τρόπο. Δηλαδή να μην ελέγχεται το έγγραφο το προσωπικό από την πλατφόρμα, να ελέγχεται από το ίδιο το κράτος και να γίνεται εκεί το πρώτο φιλτράρισμα. Γιατί στο κράτος το έγγραφό σου της ταυτοποίησης οφείλεις να το δείχνεις. Δηλαδή αν ληφθεί μια απόφαση κεντρικά της χώρας, μπορεί να μπει ένα τέτοιο φίλτρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά, εφόσον έχει προηγηθεί ο έλεγχος.
0: Αύριο το πρωί έρχεται το συνεργείο.
1: Ο έλεγχος.
0: Για να ξεκινήσει.
1: Αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος από την κρατική αρχή, να μπορείς να περάσεις τον ανοίξει λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι, κυρία Ελένη, θα περάσουμε αύριο να βάλουμε το φίλτρο.
1: Του νερού.
0: Άσε μας, Ελένη. Άσε μας, Ελένη, που θα βάλουν και φίλτρο τα κράτη.
1: Εντάξει, Μανώλη.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά, απορώ δηλαδή. Είσαι, να σου πω, είσαι πολύ ρομαντικός άνθρωπος τελικά.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Ναι, ναι, με αυτά που λες.
1: Κοίταξε, τρόποι υπάρχουν για να γίνει ακόμα και αυτό που λες. Υπάρχει τρόπος
0: για να μπει φίλτρο.
1: Εμένα η ένστασή μου
0: πιστεύει.
1: Η ένστασή μου, μα τρόπος υπάρχει.
0: Δεν έχει κατά για όλα υπάρχει τρόπος.
1: Ρε παιδί μου, τάξεις net. Στο λέω για να καταλάβεις τι εννοώ. Φίλτρο λοιπόν υπάρχει. Ναι. Τελεία. Το θέμα είναι εάν θα μπορούν να το προσπελάσουν το φίλτρο αυτό, γιατί μερικές φορές και το έχουμε πει, οι δυνατότητες που έχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με τη τεχνολογία είναι πάρα πολλές. Το πρώτο είναι αυτό. Αν θα μπορέσουν να το ξεπερνούν το φίλτρο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μας κάνει σήμα η Μαρία.
0: Όχι.
1: Να σταματήσουμε.
0: Γιατί έχει πολλά πράγματα. Έχει τον 51χρονο που κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη γονή του στην Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Έχει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πιο πολλές φωτογραφίες πρέπει να έχει από την Αμάλ Κλούνη. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Ήθελα να σε πάω σε αυτό, απλά δεν ήξερα ποια
0: πιο πολλές φωτογραφίες. Και έχει και την κηδεία του επισμηναγού Μπλέσια,
1: ναι,
0: στην Τανάγρα, που έπεσε στην Τανάγρα, στον πύργο εκείνη η κηδεία, που δεν ασχολείται κανείς, παιδιά.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: ναι, ναι.
0: Εντάξει τώρα, πάει πέρα σε αυτό. Έχουμε άλλα θέματα. Ρε, άντε τώρα να μην. Άντε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Στους 97,8.

0: παλιά.
1: Ωραίο τραγούδι, αλλά παλιά. Τώρα στέλνεις μήνυμα και μένεις στο «δεν διαβάστηκε».
2: Σωστό.
1: Άξι. Και το έχει διαβάσει κιόλας. Απλά επειδή ναι, δεν το έχει ανοίξει, ξέρει τι. Και...
2: Α, το βλέπει που έρχεται ως ενημέρωση.
1: Όχι, όχι, έχει δει και τη γράφει. Άμα είναι μια γραμμή, βλέπεις και τη γράφει. Και δεν τα ανοίγεις και... Καληνύχτα, γεια σας, αύριο. Λοιπόν, επιστροφή στα Θρανία, λέει ο Πάνος. Περιέγραψε εσύ, εγώ δεν περιγράφω άλλο.
2: Ναι, κολλάει και λίγο με το τραγούδι που ακούγαμε έτσι. Λοιπόν, επιστροφή στα Θρανία. Είναι ένας γλυκούλης μαθητής, έτσι, με το ωραίο τζινάκι του, την πράσινη τσαντούλα του, ο οποίος ανεβαίνει κάποιες σκάλες για να επιστρέψει στα σχολεία. Μόνο που οι σκάλες αυτές είναι μέσα στο κινητό του. Δηλαδή υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο που έχει μέσα στην οθόνη την κλίμακα στις σκάλες και ο μαθητής βγαίνει την από κλίμακα. Το κινητό βγαίνει από το κινητό. Σου άρεσε αυτό,
1: κλίμακα,
2: σε είδα, γυάλισε το μάτι σου.
1: Α, γυάλισε.
2: Βγαίνει λοιπόν από το κινητό του με την τσάντα του για να πάει στο σχολείο. Αισιόδοξο είναι το σκίτσο του Πάνου, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα το αφήσουν το κινητό πίσω για να βγουν, να βγαίνουν.
1: Και βέβαια θα τα αφήσουν.
2: Θα τα αφήσουν.
1: Αφού.
2: Απαγορεύεται.
1: Μα απαγορεύεται.
2: Επειδή μιλάγαμε για απαγορεύσεις.
1: Μα όχι, αυτό. Μα απαγορεύεται. Δεν είναι.
2: Εφαρμόζεται αυτή η απαγόρευση. Τι εικόνα
1: δεν έχει. Ξέρω, στο δικό μας σχολείο εφαρμόζεται.
2: Πολύ ωραία, καλό είναι αυτό.
1: Όταν μπαίνουν τα παιδιά, πηγαίνουν και αφήνουν. Πέρυσι τα αφήναν. Στο γραφείο της διευθύντριας.
2: Αναλαμβάνει, δηλαδή. Εκεί υπάρχει ένας χώρος που εντάσσεται στην εκεί τα αφήνουν.
1: Ναι, δεν τον έχω δει κιόλας, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ναι.
2: Ή έτσι σου λέει ο γιος.
1: Ναι, τα αφήνουν.
2: Εντάξει, αυτό σου λέει.
1: Μα τα κλείνουν κιόλας.
2: Εντάξει.
1: Γιατί τα αφήνουν κλειστά, φαντάζεσαι να έχει 200 κινητά τι να βαράνε μέσα στο. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κάποιοι τα κρατάνε. Κάποιοι έχουν και δύο κινητά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, ο Αδάμ και η Εύα διώχτηκαν για το προβατορικό αμάρτημα. Δεν μπερδεύουμε τη βούρτσα με την οδοντόβουρτσα. Γιατί διώχτηκαν ο Αδάμ και η Εύα? Για το προβατορικό. Ναι. Εντάξει, κυρία Γιώτα. Έχει δίκιο τώρα, κυρία Γιώτα. Δεν είναι να πούμε ότι δεν έχει δίκιο. Για πες λοιπόν. Είναι τι λένε. Περίμενε.
2: Πες μου.
1: Τι λένε Αμάλ Αλαμουντίν, Αμαλουντίν ή Κλούνεϊ.
2: Πώς την είπες?
1: Αμαλουντίν.
2: Αμάν ρε Μανώλη.
1: Όχι.
2: Αμάν ρε Μανώλη.
1: Αλαμουντίν. Αλα...
2: Ναι. Αλλή μόνο τώρα. Αλαμ... Το διαβάζεις.
1: Αλαμουντίν τώρα το είδα. Να το ξέρω.
2: Συγγνώμη, αλήθεια δεν το ξέρεις?
1: Ούτε την κυρία Λαμουντίν θυμάμαι, ούτε τον κύριο, θα σου πω αμέσως.
2: Όπα, πρόσεχε τι θα πεις.
1: Βέβαια, ξέρω εγώ πολύ καλά τι θα πω.
2: Περίμενε.
1: Όχι, καλά. Ούτε τον κύριο. Περίμενε τον βρω. Κάτσε. Αλγουαφίλ.
2: Αυτός έχει το όνομά σου, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, αυτός.
2: Πώς
1: έχει
2: το όνομά του?
1: Όχι, το μικρό του ποιο είναι?
2: Κάτι Μανόλο είναι, τέλος πάντων.
1: Δεν είναι καν Μανόλο, είναι η Μανόλ.
2: Η Μανόλ.
1: Ναι, η Μανόλ, όπως λέμε, Εμμανιουέλ.
2: Ναι,
1: Εμμανόλ. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Αλγουαφίλ. Και πώς θα το κάνει σύνθημα αυτό?
2: Εντάξει, θα γίνει. Θα γίνει, θα γίνει.
1: Οι μισήν θα νομίζει ότι έχουν πάθει εγκεφαλικό στη γλώσσα. Πώς θα το κάνεις αυτό?
2: Μπορεί να γίνει σύνθημα από το μικρό του όνομα,
1: καλά,
2: το οποίο
1: καλά,
2: είναι πιο.
1: Καλά, καλά, καλά. καλά.
2: Γιατί είσαι αρνητικός?
1: Είπα κάτι εγώ χθες στο Σταυρακάκι και θα επιμένω.
2: Τι του είπες στο Σταυρακάκι?
1: Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η ιστορία και να επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Ωραία.
1: Ο Μεντιλίμπαρ. Αυτός ο κύριος της προπονητικής κέρδισε για τον με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο που έχει κερδίσει η ελληνική ομάδα σε συλλογικό επίπεδο. Αρέσει, δεν αρέσει.
2: Σπουδαίος,
1: μικρό
2: δηλαδή.
1: Τρόπαιο, μεγάλο, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Ωραία. Στη ζωή μου μπορεί να μην ξαναδώ άλλο τρόπαιο από την ομάδα μου. Μπορεί να δω κι άλλα 10. Ωραία. Έβαλε λοιπόν τον πύχη κάπου. Όλοι οι άλλοι θα περνάνε από κάτω.
2: Μέχρι να πιάσουν αυτό, για να αρχίσει να μετράει η δική του η... το δικό του αποτύπωμα στην
1: ομάδα. Ναι, ακόμα και όταν θα το πιάσουν, μακάρι, μακάρι να είναι αυτός που ήρθε που θα το πιάσει. Ακόμα και όταν θα το πιάσουν, για μένα, για μένα, ο Μεντιλίμπαρ θα είναι ο πρώτος που το έκανε. Άρα ο πύχης, ναι, μπορεί κάποιος να τον πιάσει αυτό τον πύχη και να τον προσπεράσει κιόλας.
2: Είσαι μεντιλιμπαρικός.
1: Όχι. Είμαι Ολυμπιακός.
2: Και μεντιλιμπαρικός.
1: Προσωπολατρία δεν
2: έχω. Το θαυμάζεις. Πολύ.
1: Τον αγαπώ.
2: Τον αγαπητέ, μα.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, περίμενε, δεν είναι προσωπολατρία.
2: Αγαπώ απλά.
1: Δεν είναι προσωπολατρία. Ο Ολυμπιακός απέβηβε το τελευταίο διάστημα πολύ κακό ποδόσφαιρο. Ευθύνη για τον Μεντιλίμπαρ. Ούτε θεωρώ ότι υπάρχει κανένας ισόβιος δεσμός σε επαγγελματική σχέση.
2: Φυσικά,
1: δεν υπάρχει.
2: Φυσικά.
1: Αλλά η άποψή μου είναι ότι όταν βάζει κάποιος τον πύχη, έτσι, πρέπει να ξέρεις τον τρόπο και τον τόπο για να λύσεις τη συνεργασία σου μαζί του.
2: Ναι.
1: Εμένα ως Ολυμπιακός δεν μου αρέσει αυτό που συνέβη, με τον τρόπο που συνέβη. Από εκεί πέρα βεβαίως ούτε επιχειρηματίας είμαι, ούτε πληρώνω εγώ. Δεν είναι δικό μου θέμα. Πρώτον, δεύτερον, για μένα ο Μεντιλίμπαρ θα είναι πάντα ο προπονητής που έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στο λιμάνι.
2: Ναι.
1: Τελείωσε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Μανώλη. Όταν ένας προπονητής, όποιος προπονητής, επιτυγχάνει σπουδαία πράγματα, αυτό δεν συναρτάται και από άλλους παράγοντες οι οποίοι
1: απαραίτητα
2: συνυπάρχουν?
1: Θα σου πω λοιπόν, κάτι άλλο. Ο Μεντιλίμπαρ, εμένα δεν με νοιάζει να είναι καλός ή κακός προπονητής. Αυτό είναι, έχω την άποψή μου. Υπάρχει κόσμος που έχει άλλη άποψη, δικό του θέμα. Και δικό μου δεν είναι, δεν έχει να κάνει. Την περασμένη εβδομάδα έκανε κάτι που λίγοι άνθρωποι, όχι προπονητές, το κάνουν. Κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, είδε έναν φίλαθλο με κινητική αναπηρία.
2: Ναι.
1: Που προσπαθούσε κάτι να του ζητήσει. Πήγε προς το μέρος του και είδε ότι δεν είχε πρόσβαση να τον φτάσει. Και ρώτησε, γιατί ήταν στο γήπεδο, ήταν φιλοξενούμενη ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Ρώτησε και τον πήγαν από εκεί που μπορούσε να ανοίξει η πόρτα. Και να πάει στο φύλαθλο και πήγε δίπλα στο φύλαθλο.
2: Ναι.
1: Αυτό για μένα έχει μεγαλύτερη αξία.
2: Πολύ
1: και το
2: σημαντικό.
1: Κύπελο.
2: Φυσικά.
1: Εντάξει, τελειώσαμε μας.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
2: Έχεις δίκιο.

0: Real FM. Θάνος Μικρούτσικος, αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
1: Με μια πυρό.
0: Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
2: Το καραντί θα μας πατά.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Σάπια βρεθά με ένα τσιμένο και σκουριά.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 44 λεπτά μετά τις 9. Βλέπω τώρα τι ωραία που δουλεύει η κάμερα στην αστυνομική επιχείρηση στον καταβλισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, βεβαίως, η εγκληματική οργάνωση,
1: βέβαια,
0: η αριστική δομή και παραβάσεις φοβερές. Αλλά τι ωραία, ρε παιδί μου, που δουλεύει η κάμερα όταν θέλουμε.
1: Είναι λίγο επιλεκτική αυτή η λειτουργία, μου φαίνεται.
0: Και βάζει και έχει και λογοτυπάκι Ελένη Χπολής. Τι ωραία.
1: Είδες.
0: Τι ωραία. Και εκεί που χρειάζεται να μην έχει κάμερα, ρε γάμο. Δεν πειράζει όμως, ακόμα και αυτό καλό είναι. Είναι μια αρχή.
1: Φυσικά είναι μια αρχή. Αλλά στο πλαίσιο που θέλουμε εμείς.
0: Ρε παιδί μου, αλλά είναι μια αρχή. Απλά το σημειώνω για να έχω να το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που λειτουργεί η κάμερα. Ωραία. Μπράβο. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια ανακοίνωση η οποία μας ήρθε νωρίτερα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Έχουμε κιόλας στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο, τον κύριο Λιμπερίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Λιμπερίδη.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Κύριε Λιμπερίδη, στην ανακοίνωση αυτή που βγάλατε μετά για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζητάτε να υπάρχουν δικλείδες προστασίας ώστε να προστατεύονται οι πολίτες από κάποιους οι οποίοι ανοίγουν κάποια, πώς να το πω τώρα εγώ, κέντρα, γραφεία και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες θεραπευτικές εντός εισαγωγικών, χωρίς οι άνθρωποι αυτοί να είναι πιστοποιημένοι, και εκεί βεβαίως υπάρχει και κίνδυνος για την υγεία των πολιτών που πηγαίνουν στα κέντρα αυτά. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι ποια είναι η εικόνα που υπάρχει σε σχέση με αυτό?
2: Ακριβώς, τα είπατε εν ολίγης όλα. Λοιπόν, τι επικρατεί στη χώρα μας? Στη χώρα μας λοιπόν υπάρχει ένα οξύμορο, ένα στρεβλό τοπίο, όπου μπορεί ο καθένας και εσείς και ο κύριος Παρδάλης να πάτε στην εφορία της περιοχής σας και να πείτε: δώστε μου έναν ΚΑΔ εναλλακτικός θεραπευτής. Υπάρχει τέτοιος ΚΑΔ ή δελονιστής. Παίρνοντας αυτόν τον ΚΑΔ λοιπόν, εσείς δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να νοικιάσετε από έναν ιδιοκτήτη, θα βρείτε και ένα μικρό χώρο. Θα έχετε εσείς την άδεια, το δικαίωμα, το μπλοκ τέλος πάντων που λέμε από την εφορία, και θα λέτε: εγώ λειτουργώ νόμιμα γιατί έχω έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητας, μια δραστηριότητα οικονομική την οποία δεν με ελέγχει κανένας. Δυστυχώς σε πολλούς κάδους, σε πολλούς αριθμούς αυτούς που ανέφερα και άλλους μαζί, άλλοι 10, 12 πόσοι είναι, μπορεί ο καθένας να λειτουργήσει χωρίς να πάρει άδεια από κανέναν, χωρίς να ελέγξει κανένας αν έχει το πτυχίο, τα εχέγγυα, την άδεια άσκηση επαγγέλματος για να ασκήσεις ένα επάγγελμα υγείας, γιατί μιλάμε για υγεία. Μιλάμε για επάγγελμα υγείας, μιλάμε για τον άνθρωπο, μιλάμε για τη δημόσια υγεία. Και να κάνεις ό,τι θέλεις. Εσύ θα αποφασίσεις αν έρθει κάποιος που είναι ασθενής, γιατί ασθενής θα είναι, να θεραπεύσει την υγεία του, και εκεί μπορεί να συμβεί το μοιραίο και να είσαι επικίνδυνος. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει παράδειγμα στο εξωτερικό, που συνήθως εκεί αναφέρονται αυτά τα γεγονότα, όπου ένας λάθος χειρισμός του ναυχένα προκάλεσε μια τετραπληγία. Αναπηρία δηλαδή, η οποία θα είναι για όλη τη ζωή αυτού που υπέστη αυτό το ατύχημα. Για να ασκήσεις ένα επάγγελμα όπως είναι, ας το πούμε, της χειροπρακτικής, να σας πω τι συμβαίνει για τους φυσικοθεραπευτές. Ένας φυσικοθεραπευτής ο οποίος είναι πτυχιούχος, έχει άδεια άσκηση επαγγέλματος, μέλος του συλλόγου κτλ., θα πρέπει να κάνει διετή εκπαίδευση στο manual therapy ή στη χειροθεραπεία, όπως λέγεται στα ελληνικά, για να μπορεί να ασκεί κανονικά, να μετεκπαιδευτεί και να ασκεί αυτό το παραπάνω που είναι η χειροθεραπεία, προκειμένου να κάνει ολόσωστα την αξιολόγηση, να αποφύγει τους κινδύνους, τις κόκκινες σημαίες που λέμε την ιατρική, ούτως ώστε να μην προκαλέσει κανένα ατύχημα, για να κάνει ασφαλώς τις υπηρεσίες του, και βεβαίως θα ξέρει όλα τα βασικά από την τετραετή εκπαίδευση από το πανεπιστήμιο που έχει τελειώσει. Υπάρχει στη χώρα μας ένα στρεβλό, όπως σας είπα, μια στρεβλή κατάσταση, όπου πάει ο άλλος σε 2-3 Σαββατοκύριακα και λέει: εγώ είμαι χειροπράκτης. Του λέω, στην δίκη το αναφέρω. Έτσι. Και μπορώ να ασκώ το επάγγελμα χωρίς να χρειάζεται να πάρω άδεια από πουθενά, έχοντας έναν ΚΑΔ. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν συνάδει με μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. θέλω να πιστεύω.
1: Υπάρχουν, πολλά, τέτοια, υπάρχουν πολλά τέτοια κέντρα που τέλος πάντων γραφεία.
0: Έρχονται και στο σπίτι. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Εκατοντάδες.
0: Στο σπίτι έρχονται, παιδί μου. Φέρνει και, φέρνει και τέτοιο. Φέρνει και το.
1: Μπαλιτσάκι.
2: Ό,τι θέλετε.
0: Τον πάγκο του για να ξαπλώσει. Εννοείται.
2: Ό,τι θέλετε κάνει.
0: Και ρεύματα στο σπίτι σου βάζει.
2: Και με πινακίδες μεγάλες, εναλλακτικές θεραπείες. Ξέρετε, υπάρχει απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που λέει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, υπάρχει συνδρομητική ιατρική. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι ιατρική. Δεν μπορεί να λέγει εναλλακτική ιατρική και την ασκεί οποιοδήποτε. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί
0: εγώ
2: υπάρχει.
0: Θα σας το κάνω και πιο λύσα, κύριε Λιμπερίδη. Διότι μέσα στα καθήκοντα του φυσιοθεραπευτή είναι και το μασάζ. Σωστά.
2: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως.
0: Σας πληροφορώ λοιπόν ότι υπάρχει κόσμος που επιλέγει μασάζ μέσω φωτογραφίας. Δεν λέω
2: τίποτα άλλο. Αυτό είναι η άλλη διάσταση.
0: Όχι, να σας πω, γι' αυτό είπα ότι θα το κάνω ακόμα πιο λύσα. Διότι γράφουνε λεμφικό μασάζ, αθλητικό μασάζ και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία είμαι απολύτως βέβαιος ότι είναι πιθανό να μην ξέρουν καν τι σημαίνει λεμφικό.
2: Όχι βέβαια, γιατί η λεμφική.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πείτε μου, γιατί η λεμφική παροχέτευση, ξέρετε, εμείς οι φυσικοθεραπευτές έχουμε ένα επιστημονικό τμήμα που έχει να κάνει με τα λεμφιδήματα, όπου αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια εκπαίδευση περαιτέρω από αυτήν την οποία έχει ένας φυσικοθεραπευτής που τελειώνει, ας το πούμε, τη σχολή και παίρνει μια διάσκεψη επαγγελματός, τετραετή φοιτηση. Λοιπόν, όπου ασχολούνται αποκλειστικά με τα λεμφιδήματα τα οποία προκύπτουν μετά από μια αφαίρεση νοστήδης, από λεφογάγκλα, ξέρω εγώ, στο μυρό κτλ. Και παρατηρούνται αυτά τα ειδήματα τα οποία θέλουν ειδική αντιμετώπιση. Δεν θέλουν μόνο ειδική αντιμετώπιση, θέλουν και ειδική επίδευση.
0: Άρα δεν έχω άδικο σε αυτό που λέω.
2: Φυσικά δεν έχετε άδικο. Δεν μπορεί να επικαλείται ο καθένα ότι κάνω λεμφική μάλαξη, λεμφική παροχέτευση, χωρίς να έχεις ιδέα τι είναι το λεμφικό σύστημα. Είναι τρομερό. Και λέτε τώρα ένα απλό να σας πω εγώ ότι ο άλλος ασχολείται με τον βελονισμό. Έχουν δει τα μάτια μου και έχουμε κάνει πρόσφατα μια καταγγελία στη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και στον Υπουργό Υγείας. Όπου λέμε τι είναι όλα αυτά τα επαγγέλματα τα οποία έχουν ξεφυτρώσει και έχουν κατακλείσει τη χώρα. Υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα? Όχι, θα σας πω εγώ. Περιμένουμε ακόμα την απάντηση. Θα μας απαντήσουν. Δεν υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένα άδεια άσκηση επαγγέλματος για κάποιο επάγγελμα από όλα αυτά, εναλλακτικός θεραπευτής, χειροπράκτης κτλ. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Βελονιστής, ο άλλος λέει βελονιστής. Τι θα πει βελονιστής? Πάω, παίρνω έναν CAD. Με ρωτούσε πριν μερικά χρόνια ένας φίλος δικηγόρος, δηλαδή μου λέει η γυναίκα μου, αν πάει να πάρει έναν CAD, μπορεί να πάρει CAD βελονιστή? Βεβαίως, του λέω, και μπορεί να πάρει. Πώς γίνεται αυτό, λέει, δεν ελέγχει η εφορία? Βεβαίως δεν ελέγχει η εφορία, γιατί η εφορία λέει, εμένα με ενδιαφέρει η οικονομική δραστηριότητα. Δεν με ενδιαφέρει εν της πράγμασης, στην πραγματικότητα, τι θα κάνει αυτός. Αυτό ας το λύσει μόνος του. Όταν κάναμε πριν 4-5 χρόνια που συμμετείχα εγώ στην Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ήταν η κυρία Γκάγκα τότε, θυμάμαι, είχαμε ξεκινήσει μια διαδικασία με τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας να διασφαλίσουμε τουλάχιστον το πιο απαραίτητο και νομίζω και το πιο σημαντικό. Αυτός που θα πηγαίνει στην εφορία να πάρει έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητας επαγγέλματος υγείας να είναι πραγματικά επαγγελματίας υγείας. Φτάσαμε σε ένα σημείο να δεχτεί η ΑΔΕ να γίνει διασύνδεση των μητρών, του ιατρικού συλλόγου, του συλλόγου φυσιοθεραπευτών, του οδοντιατρικού κτλ. Ώστε το αφημί να γίνεται ένα φιλτράρισμα για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που πάει και αιτείται τον ΚΑΒ. Δυστυχώς κόλλησε στην ΑΔΕ. Δεν γίνεται, θα το δούμε και πώς θα γίνει και τα λοιπά και είμαστε στην αναμονή. Πρέπει να γίνει κάτι.
0: Τώρα, να ρωτήσω όμως τώρα κάτι, κύριε Λιμπερίδη, γιατί αυτά δεν είναι. Είναι χρόνια, δεν έγιναν φέτος, πέρσι. Είναι πολλά χρόνια που λειτουργεί έτσι το σύστημα.
2: Βεβαίως, πολλά χρόνια και πρέπει, και επειδή δυστυχώς όλο και περισσότεροι ξεφυτρώνουν σε κάθε γειτονιά, θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί. Και πρόσφατα που είχαμε χθες συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, το θέσαμε το θέμα, ήταν μέσα στη θεματολογία, ότι θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να πάρει, πριν ξεσπάσει το γεγονός, το τραγικό γεγονός που ξέρουμε όλοι μας και απασχολεί την επικαιρότητα. Λοιπόν, είπαμε ότι θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να πάρει σαφέστατα μία θέση, μία υπεύθυνη θέση και να πει και να λάβει και μέτρα εκτός των άλλων και να πει στις περιφέρειες όλες της χώρας, παρακαλούμε πολύ, ελέγξτε αν αυτοί οι χώροι έχουν την νόμιμη αδειοδότηση, αν δεν την έχουν, να κλείσουν. Δεν σημαίνει επειδή κάποιος έχει μια οικονομική δραστηριότητα όταν είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία δεν πρέπει να κλείσει.
1: Κύριε Λιμπερίδη, τι κίνδυνοι υπάρχουν για τον πολίτη που θα πάει σε τέτοιες, σε τέτοιες πρακτικές?
0: Να πάει ένα μικρό δραματισμό μέχρι την τραπληγία.
1: Τι μπορεί να προκύψει, ας πούμε? Μπορεί να φέρετε κάποια παραδείγματα?
2: Βεβαίως, να σας φέρω τον κίνδυνο από μια αντιμετώπιση που λέει αντιμετωπίζουμε παθές της σπονδυλικής στήλης. Μπορεί να έχει μια κυρία, ένας κύριος, μια προχωρημένη οστεοπόρωση. Ποιος θα το αξιολογήσει αυτό? Εγώ για να δουλέψω χρειάζομαι τη διάγνωση του γιατρού. Mm-hmm. Ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος είναι ο κυρίαρχος και θα πρέπει να έχει τη διάγνωση. Ποιος είναι αυτός που θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος που πήγε και έχει έναν πόνο που μπορεί να κρύβει κάτω έναν καρκίνο, μια μετάστηση ενός καρκίνου, να σας πω εγώ. Δεν είναι αυτά σπάνια τα γεγονότα. Είναι πολύ συνηθισμένα. Ή να έχει μια βαριά οστεοπόρωση και να κάνεις ένα χειρισμό και να προκαλέσει ένα κάταγμα και να μείνει 6 μήνες, να σας πω το πιο απλό, να μείνει 6 μήνες στο κρεβάτι, να μην σας πω εγώ να καταντήσει παραπληγικός. Ένα απλό παράδειγμα. Ποιος θα διασφαλίσει ότι σε αυτόν τον χώρο δεν υπάρχουν μικρόβια? Είναι αυτός επαγγελματίας υγείας? Ξέρετε τι έχω ακούσει? Έχω ακούσει στη ζωή μου, στο βίο μου, είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας, κάποιος ο οποίος έλεγε ότι είναι βελονιστής. Ακούστε το φοβερό. Έπαιρνε τις βελόνες, τις τοποθετούσε στο σώμα. Οι βελόνες αυτές είναι μιας χρήσης, πρέπει να τις πετάξει. Mm-hmm. Έτσι, μέσα σε ειδικό δοχείο κτλ. Δεν υπάρχουν σήμερα αποστηρούμενες βελόνες. Αυτές ήταν κάποτε, ξέρετε. Δεν υπάρχουν, είναι μιας χρήσης. Και δεν είναι τόσο ακριβές και πραγματικά αυτός που κάνει βελονισμό πρέπει να είναι μιας χρήσης. Έδινε λοιπόν μέσα σε ένα μπουκαλάκι τις βελόνες και έλεγε στην ασθενή: έλα τώρα μεθαύριο που θα αρχίσει να ξανακάνουμε, να μου φέρεις τις βελόνες σου να τις ξαναβάλουμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η βελόνα η οποία θα είναι σε μία αποστηρωμένο περιβάλλον, θα την πάρεις και θα την τοποθετήσεις μέσα στο σώμα.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε για μια οικονομία, έτσι.
2: Ναι, να κάνουμε οικονομία. Καταλαβαίνετε. Και να φέρεις τις βελόνες σου να τις κουβαλάς.
0: Ναι, οικονομία μονάδας.
2: Δεν νομίζω ότι είναι οικονομία. Είναι το θέμα ότι δεν έχει ιδέα από υγεία τους. Δεν έχει ιδέα από τίποτα. Δεν έχει ιδέα από τίποτα.
0: Έχω μία ένσταση μόνο. Μόνο μία ένσταση. Για κάποιους χειροπράκτες, δεν ξέρω αν τους λένε έτσι. Που βέβαια εφαρμόζουν τεχνικές που εφαρμόζαν οι γιαγιάδες μας. Έτσι, δηλαδή βεντούζες, ξέρετε, οι κοφτές που λέγαμε παλιά, ή η βεντούζα η κανονική, ή τα πάκια όταν σε έπιανε η μέση, όσοι ναι, που υπάρχουν κάποιοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι οποίοι συνήθως είναι και αλλοδαποί, δηλαδή προέρχονται από την παλιά Σοβιετική Ένωση ή από χώρες, από ασιατικές χώρες, οι οποίοι δεν ξέρω τώρα πώς και πώς λειτουργούν και γνωρίζουν το αντικείμενο. Αλλά με τέτοιες τεχνικές, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και αυτοί παράνομοι είναι, δεν είναι νόμιμοι.
2: Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Εγώ θέλω να σας λέω την αλήθεια στην πλήρη διάσταση. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι έχουν τελειώσει πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι σε 4-5 χώρες του κόσμου, όπου η χειροπρακτική υπάρχει ως πανεπιστημιακή εκπαίδευση και μάλιστα είναι τετραετής ή πενταετής. Εκεί είναι ένα ξεχωριστό επάγγελμα.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
2: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Εντάξει.
2: Φυσικά δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μιλάμε όμως για αυτούς που διαφημίζονται ότι είναι, και μάλιστα υπάρχουν και σχολές που βγαίνουν. Λέει, ελάτε να σας μάθουμε χειροπρακτική. Και μάλιστα διαφημίζουν και λένε, ακούστε λίγο, θα σας κάνουμε χειροπρακτικούς και δεν χρειάζεται τίποτα. Ούτε άδεια από κανένα νομαρχία. Παίρνετε έναν κάδο, ούτε άδεια άσκηση επαγγέλματος από πουθενά. Παίρνετε έναν κάδο και λειτουργείτε κανονικά.
0: Και αρχίζει και, τρέχει το, ναι, αρχίζει και τρέχει το χρήμα. Και αρκεί να μην γίνει ζημιά. Αν δεν γίνει ζημιά, όλα καλά. Αν γίνει ζημιά.
2: Αν γίνει ζημιά, πολλές φορές η απλή ζημιά δεν στρέφεται στη δικαιοσύνη ο αυτός που έχει πάθει τη ζημιά. Θυμάμαι παλιότερα ένας ορθοπαιδικός χειρουργός, ο οποίος έκανε ένα γκάλο σε ένα νοσοκομείο της περιφέρειας και είπε. Εγώ κάθισα και ρωτούσα αυτούς που έρχονταν με βαριά προβλήματα ως φυσιολογίας πώς προκλήθηκε. Υπήρχε ένα ποσοστό, μου λέει, έκανα ένα δικό μου γκάλο, μια έρευνα, ένα ποσοστό το οποίο απευθύνονται σε αυτούς που είναι που ονομάζονται, αυτονομάζονται χειροπράκτες, τους προκαλούσαν ζημιές, δεν πήγαιναν πουθενά, γιατί ντρεπόταν να το πούν, να πεις ότι πήγα σε αυτόν και με έκανε χειρότερα, ας πούμε, δεν το έλεγε καν. Μετά απευθύνονται στο νοσοκομείο, εννοείται ότι θα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, θα νοσηλευτείς. Λοιπόν, φοβόταν να ομολογήσουν ότι πήγαν σε έναν τέτοιον ο οποίος δεν είχε καμιά άδεια Δεν έχει άδεια από κανένα. Δεν υπάρχει αυτό το επάγγελμα. Ή και άλλα επαγγέλματα, οστεοπαθητικός, θα ακούσετε. Εδώ ακούμε βιοσυντονιστής. Εφαρμόζω βιοσυντονισμό.
0: Βιοσυντονισμός.
2: Ναι, έχει ένα μηχάνημα που φτιάχνει βιοηλεκτρόνια και σου λέει, α, εδώ στο μέτρο ότι έχει έλλειψη αυτή την ουσία. Ξέρω εγώ, έλα να σου δώσω και κάτι ωραίες ουσίες που έρχονται από το εξωτερικό.
0: Τι είναι, σαν για αυτούς που ψάχνουν νερό με τα δύο σίδερα.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αν μας ακούν ακροατές, ας ομολογήσουν.
0: Ναι.
2: Ας σας πάρουν τηλέφωνο. Αλήθεια σας λέω. Υπάρχουν αυτοί που λέει, ελάτε να σας μετρήσουμε και λέει, μαθαίνεις διασυντονισμό. Εγώ θα σας στείλω, αν θέλετε, κάποια link που λέει, ελάτε εδώ, υπάρχουν σχολές που λέει, θα σας κάνω βιοσυντονιστή. Mm. Θα σας κάνω, πώς το λέει αυτό, πλήση του παχαίου σεντέρου. Καθαρισμός του παχαίου σεντέρου.
0: Α, καλά, είναι... βρήθη το διαδίκτυο με διαφημίσεις. Για το...
2: Είναι κλείσμα αυτό κανονικό, ξέρετε, ναι. Να πας σε έναν άσχετο.
0: Βρήθη για τα σκουλίκια, λέει. Την τρίτη μέρα δεν θα φύγουν τα σκουλίκια.
2: Θα τρελαθούμε. Δηλαδή δεν πρέπει να βλάβουμε μέτρα γι' αυτό. Ας φτάσουμε στο διατάφτα. Ας εξηγούμε ποια είναι η πραγματικότητα, αλλά να δούμε και τι πρέπει να γίνει.
0: Κύριε Λεμπερίδη, περιμένετε λίγο να πάμε στο δελτίο και να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσετε, γιατί θέλω να σας διαβάσω.
3: Όχι. Η ώρα είναι 10.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ιησού. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να

0: μακαρόνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Η Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 10 και 4 πρώτα λεπτά. Και είναι ο κύριος Λιμπερίδης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, στη γραμμή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάνουμε. Κύριε Λιμπερίδη, θέλετε να μας δώσετε έτσι λιγάκι, επειδή υπάρχουν κάποια μηνύματα για το θέμα του βελονισμού. Μας λένε κάποια κρατές ότι υπάρχουν ιατρία τα οποία...
2: Βελονιστές.
1: Ναι, είναι ασκούν νομιμότατα την μέθοδο του βελονισμού.
3: Εγώ δεν είπα για αυτούς που ασκούν νομιμότατα τη μέθοδο του βελονισμού. Εγώ είπα για αυτούς που δεν είναι τίποτα και παίρνουν έναν καρ και ανοίγουν έναν χώρο όπου κάνουν βελονισμό. Δεν είπα για όλους ότι όλοι που κάνουν βελονισμό είναι παράνομοι. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι, και εγώ ξέρω βελονίστρια η οποία είναι εντατικολόγος.
3: Βεβαίως. Υπάρχουν οδοντίατροι, υπάρχουν. Ακριβώς. Αναισθησιολόγοι, στα νοσοκομεία γίνεται ο βελονισμός. Δεν είπα γι' αυτό εγώ. Είπα γενικότερα ποιο είναι το καθεστώς. Ανέφερα ακόμα και βελονισμό. Μπορείς να πας εσείς να πάτε αύριο σε μια εφορία και να πείτε εγώ θέλω το κάρτο του βελονισμού. Δεν θα σας πω τίποτα.
2: Ναι, παιδί, με ευκαιρίες επαγγελματικές που υπάρχουν και δεν έχουμε χαμπάρι, δεν έχουμε πάρει τόσα χρόνια.
3: Ναι, αυτό είπα. Εναλλακτικός θεραπευτής, πείτε μου τι είναι αυτό.
2: Εναλλακτικός θεραπευτής.
3: Βεβαίως το και εσύ λέει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, υπάρχει συμπληρωματική ιατρική.
2: Όμως είναι ωραίος τίτλος.
1: Ακούγεται ωραία όμως.
3: Είναι πολύ εύκολο. Κάντε ένα γκουγκλάρισμα να δείτε.
2: Α, όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό ήθελα να σας διαβάσω. Δεν έχει σημασία το όνομα. Λοιπόν, μασάζ κατοίκων. Εξειδικεύεται σε χαλαρωτικό, αθλητικό και λεμφικό μασάζ. Είναι συγκεκριμένο έτσι, γιατί όταν λέμε, επειδή είπαμε για το λεμφικό. Διαθέτει εξαιρετική αίσθηση της πίεσης και της ροής του σώματος. Προσέξτε, μέχρι εδώ δεν υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο κανένα. Προσαρμόζοντας τις κινήσεις στις ανάγκες κάθε πελάτη. Εντάξει. Σε λίγο θα βάλουμε και σηματάκια, απαγορεύεται κατάλληλο άνω των 16.
3: Εντάξει.
2: Αυτό, μισό λεπτό, το διαδίκτυο βρίθει από τέτοια. Αν δεν έχεις πάθει λουμπάγκο, να ξέρετε, κύριε Λιμπερίδη, δηλαδή να είναι σοβαρό το πρόβλημα, κάποιος που θέλει ένα μασάζ, συγγνώμη, αυτή την περιγραφή θα προτιμήσει. Το καταλαβαίνω.
3: Θα σας πω και αυτό γιατί πιθανόν να μην το ξέρετε, ότι μια πρόσφατη νομοθεσία προσπάθησε με αρκετά καλό τρόπο να πω, να ρυθμίσει το θέμα του...

0: μη θεραπευτικού μασάζ. Λοιπόν, τη μη θεραπευτική μάλαξη και άλλων τριών ΚΑΤ που έχει να κάνει με το μαύρισμα του σώματο κτλ. Θα σα πω μόνο για, για τη μη θεραπευτική μάλαξη. Τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι αυτήν καθαρά τη μη θεραπευτική, έτσι τη χαλαρωτική που λέτε εσείς, μπορεί να ασκείται σε χώρους όπου έχουν βγει και υπουργικές αποφάσεις, προβλέπει πώς θα λειτουργούν, τι θα έχει μέσα κτλ. Για να υπάρχει τουλάχιστον, παιδί μου, η βεβαίωση της πυροσβεστικής, ότι μπορείς να φύγεις, ότι είναι σε ένα χώρο που τηρεί φωτισμό, αερισμό κτλ. Και επίσης αυτοί που θα παρέχουν την υπηρεσία αυτή θα είναι η ΕΚ επίπεδου 5, επίπεδο 5 είναι η ΕΚ, που έχουν πιστοποίηση από τον ΕΟΠΕΠ, του Υπουργείου Παιδείας, ή θα είναι βοηθή φυσικοθεραπευτών ή θα είναι βοηθή αισθητικών. Και μέσα στον χώρο απαραίτητος θα υπάρχει ένας φυσικοθεραπευτής ή αισθητικός με άδεια άσκηση επαγγέλματος, προκειμένου να είναι ο υγειονομικά υπεύθυνος.
1: Πού τηρείται αυτό?
0: Τώρα ξεκίνησε αυτό. Είναι καινούριο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα και είναι τώρα στην έκδοση. Μέσα στον Αύγουστο βγήκαν οι δύο υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν τη διαδικασία γνωστοποίησης κτλ. Υπεύθυνες θα είναι οι περιφέρειες και οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιες διευθύνσεις δημόσιας υγείας.
2: Δηλαδή οι περιφέρειες θα κάνουν τους ελέγχους.
0: Οι περιφέρειες θα κάνουν τους ελέγχους. Εδώ είναι ένα θέμα γιατί είναι χιλιάδες αυτοί. Εν πάση περιπτώσει πάει και κάνει μία ρύθμιση. Λοιπόν, κάνει μια ρύθμιση και βάζει ένα πλαίσιο που λέει: ξέρετε, ναι, μεν θα κάνετε, αλλά θα κάνετε το μη θεραπευτικό. Ναι, ποιο θα το κάνει αυτό. Θα υπάρχει ένα υγειονομικό υπεύθυνο, ο οποίο έχει και την ευθύνη. Εννοείται ότι θα μπορεί να κρίνει και αυτό που θα πηγαίνει, αν έχει μια μολυσματική νόσο, μια δερματοπάθεια κτλ. Γιατί ένα που είναι άσχετο, ούτε αυτά μπορεί να γνωρίζει. Έτσι. Τα απλά και τα. Που, απλά, δεν είναι απλά, που πρέπει να περάσουν από μια τέτοια. Και σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα μπορεί να παρέχει θεραπεία. Αυτό λέει ο τελευταίος νόμος όσον αφορά το μασάζ. Τώρα, κανονικά, όλα αυτά που λειτουργούν ως τέτοιοι χώροι, μη τηρώντας αυτή τη διαδικασία, πρέπει να κλείσουν ή πρέπει να συμμορφωθούν. Mm-hmm. Αυτό όσον αφορά τη μάλαξη αποκλειστικά και δυο ακόμα κάτι που έχει να κάνει με το μαύρισμα κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι όμως που συζητούσαν, που είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από αυτό εδώ που συζητάμε, συνεχίζουν να υπάρχουν. Συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι που λένε: ελάτε να σας διδάξουμε εμείς τη χειροπρακτική και θα ανοίξετε κτλ. Άμα πατήσετε και γκουγκλάρετε, θα τα δείτε και αυτά, τις διαφημίσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε και καταθέτουν τις οικονομίες τους για να κάνουν ένα επάγγελμα το οποίο το ασκούν παράνομα. Και στο τέλος να είναι και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, γιατί πραγματικά είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία όταν απευθύνεται ένας πολίτης σε έναν άσχετο.
1: Δηλαδή υπάρχουν και εκπαιδευτές χειροπράκτες, έτσι.
0: Και βεβαίως υπάρχουν.
3: Αυτό που είπε το Σαββατοκύριακο, αυτό που είπε ο κύριος Λιμπερίδης.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ελάτε εδώ, μα σας είπα εδώ καθαρισμό παχαίως εντέρους σε μαθαίνουν. Τι λέτε τώρα, δεν θα σε μάθουν χειροπρακτική?
1: Εννοείται. Τι συζητάμε τώρα.
0: Πάντα. Στην Ελλάδα ζούμε, να ξέρετε. Και δυστυχώς πολλές φορές έχουμε τραγικά γεγονότα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιμπερίδη.
3: Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ, κύριε Λιμπερίδη.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Με σταθερό ήρεμο χαρακτήρα και αυθεντική ενέργεια μεταμορφώνει το σπίτι σου σε προσωπικό χώρο θεραπείας, βοηθώντας το σώμα και το πνεύμα να ξαναβρουν την ισορροπία τους.
3: Σου άρεσε εσένα αυτό? Όχι, Μανώλη, το βλέπω. Αυτό διαβάζει με έναν ενθουσιασμό.
1: Απλά προσπαθώ να εξηγήσω.
3: Ναι.
1: Γιατί κοίτα να δεις. Το εξειδικεύεται σε χαλαρωτικό. Χαλαρωτικό μπορώ να κάνω κι εγώ. Έτσι. Έχω πει εγώ σε συναδέλφους, εσύ κάνε μου λίγο τον αυχένα. Έχω πιαστεί την πλάτη. Ναι,
3: το θέμα είναι.
1: Που μπορεί βέβαια να μου κάνει ζημιά αυτό που το κάνει, αλλά εγώ εκείνη την ώρα. Ναι. Αλλά όταν κολλάς και οι ιατρικές θεραπείες από πίσω,
3: εκεί υπάρχει,
1: και αλλάζει το πράγμα.
3: Εκεί υπάρχει.
1: Που έχει, λέει, εμπειρία, έχει εμπειρία, λέει, από σπα και από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί ως γνωστόν τα σπα και οι μονάδες δίνουν πτυχία. Ναι, τα ξενοδοχεία και τα σπα δίνουν πτυχία. Άμα έχεις δουλέψει, δηλαδή. Είναι σαν να έχεις δουλέψει δίπλα σε ένα μάγειρα. Δεν θα μάθεις να μαγειρεύεις.
3: Δεν θα μάθεις, εκεί δίπλα του θα είσαι.
1: Έτσι. Όλοι καλά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην περιοχή του Ζωγράφου και στο τρίτο δημοτικό σχολείο και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τον κύριο Ευάγγελο Καζάκο, διότι ακούστε τώρα τι γίνεται εκεί. Καλησπέρα κύριε Καζάκο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα ευχαριστούμε. Σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εκεί λοιπόν ένας μαθητής της πρώτης τάξης του σχολείου, δημοτικό είναι κύριε Καζάκο.
1: Δημοτικό. Μάλιστα είναι πρωτάκι το παιδάκι.
0: Πρωτάκι λοιπόν. Ναι. Άρα ένα παιδάκι 6 ετών, 6 ναι, ναι. εκεί. 6-7, 6 ετών. Πάσχει από, ναι, πάσχει από ινσουλινοεξαρτώμενο ζαχαρό διαβήτη τύπου 1. Χρήζει υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή νοσηλεύτρια. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση ειδικού θεράποντος ιατρού διαβητολόγου, υπογεγραμμένη από την καθηγήτρια παιδιατρικής ενδοκρινολογίας και διευθύντρια στο νοσοκομείο Παιδών, προκειμένου να διασφαλιστεί μέγιστη ασφάλεια, διαβάζω από την ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, η μέγιστη ασφάλεια του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Μάλιστα, η γνωμάτευση αναφέρει ρητά βαθμός αυτονομίας παιδιού ανάγκη συνεχούς επίβλεψης. Τι σημαίνει στα απλά ελληνικά που ξέρουμε ανάγκη συνεχούς επίβλεψης? Δεν τον χάνεις από τα μάτια σου. Αγοράκι, κορτσάκι, δεν έχει σημασία. Δεν τον χάνεις από τα μάτια σου.
2: Αυτό σημαίνει.
0: Ωραία. Με απόφαση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι, κύριε Καζάκο?
1: Η Αλφα Αθήνας. Πρωτοβάθμιας.
0: Μάλιστα, τοποθετήθηκε σχολική νοσηλεύτρια στο συγκεκριμένο σχολείο για 7 ώρες εβδομαδιαίως. Το δεν το χάνεις. Για να το πω επίσημα, το ανάγκη συνεχούς επίβλεψης για την Διεύθυνση Εκπαίδευσης συγκεκριμένη
2: μεταφράζεται
0: σε 7 ώρες την εβδομάδα.
2: Αυτό.
0: Τις υπόλοιπες ποιος θα το έχει σε συνεχή επίβλεψη? Το πρωτάκι που κάθεται δίπλα του ή ο δάσκαλος, δασκάλα, ποιος? Κύριε Καζάκο, ελάτε.
1: Τα είπατε όλα νομίζω.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστώ και πάλι που αναδεικνύεται το ζήτημα αυτό, που είναι, δεν θέλω να είμαι δραματικός, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα ζωής και
0: θανάτου. Δεν είναι θέμα να είστε δραματικός, εδώ πέρα μιλάμε για καραγκιοζηλίκια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εγώ το λέω εγώ για να μην το πείτε εσείς.
1: Να πω ότι το παιδάκι αυτό, αν δεν το έχουμε αντιληφθεί, αλλά τέλος πάντων, λαμβάνει ινσουλίνη, έτσι, με αντλία.
0: Είναι διαβήτη τύπου 1.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως εμείς διαβητικοί πρέπει... τύπου 2, ας πούμε, που παίρνουμε ένα χάπι και κάνουμε μια ένεση την εβδομάδα. Είναι απολύτως ινσουλίνο εξαρτώμενο.
1: Έτσι. Mm. Και πρέπει να μετριέται το ζάχαρο πριν φάει και μετά.
0: Μες.
1: Πρέπει να παίρνει συγκεκριμένη δίαιτα τι θα τρώει.
0: Ναι.
1: Και αν γίνει κάποια περίπτωση ενός επεισοδίου,
0: ναι,
1: είτε υπογλυκαιμίας είτε υπεργλυκαιμίας,
0: ναι,
1: θέλει άμεση παρέμβαση από άνθρωπο που ξέρει, έτσι, από νοσηλευτή,
0: από
1: επαγγελματία υγείας, με συγκεκριμένο πρωτόκολλο,
0: ναι,
1: τι πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή. Και πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει μετά από 2 ώρες.
0: Όχι, είναι επί τόπου. Είναι το ζάχαρο, δεν έχει. Δεν παίζει με το ζάχαρο. Ανέβηκε, έπεσε. Πρέπει να είναι ακαριαία η παρέμβαση.
1: Ναι. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι εάν αυτό συμβεί στο ωράριο που δεν θα καλύπτει η νοσηλεύτρια στο σχολείο.
0: Δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου, διότι 7 ώρες την εβδομάδα είναι αστείο να το συζητάμε.
1: Λείπουν 18. Λείπουν 18. Είναι 25. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οι 18 θα είναι σε άλλα σχολεία. Που μπορεί και εκεί τα παιδιά να έχουν πρόβλημα.
0: Βεβαίως, σωστά. Σωστά, ναι. Μα εδώ δεν τίθεται. Εδώ τίθεται θέμα να υπάρχει νοσηλευτή σε κάθε σχολείο. Εδώ συζητάμε τώρα αυτονόητα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Μισό λεπτό τώρα. Το θέσατε το θέμα στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
1: Στείλαμε αυτό το έγγραφο.
0: Ναι, και τι σας απάντησα.
1: Η μητέρα, καταλάβετε, την οικογένεια είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Λογικό είναι.
1: Προσπαθούμε να κλείσουμε ραντεβού, δεν έχει χρόνο
0: δεν
1: να μας δουν.
0: Δεν προλαβαίνουν, ναι.
1: Όχι. Ναι. Δεν έχουν χρόνο να μας δουν γιατί ξεκινάει η σχολική χρονιά.
0: Βέβαια, τώρα έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια τους. Ναι.
1: Αλλά όμως και για τη μητέρα και για το παιδί αυτό ξεκινάει η σχολική χρονιά και δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει.
0: Συγγνώμη, το παιδί θα το στείλουν στο σχολείο. Γιατί εγώ δεν θα το στέλνα. Θα έπαιρνα και μία άδεια από τη δουλειά, θα του στράβαγα και μία αγωγή. Διότι δεν γίνεται, γιατί αν συμβεί κάτι, το παιδί μου, ποιος θα είναι υπεύθυνος για το παιδί μου? Ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Υπάρχει μια διάταξη.
0: Ναι, που λέει τι?
1: Η οποία ξεκίνησε, άνοιξε το δρόμο το 18,
0: ναι,
1: και εμπλουτίστηκε το 21.
0: Ναι.
1: Που λέει ότι έχει το δικαίωμα ο διευθυντής εκπαίδευσης,
0: ναι,
1: να μοιράσει το ωράριο του νοσηλευτή σε στεγαζόμενα όμορα σχολεία.
0: Άρα ο διευθυντής εκπαίδευσης.
1: Πατάνε λοιπόν πάνω σε αυτή τη διάθεση. Το λέω, είμαι νομότυπος.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Άρα εκείνος είναι ο υπεύθυνος.
2: Κύριε Καζάκο, είναι νομότυπος. Πώς είναι νομότυπος όταν υπάρχει συγκεκριμένη γνωμάτευση?
0: Που λέει ανάγκη συνεχούς επιβλέψεις.
2: Ακριβώς. Εκεί δεν είναι νομότυπος στο συνεχούς, όταν το στέλνει για μία ώρα.
0: Ναι, σου λέει, αλλά εγώ δεν.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Προφανώς την κοινή λογική, αυτό ας πούμε έγινε με την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε θέμα η υγεία και η ζωή ενός παιδιού. Και το κάνουμε αυτό, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις. Λέω εγώ τώρα. Ναι, αλλά
2: ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται σε περιπτώσεις που δεν είναι θέμα ζωής.
1: Δεν το γράφει η κερατηρητά, βέβαια, αυτό.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ πέρα αρχίζουμε να βγαίνουμε έξω από τον δρόμο. Ποιος είναι εκείνος που θα κρίνει αν τίθεται θέμα για τη ζωή και την ασφάλεια ενός παιδιού?
1: Ο γιατρός, φαντάζομαι.
0: Όχι, το λέω, ναι, το λέω, διότι και μία πιο απλή περίπτωση μπορεί να κακοφορμήσει ξαφνικά και να χρειάζεται, δηλαδή όχι τόσο βαριά, να κακοφορμήσει ξαφνικά παρά το ότι υπάρχει η ένδειξη και να συμβεί αυτό όταν θα λείπει ο νοσηλευτής. Τι θα πει ο διευθυντής? Μα δεν ήταν τόσο σοβαρό.
1: Συμφωνώ. Απλά λέω ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση και πάνω σε αυτήν την υπουργική απόφαση πατάνε και σου κάνουν αυτό το διαμερισμό του ωραρίου των νοσηλευτών. Γιατί το κάνουν αυτό? Προφανώς για λογιστικούς λόγους, για να κόψουν θέσεις νοσηλευτών.
0: Γιατί δεν έχουν νοσηλευτές, μην το συζητάτε.
2: Ο συγκεκριμένος νοσηλευτής πάει και σε άλλα πόσα σχολεία?
1: Σε άλλα δύο.
0: Τα οποία είναι δίπλα.
1: Ναι, είναι κοντινά. Το ένα είναι εργαζόμενο, το άλλο είναι σε κοντινό κτίριο.
0: Ναι, το οποίο σημαίνει ότι έχει και χρόνο μετακίνηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, θα τον ειδοποιήσουν. Δεν θέλει και κανένα δεκαλεπτάκι για να φτάσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλα καλά. Και δεν έχετε ακόμα καταφέρει να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση εκπαίδευσης?
1: Να κλείσουμε ραντεβού δεν έχουμε καταφέρει. Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες.
0: Έχετε μιλήσει με κάποιον από αυτούς? Δηλαδή, να του πείτε, ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει ζήτημα. Να σας απαντήσει κάποιος? Δεν έχει απαντήσει κανείς.
1: Περιμένουμε να μας δεχτούν.
0: Περιμένετε να σας δεχτούν.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει με τον προϊστάμενο και περιμένουμε να. Μας κλείσουν ραντεβού.
0: Στον προϊστάμενο που το είπατε, ας πούμε, το θέσατε το θέμα ή απλά.
1: Έχουμε στείλει και εγγράφο
0: το
1: θέμα.
0: Ναι, καλά το εγγράφο. Αν διαζώσει, ας πούμε, δηλαδή, έστω και τηλεφωνικά, είπατε, ρε φίλε, εδώ έχουμε ένα θέμα. Ανάγκη συνεχούς επίβλεψης. Και να σας είπε, ναι, θα το δούμε, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα ραντεβού. Δηλαδή, έχει γίνει μια τέτοια κουβέντα?
1: Έχει γίνει από την οικογένεια.
0: Ναι. Mm. Και τι του είπανε?
1: Θα σας είπα, ούτε καν.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Ναι, ναι, αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να λυθεί άμεσα αυτό το πρόβλημα. Έστω σε πρώτο κύμα τώρα των αναπληρωτών που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ποιο πρώτο κύμα αναπληρωτών? Αύριο πρέπει να υπάρχει νοσηλευτής και να μην φεύγει από δίπλα του. Ποιο πρώτο κύμα να.
1: Εγώ λέω το διοικητικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό. Γιατί μπορεί να σου πει τώρα έγιναν οι προσλήψεις. Εντάξει, το γραφειοκρατικά έχουν γίνει οι προσλήψεις. Υπάρχει περιθώριο να γίνουν και επιπλέον προσλήψεις και να στείλουν νοσηλευτή οπωσδήποτε στο σχολείο για να μπορέσει να.
0: Κύριε Καζάκο, κάντε μας μια χάρη μεγάλη. Όταν γίνει το ραντεβού. Αν γίνει το ραντεβού. Όταν γίνει ή αν δείτε ότι περνάνε 2-3 μέρες και δεν γίνεται ραντεβού, να έχουμε μια επικοινωνία πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί το λέω? Γιατί και εμείς εντάξει άνθρωποι μας ξεχνιόμαστε, αλλά εσείς σας.
2: Όχι, θα είμαστε σε επικοινωνία με τον κύριο.
0: Θέλω να πω, παιδί μου, γιατί μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη που εμάς να μας διαφύγει ή κάτι οτιδήποτε.
2: Να πούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα το αναδεικνύουμε μετά από ενημέρωση που μας έκανε ο Σύλλογος Γονέων και πολύ καλά κάνατε και μας στείλατε αυτό το mail. Ναι. Οπότε με τον ίδιο τρόπο θα είμαστε σε μια επικοινωνία, γιατί αυτό πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί τα αντανακλαστικά να είναι. Θα σας ειδοποιήσουμε, όπως είπε ο Μανώλης. Έτσι.
1: Και εμείς αυτό θέλουμε να λυθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλουμε να λυθεί.
0: Και εσείς αυτό θέλετε και η οικογένεια αυτό θέλει.
1: Ελπίζουμε η δημοσιότητα να πιέσει τους
0: δικούς. Πρέπει να έχει πολλά ραντεβού η διεύθυνση, λογικά.
1: Νομίζω ότι θα έχει πολλές.
0: Όχι, πειμένη πρέπει να είναι, για να μην, έχει δει ακόμα.
1: Τους ενοχλούν μάλλον πολλοί γονείς. Ναι. Ενοχλητικοί, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια ζητήματα.
0: Άμα είναι ενοχλητικοί γονείς.
1: Και προφανώς έχουν αυτή την τακτική, αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Ναι. Γιατί υποτίθεται ότι βγαίνει και υπουργός και λέει ότι είναι όλα καλά σχολεία.
0: Όχι, γιατί είναι και ο ρόλος της διεύθυνσης εκπαίδευσης να δέχεται, ας πούμε. Να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και της εκπαιδευτικής κοινότητας προφανώς και των γονιών βεβαίως. Φαντάζομαι.
1: Το έχουμε ζήσει, κύριε Παρδάλη, πολλά χρόνια αυτό. Γιατί είμαι πολλά χρόνια στους γονείς. Είναι το δεύτερο παιδί μου αυτό. Μία φορά γίνεται συγχώνευση μιας τάξης, μία φορά δεν έχουμε τμήμα ένταξης, δεν έχουμε εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Κάθε χρόνο κάτι, όλο και κάποιο.
0: Όλο και κάτι, αλλά ξέρετε.
1: Το άλλο είναι το κτηριακό, φέτος είναι το, το τερματίσαμε.
0: Αλλά φέτος, υπάρχει, ξέρετε, μια διαβάθμιση στη σοβαρότητα. Γιατί λες, ας πούμε, εντάξει, το κτηριακό θα το αντιμετωπίσουμε. Τη συγχώνευση θα την αντιμετωπίσουμε. Τον εκπαιδευτικό που λείπει θα τον αντιμετωπίσουμε. Εδώ πέρα τίθεται θέμα ζωής και θανάτου.
2: Πολλά μαζεύονται όμως για να αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λες σε κάποια, βάζει και εσύ λίγο νερό στο κρασί σου.
2: Εδώ
0: δεν έχει όμως.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Έχει ξεχυλήσει λίγο το.
1: Όχι, εγώ να πω και κάτι για να μην σας... είναι πραγματικά, βλέπουμε πόσο στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων, έτσι το λένε, δεν σταματάνε πουθενά. Δεν υπάρχει όριο σε αυτό το πράγμα. Γιατί, εντάξει, η παράλληλη στήριξη, ας πούμε, λείπουν πολύ εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής παράλληλη στήριξη. Μπορεί να μείνει πίσω λίγο μαθησιακά ένα παιδί, δεν το δικαιολογώ, έτσι. Θα έχει επίπτωση στο μαθησιακό του και στην τάξη θα έχει επίπτωση, γιατί δεν... το παιδί αυτό μέσα στην τάξη δεν θα
2: προσαρμοστεί. Λειτουργία της τάξης, ναι.
1: Έχουμε αυτό. Έχουμε το... κόβουν θέσεις ακόμα και από τους νοσηλευτές που είναι απαραίτητοι γιατί που τίθεται κίνδυνο για...
0: Κύριε Καζάκο, μισό λεπτό. Κύριε Καζάκο, επειδή πέρσι ασχοληθήκαμε με το θέμα των νοσηλευτών από την αρχή της σχολικής χρονιάς και φωνάζαμε εδώ και δύο ότι πρέπει κάθε σχολείο να έχει ένα νοσηλευτή. Πόσα είναι τη ρημαδοσχολεία στην Ελλάδα για να έχουν ένα νοσηλευτή? Να σας πω τι πετύχαμε, τίποτα. Ξέρετε γιατί? Διότι εδώ δεν έχουμε καθηγητές, νοσηλευτές θα έχουμε. Και δασκάλους. Θα αστειευόμαστε μεταξύ μας, παίζουμε.
2: Και επειδή αναφερθήκατε εδώ και στην παράλληλη στήριξη, έχουμε ένα μήνυμα από ακροατή μας, ο κ. Βασίλης, που λέει ότι με διάγνωση για πλήρη παράλληλη στήριξη σε παιδιά που τη χρειάζονται στέλνουν για λίγες ώρες ή καθόλου το Νοέμβριο κάποιους. Το ζήσαμε, λέει, 12 χρόνια πρώτη Αθηνών πάλι.
0: Νοέμβριο, τι θες, από την αρχή της σχολικής χρονιάς θες.
1: Και αυτό είπα ότι κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Πάρα πολλά, με την διεύθυνση και την Αλφα Αθήνα συγκεκριμένα, δηλαδή, που είναι κειμένα του σχολείου μου. Έχουμε κάθε χρόνο τεράστια ζητήματα και δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Γιατί δυστυχώς είναι, πώς να σου το πω, υπάρχει στοχοθεσία, να το πω έτσι απλά. Υπάρχει στοχοθεσία και θα παρουσιάσει μετά ένα έργο η Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Που αυτό το έργο θα έχει να κάνει με τι εξοικονόμηση έχει κάνει.
0: Μπράβο, θα στείλει το οργανόγραμμα, όλα λειτουργήσαν ρολόι, όλα καλά πήγαν, μια χαρά είμαστε. Μπράβο.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Είναι θέμα κατεύθυνση που υπάρχει στο Υπουργείο, πώς θα ανεμηθούν θέσεις, πόσα κενά θα παρουσιάσουμε. Γιατί τώρα δεν έχει κενό. Σχολικό νοσηλευτή, καταλαβατέ.
0: Βέβαια. Τώρα είναι αγκαλυμμένα όλα. Είμαστε
1: Είχε προκηρυχθεί η θέση αυτή δια τα τρία σχολεία.
2: Καλύφθηκε, τελειώσαμε.
1: Και καλύφθηκε, τελείωσε. Είναι καλυμμένα από σχολικό νοσηλευτή.
2: Τυπικά είναι καλυμμένο.
1: Ναι, δεν υπάρχει κενό.
0: Μια χαρά.
1: Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για αυτό το λόγο δεν είναι ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται. Είναι πολιτική επιλογή.
0: Κύριε Καζάκο, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Και δυστυχώς αν δεν φωνάξει. Δεν προχωράει τίποτα. Αυτό έχουμε, από την πείρα μας, δηλαδή, αυτό μπορούμε να πούμε.
0: Καλή σχολική χρονιά να φύγει.
1: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και ο ρόλος του δημοσιογράφου. Δεν κάνω παρατήρηση, δηλαδή. Τώρα δεν κάνω.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Αισθανόμαστε κι εμείς ότι ανταποκριθήκατε και αναδεικνύουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Και είμαστε και δίπλα σας και σαν επαγγελματίες και σαν άνθρωποι και σαν γονείς και σαν τα πάντα, διότι έτσι είναι η κοινωνία. Τι κάνουμε τώρα.
2: Είμαστε δίπλα σας και στη συνέχεια αυτού του θέματος.
0: Ναι, δηλαδή θα το παρακολουθούμε μέχρι να δούμε πώς αντιλαμβάνεται η πρώτη διεύθυνση εκπαίδευση Αθήνα την ανάγκη συνεχούς επιβλέψεις. Να δούμε.
1: Ναι, και ότι αναιρεί, ένας εκπαιδευτικός, έστω ανώτατος εκπαιδευτικός εκεί τέλεχος, πώς γίνεται, που είναι ειδικό στα εκπαιδευτικά θέματα, πώς αναιρεί ιατρική γνωμάτευση καθηγητή ιατρικής παιδιατρικής. Πώς γίνεται να είναι έτσι, να το αγνοεί και να το... να είναι ανώτερη γνωμάτευση
0: με βάση το project plan, κύριε Καζάκο.
2: Είναι, δηλαδή, και αυτό.
0: Υπάρχει project plan.
1: Ναι,
0: έτσι. Και με βάση το project plan, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και είμαστε σε επικοινωνία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτό.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 10. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για θέματα που αφορούν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και προβλήματα που πιθανόν έχετε εντοπίσει
1: ή έχετε αντιμετωπίσει,
0: ναι. Για το υπόλοιπο της εκπομπής και για τη συνέχεια βέβαια, αλλά όχι μετά τις 11 και για άλλα θέματα προφανώς. Και στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λες εκεί στη διεύθυνση να έχουν πολλή δουλειά.
1: Πιστεύω ότι ναι, έχουν πάρα πολύ.
0: Όχι, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, γιατί έτσι που το είπα δεν ακούστηκε καλά.
1: Το ξέρω.
0: Πολλή δουλειά θα έχουν σίγουρα, γιατί η διεύθυνση δεν είναι κάτι που κάθεσαι. Αλλά λες, ρε παιδί μου, να έχουν τόση πολλή δουλειά που να μην μπορούν να κλείσουν ένα ραντεβού για να... ένα θέμα που είναι τόσο σοβαρό. Γιατί μπορεί, ας πούμε, άλλα θέματα να είναι λιγότερο σημαντικά. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι δεν είναι όλα τα θέματα της ίδιας σοβαρότητας.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, Μανώλη. Εγώ καταλαβαίνω ότι, επειδή ξέρεις, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης είναι ένα μικρά, είναι κάποια μικρά τοπικά υπουργεία, ας το πούμε έτσι, με έναν πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς. Εδώ όμως ένα βασικό πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ιεραρχεί τα προβλήματα, να ιεραρχεί τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Εμείς αυτό που λέμε, αυτό που πιστεύουμε, είναι ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ιεραρχηθεί πολύ ψηλά. Δεν μπορεί δηλαδή αύριο να αρχίσει η σχολική χρονιά για ένα παιδάκι.
0: Δεν χρειάζεται
1: ιεραρχία. Δεν μπορεί να αρχίσει.
0: Αυτό πρέπει να έχει κληθεί ήδη.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Και μετά να ιεραρχήσουν τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν κάθεσαι και βάζεις κάτω τα ζητήματα και πηγαίνεις με τις προτεραιότητες.
0: Ναι, εξής είναι, ρε παιδί μου, αυτά τα οποία είναι από τα εισερχόμενα είναι αυτά που είναι άμεσα προς εκτέλεση και τα άλλα που μπαίνουν σε μια διαβάθμιση.
1: Σε μια διαβάθμιση. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή βγήκε η von der Leyen και ξέρεις δημιουργεί κλίμα. Η κυβέρνηση, λέει, της Δανίας θέλει να απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στο δημοτικό και το γυμνάσιο. Στο δημοτικό τι κάνουν ακριβώς με κινητό? Έκανε δηλώσεις ο πρωθυπουργός Φρεντέριξεν. Αμέ. Η κυβέρνηση, λέει, της Δανίας, η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές ηλικίας κάτω των 15, θέλει να απαγορεύσει επίσης την παρουσία των κινητών στα δημοτικά και τα γυμνάσια. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Κοίτα, αυτό ήρθε ως ένα επιπλέον μέτρο σε σχέση με την κατάταξη της Δανίας
0: στην Πίζα. Δηλαδή, με αυτή τη λογική... Στην Ελλάδα πρέπει να απαγορεύσουν και την κυκλοφορία έξω.
1: Ναι. Εκεί.
0: Με συνοδό, φροντιστήριο πίσω. Αγγλικά πίσω.
1: Διαπίστωσαν εκεί στην κατάταξη μια ραγδαία πτώση που έχει η Δανία. Έτσι. Η Πίζα είναι ένα βαρόμετρο των εκπαιδευτικών συστημάτων. Έτσι. Θεώρησαν λοιπόν ότι το πρόβλημα που καταγράφεται στα μαθηματικά, στην ανάγνωση, παρόμοια έτσι όπως τα λέγαμε και χθες για την Ελλάδα αυτά, μπορούν αυτό το πρόβλημα να διορθωθεί και με αυτή την απαγόρευση.
0: Πρόσεξε τώρα, λέει ο Υπουργός Παιδείας της Δανίας, τα αποτελέσματα στην ανάγνωση στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες είναι τα χειρότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί, λέει ο Μάγνους Χέουνικε.
1: Αυτόν τον είπες. Την Αμάλ δεν μπορούσες.
0: Δεν μπορούσα. Λοιπόν, ο Μάγνους λοιπόν Χέουνικε είπε αυτό. Και η πρωθυπουργός της χώρας είπε, σκεφτόμαστε αυτό. Εμείς είπαμε ναι, αλλά και στις άλλες χώρες δείτε τι γίνεται.
1: Ναι. Όντως. Έτσι πήγε το πράγμα. Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει,
1: εννοείται.
0: Υπάρχει θέμα, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται κι αλλού.
1: Έτσι, αυτό να δείτε. Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια.
0: Σωστό.
1: Άρα αυτό που λένε στη Δανία είναι ότι...
0: Θα πέσει, λέει, η κυβέρνηση της Δανίας.
1: Ναι. Λέει ότι έχουμε, λέει, μια γενιά απόλυτα συνδεδεμένη και εξαρτημένη από το κινητό τηλέφωνο και από το διαδίκτυο γενικότερα, και εμείς οι ενήλικες το ίδιο κάνουμε. Άρα ο τρόπος για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Εμένα γιατί δεν με πείθει όλο αυτό το επιχείρημα και αυτή η σύνδεση που γίνεται?
0: Τι θες, γιατί δεν σε πείθει, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτή,
1: τι
0: είναι τούτο πάλι?
1: Έχω την αίσθηση ότι πάμε σε μια ευκολία δαιμονοποίησης του διαδικτύου, του τηλεφώνου, του. Ενώ υπάρχουν 500.000 πράγματα πριν από αυτό για να γίνουν. Ας πούμε για παράδειγμα.
0: Τα ναρκωτικά.
1: Η σωστή χρήση του διαδικτύου. Η σωστή χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή, έχουμε εκπαιδεύσει τη νέα γενιά να χρησιμοποιεί σωστά το. Μη γελάς, Μανώλη, μη γελάς. Μη γελάς. Μη γελάς.
0: Για πες.
1: Ρε παιδί μου, έχεις μία πραγματικότητα. Αυτή είναι μία πραγματικότητα. Ναι, ναι. Τα παιδιά για τον Α ή Β λόγο έχουν αυτή την σχέση με το διαδίκτυο.
0: Ποιος μπορεί να εκπαιδεύσει τα παιδιά? Παίζουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, πάμε, ας πάμε στη Δανία. Πάμε στην... να εκπαι... Ποιος θα εκπαιδεύσει?
1: Θέλεις να σου ξεδιπλώσω το εκπαιδευτικό μου πρόγραμμα?
0: Τώρα, ναι, σ' ακούω.
1: Κοίταξε, εάν θέλεις να το κάνεις αυτό. Γιατί γελάς, βρε Μανώλη, γιατί γελάς?
0: Αν θέλεις να το κάνεις, προχώρα.
1: Αν θέλεις λοιπόν να το κάνεις, ναι, ναι, αυτό, μπορείς με πολλούς και εύληπτους τρόπους.
0: Τι τρόπους εύληπτους?
1: Εύληπτους, ναι, ναι, ναι. Μια ωραία λέξη,
0: ωραία,
1: ελληνική
0: είναι,
1: πολύ
0: ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δανέζικη. Μπορείς λοιπόν με εύληπτους τρόπους αυτό που σου παρέχει το διαδίκτυο να το χρησιμοποιήσεις μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Που πάει άλλη στο φαρμακείο,
1: ναι,
0: και λέει θέλω το τάδε φάρμακο γιατί έχω αυτό το πρόβλημα και την τεχνητή νοημοσύνη μου είπε αυτό.
1: Μιλάμε της, για τα παιδιά.
0: Και της λέει, ναι, ναι, ναι, και της λέει ο φαρμακοποιός, ναι, αλλά εγώ που ξέρω καλύτερα θα σας πρότεινα να πάρετε αυτό γιατί αυτό είναι καλύτερο για αυτό που μου λέτε. Όχι, θέλω αυτό που μου πει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή λοιπόν η κυρία ή ο κύριος θα εκπαιδεύσει το παιδί πώς να συμπεριφέρεται στο διαδίκτυο. Okay.
1: Α, οπότε να το απαγορεύσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Από ποια ηλικία και πάνω?
0: Για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Λουκέτο.
1: Να μην υπάρχει διαδίκτυο, δηλαδή.
0: Λουκέτο. Άκουγα σήμερα, άκουγα σήμερα το πρωί,
1: ναι,
0: τον Ιωσήφ και την Αμαλία.
1: Αμαλία, ναι.
0: Έτσι.
1: Τι?
0: Και όλη η πολιτική της Ελλάδας έχουν αναφερθεί στο ΜΑΟ.
1: Όλοι.
0: Γιατί ήταν κάποια σήμερα επέτειος της γέννησης, του θανάτου, δεν ξέρω, του Μάο Τσετούνγκ. Λοιπόν, ναι, πλήρης απαγόρευση.
1: Με απόλυτο τρόπο. Τέλος.
0: Και πώς το κάνει
1: ο Ερντογάν?
0: Πώς το κάνει ο Ερντογάν? Πέφτουν τα δίκτυα.
1: Αυτό δηλαδή πρέπει.
0: Θα γεμίσουν τα φαρμακεία με κόσμο που θα ζητάει αντικαταθλιπτικά. Θα γίνονται μετρήσεις μετά στα λίμματα.
1: Ναι.
0: Και θα βρίσκουν Ζανάξ 90%.
1: Οπότε εκεί θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο πρόβλημα που θα γεννήσει,
0: ναι,
1: αυτή
0: αλλά
1: η απαγόρευση.
0: Θα ξεκινήσει σιγά σιγά η εκπαίδευση.
1: Εγώ δεν λέω να απαγορευτεί και να αρχίσει η εκπαίδευση. Oh. Α, περίμενε. Μισό λεπτό. Εγώ λέω το πάρτο αλλιώς. Δες το αλλιώς το πράγμα.
0: Εγώ δεν το βλέπω αυτό που λες.
1: Εντάξει.
0: Πίστευε, λέει, και μία έρευνα. Ξέρουν οι νοικοκύριοι. Μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά. Πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Τραμπαρίβα. Πόσο πιο κατά μπορούν. Ο Φανούρης. Α, είναι φαρμακοποιός ο κύριος Φανούρης, ε? Μάλλον. Αν καταλαβαίνω από το mail καλά. Λοιπόν, ξέρεις, λέει, ποιο βγήκε πρώτο κόμμα στην όλη με το κουκουέ. Τι σημαίνει αυτό? Σε ένα κόσμο, λέει, που σε όλο το πολιτισμένο πλανήτη ο κομμουνισμός είναι δίδρος προς εξαφάνισης, στην Ελλάδα αυτοί που έχουν αναλάβει την εκπαίδευση των παιδιών μας είναι κομμουνιστές. Τι είναι αυτό, Γιάννη? πες το, ρε Γιάννη, ότι για τα ποσοστά στην Πίζα φταίνει οι κομμουνιστές. Πες, ρε Γιάννη. Έτσι, μπράβο. Οι κομμουνιστές φταίνε για τα ποσοστά. Και είναι βεβαίως. Βέβαια, αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν συνέχισε μόνο σου.
1: Λες, ε.
0: Δεν έχω να πω κάτι γιατί.
1: Όχι, αφού σε βλέπω ότι έχεις να πεις εδώ πέρα.
0: Τα επιχειρήματα πλέον εξαντλούνται. Κομμουνιστές. Κοίτα, εγώ πιστεύω, Γιάννη, ότι πρέπει να γίνει ξανά φάκελος και όποιος είναι κομμουνιστής να μην τοποθετείται πουθενά.
1: Να πω κάτι μόνο στο Γιάννη, ότι η έρευνα της PISA, του OSA, γίνεται εδώ και 25 χρόνια, έτσι.
0: Τόσα χρόνια κομμουνιστές. Πότε
1: εγώ
0: ο Καραμαλής,
1: πότε
0: νομιμοποίησε το κουκουέ? Από τότε.
1: Δεν ξέρω,
0: έχουν εισβάλει οι κομμουνιστές σε όλες τις λειτουργίες της και τις υποδομές του κράτους.
1: Τις
0: έχουν διαβρώσει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν έχετε πάρει χαμπάρι.
1: Εγώ θα έλεγα στο Γιάννη, που είναι ψαχτήρι, του αρέσει να ψάχνει πράγματα από ό,τι έχω καταλάβει, να δει λιγάκι τα διοικητικά συμβούλια της ΟΛΜΕ τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Βρίθουν από κομμουνιστές, γίνεται τη τρελή, γίνεται. Αφού στις συνεδριάσεις πετάνε σφυροδρέπανα στον αέρα.
2: Χαμός.
0: Ναι, αυτό φταίει ρε Γιάννη. Πες το ρε Γιάννη. Είχα κι εγώ. Εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, την εκδίωξη λέει του πρέσβη της Ρωσίας από την επέτειο της μάχης του Ναβαρίνου, πώς τη βλέπετε? Δεν την ξέρω, δεν το ξέρω τι έγινε. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι εσχρό. Αν έχουμε πρόβλημα με την παρουσία, δεν το ξέρω το περιστατικό, αλλά αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αν υπάρχει, αν έχουμε πρόβλημα. Φεύγεις. Εντάξει. Αν έχουμε πρόβλημα με τον πρέσβη της Ρωσίας να έρθει σε μια εκδήλωση, μπορούμε, αν θέλουμε, να ζητήσουμε να φύγει από τη χώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε.
0: Δεν χρειάζεται να εκπροσωπείτε η χώρα.
1: Θα μπορούσαμε. Βέβαια.
0: Με ποια λογική? Εντάξει. Αυτό μάλλον δεν το έκαναν κομμουνιστές.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Ίσως ότι να είναι και το μόνο που δεν έχουν κάνει.
1: Εντάξει, τα υπόλοιπα
0: λάθος
1: είναι.
0: Που δεν έχουν κάνει.
1: Ναι, ναι. Ίσως ήταν το μόνο.
0: Εντάξει. Πες το. Διακοπή.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: αυτό που λέει ο Κυριάκος, εδώ δεν θα διαφωνήσω. Κομμουνιστές, ξεκομμουνιστές, η εκπαιδευτική είναι μέρος του προβλήματος στα σχολεία, όπως όλοι οι δημόσιοι στον κάθε κλάδο. Εντάξει, γενίκευση είναι για τους δημοσίους, αλλά το κομμουνιστές, ξεκομμουνιστές το ακούω. Δεν έχει. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις να δεις τους εκπαιδευτικούς ως μέρος του προβλήματος, γιατί το λέγαμε και χθες. Αλλά κύριε Κυριάκο, για το θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Καζάκο, δεν είδα να στείλετε ένα μήνυμα. Μήνυμα στη λογική του πολίτη που ακούει κάτι και ως ευαισθητοποιημένος πολίτης, ας πούμε, παίρνει μια θέση.
1: Ναι. Γιατί εδώ δεν είναι θέμα εκπαιδευτικών. Έτσι,
0: και για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, το συζητάμε σήμερα, γιατί σήμερα συμβαίνει που έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Ή μπορεί τα ίδια να συνέβησαν και όταν είχαμε κυβέρνηση Τσίπρα. Η κυβέρνηση Παπανδρέου και η κυβέρνηση Σαμαρά και δεν ξέρω εγώ ποιο. Ή μπορεί να συμβούν και αύριο. Κάθε πράγμα που συζητάμε και τυχαίνει να έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεν σημαίνει ότι η κριτική αφορά την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αυτή καθ' αυτή, αφορά την όποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία αυτού του τόπου.
1: Εγώ, έτσι δεν είναι. Βεβαίως έτσι είναι, βεβαίως έτσι είναι. Εγώ έχω ενστάσεις ως προς το ότι η εκπαιδευτική είναι μέρος του προβλήματος στα σχολεία. Έχω σοβαρές ενστάσεις ως προς αυτό.
0: Έχουν και εκπαιδευτική και ένα μερίδιο ευθύνης.
1: Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Η εκπαιδευτική είναι δημόσια υπάλληλη. Mm. Εάν θεωρείς λοιπόν το κράτος, θεωρεί το Υπουργείο Παιδείας ή όποιος εν πάση περιπτώσει είναι αρμόδιος για να κρίνει έναν επαγγελματικό χώρο ότι έχει αδυναμίες, το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας έχει τα εργαλεία για να σταματήσουν να υπάρχουν οι αδυναμίες αυτές. Θεωρείς λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί τι δεν κάνουν σωστά? Να το κάνουμε ψηλά. Δεν διδάσκουν, δεν έχουν μεταδοτικότητα, τι δεν έχουν, δηλαδή τι είναι αυτό που κάνει τους εκπαιδευτικούς μας κακούς?
0: Αυτό είναι
1: πιάσε,
0: θέμα.
1: Δες το, διαπίστωσέ το και λύσε το. Μπορείς θέμα να το λύσεις.
0: Α, περίμενε.
1: Μπορείς να το λύσεις.
0: Η πολιτεία μπορεί να το λύσει γιατί είχε το πεπόνι και το μαχαίρι, προφανώς.
1: Δηλαδή είναι μέρος του προβλήματος. Αν υπάρχει πρόβλημα, το μισό ανήκει στην πολιτεία, ανήκει στο κράτος.
0: Είναι θέμα και της αξιολόγησης. Εγώ είπα προχτές.
1: Και στα εργαλεία που δίνει το Υπουργείο Παιδείας στον εκπαιδευτικό επίσης.
0: Εγώ τάχθηκα προχτές γενικά υπέρ της αξιολόγησης. Υπό ποια έννοια όμως, να δούμε και ποιοι είναι αυτοί που αξιολογούν.
1: Ναι, ωραία. Ένα θέμα έτσι, είναι η αξιολόγηση.
0: Γιατί περίμενε. Mm. Γιατί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Μεταξύ μας όμως, τώρα για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπάρχουν και άνθρωποι που ταξίνουν. Mm. Όχι. Mm-hmm. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εάν δεν υπάρχει αξιολόγηση ή γενικώς αν δεν υπάρχει κάποιος να πει παιδιά, δεν γίνεται αυτός να δουλεύει και ο άλλος να μαδάει μαργαρίτες. Mm-hmm. Δεν θα λειτουργήσει το
1: Εγώ
0: σύστημα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ένα πράγμα είναι η αξιολόγηση. Να σου βάλω ένα άλλο που το έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή, ναι. Μανώλη μου. Ο εκπαιδευτικός καλείται, επειδή η διοίκηση έχει αποφασίσει αυτό το πράγμα, να διαχειριστεί και πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το επάγγελμα που έχει σπουδάσει ο άνθρωπος.
0: Δεν
1: αυτός.
0: Είναι δουλειά του.
1: Ναι, αλλά καλείται να το κάνει.
0: Ναι, κακώς.
1: Δηλαδή, καλείται να διαχειριστεί μια κρίση.
0: Κακώς.
1: Στο σχολείο.
0: Κάκιστα.
1: Περιστατικά βίας μαθητών. Δεν είναι ψυχολόγος ο άνθρωπος. Κάκιστα. Αυτός δεν μπορεί να το δει. Μια γραφειοκρατία αδιανόητη. Ο διευθυντής του σχολείου είναι διοικητικός πια. Δηλαδή, πώς να σου πω, η γραφειοκρατία που έχει να αντιμετωπίσει δεν έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό έργο αυτό καθ' αυτό.
0: Κακώς.
1: Γι' αυτό λέω ότι εάν θέλεις εσύ να ανεβάσεις το επίπεδο του εκπαιδευτικού σου και να έχεις απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό σου, και πρέπει να έχεις, εγώ είμαι υπέρ αυτού, εννοείται ότι πρέπει να έχεις. Ναι. Κάντο έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κάντο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ο άνθρωπος αυτός να είναι σωστός εκπαιδευτικός στην έδρα. Επίσης οι σχολές, οι καθηγητικές οι λεγόμενες, μήπως πρέπει να ξανακοιτάξουν την εκπαίδευση των επιστημόνων, των φυσικών, των μαθηματικών κτλ. Στο κομμάτι της παιδαγωγικής επαρκειάς τους. Μήπως αυτό θα πρέπει να το ξαναδούν. Γιατί το να έχεις σπουδάσει φυσική δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνεις και καθηγητής φυσικής μέσα σε μια τάξη 25 μαθητών και να την κρατάς την τάξη αυτή, έτσι όπως λέγεται τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Θα βάλεις τραγουδάκι και να κλείσουμε. Αμέ. 1-1 εκεί η Φυσιά με τον Παναθηναϊκό στο 77ο λεπτό. Γιατί ήρθε ένα μήνυμα, μπράβο και η Φυσιά. ισοφάρισε η Κηφισιά στο 74. Ο Κάγκουα άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 53. Στο 74 ισοφάρισε ο Θεοδωρίδης. Μάλιστα. Τι λέει? Πρώτα-πρώτα λέει πρέπει να ξεκινήσετε από το γεγονός ότι δάσκαλοι και καθηγητές μέσα εκπαίδευσης είναι, αν όχι πιο κακοπληρωμένοι, από τους πιο κακοπληρωμένους δημόσιους υπάλληλους στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι και αυτό, αλλά. Γιατί σημαίνει, λέει, ότι κάτι το ακούω επιλεκτικά κουφοζήσε. Σωστό, Μανάβη. Είναι κάτι σαν τις λέξεις τοξικότητα και ενσυναίσθηση που τις κάνατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι ψωμοτήροι. Μπρο.
1: Μπρο.
0: Ναι, μπρο.
1: Μην ξανακούσω τη φράση το ακούω, Μανώλη.
0: Εντάξει, σου λέω δεν το ακούω.
1: Δεν το ακούω αυτό που λες.
0: Όταν είχαμε, λέει, φασίστες καθηγητές με τη Βίτσα, τότε μάθανε γράμματα τα παιδιά. Τώρα με τα κομμούνια είμαστε εκεί που μας αξίζει.
1: Εντάξει.
0: Ο Σούπερ Θέμης. Μπράβο, ρε Σούπερ Θέμη. Καλή ξεκούραση, κυρία Λένε Τόρπη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευγενής πάντα. Γεια σας.

0: τόσο σ' αγαπώ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ελληνικού προσώπου.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Παναθηναϊκός και Φυσιά 2-1 στο 85ο λεπτό σε εξαναβολής αναμέτρηση για τη Super League. Στον Ολυμπιακό επίσημα ανακοινώθηκε έναρξη συνεργασίας με τον Ισπανό Αντώνιο Κορδόν, που αναλαμβάνει νέος αθλητικός διευθυντής στην ΠΑΕ στη θέση του Ντάργκο Κοβάσεβιτς που αποχώρησε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ελληνικού προσώπου.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Παναθηναϊκός και Φυσιά 2-1 στο 85ο λεπτό σε εξαναβολής αναμέτρηση για τη Super League. Στον Ολυμπιακό επίσημα ανακοινώθηκε η έναρξη συνεργασίας με τον Ισπανό Αντώνιο Κορδόν, που αναλαμβάνει νέος αθλητικός διευθυντής στην ΠΑΕ στη θέση του Ντάργκο Κοβάσεβιτς, που αποχώρησε.

0: σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Ελληνικού προσώπου.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Παναθηναϊκός και Φυσιά 2-1 στο 85ο λεπτό σε εξαναβολής αναμέτρηση για τη Super League. Στον Ολυμπιακό επίσημα ανακοινώθηκε η έναρξη συνεργασίας με τον Ισπανό Αντώνιο Κορδόν που αναλαμβάνει νέος αθλητικός διευθυντής στην ΠΑΕ στη θέση του Ντάργκο Κοβάσεβιτς που αποχώρησε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather.
4: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 11, στο αληθινό ραδιόφωνο, στη συντονισμένη 3-1 ο Παναθηναϊκός. Και φυσικά παίζει και με 10 παίχτες, είμαστε και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Λοιπόν... μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού μέχρι τις 2 211 200 8 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Είπαμε 2-11-200-8-200 για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, και studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Ζωή από τη Χαλκίδα. Ελάτε, κυρία Ζωή.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
1: Καλά είστε, καλή χρονιά, με υγεία.
0: Και σε εσάς, να είστε καλά.
1: Θέλω να αναφερθώ για κάτι το οποίο είπε ο κύριος Μουρατίδης, που ήταν απαράδεκτο.
0: Τι εννοείται?
1: Για τον κύριο Μαζονάκη.
0: Για τον Μαζονάκη πλέον δεν είναι, ναι. Κάποιος πεθαίνει, ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι, έλατε.
1: Ήταν απαράδεκτο αυτό το οποίο είπε.
0: Τι είπε?
1: Λέει, όταν κάποιος κάνει, ούτε μπορώ να το εξιστομίσω, 30 χρόνια.
0: Μην το εξιστομίστε.
1: Ναι, λογικό λέει είναι. Μα δεν τράπηκε.
0: Δεν υπάρχουν τώρα αυτά, τι πάνε να πει λογικό και παράδειγμα.
1: Ντροπή, μη σας
0: πω. Ο καθένας, κυρία Ζωή, ό,τι έχει στο μυαλό του, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, μη σας κουράζω. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, κυρία Ζωή. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Συγγνώμη. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από το Χολαργό. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Για ένα πολύ φλέγον θέμα γενικά.
0: Για ένα πολύ, συγγνώμη.
2: Για ένα φλέγον θέμα.
0: Φλέγον, μάλιστα.
2: Τον τελευταίο καιρό, το οποίο είναι η εκπαίδευση.
0: Ελάτε.
2: Επειδή ήμουν πριν λίγο καιρό μαθητής, και με όλα αυτά τα νέα μέτρα τα οποία υπάρχουν, τις πανελλήνιες, ας πούμε, που μπορεί να καταργηθούν και τα λοιπά, ήθελα να μιλήσω, ας πούμε, για κάποια θέματα. Το πρώτο είναι η εκπαίδευση και τα φροντιστήρια τα οποία τα παιδιά χρειάζονται να πάνε για να μάθουν αυτά τα οποία το σχολείο θα έπρεπε να τους έχει μάθει.
0: Εσείς είστε μαθητής τώρα?
2: Όχι, δεν είμαι μαθητής.
0: Έχετε τελειώσει, ναι.
2: Ναι. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Είναι και το IB τώρα που έτσι, έχω πάρει μια ενημέρωση κιόλας για το τι γίνεται με το IB.
0: Ποιο IB?
2: Το International Baccalaureate.
0: Α, μάλιστα.
2: Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, είναι αλήθεια. Επειδή έτσι δίνει στους μαθητές μια ευκαιρία να βοηθήσουν τη δημιουργικότητά τους κτλ. Αλλά υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα έτσι όπως εφαρμόζεται. Επειδή το IB είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη σχολεία που είναι πάρα πολύ ακριβά, 10 με 15.000 ευρώ το χρόνο, ας πούμε. Mm-hmm. Ότι ναι, με δίνει αυτή την ευκαιρία στα παιδιά να πάνε στο εξωτερικό. Αλλά προφανώς δεν έχουν όλα τα παιδιά αυτή τη δυνατότητα.
0: Προφανώς.
2: Και δεν αφήνει αντίθετα τα παιδιά να δώσουν πανελλήνιες. Αλλά τους αφήνει να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως New York College κτλ. Τους αφήνει να πάνε στα πανεπιστήμια τα οποία είναι ιδιωτικά στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Το οποίο δεν ξέρω.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει για να είμαι ειλικρινής. Πρέπει λίγο να το ψάξω, να το δω λίγο πώς λειτουργεί.
2: Είναι αυτό το πράγμα. Ότι ενώ δεν μπορούν να δώσουν πανελλήνιες, μπορούν να πάνε στα ελληνικά ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι αυτό ένα μεγάλο θέμα.
0: Σίγουρα.
2: Και αυτό και με τα φροντιστήρια επίσης είναι θέμα. Ότι ενώ τα παιδιά κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν την εκπαίδευση για να δώσουν πανελλήνιες από τα σχολεία, που έτσι αλλιώς είναι και πολλές ώρες. Όταν ένα παιδί πάει 7 ώρες στο σχολείο και μετά έχει να ξαναπάει να μπει σε μια τάξη για άλλες 4 ώρες, είναι θέμα να ξαναπάει σε ένα άλλο σχολείο.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή ένα παιδί κάθεται στην καρέκλα 15 ώρες την μέρα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Για να υποτίθεται να πετύχει. Τέλος πάντων, αυτά τα θέματα με την εκπαίδευση. Ελπίζουμε να γίνει κάτι. Και εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Εσείς βλέπετε να γίνεται κάτι, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε περάσει πρόσφατα από το... από τέτοιες διαδικασίες.
2: Να σας πω, έχει βγει αυτό το, το καινούργιο πράγμα, το οποίο θα καταργήσει τις πανελλήνιες.
0: Καλά, να το δούμε αυτό.
2: Το οποίο το λένε πολύ καιρό ότι θα γίνει, δεν έχει γίνει πράξη. Για εμάς δηλαδή, υπήρχε σαν ιδέα όταν είμαστε στο σχολείο, δεν έχει γίνει πράξη. Το οποίο είναι σίγουρα ένα πιο αξιοκρατικό σύστημα, διότι τα παιδιά δεν θα κρίνονται από μια στιγμή, ας πούμε, από μια στιγμή η οποία θα μπορούσε να ήταν και κακότυχη, ας πούμε. Αλλά δεν έχει μπει σε πράξη, οπότε δεν έχει νόημα στο παρόν να μιλάμε γι' αυτό. Το θέμα είναι παρουσιάζουν διάφοροι πολιτικοί προγράμματα, όπως ο κύριος Τσίπρας που έχει πει ότι θα βελτιώσει, ας πούμε, την...
0: Καλά, σε επίπεδο προγραμμάτων μπορούμε να συζητάμε ώρες. Το θέμα είναι τι από αυτά.
2: Δεν έχει γίνει κάτι πράξη. Αυτό είναι
0: τι,
2: θέμα,
0: τι από αυτά μπορεί να εφαρμοστεί, ή μάλλον να το πω καλύτερα, τι από αυτά θα εφαρμοστεί.
2: Ναι, αυτό που θα έπρεπε να εφαρμοστεί είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, ας πούμε, το ίδιο ισχύει με τις ξένες γλώσσες. Που τα παιδιά κάνουν. Πάντα κάνουν, δεν υπάρχει κάποιο που να μην κάνει για τα αγγλικά φροντιστή, για τα γαλλικά τα οποία τα διδάσκουν στο σχολείο.
0: Ναι.
2: Αυτό θα έπρεπε να ισχύει λοιπόν και για τα άλλα μαθήματα. Ότι ένα παιδί κάνει αυτό το πράγμα προκειμένου να πάει να δώσει πανελλήνιες. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να κάνει και άλλες 4 ώρες. Και όχι μόνο αυτό, να μην χρειάζεται και οι γονείς κιόλας τόσες χιλιάδες ευρώ το χρόνο, προκειμένου το παιδί να περάσει στο επιθυμητό, ας πούμε, στην επιθυμητή σχολή που θέλει να πάει. Είναι θέμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Είναι θέμα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν το έχω δει το πέναλτι, ρε Γιάννη, του Παναθηναϊκού. Τι να σου πω. Δεν το δω. Επίσης λέει, αριστούχοι μαθητές, πάνε ιατρικοί και δικηγόροι για το πρεστής και για το σίγουρο καλό μεροκάματο. Αλλά σίγουρο καλό μεροκάματο δεν είναι. Δεν ξέρω. Γι' αυτό θα χάσουμε, λέει, το τρένο της Επανάστασης, του ίντερνετ και του AI. Που εκεί το διάβασμα είναι πολλαπλάσιο και άμα δεν σου κάτσει καλή εφεύρεση, γελάω όταν ακούω ότι η ιατρική θέλει διάβασμα. Δεν κατάλαβα, δεν θέλει διάβασμα ιατρική. Ή ότι ο απλός ιδιώτης γιατρός αποκαλείται ως επιστήμονας. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Άκη, τι εννοείται. Η ιατρική θέλει πάρα πολύ διάβασμα. Και όχι μόνο θέλει πολύ διάβασμα. Θέλει και συνέχεια ανανέωση της γνώσης. Τι να στο πλέτω. Ένας προγραμματιστής λέει ότι θέλει τώρα λέω διάβασμα, το οποίο κατά κύριο λόγο το κάνει εκτός του πλαισίου των μαθημάτων της σχολής. Καταργήστε, λέει, και τις πανελλήνιες εξετάσεις, να μας χειρουργούν και αγράμματοι. Οι πανελλήνιες είναι που κάνουν τους καλούς γιατρούς. Okay. Ό,τι πείτε. Δεν έχω, δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτή είναι η άποψή σας, σεβαστή. Ευτυχώς που έχουμε για τις πανελλήνιες και έχουμε καλούς γιατρούς, Κάπως έτσι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα και στον κύριο Νίκο. Γεια σας, κύριε Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, η ιστορία αυτή με το πρωτάκι που θα πάει αύριο σχολείο και δεν θα έχει νοσηλεύτρια, δεν έχει σημασία το φύλο, αν θα είναι άντρας ή γυναίκα, για όλες τις ώρες της εβδομάδας κοντά του, είναι μια πραγματική ιστορία τρέλας. Ξεκάθαρα. Φανταστείτε να ήταν το δικό σας παιδί, το δικό μου παιδί. το δικό σας εγγόνι, δικό μου, δεν ξέρω, το οποιοδήποτε. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Και προσέξτε, δεν είναι αίτημα των γονέων απλό. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Με χαρτιά από καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, διευθυντήρια του Ιστοπαίδων, που καθορίζει, μάλιστα το έχω εδώ για να μην λέω και, λοιπόν, καθηγήτρια παιδιατρικής ενδοκρινολογίας, διευθύντρια στο νοσοκομείο Πέδων, προκειμένου να διασφαλιστεί μέγιστη ασφάλεια του παιδιού, η γνωμάτευση αναφέρει ρητά βαθμός αυτονομίας παιδιού ανάγκη συνεχούς επίβλεψης. Για άλλο δηλαδή πρέπει να γραφτεί πάνω σε ένα χαρτί για να σκεφτεί ένας νοήμων άνθρωπος ότι ανάγκη, τι σημαίνει ανάγκη συνεχούς επίβλεψης. Είναι τρεις λέξεις. Τι σημαίνει ανάγκη συνεχούς επίβλεψης? Ότι δεν μπορεί το παιδί να ζήσει ένα λεπτό χωρίς να υπάρχει δίπλα νοσηλευτής. Αυτό δεν σημαίνει. Ποιος μπορεί να καλύπτεται πίσω από οποιαδήποτε νομολογία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο? Ότι εντάξει, έχουν πληρωθεί οι κενές θέσεις, άρα είμαστε καλυμμένοι, παραμερίζοντας την γνωμάτευση. Δηλαδή, πού είναι γραμμένο ότι η γνωμάτευση μια τέτοια γνωμάτευση, εν πάση περιπτώσει, για να το πω και λίγο διαφορετικά, γιατί ξέρετε υπάρχει το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, ή το γράμμα και το πνεύμα, ότι μια τέτοια γνωμάτευση μπορεί κάποιος να την περάσει σε δεύτερη μοίρα για να πει, εντάξει ναι, αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε νομότυποι. Ποιος μπορεί να το πει? Δεν ξέρω, να ρωτιέμαι, βάζω και εγώ ερωτήματα και στον εαυτό μου, προσπαθώντας να τα απαντήσω, να δω αν υπάρχει κάποια λογική. Δεν τα καταφέρνω πάντα, η αλήθεια είναι. Καλησπέρα παλικάρι και καλή συνέχεια. Καθαρό λέει πέναλτι, αν και πανετολικός. Δεν το είδα, κύριε Νίκο. Εδώ ο Γιάννης λέει ότι δεν ήταν, ότι ήταν για γέλια. Εσείς μου λέτε ότι ήταν καθαρό. Δεν το είδα. Α, τώρα την εκτέλεση βλέπω τώρα και μάλιστα πήγαινε το πιάσκυλο στο τερματοφύλακα. Δηλαδή έπεσε καλά. Καλά δεν ήταν και πολύ καλό χτυπημένο, από ό,τι είδα. Αλλά δεν έχω δει την παράβαση που δόθηκε. Τι να σας πω. Όταν το δω, θα μπορώ να έχω τουλάχιστον μια άποψη. Λοιπόν, μόλις λέει γίνει απαγόρευση, μου γράφει εδώ ο Πίτερ, θα βγει ο Τσίπρας δημοψήφισμα για τα κινητά σε όλους και δωρεάν ίντερνετ και θα βγει πανψηφί. Μάστε. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν βουλευτές που δεν τους ξέρει κανένας, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που τους έχουμε μάθει όλους από τα σκάνδαλα. Είδατε. Άμα είναι να γίνει γνωστός κάποιος, Καλά δεν είναι όλοι οι βουλευτές τώρα, για όνομα του Θεού, μην το γενικεύουμε. Μην το κάνουμε δηλαδή, εντάξει. Τι λέει, θα πέσει η κυβέρνηση της Δανίας. Λοιπόν, κυρία Αργυρό, σκέφτομαι για τη Δευτέρα. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Λέω, σκέφτομαι γιατί να το δούμε, να δούμε λίγο τι θα έχει και επικαιρότητα. Αλλά τώρα αυτά τα θέματα απασχολούν πολύ, η αλήθεια είναι. Κύριε Τάσο, έχετε στείλει η δημοσκόπηση της Τσίπιου, είναι χθεσινή, δεν έχει καινούργια. Εγώ ήξερα ότι θα έχει κάτι, μου είχαν πει ότι θα υπάρχει κάτι σήμερα. Φαντάζομαι ότι πάμε πια για το Σαββατοκύριακο. Η τέλεια λέει δικτατορία θα έχει την εμφάνιση της δημοκρατίας. Μια φυλακή χωρίς τείχους, στην οποία οι κρατούμενοι δεν θα ονειρεύονται να δραπετεύσουν. Ένα σύστημα δουλείας όπου χάρη στην κατανάλωση και τη διασκέδαση οι δούλοι θα αγαπήσουν τη δουλειά τους. Άλντους Χάξλεϊ. Ωραία, δεν το έχω ξανά. Τώρα δεν μου λέει και το όνομα κάτι. Το στέλνω λίγο για να το ψάξω. Ενδιαφέρον το βρίσκω. Δεν απέχει πολύ. Μάνο λέει, μακάρι η κυρία Ειρήνη. Μακάρι λέει ο Τραμπ να έκανε απαγωγή τύπου Μαδούρος. Ναι. Α, θέλετε και τον Πρωθυπουργό και δύο αγράτες. Ο... Και καλά, οι αγράτες σας στέξανε. Δεν τα λέτε καλά, κυρία Ειρήνη. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Άριστε τώρα, είδα, έχει έρθει στα junk, γιατί πάω και φυσικά διά ένα πέναλτι στο 80. Τώρα είδα το μήνυμά σου. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε την κυρία Πελαγία Κατσούλη και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για να μιλήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας που εσείς θέλετε να βάλετε στο δημόσιο διάλογο.
3: Στο καφενείο η ελαχτή

0: στα μάτια δυο δραχμές, ποιος θα τη δει? Α, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
1: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 11. Το είδα τώρα το βιβλίο, δεν το είχα υπόψη μου για να είμαι ειλικρινής. Του Huxley. Ωραία. Θαυμαστός καινούργιος κόσμος. Μακάρι όσοι μου το έχετε στείλει να το έχετε διαβάσει κιόλας. Δεν το λέω ειρωνικά, αλήθεια το λέω. Μανώλη λέει καλησπέρα. Εγώ δεν το έχω διαβάσει, θα το διαβάσω όμως, γιατί μου τράβηξε το ενδιαφέρον πάρα πολύ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μανώλη καλησπέρα, ο κύριος Γιώργος. Ο Μητσοτάκης λέει θα πρέπει να ζητήσει πνευματικά δικαιώματα από τον Τραμπ για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μόλις ανακοίνωσε ο Τραμπ προφανώς, όχι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης το έχει ανακοινώσει. Μόλις ανακοίνωσε ο Τραμπ, φαντάζομαι θα δώσει 500 ευρώ από του χρόνου. Πού, να το ψάξω. Η Ελληνίδα λέει ευρωβουλευτής του Βελόπουλου εισπράττει 200.000 ευρώ το χρόνο χωρίς να έχει πατήσει το πότε, ποτέ το πότε στην Ευρωβουλή. Δεν μπορεί να μην έχει πάει ποτέ. Και εν πάση περιπτώσει, ας θεσπίσει η Ευρωβουλή, δεν το ξέρω. Ούτε μια ομιλία, να το δω. Αν δεν έχει κάνει ομιλία, δεν έχει πατήσει. Πού το βλέπετε ότι δεν έχει πατήσει? Έχει παρουσιολόγιο. Α, 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν πάρει την πλειοψηφία. Α, αν πάρει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Αυτό είναι ωραίο. 5.000 δολάρια. Είναι λογαριασμούλης, δεν είναι αστεία. Καλησπέρα, κύριο Θανάση. Καλησπέρα σα και καλή εκπομπή. Είμαι στο δρόμο, οδηγώ για να γυρίσω σπίτι μου και πέρασα από το Μοναστηράκι στο ύψος του Θυσίου με τα αυτοκίνητα. Έχουν μπλόκο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πολύ καλά κάνουν. Αυτό που παρατήρησα όμως είναι ότι όσα πατίνια έχουν σταματήσει μέχρι στιγμής είναι πατίνια τα οποία τα οδηγούν παιδιά και είναι νοικιαζόμενα. Και δεν είναι ίδιο. Είναι αυτά του Δήμου. Προφανώς, κράνη, προφανώς μιλάμε για παρανομία. Έχω όμως μια απορία. Όσα μπλόκα λέει και να κάνουν οι εταιρείες που παρέχουν αυτά τα πατίνια, δεν πρέπει να έχουν κάποια δικλίδα υποχρεωτικά? Να μην μπορώ να νοικιάσω το πατίνι αν δεν πληρώ κάποιες προδιαγραφές όπως ηλικία. Κανονικά, κύριε Θανάση, θα έπρεπε να υπάρχει δικλίδα, ναι. Επίσης, λέει, θα ήταν πάρα πολύ καλό και συνετό να ενημερώνουν τα παιδιά όταν τους κάνει νόημα τροχιά να σταματήσουν, να σταματάνε. Πιο επικίνδυνο να ξεφεύγουν από τον μπλόκο, μπορεί να χτυπήσουν πάνω στο άγχος τους. Ποιος να ενημερώσει το παιδί? Δεν ξέρει το παιδί ότι αν του κάνει νόημα κάποιος από την τροχιά, προφανώς κάποιος αστυνομικός προφανώς πρέπει να σταματήσει. Βεβαίως το παιδί γνωρίζει ότι παρανομεί, έτσι. Δεν μπορεί να μην το ξέρει ότι καβαλώντας ένα πατίνι πλέον είναι δεν είναι νόμιμο. Να το πούμε και αυτό. Είναι λίγο αστείο, μου γράφει ο κύριος Φανούρης, να βρίσκουν χιλιάδες μετακλητούς για τις πιο απίθανες και παγκόσμια ανύπαρκτες θέσεις και να γίνεται θέμα ώστε να υπάρχει γιατρός κοντά σε παιδιά που τον χρειάζονται. Από ντροπή και μόνο έπρεπε να έχει λυθεί πριν φτάσει στα ραδιόφωνα. Όχι, όχι. Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει όμως ντροπή. Ας γίνει μια αναφορά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Το θέμα είναι, κύριε Φανούρη, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του να συζητάμε. Από ντροπή και μόνο έπρεπε να το έχουν λύσει. Γιατί είναι το αυτονόητο. Δηλαδή δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Είναι αυτονόητο. Εάν ένα παιδί πρέπει να έχει διαρκή δίπλα του διαρκή παρουσία νοσηλευτή, πρέπει να έχει δίπλα του διαρκώς νοσηλευτή. Τελείωσε η συζήτηση. Δεν υπάρχει θέμα προς συζήτηση. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε. Βρείτε. Είναι τόσο απλό. Δεν υπάρχει κάτι προς συζήτηση. Εγώ σας λέω ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Και εύχομαι να μην συμβεί ποτέ σε κανένα παιδί τίποτα. Έστω όμως ομοιγέννητο, σπάει ο διάολος στο παδάρι του και συμβαίνει. Μετά τι θα γίνει? Διευθυντές σχολείων, διευθύνσεων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πού θα πάνε? Λάτε τώρα, ντροπή. Αν αυτό που μου στείλες φωτογραφία είναι το χέρι που δόθηκε το πέναλτι, είναι τουλάχιστον ανέκδοτο. Δεν έχω, εντάξει, είναι καρέ. Θα τη δω τη φάση και σε ροή. Αλλά η φωτογραφία που μου έχει στείλει είναι ανέκδοτο. Το επόμενο βήμα ήταν να βάλει το χέρι μέσα στο σώμα. Δεν γίνεται πιο κολλημένο. Εντάξει, ναι, προφανώς και δεν είναι πέναλτι αυτό το πράγμα, εάν είναι έτσι όπως το βλέπω. 5.000 λέει ο Τραμπ, ούτε ψηφαλάκια στην Ελλάδα να μάζευε. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αβραάμ. Γεια σας κύριε Αβραάμ, να είστε καλά. Γεια σου Μπούμερακ. Για δημοκρατικές λέει διαδικασίες, σοσιαλιστική θέση, εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα, 5η 14 Νοεμβρίου 1974, το Πασόκ και τα δύο πρόσωπα της δεξιάς. Πού έβγαινε αυτή η εφημερίδα, σοσιαλιστική θέση? Ασυντάσσεται από επιτροπή. Κλαδικό έντυπο ήταν αυτό, Βούμεραγκ. Βαγγέλης από Μόντρεαλ, ο κύριος Βαγγέλης. Α, ναι, βέβαια, θα σας πω τώρα, κύριε Βαγγέλη. Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ λέει στον Καναδά, ο ή διευθύντρια του σχολείου δεν είναι σαν τους δασκάλους, ουσιαστικά δεν διδάσκει. Ασκεί καθήκοντα, κυρίως έως ολότελο, όπως είπατε, διοικητικά γραφειοκρατικά θέματα. Μισθός δασκάλου εδώ, με πτυχίο πανεπιστημίου. Ναι, εδώ δεν γίνεται ο δάσκαλος χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου. Πανεπιστήμιο τελειώνει για να γίνει. Παιδαγωγική. 95.000 καναδέζικα δολάρια. Υπάρχουν και χωρίς πτυχίο, παίρνουν περίπου τα μισά. Και 95.000 καναδέζικα δολάρια. Πόσο είναι, κύριε Βαγγέλη, για να μην μπαίνω τώρα στην ισοτιμία για τα 95.000 καναδέζικα δολάρια. Λοιπόν, το τηλέφωνο που σας πήρε λοιπόν για τη δημοσκόπηση, αυτό το πράγμα τέλος πάντων με τις ερωτήσεις, είναι μια εταιρεία αμφιβόλου ποιότητας και πώς το λένε, αμφιβόλου, δεν ξέρω πώς θα το πω, η οποία κάνει από έρευνες μέχρι, είναι call center βασικά, είναι το οποίο δουλεύει μέσω υπολογιστή bot, δεν έχει, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις σπάνια έχει εργαζόμενους, αλλά συνήθως bot, και καλεί είτε για έρευνες σαν και αυτοί που σας κάλεσαν ηχογραφημένες, είτε για ενημέρωση τύπου επικοινωνήστε με το τάδε δικηγορικό γραφείο, πάλι ηχογραφημένο, για προσωπική σας υπόθεση. Γενικώς δευτεροδουλειές. Δεν είναι αυτό που λέμε το επικίνδυνο, είναι όμως σίγουρα ενοχλητικό. Και δεν είμαι και καθόλου σίγουρος ότι είναι και νόμιμο να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και για το πώς βρίσκει τα τηλέφωνα και για το πώς καλεί κτλ. Είναι μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, που αναλαμβάνει δευτεράτζες μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο σε επίπεδο στελέχωσης υπολειτουργεί απόλυτα. Αυτό επειδή το έψαξα, κύριε Βαγγέλη, την ίδια μέρα που πήρατε τηλέφωνο, απλά ξέχασα να το αναφέρω στον αέρα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Όταν μπορέσετε την ισοτιμία, θα χαρώ πολύ. Μούφα πέναλτι είναι, Μανώλη, μου λέει και ο κύριος Θανάσης. Το βιβλίο είναι, μισό λεπτάκι, γιατί και εγώ τώρα το έχασα. Λοιπόν, το βιβλίο είναι το, έλα, βρε, έλα, σου λέω, μισό λεπτό, θα σας πω και το βιβλίο και την ιστορία. Λοιπόν, το βιβλίο είναι «Θαυμαστός καινούριος κόσμος» του Άλντους Χάξλι. Και τι είναι αυτό τώρα το βιβλίο? Είναι παλιό, του 1932, αν δεν κάνω λάθος. Ο Χάξλι λέει, επηρεασμένος από τις επιστημονικές αποκαλύψεις της εποχής του, αλλά και από τις κοινωνικές ανακατατάξεις στην Αγγλία για την τότε Σοβιετική Ένωση, το 32, ναι, προφητεύει ένα ζωφερό αύριο που η πραγματικότητα μέλλον επιβεβαίωσε. Ένα φανταστικό μυθιστόρημα για το μέλλον, που ρίχνει ένα κριτικό φως στο παρόν και θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα που έχει αντέξει στον χρόνο. Δεν το ήξερα καν. Διαβάζοντας λίγο έτσι μια περίληψη, βλέπεις ότι το 32 είχε καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να δει μπροστά, με βάση τις αλλαγές της εποχής του, να δει μπροστά αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα. Να τον βγάλουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, πότε θέλει. Λοιπόν, σύντομη διακοπή και γυρνάμε με τον Νίκο από τα Γέννησα.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 48 λεπτά μετά τις 11. Φύγαμε. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Έλα, Νίκο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Εμείς καλά είμαστε.
0: Πολύ ωραία.
1: Άμα μου μιλάς στον πληθυντικό σου μιλάω κι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρεις.
0: Έλα, ρε, Νίκο.
1: Έλα τώρα.
0: Εσύ είσαι. Δεν το κατάλαβα.
1: Εντάξει. Το παλεύω. Αν και είμαστε χειρότερα.
0: Τι, γιατί τι έπαθες?
1: Άστο, θα σου στείλω με μήνυμα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Να πω ένα καλό ταξίδι στο Γιώργο το Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το στυλ που τραγουδούσε δεν είναι αυτό που που μου αρέσει, που αγαπάω και παίζω σαν μουσικός και αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει πει κάποια καλά τραγουδάκια.
0: Εντάξει, λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος έβαλε μέσα και άλλα στοιχεία.
1: Ναι, ακριβώς. Γεννηθήκαμε σε κοντινές γειτονιές στην Οικία.
0: Ναι.
1: Έχει βγάλει και...
0: Λαϊκό παιδί όμως, έτσι, και παρέμεινε λαϊκό παιδί.
1: Ναι, δηλαδή όπως έχω ακούσει...
0: Τον θυμάμαι που πήγαινε και μαγείρευε για την για την κουζίνα αυτή, πώς τη λένε, κόλλησα τώρα, την έλεγα χθες.
1: Κοινωνική κουζίνα.
0: Που δεν είχε, ρε παιδί μου, καμία υποχρέωση, ούτε ήταν θέμα marketing.
1: Εντάξει.
0: Το γούσταρε και το έκανε, εντάξει, δεν το κάνουν πολύ.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος, εντάξει, έχω ακούσει και από αλλού ότι βοήθαγε.
0: Δεν ξέρω, ναι, εγώ θυμάμαι απλά
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Ξέρεις αυτό το στυλ, το ντιβέ, το ξέρω.
0: Ναι, και γενικώς δεν προκαλούσε στην πίστα, αλλά γενικά για τη ζωή του δεν ξέραμε ούτε προκαλούσαμε τη ζωή του. Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
1: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, έφυγε, άνθρωπος πάει τελείως.
1: Ακριβώς, και φυγιάδικα. Και έχει να κάνει, σου είχα υποσχεθεί ότι...
0: Θα συζητούσαμε κάτι για την υγεία μου, είχαμε πει.
1: Κάτι για το θέμα της αιμοδοσίας. Επειδή δούλεψα για ένα διάστημα περίπου ένα χρόνο την αιμοδοσία της Νίκαιας, περνούσα καρτέλες αιμοδοτών και τέτοια, και στο τέλος έγινα και εγώ αιμοδότης, γιατί λέω, κάθε ρε γαμώτο, οι άλλοι τι παραπάνω έχουν από μένα που...
0: Σωστό.
1: Που έρχονται και δίνουν αίμα, είτε σαν αιμοδότες, σαν εθελοντές αιμοδότες που δίνουν τακτικά, είτε που δίνουν για έναν συγκεκριμένο ασθενή που πρόκειται να κάνει, ας πούμε, τότε ζητάγανε και πολλές μονάδες, ας πούμε, τα χειρουργία, ξέρω εγώ, ή που γινόντουσαν οι εξορμήσεις από την αιμοδοσία εκεί τη δικιά μας, την Ηλίας Πολίτης. Σημειωτέωνω ότι ο Ηλίας Πολίτης ήταν διευθυντής.
0: Ναι.
1: Εκεί στην αιμοδοσία του κρατικού της Νίκαιας. Θεμελίωσε το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.
0: Ναι.
1: Δημιούργησε και το κέντρο παραγωγής ξηρού πλάσματος. Να που μιλάμε για πλάσμα αυτές τις μέρες. Το οποίο χορηγείται σε ασθενείς. Εσύ.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και μετάγγιση αίματος, υπάρχει και μετάγγιση πλάσματος, βέβαια.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, το να δώσεις, ας πούμε, πόσα γραμμάρια, 400 νομίζω είναι. Μια μονάδα, ένα σασκός.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι. Τα έχω ξεχάσει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, μωρέ. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, εγώ έδινα αίμα σε τακτική βάση, είχα την κάρτα μου, μόλις εγώ την είχα φτιάξει, επειδή ήμουρα ίσως στα γραφεία και στους υπολογιστές, αλλά επειδή μου τύχαν διάφορα και έπρεπε να παίρνω κορτιζόνες και τέτοια,
0: δεν μπορούσε να
1: αναγκαστικά δεν γίνεται. Ακριβώς. Μετά το άφησα, περάσανε και τα χρόνια, έφυγα και από την Αθήνα, οπότε δεν, εντάξει, κόλλησε το θέμα. Όμως καλό είναι, πρέπει, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει μεγάλη ανάγκη, ειδικά τον Αύγουστο, το συζητάγατε προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, γιατί βγαίνουν ανακοινώσεις τον Αύγουστο. Ναι, έχει μεγάλες ελικίες. Και γιατί δεν πάει πολλοί κόσμος.
1: Και ακριβώς, γιατί είναι,
0: δηλαδή, και αυξάνονται οι ανάγκες και μειώνονται η αιμοδοσία, οπότε...
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Και σε αίμα και σε αιμοπετάλια.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα από τη συχνότητα του Real πρέπει να ήταν πρέπει να ήταν στην εκπομπή του Λαβίθη, τότε ήταν ακόμα στον Real. Είχα κάνει μια εκκλησή για μια περίπτωση, την ξέρει, στην έχω πει κιόλας, ένα κορίτσι. Είχα κάνει εκκλήση για αιμοπετάλια που νοσηλευόταν στο Αττικόν. Βέβαια, μετά την έκκληση την άλλη μέρα έφυγε το κορίτσι.
0: Εντάξει, το θυμώ, όχι. Σε μένα το έχεις κάνει.
1: Σένα?
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Περίμενε μόσχευμα.
0: Το θυμάμαι, γιατί είχες βγει την επόμενη και είχες πει αυτό, ότι είχε φύγει.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρή η εθελοντική αιμοδοσία, παιδιά, να το ξέρετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πλάσμα, δίνουμε και πλάσμα, αλλά δεν χρησιμοποιείται, δεν το δίνουμε για τους λόγους που λέγανε αυτοί εκεί πέρα με τον Μαζονάκη και το ένα και το άλλο. Είναι άλλη περίπτωση εκεί πέρα. Εντάξει, σώζουμε ζωές, πώς το κάνουμε. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτό ήθελα να πω. Δεν θα κάτω να αναφερθώ τώρα στα ψίχουλα που μας πέταξε ο Μητσοτάκας από τη Θεσσαλονίκη, μας τα πέταξε στα μούτρα, τα οποία θα μας τα πάρει πίσω διπλάσια. Εντάξει, προεκλογικές υποσχέσεις και από τους άλλους εκεί πέρα, τους τη βολική αντιπολίτευση και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα στο ίδιο μοτίβο κινούνται όλοι. Μην τυχόν και διαταράξουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία. Φάτε ευρωπαϊκή πορεία. 1,90 έβλεπα πριν στην κρατική τηλεόραση, μάλιστα. Γύρω στο 1,90 θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Εντάξει, μιλάμε για τιμές τρέλας τώρα, έτσι.
1: Εννοείται. Το φυσικό αέριο είναι στο Θεό. Εμείς έχουμε εδώ πέρα στην πολυκατοικία φυσικό αέριο. Θέλω να τους δω τώρα πώς θα κάνουν το χειμώνα.
0: Εντάξει, τώρα ξέρεις, άνθρωποι που έχουν, και είναι πολλοί που έχουν απληρώτα κοινόχρηστα και τέτοια, θα βρεθούν και στην Μπούκα.
1: Το ξέρω.
0: Και που τα έχουν, δεν μιλάω για τους παταχτσίδες, μιλάω για αυτούς που δεν μπορούν.
1: Μα εγώ περιμένω, δηλαδή, από Δεκέμβρη, Γενάρη, ξέρω εγώ, που θα έρθει ο πρώτος λογαριασμός που θα είναι μέσα, μάλλον τα πρώτα κοινόχρηστα που θα είναι μέσα και το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Περιμένω να πάθω κανένα έμφραγμα.
0: Θα έχουμε θέματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, το μεγάλο έγκλημα σε όλα αυτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που πεισματικά αρνείται η κυβέρνηση να τον καταργήσει. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε θέματα, όπως το είπα. Και κάτι ακόμα.
0: Για πες το.
1: Κυρίως προς τους συνακροατές που ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Φίλοι και συνάδελφοι, τι αυξήσεις περιμένετε να δείτε στα προνοιακά επιδόματα? Τις τάξεις του 1 ευρώ την ημέρα ή του 0,5 ευρώ την ημέρα, και θα χαιρόσαστε?
0: Κοίτα, Νίκο, είπα κάτι γι' αυτό.
1: Χαρούμενοι.
0: Είπα κάτι γι' αυτό. Είπα, και 800 να δίνε, θα ήταν 2 ευρώ την ημέρα. Και 1200 να δίνε, δηλαδή να δίνε φουλ λεφτά, θα ήταν 3 ευρώ την ημέρα. Έχει διαφορά, βέβαια. Αλλά...
1: Με τη διαφορά όμως, Μανώλη μου...
0: Βέβαια, το να έδινε δεν λέει πολλά πράγματα.
1: Ακούσα.
0: Γιατί η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα είναι τα 400. Μην νομίζεις ότι θα έρθει κανείς που θα δώσει περισσότερα. Εκεί θα κινηθεί όποιος είναι.
1: Ναι, όταν θα σου πει ότι ναι, σου δίνω 2,5% αύξηση, γιατί εκεί πέρα κυμαίνεται το πληθωρισμό στο 3%.
0: Μπράβο. Δηλαδή μην νομίζεις ότι θα υπάρξει ο Μεσσίας που θα δώσει λεφτά. Εκεί θα κινούνται όλοι.
1: Λοιπόν, εάν τα προνοιακά επιδόματα δεν κινηθούν άνω των 1.400 ευρώ, ανάλογα με την πάθηση, δεν πρόκειται ο ανάπηρος, το άτομο με αναπηρία, θα το πω έτσι, να δει άσπρη μέρα. Με τα ψίχουλα που θα του πετάνε, θα χαίρεται και θα χοροπηδάει σαν μαϊμού και θα δοξάζει το Θεό που θα έχει να έχει καλά το Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, όχι ότι Τσιπρέοι, Ανδρουλάκηδες και Σία θα κάνανε κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Εμμανουήλ, νομίζω
0: μεσάνυχτα.
1: Ναι, μεσάνυχτα και κάτι. Λοιπόν, και ένα τραγούδι, επειδή σαν σήμερα έφυγε και ο Λάρη, ο Λαβρέντης.
0: Ναι.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πεινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: ή την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: της. Γιώργο Πινάς.
1: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλο τον πλανήτη τώρα, κακά τα ψέματα. Ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς. Καλή χρονιά να έχουν όλα τα παιδάκια, μικρά, μεγάλα. Και καλή πρόοδο. Ημέρα Παρασκευή. Για τους υπόλοιπους, Αντώνης Μορτάκης πάντα μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη την ακούσατε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στη γραμμή για να μας πει τι έγινε και με τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με την ΑΕΚ τον εξαναβολής αγώνα. Είχαμε νομίζω και αγώνα κυπέλου, είχαμε και Champions League, έχουμε διάφορα. Είχαμε και Ολυμπιακό προπόνηση. Έλα Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, καλησπέρα καταρχήν, κέρδισε 3-1 την Κηφισιά. Σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ήταν παιχνίδι που δεν είχε παίξει λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλός, έχασε σωρία ευκαιριών. Το 53 ο Κάνκουα άνοιξε το σκορ. Στο 74 έγινε ισοφάριση με τον Θεοδωρίδη για την Κηφισιά. Στη συνέχεια εκεί για λίγα λεπτά πιέστηκε ο Παναθηναϊκός, όμως στο 21ο λεπτό τα μπόλδα πετυχαίνει το 2-1 και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ραστότερ κάνει το 3-1. Μετά το 1-1 εκεί ο Παναθηναϊκός και ενώ πιέστηκε ανέβηκε και καθάρισε το παιχνίδι και πολλές ευκαιρίες.
0: Βέβαια βλέπω μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα για το πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δεν το έχω δει. Ναι. Μου στείλανε ένα καρέ που δεν μπορώ να κρίνω.
1: Λέω βάρο το πέναλτι, με βάρο έγινε υπόδειξη. Η Κηφισιά από το 63 έπαιζε με 10 παίκτες λόγω κίτρινης, δεύτερη κίτρινη του Ζολίμπουα. Πάντως έδειξε καλά στοιχεία στο πρώτο ημίχρονο η Κηφισιά. Όμως ο Παναθηναϊκός ήταν πιο αποφασιστικός και πήρε και το πέναλτι και αυτό να μην δίνονταν. Έτσι όπως έπαιζε με τις ευκαιρίες που είχε, θα πέτυχε και.
0: Καλά, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς.
1: Εντάξει, έτσι όπως έβλεπε το παιχνίδι, το ψιλοκαταλαβαίνεις. Αρκεί ο παίκτη να δει δίχτυα. Γιατί δεν παίζω εγώ και εσύ.
0: Ναι, ισοφαρίστηκε βέβαια ενώ η Κηφισιά παίζει με 10 παίχτες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Το 63 έγινε η αποβολή, το 74 ισοφαρίστηκε. Ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Πανετολικό είναι στην κορυφή με 9 βαθμούς. Παίζουν την Κυριακή μεταξύ τους στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ντέρμπι πρωτοπόρων, ναι.
1: Εντάξει, τέταρτη αγωνιστική, το λέει ντέρμπι πρωτοπόρων.
0: Είναι, πως αφού είναι πρωτοπόροι, τι να κάνουμε.
1: Ναι, η ΑΕΚ 7. Βλέπω σήμερα έχουμε μια έλλειψη για να έχουμε μια αντιπαλότητα, αλλά εγώ. Δεν θα χαλαστώ σήμερα, να το ξέρεις. Άλλη μέρα μπορεί. Λοιπόν,
0: εμείς να έχουμε αντιπαλότητα.
1: Έχουμε διαφορετικές καταστάσεις σε πολλά πράγματα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και σε κάποια συμφωνούμε όμως. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 9, Ανατολικός 9, ΑΕΚ 7, Ολυμπιακός 7, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης από 6. Λοιπόν, στο εξελίξη του κυπέλου, δεύτερη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης, Άρης το 1-1. Πριν περάσω στο Ολυμπιακού, τα αποψινά παιχνίδια του Champions League, άνοιξε λογαριασμό Τάσος Δουβίκας και σκόραρε με την Κόμο

0: Κόμο κέρδισε 4-1 τη Λειψία. Ο Τάσο Δουβίτσιας πέτυχε το δεύτερο γκολ της ιταλικής ομάδας. Ακόμα, Αϊτχόφεν Σακτάρ Ντόνετ 1-1. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάμπακου 4-0. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ 5-0. Σλόβαν Πράγας Λανς 2-3.
1: Περισσότερο δύσκολα πάντως από ό,τι λέει το τελικό σκορ, γιατί το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-0.
0: Για ποιο λέει παιχνίδι, για το
1: για την Bayern.
0: Α, για την Bayern.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και αλλά... στο δεύτερο, μέχρι το 60-65, πόσο ήταν, ήταν 1-0. Και, α, μετά βέβαια. Κατηφόρησε μετά ξαφνικά.
0: Κατηφόρησε πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντάξει, η Bodo Glimt που στο γήπεδο τη, εγώ πιστεύω θα κάνει ζημιέ. Είναι το θέμα το κλασικό, είναι πολλά.
1: Εντάξει, η συγκεκριμένη φάση είναι άλλο πράγμα βέβαια από νοκάουτ παιχνίδια και...
0: Όχι, όχι. Να, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι παραδείγματος χάρη, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, αν όλοι κυρίες και κύριοι, ακόμα και αν χάσεις 2-1 και το γκολ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εντάξει,
1: όλα παίζουν.
0: Ναι, ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσο χάνεις, πόσα γκολ τρως, πόσα βάζεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι, γιατί παίζουν πολλές ισοβαθμίες και έχει δεύτερα και τρίτα κριτήρια, σωστά.
0: Και τέταρτα.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχει, ναι, καραμπόλες πολλές.
0: Έχει πολλές μετά, έχει πολλές καραμπόλες. Mm. Και μπορείς από ένα γκολ που δέχτηκες σε μία ήττα να μείνεις απ' έξω. Ή από ένα που δεν έβαλες σε μία ισοπαλία να μείνεις εκτός. Οπότε έχει πολύ αυτή έτσι, η διαδικασία του Λιξέη. Τώρα, την προπόνηση του Ολυμπιακού. Πήγε ο πρόεδρος της ομάδας ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε τον νέο προπονητή, τον Ισπανό, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Είπε ότι πρώτα είναι στόχος μας το πρωτάθλημα και μετά να βαδίσουμε όλο το δρόμο του Europa League, επαναλαμβάνοντας αυτό που είχε πει και στην κλήρωση του Μοντε Κάρλο του League Face του Europa League, ότι στόχος θέλουμε να φτάσουμε στο Europa League ψηλά. Ο Αλκουαθίλ έχει πνεύμα του νικητή, ταιριάζει στην οτροπία μας και είναι κάτι που ταιριάζει στην οτροπία μας και έχει τεράστια εμπειρία, είπε για τον νέο προπονητή της ομάδας. Ενώ για το Μετιλίμπαρ και το Κοβάσεβιτ, θυμίζω ότι έφυγε και ο τεχνικός και ο αθλητικός διευθυντής, ο Ντάλκο Κοβάσεβιτ, έξω τον Μετιλίμπαρ, η φιλία και η εκτίμηση που υπήρχε, που υπάρχει, μένει για πάντα. Νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Ο Μετιλίπαρ το μεσημέρι, αποχαιρετώντας τον Ολυμπιακό, περήφανος που μπόρεσα να συμβάλλω να γίνει ο Ολυμπιακός ακόμη μεγαλύτερος, είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Και πολλοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, ο Φορτούνης, ο Έστε, ακόμα και ο Ζολάκης, που είναι, δεν είναι πλέον στην ομάδα του Ολυμπιακού, τον αποχαιρετούν με μηνύματά του συγκινητικά για τον προπονητή που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League. Ο Αλκουαλφίλ, πρώτο παιχνίδι το Σάββατο, 7 η ώρα με τον Όφη, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα είναι στον πάγκο της ομάδας, για να δούμε πώς θα πάει αυτό η νέα κατάσταση που υπάρχει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Κλείνοντας, στη Γερμανία έγινε η επέμβαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, θυμίζω υπέστηρίξη την πρόσκληση Εραστού, από τον ορθοπαιδικό τον Thor Zatop, και τώρα θα ξεκινήσει η αποκατάσταση, η οποία αποκατάσταση θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Όταν δηλαδή ο Κωνσταντέλιας είναι έτοιμος να φύγει από τη Γερμανία, θα πάει στην Θεσσαλονίκη για να κάνει εκεί την αποκατάσταση. Για τον Καρέτσα και ο Κόβατς, ο προπονητής της ομάδας της Μπορούσια Ντόρτμουντ, είπε ότι το Σαββατοκύριακο που έχει παιχνίδι δεν θα χρησιμοποιηθεί και θα κάνει και παρετέρω εξετάσεις να δουν ακριβώς από τι προήλθε αυτή η αδυσία. Είπαμε ότι γράφουν οι Βέλγοι και κάποια γερμανικά μέσα ότι είναι από αφυδάτωση, όμως να δουν τι ακριβώς είχε ο άνθρωπος και κατέρευσε στην
1: Ελλάδα. Τώρα και η αφυδάτωση, δεν είμαστε και γιατροί, αλλά και ένας παίχτης σε αυτό το επίπεδο, είναι δύσκολο να πάθει αφυδάτωση.
0: Ναι, εντάξει. Σωστή παρατήρησή σου, γι' αυτό να μην...
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν έχει κάποια ίωση... Μπορεί να πάθει αφυδάτωση, αλλά γενικά οι παίχτες συνυδατώνονται διαρκώς.
0: Σωστό.
1: Και τα ζωτικά του σημεία μετριώνται και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν ξέρω. Μακάρι το παιδί να είναι καλά.
0: Εντάξει, γι' αυτό να περιμένουμε τα επίσημα που βγάζει η Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Ναι. Γιατί ξέρεις, φοράνε πια όλοι οι παίχτες αυτό το TEDx, πώς το λένε αυτό το πράγμα.
0: το μαύρο εννοείς.
1: Ναι, ναι, το οποίο δίνει.
0: Το ιστόδεσμο γιατί θα ήταν για την γυναίκα.
1: Μπράβο, το οποίο δίνει, το οποίο δίνει στοιχεία, καταγράφει ας πούμε το.
0: Ναι.
1: Στοιχεία και βιορυθμούς κτλ. Και δηλαδή είναι τόσο εξελιγμένα τα πράγματα.
0: Αυτό είναι λογικό. Ότι το προσέχει πάρα πολύ μπορούσια.
1: Αυτό δηλαδή το να πάθει αφυτάτωση δεν είναι τόσο απλό.
0: Πάντως είπε ο τεχνικός διευθυντής της Μπορούσια ότι είναι καλά.
1: Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί μια αδιαθεσία καλά μπορεί να νιώσει οποιοδήποτε άνθρωπος.
0: Ναι. Και ότι είναι καλά, είπε ο τεχνικός διευθυντής της Μπορούσια. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι ακριβώς θα δείξουν οι εξετάσεις που υποβάλλεται συνεχώς ο διεθνής νεαρός άσος. Λοιπόν, κανένα εφιέλαιο να κάνουν. Ήδη ο Ολυμπιακός σήμερα έκανε αγιασμό, πρέπει να πούμε, στην πρώτη του Ιμανόλ.
1: Το Ιμανόλ, τι είναι Μανόλης, είναι αυτός?
0: Δεν το έχω ρωτήσει, θα το ρωτήσω.
1: Ιμανόλ, Εμμάνιουελ.
0: Εμμάνιουελ.
1: Ιμανόλ.
0: Ωραία, Βάσκος.
1: Βάσκος, ναι.
0: Έχει πάρει ένα κύπελο απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Αν πέσει ποτέ ο Ολυμπιακός με τη Βιγιαρεάλ, θα κάνει?
0: Όχι τη Διαρεάλ, με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
1: Με τη Σοσιεδάδ, ναι, τι θα κάνει?
0: Θα κάνει, δεν ξέρω. Πάντως, όσες φορές.
1: Θα είναι κρυωμένος, θα είναι άρρωστος.
0: Θα είναι άρρωστος.
1: Ναι.
0: Όσες φορές. Είναι φόλα Βάσκος.
1: Γι' αυτό σου λέει, είναι άρρωστος.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή, έπαιξε εκεί μπάλα, πήρε τη μετά προπονητή στη δεύτερη ομάδα, πήρε την πρώτη, την έφτασε πολύ ψηλά.
1: Παιδί μου, του παίρνουν αίμα και στάει στα γόνα και γράφει Σοσιεδάδ.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι καλύτερο να πάρει κύπελλο, δεν είναι ότι δεν είναι ευκολότερο. Το κύπελλο είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία στο
1: Κοπαδοσερέι
0: στην Ισπανία.
1: Και η Μπιλμπάο μεταξύ μισητή αντίπαλο για τη Σοσιεδάδ, έτσι.
0: Ποια?
1: Η Μπιλμπάο.
0: Βέβαια, ναι. Γιατί είναι εκεί, στο ίδιο.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Ναι, για να θα σου πω αμέσως.
1: Βάσκι, αλλά μεταξύ
0: ναι,
1: μα.
0: Εντάξει, ναι. Πολλά θέματα. Με τη Λίπαρ έχει παίξει αντίπαλο 7 φορές. Δεν έχει χάσει ποτέ. Δεν θυμάμαι πόσες είναι οι νίκες, πόσες είναι οι ισοπαλίες.
1: Καλά, δεν μου λέει κάτι αυτό.
0: Όμως, αυτό που λες για την Real Sociedad και την Αθλητικό Μπιλμπάο, δεν έχει. Υπάρχουν περιοχές και πόλεις στην Ευρώπη και γενικά στον κόσμο που η δική μας αντιπαλότητα εδώ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚάρι.
1: Είναι ανέκδοτο.
0: ΑΕΛ, αναγέννηση Καρδίτσα, τι άλλο να σου πω τώρα. ΠΑΟΚ Ηρακλής ή. Στο Βόλο, εκεί νίκη Βόλου με Ολυμπιακό Βόλου παλιότερα. Ναι. Είναι ανέκδοτο. Ναι. Εντάξει. Είναι ανέκδοτο. Υπάρχουν περιοχές που έχει και τοπικά στοιχεία, όπως η Βάσκη, όπως η Καταλωνία, όπως στη Γερμανία, στο Βερολίνο, που και εκεί έχουν θέματα πολλά. Και εκεί είναι πραγματικά η αντιπαλότητα πολύ μεγάλη. Όπως και στην Αγγλία, υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Μην κοιτάς που εμείς να το παρακολουθούμε. Που τα δικά μας
1: εντάξει,
0: είναι
1: προστά... Δημήτρη μου, η κάθε χώρα έχει το μικρό κοσμό της στο ποδοσφαιρικό τώρα. Δεν είναι.
0: Είναι παιδική χαρά μπροστά μας.
1: Στη Γαλλία,
0: Μαρσέη με πάνω, με τις χώρες, με τις πόλεις που είναι πιο πάνω, κεντρική Γαλλία και πάνω, οι αντιπαλότητες μεγάλες. Που εδώ εμείς δεν τα έχουμε ευτυχώς σε τέτοιο βαθμό. Λοιπόν, αύριο έχει καραλή.
1: Τι έχει, τι καραλή έχει.
0: Με το μεγάλο μίτινγκ στη Βουδαπέστη. Και μετά είναι την Κυριακή ο Τετόγλου. Να δούμε αύριο θα μπορέσει να κάνει.
1: Ερώτηση, έχω δικαίωμα ερώτησης?
0: Φυσικά, εννοείται τι.
1: Ποια είναι η αίσθησή σου μία μέρα μετά την απομάκρυνση με τη Λίμπαρ?
0: Λοιπόν, η αίσθησή μου είναι ότι έκλεισε ένας κύκλος.
1: Δεν μου λες τώρα την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, μου λες τώρα.
0: Περίμενε. Δεν ξέρω τι είναι, γιατί βλέπεις ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Υπάρχει θέμα.
1: Πες το, ναι.
0: Έπρεπε αυτό να έχει γίνει στο τέλος της σεζόν.
1: Άμπρα, ωραία.
0: Εντάξει, να έχει γίνει στο τέλος της σεζόν, ώστε τώρα, γιατί τώρα αυτούς που έχει πάρει τους παίκτες, διαβάζουμε πάλι για πολλούς παίκτες.
1: Γι' αυτό έπρεπε να έχει γίνει, επειδή έχει πάρει τους παίκτες, ή και για την υστεροφημία και του συλλόγου.
0: Έπρεπε να, άποψή μου, να φύγει να τελειώσει η συνεργασία τέλος της σεζόν, ώστε μπορεί να έχει έρθει κάποιος άλλος που τον είχαν έτοιμο, όπως φαίνεται, ή υπήρχε κάποιος στα σχέδια, κάποιοι. Και να γινόταν εκεί η καλύτερη κατάσταση. Τώρα αυτός πρέπει να τους μάθει. Πρέπει να φέρει λογικά κάποιους που θα θέλει.
1: Το Γενάρη θα τους φέρει.
0: Το Γενάρη
1: δεν έχει τώρα. Ναι,
0: και πρέπει να τους φέρει και το Γενάρη και πρέπει να διώξει και κάποιους το Γενάρη.
1: Μάλιστα.
0: Όμως τα παιχνίδια μπαίνουμε σε διαδικασία. Έχουμε μπει σε διαδικασία αγωνιστική πλέον.
1: Mm.
0: Και ευτυχώς ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με καθυστέρησε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις λόγω του γεγονότος ότι ήταν δεύτερος στην κατάταξη και πήγε στο Champions League. Ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Ότι ο Μεντιλίμπαρ θα είναι πάντα η κορυφή, το έχουμε καταλάβει, έτσι.
0: Εννοείται, δεν τίθεται θέμα. Μα το καταλαβαίνει κανείς και από τις δηλώσεις από τα μηνύματα των παικτών.
1: Όχι, απλά το λέω.
0: Και ο κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Έτσι.
0: Άκου τώρα, και ο κόσμος του Ολυμπιακού πρέπει να καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός που έφερε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League, γιατί Conference League, η Europa League, η Champions League κάθε μέρα δεν παίρνει μια ελληνική ομάδα. Δεν είναι ούτε Αγγλία, ούτε Γαλλία, ούτε Ιταλία, ούτε Ισπανία, ούτε Γερμανία να είναι μέσα στο σύστημα. Το σύστημα δηλαδή των ομάδων που μπορούν να κάνουν αυτά, να κάνουν το back-to-back παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, είναι σε άλλη ο Μεντιλίμπαρ και θα είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Και για τον Ολυμπιακό και για τον ελληνικό ποδόσφαιρο που έφερε αυτή την επιτυχία.
1: Απλά σου θυμίζω την πρόβλεψή μου ότι την Κυριακή, ανεξαρτήτου.
0: Το Σάββατο, ανεξαρτήτως
1: αποτελέσματος.
0: Ναι.
1: Πολλό δε μάλλον αν δεν είναι θετικό, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι, η αρχή με τη Λίμπαρ θα δονήσει πιο δυνατά από ποτέ τον Πειραιά.
0: Πάντως εγώ το παιχνίδι αυτό με τον Όφη το φοβάμαι.
1: Ω,
0: γιατί έχω παρακολουθήσει τον Όφη.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά έχει την ατυχία να παίζει τον Ολυμπιακό με καινούριο προπονητή.
0: Ναι, ένα αυτό είναι σημαντικό.
1: Mm.
0: Γιατί θεωρώ ότι ο Όφη και η ΑΕΚ είναι πιο αυτή την εποχή φορμαρισμένες ομάδες, όπως το 100% βγάζουν καλύτερη εικόνα στο γήπεδο.
1: Αν τώρα κάνει και στραβώσει και το παιχνίδι.
0: Αν στραβώσει το παιχνίδι, δεν θα είναι ό,τι καλύτερο για τον Ολυμπιακό.
1: Θα έχει γκρίνια πολύ.
0: Θα έχει γκρίνια.
1: Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά εντάξει.
0: Ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι από τις ομάδες που είναι απαιτητικός. Όλες οι ομάδες έχουν απαιτητικούς φιλάθλους. Αλλά είναι λίγο παραπάνω ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όπως και ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ, πολύ, πολύ απαιτητικός.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Δημητρή.
0: Να είστε καλά. Αν έχετε κάποια άλλη σκέψη, κάποια άλλη ερώτηση, πάρτε με να την απαντήσετε.
1: Όχι, νομίζω καλά είμαστε.
0: Εντάξει, καλή συνέχεια. Θα ακούμε με πολύ ενδιαφέρον αυτά που λένε οι ακροατές.
1: Να. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, Γιάννη μου, τι να κάνω τώρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά βλέπεις ότι όταν είναι να πω κάτι το λέω, δεν έχω. Μπορεί να είναι λάθος. Α, τι να σου πω. Δεν συμφωνώ, Καβοντορίτη. Κάθε παίχτης μπορεί να. Οι παίχτες δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι. Έτσι. Και επειδή τους πιέζουν όλο και περισσότερο, δεν αισθανθεί ένας παίχτης μια διαθεσία, ένα ανθρώπινο. Δεν είναι. Μην το βάζεις έτσι το θέμα. Δεν συμφωνώ. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ ωραία ευχή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε Αριστοτέλη, όταν κάθεσαι την Παρασκευή. Κάθε φορά που μου στέλνεις το μήνυμα λέω και ωραία, πολύ ωραία, τελειώσαμε, αλλά μετά θυμάμαι ότι έχουμε άλλη μια μέρα. Εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τα 95 χιλιάρικα τα καναδέζικα δολάρια είναι 59.000 ευρώ. Για πες με έναν εκπαιδευτικό που παίρνει 59.000 το χρόνο. Έλα. Ποιος? Δύσκολο πολύ. Μακάρι κάποτε να φτάσει. Το λέω και δεν το πιστεύω. Οπότε μην το πω καλύτερα καθόλου. Δεν υπάρχει λόγος. Μου γράφει ο Πέτρος. Τρεις λέει και σήμερα φιλαράκο, μέχρι να βγει ο Ηλίας. Ναι, τι σημαίνει αυτό ρε Πέτρο τώρα για να καταλάβω. Δηλαδή άμα βγει ο Καστιάρης από τη φυλακή θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μας? Στη δική μου όχι, δεν ξέρω για τη δική σου. Ή δεν ξέρω για οποιοδήποτε. Αλλά εντάξει, για να το λες, Κάτι θα έχει στο μυαλό σου. Πάντως δεν το λέω τώρα έτσι, εντάξει, ο καθένας, αλλά σε γενικές γραμμές, αν κάποιος στη ζωή του ζει, ας πούμε, και αναπνέει μετρώντας για το πότε θα βγει κάποιος από τη φυλακή, εντάξει, ξέρω εγώ, ούτε για συγγενή μου δεν θα το έκανα. Ωραία, Νίκο, τι να σου πω. Έχει, αυτό έχει πολύ πόνο. Εύχομαι περαστικά. Τι είναι, εντάξει. Περαστικό θα είναι, αλλά θέλει υπομονή. Δεν είναι η υπομονή όταν κάποιος είναι άρρωστος ή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας γενικώς. Είναι δύσκολο πράγμα, πολύ. Και είναι δύσκολο γιατί όταν πονάς δεν περνάει ο χρόνος. Δεν περνάει ο καιρός. Τα βλέπεις όλα βουνό. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ξημερώματα πια Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Σημαίνει Εμμανουήλ. Οι περισσότεροι Βάσκοι είναι καθολικοί και δέχονται φυσικά το όνομα του Χριστού. Σαν το δικό σου, έτρωγα λέει στο Ματοσίνο του Πόρτο, ψαράδικο χωριό με στρόφου στο ΕΤΑ, ίσω καταζητούμενο, μαρισκάντα που δεν μπορούσε να μπει άλλο, εστιατόριο που είχαν τη σημαία του ΕΤΑ, καρφιτσωμένοι σε όλο το εστιατόριο. Ιστορία του 90 και του 2000. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Στην Ελλάδα, γράφει ο Κυριάκος, όλα τα προβλήματα λύνονται με αύξηση μισθών και προσλήψει. Έχει βγει ποτέ κανένα να ζητήσει ποιότητα στην παιδεία? Συνεχώς. Γιατί? Και που το ζητάνε, γίνεται. Για πιο αδιάβλητους θεσμούς, ποιότητα στη δικαιοσύνη, αξιολόγηση στο δημόσιο. Και που, ναι, και όποιος το ζητάει, τι γίνεται? Πού είναι η ποιότητα στη δικαιοσύνη, πού είναι η ποιότητα στην παιδεία? Δηλαδή, λέει, αν δώσουμε 100.000 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, λύσαμε το πρόβλημα? Δεν είπα αυτό. Αλλά οπωσδήποτε, όταν κάποιος αμείβεται καλύτερα, γενικώς όταν αμείβεσαι καλύτερα, νομίζω ότι εργάζεσαι και καλύτερα, αποδίδεις και καλύτερα. Δώσαμε, λέει, τα πάντα στους αγρότες, άλλαξε τίποτα? Τι δώσαμε, ρε Κυριάκο, στους αγρότες? Τι λογική είναι αυτή? Οπότε να σου πω, αφού γίνονται χειρότεροι, αρχίστε να κόβετε για να γίνουν καλύτεροι. Άμα είναι δηλαδή να γίνουμε καλύτεροι, να αρχίσει, άρα οι καλύτεροι τώρα είναι συνταξιούχοι, έτσι? Α, δεν δουλεύουν, ξέχασα. Σε λάθος ανθρώπους έγιναν οι περικοπές. Μάλιστα. Την καλημέρα μου, Μανώλη, ο κύριος Άκης από το Αμβούργο. Γεια σας, Κυριακή, χαιρετισμού στο Αμβούργο. Αναφέρομαι, λέει, στο θέμα των εκπτώσεων σούπερ μάρκετ και ειδικότερα στον κανόνα των 30 ημερών, δηλαδή στην υποχρέωση τιμή αναφοράς μιας έκπτωσης να είναι η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε το προηγούμενο 30ήμερο. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ισχύει και στην Ελλάδα. Εργάζομαι στο συγκεκριμένο χώρο retail και γνωρίζω ότι τέτοιοι κανόνες δεν είναι τυπικοί αλλά απαιτούν πραγματική εφαρμογή και έλεγχο. Γι' αυτό το ερώτημα είναι απλό. Ελέγχεται ουσιαστικά στην Ελλάδα η τήρηση του κανόνα των 30 ημερών από τις αρμόδιες κρατικές αρχές? Δεν το ξέρω, Κυριάκη, για να μην ειλικρινείς, αν ελέγχεται. Φαντάζομαι θα ελέγχεται. Θα το ρωτήσω όμως. Γιατί δεν θυμάμαι να το έχουμε συζητήσει ποτέ. Και εφόσον, λέει, πρόκειται για ήδη θεσπισμένο ευρωπαϊκό κανόνα, γιατί παρουσιάζεται ακόμα στο δημόσιο και πολιτικό διάλογο σαν κάτι που πρέπει να συζητηθεί αντί το βασικό ζήτημα να είναι αν εφαρμόζεται σωστά? Παράξενο, λέει ο Λίγων, ή κάτι κατάλαβα λάθος? Καλή συνέχεια. Θα το δω, Κυριάκη, ειλικρινά. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει καμία κουβέντα σχετική με αυτό που περιγράφεται, πάντως, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Οπότε το κρατάω ως παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα. Και εγώ τη δική σας, κύριε Πέτρο, δεν το συζητάω. Σέβομαι, εννοώ, την άποψή σας. Το είπα και από την αρχή. Απλά εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό το πράγμα. Όχι αυτό που λέτε εσείς. Ναι, δεν το ξέρω, κύριε Θανάση, το τραγούδι. Για να είμαι ειλικρινής. Ιδέα δεν έχω. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μα πού πήγανε, μου λέει, όλοι απόψε, μου γράφει η κυρία Αργυρό. Έχω την ίδια πορεία, κυρία Αργυρό. Τι να σας πω, τρεις μέρες δεν προλαβαίναμε να πάρουμε ανάσα. Αλλά εντάξει, είναι μέρες και μέρες, φαντάζομαι. Είχε και Champions League απόψε. Οπότε η κύριε είχε και παιχνίδια, είχε και Παναθηναϊκό, είχε και Άρη και Αστέρα και Κηφισιά. Μπορεί να έχει και κάνα πολιτικό περίεργο τραπέζι. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Να είστε καλά, πάντως. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Δεν έχετε άδικο. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τα ταμεία. Μου γράφει, πήρα να κλείσω, μου λέει, μία εξέταση σε συμβεβλημένο. Ήταν ιατρείο. Ναι, ιατρείο τέλος. Κέντρο υγείας, ας πούμε, θεραπευτήριο. Ιδιωτικό προφανώς. Με το ταμείο μου, συμβιβλημένο με το ταμείο μου, και μου είπαν ότι τη συγκεκριμένη εξέταση δεν την εκτελούν με τη συμμετοχή, αλλά πρέπει να την πληρώσω εξ ολοκλήρου. Ναι, τώρα γι' αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας. Οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις συνάπτουν κάποιες συμφωνίες με τα ταμεία και υπογράφουν κάποιες συμφωνίες, κάποια συμβόλαια, όπου αναγράφεται σαφώς ποιες εξετάσεις εκτελούνται και ποιες όχι, ή ότι μπορεί να εκτελούνται και όλες. Από εκεί και πέρα θα πρέπει το ταμείο και όχι η επιχείρηση, γιατί η επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται με 2-3 ταμεία, ξέρω εγώ πόσα είναι, θα πρέπει το ταμείο να αναγράφει ξεκάθαρα κάτω από την επωνυμία κάθε επιχείρησης ότι για το συγκεκριμένο, ας πούμε, εξαιρούνται αυτά. Σε αυτό γίνονται μόνο αυτές οι εξετάσεις. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι πριν ρίξετε το ανάθεμα στην επιχείρηση, κάντε και μια επικοινωνία με το ταμείο, γιατί μπορεί αυτή να είναι η συμφωνία και το ταμείο να μην το έχει καταγράψει στα στοιχεία της επιχείρησης. Μπορεί πάλι και να είναι λάθος της επιχείρησης, οπότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταμείο σας. Γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια παρανόηση και να μπορείτε να κάνετε τις εξετάσεις χωρίς να πληρώσετε, το σύνολο, πληρώνοντας μόνο τη συμμετοχή. Εγώ σίγουρα δεν μπορώ να σας το λύσω. Το ταμείο σας σίγουρα μπορεί να σας το λύσει. Και πολύ, πολύ γρήγορα. Νωρίς είναι για τις συντάξεις. Μπορεί και να έχει βγει. Δεν το έχω δει. Θα το ψάξω. Είναι, τώρα είναι η συντάξη Οκτωβρίου. Με το Νοέμβριο θα δοθούν τα λεφτά. Μην μπερδεύεστε. Όχι με τη σύνταξη Νοεμβρίου. Με τη σύνταξη Δεκεμβρίου. Έχει χρόνο ακόμα. Υπομονή θα κάνετε. Για το 400. Κύριε Γιώργο. Μου γράφει εδώ ο Ιάσονας. Πιστεύεις, μου λέει, ότι όντως η ελληνική παιδεία, τα παιδιά τέλος πάντων που μετέχουν της ελληνικής παιδείας, είναι τόσο χαμηλό το επίπεδό τους όσο καταγράφεται σε αυτή την έκθεση, την Πίζα? Πρώτα απ' όλα, η Πίζα καταγράφει κάποια στοιχεία που δεν είναι ακριβώς θέμα επίπεδου. Είναι η απόδοση εκπαιδευτικών συστημάτων και τα... είναι λίγο πιο περίπλοκο. Όχι, δεν πιστεύω ούτε ότι είμαστε τόσο χαμηλά, όπως δεν πιστεύω όμως ότι είμαστε και σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή, γενικώς υπάρχει πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι όπως λειτουργεί, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες στρεβλώσεις και δυσκολίες στην πλειονότητα των μαθητών. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες χώρες που να ισχύουν τα ίδια, αλλά εγώ έχω την εικόνα τώρα της χώρας μας. Δεν είναι σε καλό, δεν είναι ικανοποιητικό το επίπεδο της εκπαίδευσής μας. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτή η διεθνής κατάταξη Πίζα έχει πάρα πολλά κριτήρια και πάρα πολλές συνισταμένες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ό,τι αφορά την παιδεία και την εκπαίδευση. Οπότε η απάντηση μου, κυρία Σόνα, είναι αυτή. Και εν πάση περιπτώσει, για να δούμε το πρόβλημα που υπάρχει, δεν χρειάζεται να μας το πει η Πίζα. Το βλέπουμε και μόνοι μας. Κακά τα ψέματα. Ναι, ξεκάθαρα δεν υπάρχει. Το βλέπω. Το βλέπω, Γιάννη, το βίντεο που έστειλες. Είναι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει, όχι, ούτε, μη σου πω ότι δεν βρίσκει καν. Τέλος πάντων, το έδωσε, τέλος. Έτσι όπως το βλέπω, μπορεί να μην βρίσκει καν και χέρι. Μπορεί και να βρίσκει. Είναι τελείως κολλημένο στο σώμα, βέβαια, το χέρι, έτσι. Δεν ξέρω που, άλλο χέρι είδε. Μπορεί είναι κανένα χέρι κρυμμένο. Δεν ξέρω. Ο κύριος Στόδρος λέει: καλησπέρα, κύριε Παρτάλη. Όντως έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής, και σε μένα είπαν σε διαγνωστικό ότι πλέον κάποιες εξετάσεις δεν καλύπτονται από το ταμείο παρά μόνο αν βγουν. Άλλο αυτό. Αν βγουν θετικές, λέει, τότε αποζημιώνεσαι και σας επιστρέφουν τα χρήματα. Αυτό έχει να κάνει με αιματολογικές, νομίζω με αιματολογικές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλες. Που αν υπάρχει παθολογικό έβριμα, τις πληρώνεις, και αν υπάρχει παθολογικό έβριμα, αποζημιώνεσαι. Άλλο πράγμα αυτό, και άλλο το να μην καλύπτε, να μην γίνεται η εξέταση με συμμετοχή, αλλά να ζητάει εξ ολοκλήρου την πληρωμή η επιχείρηση. Είναι διαφορετικά, αλλά ισχύει και αυτό που λέτε. Σε κάποιες αιματολογικές κάτι TSH, κάτι τέτοια, αν δεν κάνω λάθος. Σου λέει ότι πρέπει να υπάρχει, να υπάρξει παθολογικό έβριμα για να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή, αλλά εντωμεταξύ πρέπει να έχεις πληρώσει τις εξετάσεις για να πάρεις τα αποτελέσματα, οπότε αν υπάρχει παθολογικό σου επιστρέφονται τα χρήματα. Τρέχα γύρευε γενικώς. Έχετε δίκιο, κύριε Θοδωρέ. 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 51 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Καλημέρα, μου γράφει ο κύριος Τωμάς από το Περιστέρι, ο οποίος δεν χορηγεί την περιμετρική μαγνητική για τον προστάτη, που υποτίθεται ότι είναι κάτι σοβαρό για την πρόληψη. Όχι, δεν υποτίθεται, είναι σοβαρό. Δεν υποτίθεται. Είναι σοβαρό. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, γιατί περιμετρική μαγνητική δεν ξέρω καν τι είναι, για να μην ειλικρινείς, δεν το έχω ξανακούσει. Ναι, ήξερα για αυτά τα αιματολογικά. Τώρα αυτό το ακούω πρώτη φορά, το σημειώνω, κύριε Θωμά, για να το δω και αυτό τι γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και ο κύριος Ανδρέας μου γράφει, γενικώς μου λέει, είναι αρκετές οι εξετάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται και είναι και πολλά τα κέντρα τα οποία σου λέει ναι, καλύπτεται από το ταμείο, αλλά επειδή έχω βάλει νέο μηχάνημα έχει μια επιπλέον χρέωση. Ναι, και αυτό το έχω ακούσει, για μια μαγνητική, για μια ψηφιακή ακτινογραφία είναι καινούριο το. Δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις όμως αν μπορεί να κάνει κάτι ασφαλισμένος. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να κάνει, μπορεί να μην κάνει την εξέταση και να πάει κάπου αλλού που δεν θα τον χρεώσουν το επιπλέον. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και ακόμα και αν απευθυνθεί στο ταμείο του, δεν θα γίνει διακοπή, ας πούμε, τη σύμβαση επειδή ζητήθηκε ένα επιπλέον ποσό, γιατί δεν ξέρω τι ρήτρες υπάρχουν πίσω από αυτές τις συμφωνίες, για να είμαι ειλικρινής, κύριε Ανδρέα. Μπούμεραγκ, αυτό που λες δεν γίνεται, ρε φίλε. Γιατί έχουμε βάλει μια συγκεκριμένη προϋπόθεση για την επικοινωνία. Οπότε δεν μπορεί να γίνει. Σήμερα είναι να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί. Νομίζω θα πάρουν προθεσμία. Δεν θα έχουμε δηλαδή κάτι άμεσα. Για την υπόθεση Μαζονάκη, επειδή συζητήσαμε κάποια πράγματα και χτες και σήμερα με την κυρία Ελένη, δεν έχω να πω κάτι. Εδώ υπάρχει, έχει επιληφθεί πλέον, έχουν επιληφθεί αρχές, η δικαιοσύνη. Υπάρχει μπροστά μια ιατροδικαστική έκθεση που δεν έγινε χθες, θα γίνει σήμερα όπως όλα δείχνουν, και θα καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα οι αρχές για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα, μου γράφει, πολυπαραμετρική μαγνητική λέγεται η εξέταση για τον προστάτη. Μάλιστα. Δεν ξέρω την εξέταση. Ευχαριστώ πάντως, κύριε Κώστα, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Επίσης, ναι, υπάρχουν όντως κάποια κέντρα, κύριε Γιάννη, έχετε δίκιο, τα οποία χρεώνουν, επειδή όταν γράφεται ένα παραπεμπτικό, σου λέει συνήθως στην Άιλη, σου έρχεται και το ποσό της συμμετοχής, που σου λέει ότι είναι συν 2 ευρώ, συν 5. Εξαρτάται λοιπόν. Εμένα, ας πούμε, μου είπανε για κάποια εξέταση συν 2 ευρώ ΕΟΠΗ. Λέω, τι ΕΟΠΗ? Γιατί πληρώνω για ΕΟΠΗ? Δεν είχα να μου απαντήσουν. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει και ο ασφαλισμένος. Δεν νομίζω ότι έχει πολλές επιλογές. Και είναι και. Θα μου πείτε, τι πάει να πει μικρό ποσό? Μπορεί να τα έχει άλλος μετρημένα τσίμα-τσίμα, ξέρω εγώ. Δίκιο έχετε. Το κοίταξα τώρα, κύριε Αγιώτα, Παρασκευή 25 Νάτου. Άρα Παρασκευή 25 και Τρίτη 29, άρα Δευτέρα 28. Πέμπτη 24 και Δευτέρα 28. Οι πληρωμές των συντάξεων. Μήπως είναι ναι. Παρασκευή 25 και Τρίτη 29. Μάλιστα. Το Πέμπτη Δευτέρα μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί από τις ημέρες που ανακοινώνονται είναι την προηγούμενη εργάσιμη. Αν ήταν Δευτέρα Παρασκευή, θα ήταν πιο λογικό. Παρασκευή τώρα Πέμπτη. Μπορεί. Ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη στη Νορβηγία λέει επικεντρώνονται στη συμμετοχή και τη διασκέδαση, όχι σε βραβεία και ποιος είναι πρώτος. Αν ένα παιδί πάρει βραβείο εκεί, όλα τα παιδιά πρέπει να πάρουν. Το αποτέλεσμα στους πρόσφατους χειμερινούς Ολυμπιακούς, πρώτη σε μετάλλια για πλάκα. Η εξήμνηση της εξουσίας και της επιτυχίας στη σημερινή μας κοινωνία, ανταγωνισμός, προετοιμασία για καριέρα και το κέρδος. Αυτά ευθύνονται για την έλλειψη γνωστικών ικανοτήτων. Μάθηση και γνώση ως ψυχαγωγία είναι η λύση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή, κύριε Βαγγέλη, αλλά θέλει μια ολόκληρη φιλοσοφία και τεχνογνωσία για να, για να το στήσεις και να το υπηρετήσεις. Εδώ πέρα είμαστε πολύ μακριά από το να έχουμε μια τέτοια πρακτική, νομίζω. Εμένα λέει την ξέρεις την άποψή μου περί των καθηγητών, ειδικά λέει των σταλινικών, και όμως αυτό που πέρασα στα παιδιά ήταν να μην αμφισβητήσουν ποτέ τον καθηγητή, το δάσκαλο κλπ. Εντάξει ρε Γιάννη, και αυτό το ποτέ, γιατί τους είχα πει θα δεχτώ ό,τι δικαιολογία και να μου πείτε, αν δεν πήγατε καλά σε ένα, δύο, τρία μαθήματα, αλλά δεν θα δεχτώ ποτέ τη δικαιολογία αυτή ο καθηγητής. Πολύ απλά διότι ο καθηγητής είναι θεσμός. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το θεσμό δεν μπορείς να τον αμφισβητήσεις. Να τον σέβεσαι, αλλά να μπορείς και να τον αμφισβητήσεις. Γιατί ο θεσμός είναι, έτσι όπως το βάζεις, είναι κάτι άψυχο. Ο καθηγητής δεν είναι κάτι άψυχο. Αν λέει, βάλει στο μυαλό του παιδιού από μικρό ότι μπορεί να αμφισβητεί τους θεσμούς, το έχασε το παιχνίδι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Το συζητούσαμε πριν με την Ελένη. Εγώ είχα ένα καθηγητή στο γυμνάσιο που έλεγε ότι το 16 είναι το άριστα του μαθητή, το 17 είναι για τον καθηγητή του γυμνασίου, το 18 για τον καθηγητή του λυκείου, το 19 για τον πανεπιστημιακό και το 20 για το Θεό. Γιατί να μην το αμφισβητήσω αυτό? Δεν μπορεί το αψεγάδια στο γραπτό να είναι το του 16. Θέλω να πω ότι εκεί φταίει ο καθηγητής, πως θα το κάνουμε. Το καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει, προφανώς πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς, αλλά και οι θεσμοί να λειτουργούν με δίκαιο τρόπο. Έτσι. Θα μου πεις μεμονωμένη περίπτωση. Ενδεχομένως. Αλλά είναι μια περίπτωση. Υπάρχουν καθηγητές που έχουν αδικήσει μαθητές τους. Για τους δικούς τους λόγους, δεν μπορώ να ξέρω, δεν να είμαι στο μυαλό του καθενός. Αν λοιπόν κάποιος νιώθει ότι αδικείται, πρέπει να διεκδικήσει το δίκιο του. Καταλαβαίνω και το σκεπτικό σου, βάζω και το δικό μου στην κουβέντα. Δεν αμφισβητείς το θεσμό. Διεκδικείς κάτι που θεωρείς ότι το έχεις κερδίσει, ότι είναι δίκαιο. Εκεί τι λες, όχι, γιατί είναι ο θεσμός. Άρα ο θεσμός είναι υπεράνω όλων, ακόμα και αν είναι, λειτουργεί ένα δίκο. Δεν ξέρω. Ώρα μία.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Καλή μπορείς σε άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Πέμπτη ώρα, 6 λεπτά μετά τη μία. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Ξημερώματα Παρασκευής πια, 11 Σεπτεμβρίου. Ημέρα σημαδιακή. Για τα όσα συνέβησαν πριν από 25 χρόνια, πέρασαν 25 χρόνια βεβαίως από τους δίδυμους πύργους στις ΗΠΑ. Μια ζωή ολόκληρη είναι 25 χρόνια. Τι είναι. Και ημέρα έναρξης, είπαμε, της σχολικής χρονιάς, πρωτοκουδούνι, τα γνωστά, ξέρετε. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Μόνο αγιασμό έχει σήμερα. Βιβλία από Δευτέρα. Για μην κουραστούμε από την Παρασκευή, καταλαβαίνετε. Η κυρία Δήμητρα από τους Αγίους Αναργύρους. Ελάτε, κυρία Δήμητρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, κυρία Δήμητρα.
1: Να είστε καλά πάντοτε.
0: Εσείς.
1: Ευχαριστώ. Μια ευχή από μένα, από σας θέλω. Για την Τρίτη χειρουργούμε.
0: Α, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τι χειρουργείο είναι?
1: Α.
0: Αν θέλετε, μου λέτε, αλλήμον έτσι, όχι προς Θεού.
1: Οι αρρώστιες και ο βήχας δεν κρύβονται, όχι τα λεφτά που λένε.
0: Εγώ λέω... τα λεφτά και ο βήχας, ναι.
1: Εγώ λέω οι αρρώστιες δεν κρύβονται.
0: Καλά, καμιά φορά κρύβονται αυτές.
1: Κρύβονται, λέτε.
0: Εξαρτάται.
1: Όποιος κρύβει πάει με δάφτε, λέγει η γιαγιά με θερεστία.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί γελάω, ήταν νευρική η συμπεριφορά μου απόψε. Και γελάω. Δύσκολη επέμβαση, η μέση. Έχω πρόβλημα με την κάτω, τα κάτω.
0: Στη μέση,
1: έχονται σχεδόν κινητοποιηθεί. Υπέγραψα δύο φορές και έφυγα. Τώρα δεν γινόταν.
0: Τι υπογράψετε δύο φορές και φύγατε για να μην κάνετε την επέμβαση?
1: Ναι.
0: Φοβάστε?
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Έχω μείνει δύο φορές με τα μάτια ανοιχτά από νάρκωση.
0: Ναι.
1: Στο παρελθόν. Και αυτή την Τρίτη φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Όλα καλά θα πάνε όμως, νομίζω.
1: Σαν το γιο μου κι εσείς μου λέτε.
0: Τι πράγμα?
1: Σαν το γιο μου το λέει αυτό.
0: Εντάξει, πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά.
1: Μα τι θετικά να σκεφτούμε. Είμαστε σαν το σαλίγκαρο που το βάνει και ψήνεται στη Χόβολη που λέγαμε στο χωριό μου και εκείνος τραγούδαγε. Και έλεγα στη γιαγιά Κότσεδα, γιατί τραγουδάει η γιαγιά Κότσεδα ο σαλίγκαρος? Γιατί δεν ξέρω τι καίγεται, μου λέει.
0: Σωστό. Αλλά σε κάποια στιγμή το καταλαβαίνει. Κοιτάξτε, επειδή και εγώ έκανα. Δεν έχει κλείσει χρόνο που έκανα ένα χειρουργείο.
1: Το έδωσα, σας ευχήσει κάτι.
0: Να είστε καλά.
1: Νοέρα, μέσα από τα βάτια.
0: Εντάξει, όταν είσαι σε αυτή τη θέση, έχεις οπωσδήποτε την ανησυχία. Δεν γίνεται να μην. Άνθρωποι μας, δεν είμαστε ρομπότ.

0: αλλά ξέρετε τι γίνεται, δεν είναι και στο χέρι μας.
1: Τίποτα δεν γίνει στο χέρι.
0: Ναι, οπότε πρέπει, ναι, οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά, γιατί οι πιθανότητες είναι υπέρ μας να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ξέρετε τι είπα στη Βιβλίνη προηγουμένως, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές και λένε κάτι παραπάνω. Όταν έχασα το σύζυγο στα 26 μου, 42 μερών λεχόν στο δεύτερο
0: παιδί. Μα πολύ νέα και εσύ. Ο σύζυγος πόσο ήταν?
1: 32.
0: Τίποτα, νεότατος. Ατύχημα.
1: Τροχαίο, ναι. Μαλακάσα.
0: Μάλιστα.
1: Η αγαπημένη μου πατρίδα.
0: Φοβερό.
1: Δεν του επέτρεψε να μπει στην Αθήνα. Ήταν καθηγητής. Και πήγε δεχόταν στη Πέθρο, που ανοίγει και κλείνει η γέφυρα και πέρα χαμένα τα χωτά.
0: Στη Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα, ναι. Και πήγε δεχόταν και στη Μαλακάσα μια χιονισμένη νύχτα. Εγώ είχα πέρασα και δεν κατάλαβα ότι έμεινα να αιωρούμε.
0: Το περάσατε γιατί είχατε τα παιδιά και είχατε ευθύνες και έπρεπε να σταθείτε δυνατή.
1: Και τώρα την κατόπισα διαφορετικά. Ναι, ναι. Όταν κατάλαβα ότι με είχαν δέσει από τα μαλλιά από το ταβάνι και κρεμόμουν, τα πόδια δεν απατάγανε. Το 75 πέχασα και τον πατέρα μου. Από τότε δεν έχω πατριστεί. Αισθάνομαι ότι είναι λίγο πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Το έλεγα τώρα στην Ειρήνη που συζητήσαμε λίγο έτσι για τα δικά μου τώρα που μέλλονται. Τώρα φοβάμαι αυτό. Το λέω, το είπα και στο γιο μου, του λέω, κοίταξε, μην επιμένεις, γίνεσαι αυτουργός να πάω στο χειρουργείο. Γιατί άμα θα μιλήσω.
0: Καλά, δεν πάει αυτό στο χειρουργείο επειδή είστε στο λογιό σας. Πάτε γιατί ξέρετε βαθιά μέσα σας ότι πρέπει να πάτε.
1: Ναι, όχι, όχι. Τώρα ξέρω. Τώρα πάω για το γιο μου τώρα.
0: Α, για το γιο σας πάτε.
1: Ναι. Γιατί έχει αντιμετωπίσει 3 βαριά περιστατικά στο πολύ στενό μας οικογενειακό και στη σύζυγό του και στην κόρη, την αδερφή του. Και εγώ είμαι το 3ο και δεν τον βλέπω να τα αντέχει. Και τώρα του λέω θα το κάνω, αλλά πρόσεξε, στο λέω από τώρα. Εάν είναι φυτό, όπως θα έμεινα κάποτε στον Ευαγγελισμό, να μην τα βάζει με τον εαυτό σου, θα μου το υπογράψεις την Κυριακή το βράδυ, πριν φύγουμε για τη Δευτέρα το πρωί.
0: Τη Δευτέρα το πρωί, συγγνώμη, θα κάνετε.
1: Θα μπω για να μπω στο νοσοκομείο.
0: Για το πρωί εγχειρητικό έλεγχο.
1: Ναι, και την Τρίτη χειρουργούμε. Τι θα κάνουμε, όλα... θα το περάσουμε και αυτό.
0: Ναι, όλα θα πάνε καλά. Σε ποιο νοσοκομείο είστε?
1: Ό,τι θέλουν. Στα Ευγενίδια χειρουργούμε.
0: Α, μάλιστα. Μια χαρά.
1: Όλα μια χαρά είναι. Μέχρι να έρθει.
0: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ξέρετε. Τώρα γελάω και σας θυμάμαι που γελούσατε κι εσείς το τελευταίο βράδυ που σας άκουσα στο ραδιόφωνο και μιλούσατε με τις ακροατές και ήσασταν έτσι. Εγώ απόψε το έχω πάθει αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά.
0: Εύχομαι, κυρία Δήμητρα.
1: Σας ευχαριστώ και την πιστεύω την ευχή σας.
0: Την επόμενη φορά, όταν θα σας ξανακούσω, να μου πείτε ότι ήταν άδικη η φόβη μου.
1: Ναι, και εγώ πολύ το εύχομαι. Όχι για κανέναν, σας λέω για αυτόν τον γιο μου, δεύτερο τον Μποϊρό και τέτοιες ετικέτες να βάλω. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που το παλεύει πολύ γύρω μας. Πάρα πολύ. Κάποτε μου είπε ένας προϊστάμενος που όταν ήταν φοιτητής και εργαζόταν στην παλιά Ολυμπιακή, πήγε να εργαστεί στις διακοπές των Χριστουγέννων και μου έστειλε μια κάρτα. Και όταν παντρεύτηκε η Σαρόλη, γιατί είναι πανεπιστημιακός, και η Σαρόλη από το Πανεπιστήμιο, και τους χαιρέτησε έναν ένα και τους είπα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό όσο προϊστάμενο στην Ολυμπιακή μου είχε μια κάρτα, τα Χριστούγεννα και μου είπε: θα ζήσετε 1000 χρόνια να χαίρεστε αυτόν τον άνθρωπο που είναι το όνομα Σωτήρης. Τώρα σαν την κουκουβάλια έχω καταντήσει.
0: Τι εννοείται?
1: Θα περί αυτολογώ και να επαινώ το γιο μου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά μάνα δεν γίνεται,
0: δεν είναι, αυτό δεν είναι κακό, ναι. Ναι, πώς δεν το δικαιούστε.
1: Νομίζω όλοι οι γονείς το δικαιούνται. Ότι το δίνω αυτό το δικαίωμα όλων των γονιών. Να κάνουν για τα παιδιά τους περήφανα. Περήφανοι. Γιατί μεγάλο δημιούργημα να φτιάχνεις τους ανθρώπους στην εποχή που ζούμε και με δυσκολίες.
0: Είναι και δύσκολο πλέον.
1: Ναι,
0: πάντα μάλλον ήταν δύσκολο, αλλά.
1: Ναι, και σε ορισμένους πιο δύσκολο. Εγώ έλεγα κάποτε όταν εργαζόμουν και ήταν μικρά τα δικαί. Αρρωσταίνανε συνάδελφοι από εδώ από εκεί. Και μου λέει, τι έχει πάθει, ρε παιδί μου, κοκαλά, τι έχει τελειώσει. Και δεν αρρωσταίνει ποτέ, δεν έχω ακούσει κανεί ποτέ να γκουχ. Δεν αδειάζω, εγώ παιδί μου, του να αρρωστήσω. Ποιο θα υπηρετήσει το υπόλοιπο. Υπάρχει, κρέδε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω χρόνο εγώ να αρρωστήσω, ό,τι θα έλεγα.
0: Καλά, δεν είναι και πολύ καλό αυτό. Όλοι πρέπει να έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας.
1: Ορισμένοι δεν μπορούμε να έχουμε, δεν μας το επιτρέπει η κατάσταση.
0: Δίκιο έχετε. Να μιλάω εγώ, εντάξει τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι και εσείς έχετε διαφορετικό περιβάλλον από ό,τι έχω ακούσει έτσι εκ του μακρόφεν.
0: Ναι, καλά το λέτε, εκ του μακρόφεν.
1: Ναι. Στο δικηγορικό γραφείο που εργαζόμουν τρεις φορές στην Ελλάδα πήγαινε το πρόσθετο εισόδημα και με έλεγε προστάτευση και διευθυντή του γραφείου. Μεγάλος και είστε εξαιρετικός άνθρωπος. Μάρκε Μητρουλά, πρόσθετε για λίγο μέρη για τον εαυτό σου. Γιατί και σε στεριά που δεν έλεγα να το ψάξω τον εαυτό μου. Γιατί έχει υποχρεώσει παιδί μου, λέει. Πού είσαι τον αναλάβει. Εσείς δεν αναλάβετε τίποτα αν με χρειαστεί. Εγώ μου λέει μένω πολύ μακριά. Θα το μου έλεγε μπέρι μπέρι.
0: Ναι.
1: Πώς και εσύ, γιατί εσύ πρέπει να έχει την ευθύνη και να την αισθάνεσαι ότι δεν πρέπει να επιτρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, κυρία Δήμητρα. Καλή ξεκούραση. Φροντίστε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να το περάσετε ήρεμα.
1: Έχω κάπλα, δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Ναι, ήρεμα. Όχι, ευχάριστα εννοώ. Δηλαδή, κάντε.
1: Α, ναι, έχω την εγγονή μου.
0: Εντάξει. Πόσο είναι η εγγονή.
1: Πέρασε τώρα το Πανεπιστήμιο.
0: Α, μεγάλο κορίτσι.
1: Ναι. Μου λέει δεν σου επιτρέπω να πάθεις τίποτα. Όπως μεγάλωσε εμένα, θα μεγαλώσει και το παιδί.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Ναι. Τη λάχρη Δημητρούλα.
0: Τόσους φύλακες έχετε. Μια χαρά είστε.
1: Ναι. Σας εύχομαι και εσείς να γιώσω να σας δώσω όσες χαρές μου έχουν δώσει, όχι παραπάνω, γιατί σας μιλώ ειλικρινά, είναι πολλές χαρές που έχουν δώσει.
0: Να είστε καλά.
1: Να σας δώσει και γιώσω.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ας είναι ένας. Ένας πίσω και τον κόσμο όλο, λέγανε οι γιαγιάδες. Ναι.
0: Όλα θα πάνε καλά. Εύχομαι σιδερένια. Και σας περιμένω. Άμα την επιστροφή σας θα τα ξαναπούμε.
1: Θα σας πάρω τηλέφωνο.
0: Βεβαίως θα περιμένω, κυρία Δήμητρα.
1: Άμα θα έχω επαφή, σίγουρα.
0: Θα έχετε επαφή, βεβαίως θα έχετε.
1: Θα πάω από όλα σας το. Σας μετέφερα απόψε
0: την αγωνία.
1: Την δυσκολία μου και την αγωνία μου. Δεν μπορώ να έχω το δικαίωμα αυτό να μην σας απαλλάξω.
0: Όχι, όχι. Γι' αυτό είμαι και για την αγωνία. Για όλα.
1: Θα σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Όλα καλά.
1: Και σας ευχαριστώ που είστε τόσο ευγενικός άνθρωπος και να παραμείνετε.
0: Να είστε καλά.
1: Μην επιτρέψετε να σας αλλοιώσει τίποτε.
0: Δεν είναι τώρα πια το γέρικο άλογο, δεν είναι δύσκολα.
1: Να το λέτε κι εσείς αυτό.
0: Ναι, ωραία. Να είστε καλά.
1: Εγώ είμαι κάτω από τα βλάκια, αλλά εσείς δεν νομίζω μου
0: πια. Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: γεια
1: πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά. Και γέλωστε κι εσείς και οι ίδιοι και σας εύχομαι σε όλους υγεία.
0: Και εσείς, όλος ο κόσμος. Να είστε καλά.
1: Ας τραγουδάει και ο Σαλίγκαρος που πιάγεται.
0: Ναι, δεν μας νοιάζει ο Σαλίγκαρος. Ο Σαλίγκαρος, εντάξει. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. Ελάτε, κύριε Λευτέρη.
2: Καλό ξημέρωμα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας. Ακούγεστε, ναι.
2: Ωραία. Πρώτα, μια παρατήρηση, μια και έστειλε ένα μήνυμα ο Μπούμεραγκ από Αυστραλία. Θα του κάνω μια παρατήρηση. Αν θέλει, μπορεί να συμμετάσχει.
0: Έχει βγει, αλλά εντάξει, για πείτε.
2: Τον κατηγορώ επειδή είπε να δοθεί 13η σύνταξη στου δημόσιου υπαλλήλου. Λάθος μεγάλο.
0: Που είπε ότι δεν θέλει.
2: Είπε ότι έπρεπε να δώσει.
0: Α, ότι θέλει. Εσείς λέτε όχι.
2: Εγώ λέω όχι.
0: Γιατί.
2: Ποιος κυριοκόπησε την χώρα.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τη χρεοκοπήσαν.
2: Όχι μόνο δημόσιοι υπάλληλοι προσωπικά, δεν φταίνει άνθρωποι.
0: Κύριε Λευτέρη, οι πολιτικοί μας τη χρεοκοπήσαν τη χώρα.
2: Ακριβώς. Και η πολιτική ανήκουν στο δημόσιο.
0: Όχι, μην το βάζετε έτσι. Η πολιτική μας με τις πολιτικές που ακολούθησαν, τις οικονομικές που αφορούσαν τους δημοσίους και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και με άλλα πράγματα. Αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί καθ' αυτοί δεν παίρναν από μόνοι τους αποφάσεις.
2: Δεν λέω προσωπικά τα άτομα.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
2: Δηλαδή όλο το δημόσιο είναι αιτία της χρεοκοπίας. Ο ιδιωτικός τομέας δεν έκανε κάτι που να τη χρεοκοπήσει.
0: Ναι, ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ιδιωτικός τομέας.
2: Και ήθελα να ακούσω και πολιτικά και τον κύριο Ανδρουλάκια το Σάββατο που μιλήσει,
0: ναι,
2: που θα μιλήσει, αλλά επειδή υπάρχει τώρα ο χρόνος και ο χώρος να μιλήσει, ας πάρω τώρα.
0: Από εβδομάδα.
2: Και από ό,τι
0: από εβδομάδα που θα έχει βγει ο κύριος Ανδρουλάκης θα ξαναβγείτε.
2: Ναι. Από ό,τι άκουσα, το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, καταρχήν, όλη η ιστορία του είναι πώς να βάλει φόρο. Το 1% δηλαδή, εγώ έχω 100.000 περιουσία, θα με βάλει τεκμήριο 1% 1.000 θα δίνω. Δηλαδή σκέφτεται πώς θα γίνει η παραγωγή της Ελλάδος, να παράγει, να πουλάμε κάτι, πώς θα βάλουμε φόρους. Όπως βάλανε τεκμήρια, έχει ένα αμάξι 3.000 τεκμήρια, λέει τόσο, πρέπει να βγάλει τύρουν τεκμήρια.
0: Καλά, μεταξύ μας, κύριε Λευτέρη, μεταξύ μας και στην περίοδο διακυβέρνησης του, βέβαια είχαμε μνημόνια τότε και είχαμε άλλες υποχρεώσεις, πάλι με φόρους πήγε.
2: Ακριβώς, ο Τσίπρας είχε πάρει τα σπίτια με τα πάντ και λοιπά, τώρα θα έρθει για να πάρει, να βάλει στα περιουσία να πάρει 1% ή 2. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ο Τσίπρας δεν πήρε τα σπίτια με τα funds. Ο Τσίπρας έκανε τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς.
2: Ακριβώς.
0: Για να μην υπάρχουν αντιλάσεις. Προϋπήρχαν οι πληστηριασμοί.
2: Ακριβώς. Διευκόλυνε το να πάρθουν τα σπίτια από πολλά άτομα που δεν μπορούσαν για οποιοδήποτε λόγο. Επειδή έγινε όλη αυτή η μείωση μισθών και συντάξεων και τα λοιπά που έπρεπε να γίνει.
0: Αλλά όχι, δεν έπρεπε να γίνει. Υποχρέωσαν
2: να γίνει με άλλο τρόπο. Με άλλον τρόπο. Εγώ είχα πει και παλιά ότι οι Έλληνες, οι ίδιοι, οι πολιτικοί έπρεπε να βάλουν δικά τους μνημόνια, να είναι σωστά, που να είναι για όλο τον κόσμο, σωστά να πάει μαλακά όλη η περίπτωση. Άντε, βάλανε μαχαίρια, αναγκαστήκανε. Και έξω έπρεπε να έρθουν για να δουν.
0: Αναγκαστήκανε γιατί δεν είχαν λεφτά, κύριε Λευτέρη, γιατί αν δεν παίρνανε τα. Δεν μπαίνανε τα μνημόνια για να δανειστούν, δεν θα είχαν να πληρώσουν ούτε μισθούς, ούτε συντάξεις, ούτε τίποτα.
2: Ακριβώς. Γιατί φτάσανε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή τώρα άκουσα τους πολιτικούς. Κανένας πολιτικός δεν είπε, εκτός λίγο, παλιά λέγανε πολύ πιο πολύ, η Νέα Δημοκρατία, ότι θα βάλουν τάξη στο δημόσιο. Το άκουγα συνέχεια. Και το είπε πάλι ότι θέλει η μονιμότητα να φύγει και λοιπά, δεν θα ψηφίσουν τα άλλα τα κόμματα. Μετά κάποιος πολιτικός να βγει και να πει, κοιτάξτε, να βάλουμε στο δημόσιο κάποια τάξη, να μην έχουμε τόσα έξοδα πολλά. Δεν άκουσα κανένα. Και όλοι 500 ευρώ θα δώσει ο Μητσοτάκης ή 400-900 να πάει στο δημόσιο από το 27, δεν ξέρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης που
0: έλεγε, μισό λεπτό, τα 500 είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους, τα 400 είναι για συνταξιούχους και αμαία, δεν συνδέονται.
2: Όχι, 500 είχε πει αύξηση θα γίνει και λόγω αυξήσεως του μειωμένου κατώτερου μισθού θα συμπεριλάβει και αυτούς, θα πάνε άλλα 400 το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό άκουσα. Συνολικά 900 ευρώ θα πάρουν.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Μπορεί, 500 να πάρουν.
0: Ναι. Και τα 500 είναι μεικτά.
2: Ναι. Μετά, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης,
0: περίπου 350 είναι.
2: Ο δημόσιος υπάλληλος 13η συντάξη. Ο Τσίπρας το ίδιο. Εντάξει, όλα αυτά, από πού θα βγουν, ποιος θα τα πληρώσει. Πόρο πρέπει να βάλουν.
0: Αυτοί που τα πληρώνουν πάντα εμείς.
2: Γιατί να συνεχίζετε αυτό το
0: βιολί, κύριε Λευτέρη, το άλλο με το λογαριασμό το ξέρετε, έτσι. Το έχετε σίγουρα, θα τα ακούσετε.
2: Το, να τα ακούσει όποιο δεν το ξέρει και μπορεί να μην το ξέρω κι εγώ.
0: Εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ότι για όποιο νεογέννητο τώρα ανοίγει ένα λογαριασμό ο γονιός.
2: Για είναι το άπιστο,
0: ναι.
2: Το ξέρω.
0: Εδώ λοιπόν, προσέξτε.
2: Είναι,
0: προσέξτε. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω, μάλλον να το. Επειδή είπα όχι τώρα, δεν λέω ότι είναι λάθος, αλλά να σας πω τώρα το εξής. Εγώ φορολογούμε. Όπως και εσείς, όπως και όλοι.
2: Ναι.
0: Άρα, το κράτος θα καταθέτει χρήματα σε εκείνους που κάνουν κατάθεση από τους δικούς μας φόρους. Σωστά,
2: ναι.
0: Σωστά. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό.
2: Σωστά.
0: Εγώ όμως δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω. Έστω λοιπόν ότι αύριο αποκτώ ένα παιδί. Δεν έχω τη δυνατότητα να ανοίξω ένα λογαριασμό για το δικό μου το παιδί.
2: Να διακόψω ένα λεπτό. Σε αυτό το πράγμα είχα κάνει εγώ μια πρόταση παλιά. Δεν ξέρω σε εσάς τον κύριο Λαμπίδη, μαζί σας δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Εγώ είπα για τα παιδιά, τα νεογέννητα, όσα γεννιούνται, όσα γεννιούνται μέχρι 18 χρονών. Εγώ παράδειγμα νοικιάζω μια γκαρσονέρα. Και εγώ σε μια φορολογία με 15-20 ή 18 δεν ξέρω πώς τα εκατό. Ας μου βάλει άλλα 2% σε όλους όσοι νοικιάζουν και να πηγαίνουν στα παιδιά αυτά. Όσα γεννιούνται.
0: Mm.
2: Που δεν κοστίζει.
0: Τα οποία παιδιά γεννιούνται, τα οποία παιδιά γεννιούνται ούτως ή άλλως χρεωμένα, έτσι.
2: Ναι. Mm. Δηλαδή εγώ τώρα που νοικιάζω, ας μου βάλει φόρο παραπάνω 2-3% και να μου πει από τον νίκιο σου. Άρα 3% για όλους φυσικά, όλοι μικροί, μεγάλοι, όσοι νοικιάζουν, 2-3% για να, γιατί έχουμε υπογεννητικότητα. 2-3% να πηγαίνουν στα παιδιά άνευ όρων. Όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα.
0: Mm.
2: Γιατί δεν το κάνουν. Ας το κάνει κάποιος. Είναι κακό αυτό το... Αν θα ήταν αυτό το μέτρο.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.
2: Γιατί να μην μπορεί. Τόσο φόρος βάζουν. Ας βάλουν για ένα που νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες θα το δεχτούν αυτό.
0: Καλά, το όλοι θα το δεχτούν. Μην το λέτε με βεβαιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Εγώ υποθέτω τώρα, μετά για οι καθηγητές. Πάμε μέχρι το 79-80 που πήγαινα γυμνάσιο δίκαιο στην Ελλάδα. Κάθε τόσο απεργίες είχαν. Δεν στάχνει. Τους δίνανε, σταματουζάζε ξανά. Τη ΔΕΗ, τα ίδια. Πάμε, διακόπτει κάτω. Το 2000 που μπήκαμε στο ευρώ. Δύο και κάτι που... Απεργίες, λεφτά. Να πάρουμε το μισθό του ευρωπαϊκό. Πώς...
0: Ναι.
2: Μισθό μάτες, παράδειγμα, πώς... Για να πάρουμε βέβαια, πώς τόνους το μάτες, πρέπει να... πουλήσουμε. Γι' αυτό είπα, πρέπει να προσέχουμε.
0: Κύριε Λευτέρη,
2: όλοι
0: θέλει...
2: εμείς.
0: Ναι. Ναι. Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Μπούμερακ, δέχεστε.
2: Να κάνει.
0: Να κάνει, κυρία
2: έχουμε
0: Ειρήνη.
2: Έχουμε χρόνο.
0: Ναι, να κάνει, κυρία Ειρήνη. Όχι, ρωτάω γιατί μπορεί να μην.
2: Όχι, προς Θεού. Εγώ τον χαίρομαι τον Μπούμερακ όταν μιλάει.
0: Ωραία.
2: Μ' αρέσει. Πολλές φορές με γελάω, αλλά γι' αυτό το θέμα τον έκανα την παρατήρηση.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Τον έχουμε τον Μπούμεραγκ. Έλα, Μπούμεραγκ.
3: Έλα, γεια σου, Μανώλη.
0: Τώρα μιλάμε, έχουμε κάνει γέφυρα, έτσι. Γερμανία, Αυστραλία, Ελλάδα.
3: Ναι. Να σας πω, εκπλήσουμε για τη στάση που κρατάει ο φίλος μας από τη Γερμανία. Απορώ πως δεν έχει καταλάβει ότι η κοινωνική συνοχή και η οικονομική ανάπτυξη βασίζεται στο κοινωνικό όφελος. Το να έχεις ένα άτομο Φιλιππίν, Έλληνα που είναι στο εξωτερικό και να εκφράζει τις απόψεις ότι κακώς ότι έκφρασα είπα ότι οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει το κίνημα, έχω μείνει έκπληκτος. Δεν γνωρίζω υπό ποια οικονομική θεωρία και ποια οικονομική άποψη και μελέτη ο φίλος μας εκφράζει τέτοιες απόψεις.
0: Θα μας πει τώρα.
3: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, το 13ο μισθό πρέπει να το πληρώσει κάποιος. Και αυτός ο κάποιος είναι ο κάθε φορολογούμενος Έλληνας. Γιατί αυτό το 13ο μιλάμε για το δημόσιο. Που αυτή τη στιγμή το δημόσιο δεν έχει λεφτά δεν φτάνουν οι φόροι που παίρνουν για συντάξεις, για τα, όλα τα έξοδα που υπάρχουν. Δηλαδή λείπουν λεφτά που πρέπει να φορολογηθεί ο Έλληνας κι άλλο. Θέλουμε μείωση ΦΠΑ, αλλά θέλουμε και το, και το δημόσιο να παίρνει πιο πολλά. Εγώ θα συμφωνούσα αν θα λιγώσετε δανείσους όλα τα έξοδα, να τα καλύβανε από το δημόσιο τα ίδια, όχι να φορολογήσει ο κόσμος ή να μην πάρει το 400 συνταξιούχους για να πάρει ο δημόσιος το 13ο.
3: Δεν είναι το θέμα εάν είναι, δεν είναι το θέμα φορολογίας.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και, είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Έχουμε αυτή τη δυνατότητα να μειώσουμε το χρέος, έχουμε και τη δυνατότητα να αυξήσουμε και τις συντάξεις εκείνων που κρατήσανε τη χώρα μαζί με τους χαμηλόμισθους και τους άνεργους, κρατήσανε τη χώρα επί μνημονίου, κρατήσανε το όραμα του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στις πλάτες εκείνων που εισβάστακτα κρατήσανε αυτό το οικοδόμημα και το όραμα, και είναι. Και εφόσον υπάρχει αυτό το παράδειγμα και εφόσον υπάρχει αυτή η ικανότητα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που να μην μπορεί να δοθεί τη 13η σύνταξη. Και εύχομαι να μην πάσει η Γερμανία αυτό που έπασε η Ελλάδα. Γιατί είναι στο πρόγραμμα.
2: Αυτό και δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είμαι Γερμανός. Εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ για την Ελλάδα ενδιαφέρομαι. Ούτε έχω
3: ναι, αλλά ίσως
2: και με ενδιαφέρει ποτέ.
0: Εντάξει, το ότι ζεις στη Γερμανία δεν σημαίνει κάτι μπούμεραγκ.
3: Κοίτα, εγώ μένω στην Αυστραλία, αλλά δεν νοιάζομαι για το κράτος της Αυστραλίας. Αν έχουμε και την ίδια λέλαπα, εγώ δεν θα αγωνιστώ και δεν θα ενεργοποιηθώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι μόνο νοιαζόμαστε για τη γενέτριά μας και δεν νοιαζόμαστε για την χώρα υπολογιστή.
2: Εγώ με ενδιαφέρει μόνο η Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω, έχω δύο παιδιά, μακάρι να μπορούσαν να κατέβουν κάτω. Πώς θα κατέβουν. Και μην ξεχνάμε, η Ελλάδα ποτέ δεν είναι τα πλούσια. Γιατί είμαστε. Εγώ Γερμανία, εσύ Αυστραλία και όλοι οι άλλοι Αμερικοί. Και καλαμπούρι, επειδή περνούσαμε καλά στην Ελλάδα, ρώτα τον πατέρα σου. Δουλευόμαστε. Να υπάρχει όριο. Εντάξει, θέλουμε τις ανέσεις, το δημόσιο όλα. Να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία να είναι 5 νοσοκόμες γύρω.
0: Καλά, τώρα εσείς και ο Μπούμεραγκ ανέσεις από την Ελλάδα δεν έχετε.
3: Καμία.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ θα κατέβω στην Ελλάδα. Θα κατέβω.
0: Ναι, γιατί θέλω να. Εντάξει, δεν ξέρω, θέλω να πω όμως ότι.
2: Πληρώνω εμπόδια.
0: Ναι. Εντάξει, ο Μπούμεραγκ είναι, είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας. Ποια γενιά είσαι, Μπούμεραγκ? Δεύτερης, τρίτης.
3: Δεύτερης.
0: Αυτό λέω, δεν έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα. Δεν έχεις σχέση με την Ελλάδα άμεση.
3: Ναι, όχι, γεννήθηκα στην Ελλάδα μετά. Γύρισε η μάνα μου, παντρεύτηκε, μετά γυρίσαμε.
11: Αυστραλία.
0: Ναι.
11: Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα μικρός, ναι, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Αυτό
11: δεν έχω...
0: λέω ότι δεν έχει ζήσει στην Ελλάδα, δηλαδή.
11: Όχι, δεν έχω.
0: Θεωρείσαι, δεν θεωρείς Έλληνας πρώτης γενιάς.
2: Όχι, πότε θεωρείς Έλληνας, πρώτης γενιάς. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα. Τώρα να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Τους δρόμους. Έχουν κάθε 50 χιλιόμετρα ιδιώδια. Είναι πόσα άτομα αργόσκολα. Γιατί δεν βάζουν βινέτα όπως κάνουν όλα τα κράτη.
0: Έχουν βάλει.
2: Να κάνουν τους δρόμους.
0: Έχουν βάλει, απλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί.
11: Ωραία. Μανώλη, να κλείσω. Πιστεύω ότι έχουμε εξαλείψει το θέμα των συντάξεων. Να κλείσω.
0: Ναι, Μπούμεραγκ, ναι, ευχαριστώ.
11: Ναι, ναι. Ωραία, γεια σας.
0: Έλα, καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια, καλή συνέχεια, να βγαίνεις, θα σ' ακούω.
0: Έχουν βάλει, κύριε Λευτέρη, μηχανήματα, τουλάχιστον στην Αττική Οδό, δεν ξέρω τώρα για την υπόλοιπη εθνική.
2: Έχουν βάλει για να περνάς γρήγορα.
0: Όχι, όχι, έχουν βάλει μηχανήματα που ακόμα δεν λειτουργούν, που έχουν κερματοδέκτη, έχουν υποδοχή για κάρτα, έχουν υποδοχή για χαρτονόμισμα. Πάει για κατάργηση πλέον ο ανθρώπινος παράγοντας στα διόδια. Έχουν βάλει.
2: Να πάει, να κάνουν τους δρόμους τουλάχιστον. Γιατί αυτό Θεσσαλονίκη Εύρω τα πηγαίνω. Πρέπει να πηγαίνεις πάντα αριστερή λωρίδα. Δεξιά μόνο τρύπες και λακκούβησε. Όλα ονομαλίες.
0: Τα το έχουν φτιάξει τώρα.
2: Μακάρι, πάνε στο Πάσχα δεν είναι τα φτιάξανα.
0: Πού στην, για την Εγνατία λέτε τώρα, πού λέτε?
2: Ναι, για την Εγνατία.
0: Για την Εγνατία είναι εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τέτοια θέματα.
2: Πώς δεν έχει θέματα. Εγώ τουλάχιστον.
0: Δεν έχω ταξιδέψει για να μου λυγνείς, αλλά μου λένε ότι είναι εντάξει η Εγνατία.
2: Εντάξει είναι, αλλά αν πηγαίνεις στη δεξιά λωρίδα, έχει όλο ανομαλή. Πρέπει να πηγαίνεις αριστερά. Τώρα τα φορτηγά, οτιδήποτε, αλλά κάποτε πρέπει να διορθώνονται αυτά.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Εγώ πάντως. Θα ήθελα κάποιον πολιτικό να μπορεί, όπως ο Μητσοτάκης είπε, τη μονιμότητα θέλει την καταργήση. Κανένα άλλο κόμμα. Και όλοι, επειδή έχουμε
0: 720.000 από αυτά. Στα λόγια αυτά είναι εύκολα. Εγώ, πολιτικό που θα καταργήσει τη μονιμότητα, δεν ξέρω. Να είμαι ειλικρινής.
2: Ο Μητσοτάκης το δήλωσε.
0: Καλά, αφήστε τη δήλωση. Η δήλωση από την πράξη έχει μεγάλη.
2: Το έφερε στο Σύνταγμα, δεν συμφώνησε κανένα άλλο κόμμα. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι το θέμα μονιμότητα ή αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας διαχειριστής που είναι 720.000 δημόσια. Έχουμε και τα άλλα τα περιτά έξοδα. Δεν θα έπρεπε. Πολλά πράγματα θα έπρεπε. Μετά εγώ να σκεφτώ εγώ τώρα. Αν θέλω εδώ στη Γερμανία να μάξει να πάω να το βγάλω πινακί, πηγαίνω σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο είμαι τελειωμένο.
0: Ναι, και εδώ.
2: Ελλάδα, κάνω
0: σε και εδώ, 10 μέρες, 15, ένα μήνα, 2.
2: Γιατί να μην το κάνω σε ένα τέταρτο πίτι στην Ελλάδα.
0: Μη συνηθίσουμε στα πολύ γρήγορα και μετά έχουμε θέματα. Ευχαριστώ κύριε Λευτέρη, καλό δρόμο να έχετε.
2: Έγινε,
0: καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Ο Ξηρομερίτης λέει, σου έστειλα. Ναι, θα τα διαβάσω, Ξηρομερίτη. Δεν τα καλά, ακούει ο Μπούμερα. Και αν λέει κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, κερδίζετε μαζί μας και παίρνετε 5.000 ευρώ, δήλωσε ο Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων. Άρθρο της Καθημερινής. Βέβαια, για μένα λέει λίγα δίνει. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι δίνει περισσότερα από το Μητσοτάκι. Εντάξει. Συγγνώμη, άλλη οικονομία, Ξηρομερίτη. Της Αμερικής, άλλη οικονομία η ελληνική. Αν είναι, λέει, να έρθει, έλα πριν τις εκλογές, μήπως και δώσει κανένα φράγκο. Κυριάκος, αλλά Τραμπ, Μπούμεραγκ. Δίκιο, λέει, είχε ο άνθρωπος. Ο κύριος Νίκος, η Εγνατία είναι μόνο, λέει, η αριστερή σε πολύ μεγάλο μέρος. Αλήθεια. Δεν το ξέρω. Ο Έλον Μάσκ, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης, έχει 14 παιδιά. Στην Ελλάδα θα λάμβανε χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτή η εξαγγελία κουμπαράς δεν έχει προϋποθέσεις. Αρκετοί από τους Mega Rich, Warren Buffett, Bill Gates και άλλοι, υπέγραψαν σύμφωνο να δώσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους, 99% σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, εννοείται μετά θάνατο. Προφανώς. Το 1% της περιουσίας που μένει είναι ίση με την περιουσία χιλιάδων ανθρώπων, τουλάχιστον. Αυτή η πρόταση για φόρους υπερπλούσιους λογικό είναι φαινομενικά, αλλά δεν θα γίνει και δεν θα λύσει το εγγενές πρόβλημα. Και εγώ αυτό νομίζω. Και ότι δεν λύνει το πρόβλημα και ότι το πιθανότερο να μην γίνει κιόλας. Σε περίπτωση, ας πούμε, που βγει ο Τσίπρας. Καλώς λέει αν το κάνουν, αλλά είναι η αρχή μόνο. Κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Κυρία Μυρτώ, ελάτε, κυρία Μυρτώ.
12: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κυρία Μυρτώ.
12: Καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
12: Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω, θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα. Το δεξιδοτικών συγκεκριμένα, τα οποία είπε και ο κύριος Λευτέρης, αν δεν κάνω λάθος, από τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
12: Λευτέρης. Λοιπόν, επειδή δεν τα ξέρει πολύ καλά, δεν τα ζει, δεν είναι 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Ήταν κάποτε. Έχουν παραιτεί το ένας και παραιτεί το πέντε και προσλαμβανόταν ένας.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, είναι πολύ λιγότεροι. Για να σας δώσω ένα απτό παράδειγμα, οι ΔΟΗ οι οποίοι έχουν συγχωνευτεί. Εμείς είχαμε στο Γαλάνδη μεγαλύτερη ΔΟΗ.
0: Καλά, ναι, μα και λίγο έχει γίνει στις ΔΟΗ, αλήθεια.
12: Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχουν φύγει.
0: Και όχι μόνο αυτό, δεν μπορείς να βρεις και. Δεν υπάρχει δυνατότητα και επικοινωνίας πια.
12: Όχι, καμία.
0: Δικαστικά
12: καμία
0: τμήματα, πώς το λένε, πρωτόκολλα, ρυθμίσεις, δεν υπάρχουν αυτά.
12: Όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία, όπως λέτε. Όταν είναι βέβαια πέντε προάστια μεγάλα, ανάμεσα σε αυτά και το Χαλάνδρη που είχε 150.000 κατοίκους, Αγία Παρασκευή, Χολαργός και κάποιο άλλο προάστιο, και είναι σε μία ΔΟΗ, πρέπει εγώ από το Χαλάνδρη να πάω στο Χολαργό αν θέλω να βρω κάποια άκρη του νήματος, αν τη βρω.
0: Το Μαρούσι μία εποχή είχε, το δικαστικό του Μαρούσι είχε πάει στη Νέα Ιωνία. Που το Μαρούσι, ας πούμε, είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος.
12: Ναι, μεγάλος είναι, ναι,
0: έτσι, και η εφορία επίσης πολύ μεγάλη και πολύ δέδαλη.
12: Έχουν συγχωνευτεί.
0: Όλα τώρα έχουν γίνει.
12: Ναι. Και δεν βρίσκεις άκρη, είναι γεγονός. Λοιπόν, δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολύ λιγότεροι. Πάρα πολύ λιγότεροι. Και έχουμε συνταξιοδοτηθεί ανάμεσα σε εκείνους, είμαι και εγώ, πάρα πολύ από το 10 και μετά. Και όσον αφορά το 13ο μισθό, να μην και το 14ο, αναφέρομαι και στο 14ο, δηλαδή το επίδομα αδείας και
0: το δώρο Πάσχα,
12: το δώρο Πάσχα, να μην το πιάνει παρακαλώ πολύ κανένα στο στόμα του. Είμαι πολύ αυστηρή, διότι μας τα έχουν κρατήσει αυτά τα χρήματα, έχουμε πληρώσει εισφορές και δεν μας τα δίνουνε. Έχουμε πληρώσει και το ΕΦΑΠΑΞ και του έκαναν τεράστιες περικοπές του ΕΦΑΠΑΞ. Αυτά, ας βγει και κάποιος άλλος δημόσιος υπάλληλος ο οποίος τα έχει βιώσει να μιλήσει, γιατί εγώ με το 10 που μπήκαμε στο Δούνου του, συγγνώμη που φωνάζω, που μπήκαμε στο Δούνου του, παρετήθηκα και ήμουν από τις τυχερές, διότι έγινε μικρότερη περικοπή στο ΕΦΑΠΑΞ μου, 15%. Μετά έγινε ένα άλλο 24% νομίζω, και μετά έγινε μια άλλη περικοπή 39% του ΕΦΑΠΑΞ. Εγώ που ήμουν διοικητικός υπάλληλος απόφοιτος λυκείου, πήρα μεγαλύτερα ΕΦΑΠΑΞ από έναν συνάδελφο πολιτικό μηχανικό, ο οποίος έφυγε με 35 χρόνια και εγώ έφυγα με 30. Δεν ήταν ανισότητα αυτή?
0: Ναι, είναι βέβαια.
12: Μα σας λέω, ήταν πολιτικός μηχανικός.
0: Ξεκάθαρα.
12: Λοιπόν, μην μιλάει κανείς για δημοσίους υπαλλήλους, για συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν ξέρει κανένας πόσα παίρνουμε. Μας έχουν κόψει, μας έχουν κάνει πολλές περικοπές. Και δεν θέλω τα 400 ευρώ που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί με τα 400
0: ευρώ. Μεταξύ μας τώρα, μιλέτε, δεν θέλω.
12: Όχι, δεν θέλω.
0: Μην τα πάρετε.
12: Τι θα κάνω. Τι θα
0: κλείσω,
12: τον κύριο Μπαρδάλη. Ποια τρύπα.
0: Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά το να πάρει κάποιος 400 ευρώ επιπλέον είναι 400 ευρώ επιπλέον. Θα κάνετε δώρο στα εγγόνια σας.
12: Ακριβώς, θα κάνω από ένα καλό δώρο στα εγγόνια.
0: Τα είχατε, δεν τα είχατε.
12: Όχι.
0: Λοιπόν.
12: Αλλά να σας πω κάτι.
0: Δεν λέω ότι σε επίπεδο παροχής ούτε θα σας βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο,
12: όχι,
0: ούτε θα σας λύσει τα προβλήματα. Αλλά μία φορά το χρόνο θα κάνετε ένα δώρο στα εγγόνια σας που δεν μπορούσατε να το κάνετε.
12: Τόσο μεγάλο, όχι,
0: ναι,
12: δεν το
0: είναι, γι' αυτό.
12: Δεν συγκινούμε, δεν με συγκινούν αυτά.
0: Δεν λέω ότι πρέπει να σας συγκινεί, αλλά είναι κάτι.
12: Ναι, είναι κάτι, συμφωνώ. Αλλά μπροστά σε εκείνα που μου έχουν κόψει τόσα χρόνια και δεν τα δίνουν.
0: Δεν είναι αντισταθμιστικό αυτόν που σας έχουν κόψει σε καμία περίπτωση.
12: Όχι, ναι.
0: Δεν είναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
12: Αλλά να σας πω και κάτι, θα είναι
0: δηλαδή
12: μέσα
0: σε σχέση, αντίδωρο είναι, αλλά εντάξει.
12: Ναι, ξέρετε όμως ότι τα 400 ευρώ θα δοθούν σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν θα τα πάρουν όλοι. Γιατί μου είπε μια φίλη μου δικηγόρος, και θα πάρουμε 400 ευρώ. Και διαβάζω εγώ σε εφημερίδα ότι θα δοθούν με εισοδηματικά κριτήρια. εύχομαι να πέσω έξω. Συνήθως, επειδή είμαι πολύ καλή σε αυτά που διαβάζω ό,τι, και με ό,τι με φορά, γι' αυτό σας λέω, δεν θα τα πάρουμε όλοι. Αν τα δώσουμε εισοδηματικά κριτήρια, θα τα πάρουμε όλοι. Θα τα πάρουν εκείνοι που έχουν ανάγκη και να είναι μεγαλύτεροι από μένα και να τα πάρουν.
0: Έχει κάποια εισοδηματικά, δεν έχει εισοδηματικά για τα ΑΜΕΑ. Έχει
12: για τα
0: κάποια εισοδηματικά νομίζω για τους υπόλοιπους, αλλά
12: δηλαδή,
0: οι άνω των 65 στην πλειονότητά τους το παίρνουν. Δεν
12: είναι άνω των 65. Ό, δεν το παίρνω, βάζει εισοδηματικά κριτήρια. Άμα το πάρω, θα σας φέρω γλυκό.
0: Όχι, δεν θέλω.
12: Να είστε σίγουροι εκεί μέσα.
0: Όχι, να τα, άμα το πάρετε, να πάρετε καλύτερο δώρο στα εγγόνια σας, αφήστε το γλυκό.
12: Όχι, σας λέω, μιλάω ειλικρινά. Αλλά να μην μιλάμε.
0: Είναι σαν να το φάγαμε το γλυκό.
12: Όχι, αλλά να το φάτε και
0: όχι,
12: να το προσφέρω.
0: Εγώ σας λέω ότι είναι σαν να το φάγαμε. Εντάξει. Η πρόθεση μετράει.
12: Εντάξει, ναι. Αλλά μην μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Τα ΕΛΤΑ τα έκλεισαν. Όπου και να πας, εγώ δεν πάω και σε δημοσία υπηρεσία πλέον. Τα κάνουμε και όλα ηλεκτρονικά, μέσω γκόβο τι γίνεται. Αλλά θέλω να σας πω, μην μιλάνε για συνταξιούχους, για το 13η σύνταξη. Τη 13η σύνταξη θα την έπαιρνε ευχαρίστως, γιατί θα μπορούσα να καλύψω αρκετές ανάγκες μου. Αλλά δεν τη δίνουν, δεν έχουν, δεν ξέρω. Κοιτάζει το κεφάλαιο πολύ. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
12: Εγώ αυτό ξέρω να πω. Δεν τη δίνω, δεν ευελπιστώ. Και όταν μου έλεγαν κάποιες άλλες συναδέλφες θα μας δώσει την 13η, βρε μην πλανάστε πλάνη.
0: Καλά, εντάξει, και μπορεί να βαφτιστεί και αυτή η 13η, δεν είναι.
12: Δεν θα το δεχτώ να βαφτιστεί.
0: Θα τους βρίζω,
12: σας λέω.
0: Και να μην το δεχτείτε. Και το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους είπε δεν είναι 13ος.
12: Όχι, δεν είναι.
0: Αλλά 13ο θα τον ονομάσουν.
12: Κακός.
0: Καλός κακός.
12: Όπως και να το ονομάσουν, δεν μπορούμε να την τράσουμε. Συμφωνείτε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, σε μια βάφτιση. Σε μια βάφτιση, άπαξ και πει ο παπάς το όνομα, δεν πάει να διαφωνείτε εσείς.
12: Όνομα.
0: Το όνομα θα ισχύει, οπότε.
12: Έτσι είναι. Αλλά μην λένε για δημοσίους υπαλλήλους και ότι είναι πάρα πολύ δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι πολύ. Δεν έχω παιδί στο δημόσιο, είναι στον ιδιωτικό τομέα και ξέρετε τι τους λέω. Είμαι ευχαριστημένη και δοξάζω τον Θεό που πέρατε 13ο και 14ο μισθό. Έτσι τους λέω. Σας μιλώ ειλικρινά. Χαίρομαι ότι τα παιδιά μου είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και θα πάρω το επίδομα αδείας και ό,τι προβλέπετε από τον νόμο.
0: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Μυρτό. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
12: Όχι μόνο, τι λέτε. Αλλά είμαι τσιτωμένη.
0: Όχι, εντάξει. Δεν είναι τραγικά. Να είστε καλά.
12: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εσείς. Γεια σας, γεια σας. Μου λέει ο κύριε Κυριάκο, ο αριθμός των 714.000 δημοσίων υπαλλήλων, επειδή το βάλα και εγώ τώρα στη τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα στοιχείο του 2023 και είναι υπολογισμός σε site. Επειδή ψάχνω μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν έχω αριθμό. Εμένα δεν με καλύπτει αυτός ο αριθμός. Ξαναλέω ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός. Θα το ψάξω όμως αύριο. Πρώτα θα σήμερα. Θα προσπαθήσω να βρω. Το 714 που μου έχετε γράψει είναι. Δεν το λέω για εσάς. Το λέω γιατί το ψάξα κι εγώ. Είναι ένας αριθμός που αφορά σε στοιχεία του 23 και έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτά τα 3 χρόνια, πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, μόνιμοι και συμβασιούχοι, παίζει και αυτό ρόλο, περίπου 714.000, Νοέμβριος, 28 Νοεμβρίου του 23 είναι τα στοιχεία και μάλιστα δεν είναι καν επίσημα του Υπουργείου. Είναι στοιχεία που δίνει ένα site έγκυρο. Αλλά 3 χρόνια μετά δεν ξέρω ποια είναι η αριθμή, για να είμαι ειλικρινής. Ο Τόρπιλη, συμφωνώ με τον κύριο Λευτέρη, αλλά βάσει κατηγορία τη δουλειά που κάνουν. Όχι αυτοί που κρεμάνε το σακάκι στην καρέκλα του γραφείου και πάνε και κάνουν άλλες δουλειές. Αυτοί που μας καθαρίζουν και φτιάχνουν δρόμους, σχολεία και κούνιες για τα παιδιά να τα πάρουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ύπνο και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά, Τόρπι. Καλή ξεκούραση και σε εσάς. Άποψη λέει δεν είχαμε πολλούς ακροατές και είχαμε πολύ ρομαντική μουσική. Τα ευχαριστήθηκε η ψυχή μας. Να είστε καλά, κυρία Γιώτα. Εύχομαι λέει καλή επιτυχία στην επέμβαση της κυρίας Δήμητρας. Όλοι μας ευχόμαστε. Μανώλη, αν δεν κάνουμε παραγωγή, δεν λύνεται τίποτα. Κύριε Νίκο, τι να κάνουμε παραγωγή, να κάνουμε. Ωραία. Τι θέλετε να παράξουμε? Πώς θα το παράξουμε αύριο το πρωί να πάμε να κάνουμε? Δεν έχω αντίρρηση. Μπορούμε? Γιατί λέει δεν φωνάζουμε ενάντια στα κόμματα που δεν θέλουν την άρση και την αξιολόγηση στο δημόσιο. Μην το βλέπεις λέει κομματικά. Καθόλου κομματικά δεν το βλέπω. Όποιος κύριε Κυριάκο θέλει να διαμαρτυρηθεί, γι' αυτό να διαμαρτυρηθεί. Είπα εγώ όχι. Λοιπόν, ο κύριος Νίκο, το είπα για την Εγνατία. Δεν έχω, το ξαναλέω, δεν έχω εικόνα της Εγνατίας. Είχα την αίσθηση ότι είναι πολύ καλός ο δρόμος. Και γνωστός μου που ταξίδευσε μου είπε ότι είναι καλός. Τώρα, αν δεξιά δεν είναι, δεν ξέρω. Δύσκολο όμως μου φαίνεται, καινούριος δρόμος. Όπως μιλάμε από τη Θεσσαλονίκη και πάνω. Μια χαρά λέει τα λέει αυτός από τη Γερμανία. Από τη μια ζητάμε μείωση εισόδων του κράτους, μείωση φορολογίας και ΦΠΑ και από την άλλη αύξηση εισόδων, προσλήψεις και αυξήσεις δημοσίων. Καταλαβαίνεις ότι αν το εφαρμόσει κάποιο αυτό, σου πάμε φουλ πάλι για πτώχευση. Τώρα τι είμαστε. Πέστε λέει στον τύπο τα 500 μεικτά είναι μια φορά το χρόνο. Ρωτήστε τον, οι τράπεζες πόσο φορά πληρώνουν για τα δις που κερδίζουν ετησίως. Α! Καλό. Οι εφοπλιστές επίσης. Τα δάνεια Νέα Δημοκρατίας και Πασόκ 1,5 δις δεν είναι τόσο, αλλά είναι πάνω από ένα δις. Γιατί δεν τα πληρώνουν, αυτά λέει δεν τον ενοχλούν. Τι λένε ότι τα πληρώνουν, αλλά εγώ δεν βλέπω να εξυπηρετείται το χρέος. Ξέρω εγώ. Γεια σου Γέρικο άλογο ξηρομερίτης. Έχει βρει και εικονίδιο άλογο. Δεν πού το βρήκε. Σωστά στο ίντερνετ. Τα αναβολικά λέει σε κάποια γυμναστήρια είναι σαν καραμέλες. Ο κύριος Σάκης, άντρες και γυναίκες θέλουν να χτίσουν γρήγορα σώματα. Ζούμε στην εποχή της εικόνας και των social media. Α, δεν σας είπα. Τώρα καλά να διαβάσω το μήνυμα. Και όλοι θέλουν να δείχνουν ωραίοι λίτες στο άλλο φίλο, γιατί ανοίγει πόρτες σε δουλειές είτε από ψώνια. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι fitness influencers του διαδικτύου κάνουν χρήση να. Καλά, δεν ξέρω αν κάνουν χρήση αναβολικών, τα έχει καλά Κυριάκη. Έχουν στηρίξει λέει την καριέρα τους αυτό. Υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο για αποκατάσταση τεστοστερώνης που είναι η νέα μόδα στην Αμερική και ήρθε και στην Ελλάδα. Ιδέα δεν έχω. Λοιπόν, χτες πάω να παρκάρω και δεν έχω χώρο να παρκάρω. Είναι μπροστά με ένα αυτοκίνητο στο οποίο μπαίνει μια νεαρή κοπέλα και περιμένω να φύγει για να μπορέσω να παρκάρω. Με το που μπαίνει στο αυτοκίνητο, βάζει το τηλέφωνο της σε μια. Θα έχει κάποια βάση, δεν φαινόταν. Θα μου πεις τώρα Όχι, δεν παρακολουθούσα, αλλά με το που έβαλε το τηλέφωνό της, γιατί περίμενα να φύγει για να μπορέσω να χωρέσω, βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόσωπο στην οθόνη το οποίο κινείται. Και λέω, με κάποιον κάνει βιντεοκλήση. Και ανακαλύπτω μετά από λίγα δευτερόλεπτα ότι είναι η ίδια. Και η οποία μιλάει, κάνει κάποιο ζωντανό εκείνη την ώρα, μιλάει και το καταλαβαίνω γιατί σε κάποια στιγμή φτάνει πολύ κοντά στο τηλέφωνο και πώς κάνουμε τα αδές που λέμε, που πιάνουμε τον κρόταφό μας και λέμε στον άλλο τα αδές που στα έλεγα και λέω κοίτα να δεις τώρα λέω που κάνει βίντεο και εγώ δεν μπορώ να παρκάρω. Πάω λοιπόν, κολλάω από πίσω όσο χωρούσα. Και τα περιμένω, λέω, τι να κάνω. Σε κάποια στιγμή τελειώνει τη μετάδοσή της. Πάω να ξεπαρκάρει, αλλά έχω κολλήσει τόσο πολύ που δεν πάω να ξεπαρκάρει. Και βγαίνει έξω. Ναι, έξαλλη. Και μου λέει, θέλω, μου λέει, να βγω. Και της λέω, και εγώ ήθελα να μπω, αλλά περίμενα τόση ώρα. Και γίνεται. Ναι, πραγματικά. Και τι είναι αυτά, και ντροπή. Εγώ τη λέω. Μια ώρα τη λέω, κάνετε live. Μου λέει, με παρακολουθείτε. Όχι, τη λέω, περιμένω να παρκάρω. Τι να παρακολουθώ, λέω. Σας ήρθε, τη λέω τώρα να ξεπαρκάρετε. Εγώ δεν μπορώ, τη λέω, χάλασε, δεν κουνιέται. Αυτό ήτανε. Αλλά έκανα τελικά όπως θέλει, γιατί ξέρετε τώρα, έτσι. Σου ρίξει και καμιά. Και μετά, ναι, και είσαι και από πίσω και άντε απέδειξε ότι ότι δεν την έκανες εσύ. Τέλος πάντων, εντάξει. Περασμένα, ξεχασμένα. Ο Μητσοτάκης λέει: θα δει το Καστελόριζο για τελευταία φορά. Το είπαν οι Τούρκοι. Αν φωνάξουν από το ΚΑΣ, θα τους ακούσουμε στην Ελλάδα, έτσι λένε. Εσύ θα τους ακούσεις το Γέρακα. Όχι, ξηρομερίτη μου. Οι Τούρκοι καλά θα κάνουν να κάτσουν στα αυγά τους. Γιατί έχουμε και πολλά νεύρα ως λαός. Μην το παραξηλώσουν. Έτσι. Τώρα και αυτά που λέει ο κύριος Κλωρίδης δεν είναι ωραία πράγματα. Άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης, οι Τούρκοι θα έρθουν. Δηλαδή έχει και απάντηση αυτό. Ας μη βγει και ας έρθουν και θα τους δείξουμε εμείς. Ξέρω, έχουμε τον τρόπο. Θέλω να πω, δεν είναι τώρα επιχείρημα αυτό για να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Είναι λίγο εκβιασμός. Και ο Μπούμεραγκ μου τους ακούσει από το Σίδνεϊ και ο Ιωσήφ από την Αριζόνα, ε? Ναι. Γιατί θα βγούνε με ντουντούκες, με βουβουζέλες, με τι θα βγούνε? Ας βγούνε, ας κάνουν ό,τι να κάνουν. Εμείς δεν χρειαζόμαστε τέτοια. Αυτά. Έχουμε τραγουδάκι. Έχουμε. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Η νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Η κυρία Πελέγια Κατσούλη στις ειδήσεις. Ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και απόψε. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Και τα λέμε το βράδυ στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Μαθεύτηκε. Σοκ. Στο, και όχι μόνο στο καλλιτεχνικό χώρο. Είναι σοκαρισμένος όλος ο ελληνικός λαός. Δηλαδή δεν το περίμενε κανείς, γιατί ήταν υγιής. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας από ό,τι ξέρουμε. Και μετά, και όταν... και έχουν ήδη και άλλα έρθει στο φως της δημοσιότητας πώς έχασε τη ζωή του, δηλαδή βρισκόταν σε ένα ιατρείο, δεν ξέρω τι είναι ιατρείο, ή έγινε ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος πήγε για μία, να κάνει μία
0: θεραπεία.
11: Αυτές που είναι
0: όπως λένε, θεραπεία αντιγύρανσης.
11: Ναι, αναζωογόνησης και αντιγύρανσης. Είναι πολύ. Μετά διάβαζα λίγο για την πλασματαφαίρεση, αν το λέω σωστά.
0: Πλασμασφαίρεση.
11: Πλασμαφαίρεση, σωστά. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η θεραπεία. Έτσι, αναζωογόνησης κτλ. Και εκεί δεν άντεξε. Και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεταφέρθηκε στο Ελπίς.
0: Θα τα ακούσουμε όλα,
11: ναι,
0: στη συνέχεια.
11: Αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Δυστυχώς λοιπόν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας.
11: Και ξέρετε, μπορεί σε κάποιους, γιατί σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Έχει πει τραγουδάρες, έτσι, ακόμα και εγώ που δεν τα ακούω όλα, κάποια τα ακούω ακόμα και μ' αρέσουν. Είχε όμως, λένε όλοι ότι όλο αυτό το χτίσε μόνος του. Ήταν ο ίδιος, ήταν ο Μαζό, είχε τη δικιά του προσωπικότητα, δεν έμοιαζε με κανέναν. Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια, γιατί ήταν μια κατηγορία μόνος του. Εγώ θα επικαλεστώ αυτό το οποίο είχε πει η Δήμητρα Γαλάνη,
11: ναι,
0: σε εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο παράθυρο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν είχε πει για τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι είναι δύο αυτά τα οποία τον χαρακτηρίζουν.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Μαθεύτηκε. Σοκ, και όχι μόνο στο καλλιτεχνικό χώρο. Είναι σοκαρισμένος όλος ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, δεν το περίμενε κανείς, γιατί ήταν υγιής. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, από ό,τι ξέρουμε. Και μετά, και όταν. Και έχουν ήδη και άλλα έρθει στο φως της δημοσιότητας, πώς έχασε τη ζωή του. Δηλαδή, βρισκόταν σε ένα ιατρείο, δεν ξέρω τι είναι ιατρείο, ή έγινε ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος πήγε για μία. Να κάνει μία
0: θεραπεία.
11: Αυτές που είναι
0: όπως λένε, θεραπεία αντιγύρανσης.
11: Ναι, αναζωογόνησης και αντιγύρανσης. Είναι πολύ. Μετά διάβαζα λίγο για την πλασματαφαίρεση, αν το λέω σωστά.
0: Πλασμασφαίρεση.
11: Πλασμαφαίρεση, σωστά. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η θεραπεία. Έτσι, αναζωογόνησης κτλ. Και εκεί δεν άντεξε. Και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεταφέρθηκε στο Ελπίς.
0: Θα τα ακούσουμε όλα,
11: ναι,
0: στη συνέχεια.
11: Αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Δυστυχώς λοιπόν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας.
11: Και ξέρετε, μπορεί σε κάποιους, γιατί σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Έχει πει τραγουδάρες, έτσι, ακόμα και εγώ που δεν τα ακούω όλα, κάποια τα ακούω ακόμα και μ' αρέσουν. Είχε όμως, λένε όλοι ότι όλο αυτό το χτίσε μόνος του. Ήταν ο ίδιος, ήταν ο Μαζό, είχε τη δικιά του προσωπικότητα, δεν έμοιαζε με κανέναν. Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια, γιατί ήταν μια κατηγορία μόνος του. Εγώ θα επικαλεστώ αυτό το οποίο είχε πει η Δήμητρα Γαλάνη,
11: ναι,
0: σε εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο παράθυρο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Δήμητρα Γαλάνη

0: τη ζωή του. Δηλαδή, βρίσκοντας ένα ιατρείο, δεν ξέρω τι είναι ιατρείο, ή έγινε ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος πήγε για μία, να κάνει μία
1: θεραπεία.
0: Θεραπεία. Αυτές που είναι
1: όπως λένε, θεραπεία αντιγύρανσης.
0: Ναι, αναζωογόνησης και αντιγύρανσης. Είναι πολύ. Μετά διάβαζα λίγο για την πλασματαφαίρεση, αν το λέω σωστά.
1: Πλασμασφαίρεση.
0: Πλασμαφαίρεση, σωστά. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η θεραπεία. Έτσι, αναζωογόνησης κτλ. Και εκεί δεν άντεξε. Και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεταφέρθηκε στο Ελπίς.
1: Θα τα ακούσουμε όλα,
0: ναι,
1: στη συνέχεια.
0: Αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Δυστυχώς λοιπόν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας.
0: Και ξέρετε, μπορεί σε κάποιους, γιατί σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Έχει πει τραγουδάρες, έτσι, ακόμα και εγώ που δεν τα ακούω όλα, κάποια τα ακούω ακόμα και μ' αρέσουν. Είχε όμως, λένε όλοι ότι όλο αυτό το χτίσε μόνος του. Ήταν ο ίδιος, ήταν ο Μαζό, είχε τη δικιά του προσωπικότητα, δεν έμοιαζε με κανέναν. Και αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, γιατί ήταν μια κατηγορία μόνος του. Εγώ θα επικαλεστώ αυτό το οποίο είχε πει η Δήμητρα Γαλάνη,
0: ναι,
1: σε εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο παράθυρο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν είχε πει για τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι είναι δύο αυτά τα οποία τον χαρακτηρίζουν. Το πρώτο, ότι όταν βρίσκεται στη σκηνή δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Και το δεύτερο, ότι είναι μία κατηγορία μόνος του. Ένας αντισυμβατικός στάρ, ο οποίος έγραψε τη δική του πορεία, έφτιαξε τη δική του περσόνα, είτε άρεσε σε κάποιον είτε όχι, είχε τη δική του ταυτότητα. Δεν αντέγραψε κάποιον, έφτιαξε μια δική του ταυτότητα. Και θα πω και αυτό το οποίο πιστεύω, εάν δεν βρισκόταν στην Ελλάδα, εάν ήταν στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή αν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν ένας παγκόσμιος στάρ.
0: Ναι, είχε αυτό το, αυτή την προσωπικότητα, έτσι που μπορεί να είχε να αποκτούσε και διεθνή εμβέλεια, όντως. Και είχε κάνει κάτι σημαντικά πράγματα, τα οποία όμως τα στήριζε, τα υποστήριζε. Έτσι, το θυμάμαι και το look του στο The Voice, τι ήταν, μουσικό show.
1: The Voice, βέβαια.
0: Ναι, λοιπόν, παιχνίδι, μουσικό. Διαγωνισμός τραγουδιού, κάπως έτσι θα το πω. Παρόλο που ήταν ιδιαίτερο το look του, δεν σε πείραζε γιατί το υποστήριζε όλο αυτό. Μπορούσε να το υποστηρίξει. Και ξαναλέω, ακόμα από ανθρώπους, εμένα δεν μου άρεσαν όλα τα τραγούδια του. Κάποια τραγούδια όμως τα λατρεύω. Αλλά οτιδήποτε μουσική και αν τραγουδούσε, είτε σου άρεσε είτε όχι, την υποστήριζε. Από το rock, την μπαλάντα, το λαϊκό, και αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά προτερήματα που είχε, δηλαδή δεν έμενε στάσιμος, εξελισσόταν και μπορούσε να συνδυάσει τη λαϊκή μουσική, γιατί ήταν ένας καθαρόιμος λαϊκός τραγουδιστής, μαζί με νεότερα είδη μουσικής και κυρίως και με ροκ στοιχεία.
0: Τώρα ακούγονται πολλά, θα ακούσουμε και τα ηχητικά που έχει ετοιμάσει ο Ιωσήφ. Εγώ θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο Μαζωνάκης, ενώ έχει ακόμα πολλά να δώσει. Θα ετοίμαζε και μια συναυλία, νομίζω.
1: Τώρα στον Γκάζι.
0: Στον Γκάζι για τα 35 χρόνια. Γιορτή, μια γιορτή.
1: Στις 20 Σεπτεμβρίου.
0: 20 Σεπτεμβρίου.
1: Το περίμενε πως και πως.
0: Και γι' αυτό έκανε, λέει, και αυτή την θεραπεία, για να νιώσει για έτσι και να δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσε πάνω στη σκηνή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Πραγματικά συγκλονισμένη όλη η ελληνική κοινωνία από το χαμό, τον πρόωρο του Μαζωνάκη.
1: Το βλέπεις αυτό και στα μηνύματα,
0: ναι,
1: τα οποία έχουν έρθει συνέχεια,
0: ναι,
1: από την αρχή της εκπομπής στο studio atrialfm.gr. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλό παράδεισο, λέει, να έχει. Ο Ηλίας λέει, πραγματικά εγώ σαν απλός ακροατής που είμαι δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ προσωπικά, αλλά έχω στεναχωρηθεί, λες και έχασα, ναι, έναν φίλο. Καλημέρα και σε σένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και ξέρεις, επειδή και ο καλλιτεχνικός κόσμος όλος έχει συγκλονιστεί, λοιπόν, δεν θα πω συγκεκριμένα, αλλά αφήστε τη σκατοψυχιά κάποιοι στην άκρη. Είτε σας άρεσε ο Μαζωνάκης, είτε δεν σας άρεσε, είτε δεν ξέρω οτιδήποτε. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, έτσι, είναι ύβρις. Δηλαδή διάβασα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, κάποια σχόλια τα οποία με έχουν κάνει έξαλλη. Φτάνει αυτή η σκατοψυχιά, δεν την μπορώ άλλο, και νομίζω ότι ο Ιωσήφ. Ο Μαζωνάκης ήταν ο Μαζωνάκης, έκλεισε μια σελίδα για την ελληνική μουσική. Αυτό λένε όσοι γνωρίζουν μουσική καλά, εγώ δεν γνωρίζω καλά, αυτό άκουσα. Κάτι ξέρουν αυτοί για να το λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, και στη συναυλία του που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμο το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη γιορτή, την ανοιχτή, θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι αφιερωμένο στον Μαζωνάκη.
1: Εγώ θα μεταφέρω απλά το μήνυμα του Γιώργου Νταλάρα.
0: Ναι.
1: Για τον αποχαιρετισμό του στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τόσο νωρίς,

0: πόσο κρίμα. Ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του. Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας. Φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό αγόρι μου, του λέει ο Γιώργος Νταλάρας. Πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα όμως, ναι, από την αρχή. Πώς συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό εκεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι και φτάσαμε στην τραγική κατάληξη που ήταν να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, περιγράφοντας ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο.
1: 4 και 21 ειδοποιείται το ΕΚΑΜ σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, μια ιδιωτική κλινική, να παραλάβει έναν άγνωστο, δεν είπαν όνομα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Όταν έφτασαν εκεί οι διασώστες, είδαν έναν γιατρό ο οποίος προσπαθούσε, το ιατρείο έλεγε παθολόγος ολιστικής ιατρικής, προφανώς κάποια αισθητική επέμβαση γινόταν. Είδε εκεί, υπήρχε βλεμμοκαθητήρα στον κύριο Μαζωνάκη, προσπαθούσε να κάνει κάρπα γιατί ήταν σε ανακοπή. Το μηχανάκι έφτασε πρώτα το ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά. Σε 5 λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο. Προσπάθησαν και οι διασώστες στην διαδρομή μέχρι το Ελπίς που εφημέριδε να κάνουν κάρπα, χωρίς να τα καταφέρουν. Το ίδιο έγινε πολύ μεγάλες προσπάθειες και στο νοσοκομείο, στο Ελπίς, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να επανέλθει και κατέληξε.
2: Τώρα, πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά από όσα είπατε, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο για να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση.
1: Εκεί καταλήγουμε.
2: Θεραπεία.
1: Κάποια θεραπεία, ναι. Έκανε κάποια θεραπεία που σχετίζεται με το αίμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι.
2: Στη διάρκεια της θεραπείας είχε την ανακοπή.
1: Αυτό νομίζω είναι ζήτημα που θα το βρουν οι αρχές.
2: Όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ήταν ήδη νεκρός.
1: Ήταν σε ανακοπή, ναι, και προσπαθούσε ο γιατρός εκεί, το έκανε κάρπα να τον επαναφέρει. Και εμένα μου προξενεί εντύπωση βέβαια, γιατί ο παθολόγος αυτός γιατρός δεν συνόδευσε τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.
2: Α, δεν πήγε μαζί. Δεν πήγε μαζί.
1: Όχι.
0: Έτσι έγιναν λοιπόν, ναι, τα πράγματα εκεί στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε εκεί για να ακολουθήσει κάποια θεραπεία. Πλασμαφαίρεση είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Μία μέθοδος αντιγύρανσης. Είχε πάει λέει και την προηγούμενη μέρα, είχε κάνει το πρώτο ραντεβού και στις 4 και 20 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει ανακοπή. Χωρίς να πούν καν ποιος είναι, και όπως ακούσατε και στην κατάληξη, ο γιατρός ο οποίος ήταν εκεί στο Κολωνάκι δεν το συνόδευσε καν στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινάνε τα ερωτήματα, τι συνέβη ακριβώς. Φυσικά εμείς δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις.
3: Έτσι, η ιατροδικαστική έκθεση νομίζω θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.
0: Και οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικοί. Από εκεί περιμένουμε να μάθουμε τι συνέβη ακριβώς. Εάν σχετίζεται με την ιατρική πράξη,
3: με την
0: θεραπεία ή όχι, δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα ξεκινάει και μία συζήτηση για το αν είναι νόμιμες αυτές οι ιατρικές πράξεις να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία και όχι σε δημόσια νοσοκομεία.
3: Ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά κανονικά, με όλες τις υποδομές, γιατί καταλαβαίνω ότι τέτοιες είδους θεραπείες πρέπει να υπάρχει υποδομή και πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες ειδικότητες γιατρών. Και επειδή παντού όλοι ξέρουμε τώρα, μην κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Και κάποιοι έχουμε και επισκεφτεί κάποια κέντρα που σου λένε θα σου κάνω αυτή τη θεραπεία. Αυτά δεν τσεκάρουμε ποτέ αν αυτά. Ο ιατρικός σύλλογος είναι υπεύθυνος για αυτά. Αν τα έχει τσεκάρει, αν έχουν όντως πάρει την σχετική άδεια, αν υπάρχουν ειδικότητες των γιατρών. Έχει γίνει πολύ της μόδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, έχουν γίνει της μόδας αυτές οι θεραπείες, χωρίς όμως να ξέρουμε αν τα ιατρία, δεν λέω ότι όλοι, δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, λέω όμως ότι αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κάνουν ανάλογες θεραπείες, δεν είναι μόνο με πλασμαφαίρεση, άκουσα και για άλλες θεραπείες, έχουν τους γιατρούς που πρέπει να έχουν τις ειδικότητες, τα μηχανήματα, δεν ξέρω τι άλλο, γιατί δεν είμαι και γιατρός. Εδώ προκύπτει ένα μεγάλο θέμα που θέλει και χρειάζονται απαντήσεις και χρειάζονται πια έλεγχοι. Βεβαίως ξαναλέω ότι η ιατροδικαστική έκθεση και οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του Μαζωνάκη και μένει να δούμε εάν όντως η αιτία ήταν αυτή η πλασμαφαίρεση.
0: Και η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής ζητά υπευθυνότητα και διαφάνεια σε κυταρικές και ανακινητικές θεραπείες. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την εταιρεία γονιδιακής θεραπείας για τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.
3: Ακριβώς, γιατί άκουσα ότι εκεί είναι μια ιδιαίτερη θεραπεία και χρειάζονται αιματολόγοι, χρειάζονται και άλλες ειδικότητες και δεν είναι κάτι απλό, διαχωρίζονται κάποια συστατικά του αίματος. Όλα αυτά δεν γίνονται απλά. Δηλαδή, τι να πω, μια απλή επέμβαση πας να κάνεις και πας σε ένα νοσοκομείο που είναι οργανωμένο, μπορεί να μην είναι επέμβαση, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη θεραπεία και υπάρχουν και άλλες τέτοιες θεραπείες. Άρα, σε ιδιωτικό ιατρείο μπορεί να γίνει αυτό.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το βράδυ στο Blue Sky ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για το συγκεκριμένο ιατρείο.
4: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλου για τον Γιώργο Μαζονάκη.
5: Ειλικρινά συλληπιτήρια και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινική.
4: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον Ιατρικό Σύλλογο.
5: Που διαφημίζει ότι κάνει.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη μετά την ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Υπάρχει βέβαια και η πλευρά του γιατρού μέσω του δικηγόρου του. Ναι. Είναι ο κύριος Αγαπηνός, ο οποίος έκανε χθες δηλώσεις, καθώς ο γιατρός και η σύζυγός του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, έδωσαν κατάθεση, είναι προσωρινά ελεύθεροι. Βλέπουμε στη συνέχεια τι μπορεί να ακολουθήσει. Να ακούσουμε λοιπόν και το δικηγόρο του γιατρού της κλινικής, τον κύριο Αγαπηνό.
6: Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένας τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών. Και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
0: Είναι απόλυτα νόμιμο το ιατρείο, τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί κανονικά στον Ιατρικό Σύλλογο. Θα δούμε λοιπόν τι θα δείξει η έρευνα των αρχών. Ακριβώς. Γιατί αυτή την έρευνα ζητάει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λυκούδης, που ζητάει από τις αρχές να διερευνήσουν ακριβώς τι έχει συμβεί σε αυτό το ιατρείο. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε τόσο νωρίς, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από την Νίκαια. Mm. Από την Νίκαια και από το Πέραμα, εκεί που ήταν η αγαπημένη του γιαγιά. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα, εκεί τραγούδησε για πρώτη φορά σε ηλικία 15 ετών σε μια ταβέρνα. Γιατί πολύ απλά αυτό που ήθελε πάντα από μικρό παιδί όταν τον ρωτούσαν ήταν να γίνει τραγουδιστής. Ήτανε μικρό παιδάκι και τον ρωτούσαν τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και έλεγε πάντα τραγουδιστής. Και ξεκίνησε εκεί, από την Νίκαια, από την αγαπημένη του γειτονιά.

Εδώ με ένα άλλο παιδί από εκείνες τις γειτονιές, με τον Νίκο τον Βουρλιώτη. Το θέλω να γυρίσω στα παλιά. Το θέλω την παλιά μου γειτονιά.

Καλημέρα στον Στέφανο. Αγαπητέ Στέφανο, όπως άκουσες νωρίτερα και από τον κύριο Γιαννάκο, ο πρώτος διασώστης του ΕΚΑΒ έφτασε στα 4 λεπτά. Ήταν μια μοτοσικλέτα που έδωσε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά πήγε και ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε χθες. Δυστυχώς όμως ήταν άκαρπες οι προσπάθειες και των διασωστών από την αρχή, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Καλημέρα και στο Μάκη, αγαπητέ φίλε. Θα περιμένουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, να δούμε το πόρισμα από τις έρευνες των αρχών και κυρίως την ιατροδικαστική έκθεση, ώστε να βγουν και τα ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορεί κανείς τώρα να κάνει υποθέσεις με το θάνατο ενός ανθρώπου. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καταπληκτικό λέγεται το πέρασμα που είχε κάνει στη σειρά τα νούμερα της ΕΡΤ. Ναι, και μάλιστα η ΕΡΤ μετέδωσε χθες. Το συγκεκριμένο σύριαλ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πραγματικά οι περισσότεροι έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα και στον Αβράμ. Είναι πολύ στενάχωρο, λέει, να φεύγει έτσι άδικα ένας νέος άνθρωπος. Καλή δύναμη σε όσους τον αγάπησαν. Καλημέρα και σε σένα. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και για την άλλη επικαιρότητα.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 σε μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει βυθίσει σε θλίψη ολοκληρή τη χώρα. Καλημέρα στη Φωτεινή. Δεν ήμουν φαν της μουσικής του, αλλά πραγματικά μάγκα σε όλα του. Κλαίω για την απώλεια του. Είναι πάρα πολλά αυτά τα μηνύματα. Είναι σχεδόν τα περισσότερα μηνύματα σε αυτό το κλίμα. Και οι αρετοί, όσοι με γνωρίζουν, λέει, ξέρουν ότι δεν πάω ποτέ σε μπουζούκια. Αλλά αν θα πήγαινα, θα ήταν για το Μαζονάκη. Και εγώ που δεν είμαι της πίστας, δεν είμαι αυτού του είδους της μουσικής, αυτόν τον άνθρωπο τον ξεχώριζα. Ήτανε κάτι μοναδικό, ένα φαινόμενο. Μια κατηγορία μόνος. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλη συζήτηση και αυτό το οποίο συζητάμε σχετικά με τις θεραπείες αντιγύρανσης, τις επεμβάσεις και όλα τα αισθητικής και όλα τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Όλα για την ομορφιά. Όλα για την νεότητα, μην τυχόν και ζαρώσουμε.
1: Εντάξει, με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και αφορά άντρες γυναίκες.
0: Τα τελευταία
1: πια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι, και στα διεθνή μέσα το διαβάζω, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για όλες αυτές, παιδί μου, τα ενέσιμα όλα αυτά και όχι μόνο, και δεν ξέρω και τι άλλες θεραπείες υπάρχουν. Και φυσικά βλέπεις ανθρώπους που είναι ίδιοι μετά από κάποια ηλικία. Και αυτό έχει περάσει και στις πολύ μικρότερες ηλικίες, και αυτό είναι στην ηλικία της κόρης μου, ας το πούμε. Γι' αυτό το λέω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και εμένα αυτό με προβληματίζει. Και όταν λες και στην κόρη μου, παιδί μου, τα νέα τα κορίτσια και τα αγόρια πια κάνουν θεραπείες. Αν θα μίσω το. Γιατί το κάνετε, δηλαδή. Θέλουν να είναι όλες ίδιες. Και βέβαια σε αυτό έχει βοηθήσει πολύ. Έχουν βοηθήσει πολύ τα social media, έτσι. Όλα αυτά τα πρότυπα που προάγουμε και βλέπουν τα παιδιά μας να έχουν τα συγκεκριμένα χείλη, έτσι. Δεν υπάρχει. Με εμένα αυτό με έχει σοκάρει. Το συγκεκριμένο σχήμα προσώπου, το φρύδι.
0: Ίδια κοψία.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, όχι όλα για την ομορφιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι όλα για την ομορφιά. Υπάρχει η ουσία που είναι η ζωή. Και αυτό είναι που θα πρέπει να περάσουμε πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας. Θα πάμε σιγά σιγά και στα επόμενα θέματα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη και στη δεύτερη ώρα. Αλλά προς το παρόν, επειδή είμαστε μπροστά σε μια νέα σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και πίσω στη δουλειά, τι να πούν και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Πόσο δίκαιο λέει η Ξαμαλία. Έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν επεμβάσεις αισθητικής, πάρα πολλές θεραπείες, οδοντίατροι, οφθαλμίατροι, αισθητικοί και κάθε ένας που μπορεί να το πουλήσει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και εμείς, λέει, δεν ζητάμε ποτέ πιστοποιητικά καταλληλότητας. Μας ενδιαφέρει μόνο να είναι φτηνός και να κάνουμε κάτι για την ομορφιά.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα, Γιώργο. Σεβαστή απόλυτα η άποψή σου, φυσικά. Καλημέρα και στον Βασίλη στο Ντουίσμπουργκ. Ο οποίος αναφέρεται και στις ενέσεις για το αδυνάτισμα, οι οποίες έχουν γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση σε αυτή την περίοδο, έτσι. Που ξεκίνησαν ως προϊόντα για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
1: Κυρίως ζαχάρου και έτσι, με την ισουλίνη. Κάποια στιγμή μάλιστα είχαν γίνει τόσο. Και ιδίως στο εξωτερικό, είχαν γίνει της μόδας και παραμένουν στη μόδα και δεν τα βρίσκαν οι άνθρωποι που είχαν πραγματική ανάγκη. Και τώρα πια, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά και χάπια και ενέσιμα και αυτά για το αδυνάτισμα, χωρίς παρακολούθηση γιατρού, πάει ο άλλος το παίρνει, έτσι το βλέπεις ξαφνικά δυνατισμένο 20, 30, 40 κιλά, αλλά χωρίς να παρακολουθείται από γιατρό, και αν μπορεί να κάνει αυτή τη θεραπεία, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να την κάνουν. Το ακούω πάρα πολύ αυτό. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί είδαμε τι γίνεται με τις αισθητικές. Επεμβάσεις και όχι μοθεραπείες, πες όπως θέλετε.
0: Εγώ θα πω γενικότερα τις παρεμβάσεις που κάνουμε στον ανθρώπινο οργανισμό. Προσπαθούμε λοιπόν να επέμβουμε στην φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, να την αλλοιώσουμε και δεν υπολογίζουμε το κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια παρέμβαση. Ας τα συνειδητοποιήσουμε και ας τα δούμε τα πράγματα και λίγο διαφορετικά κάποια στιγμή. Είναι πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα φυσικά κυριαρχούν τα ελληνοτουρκικά και αυτή η κλιμάκωση που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Συνεχίστηκαν και χθες οι προκλητικές δηλώσεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς επικείται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν το κάνει τυχαία ο Πρωθυπουργός. Στέλνει μηνύματα με την παρουσία του στο Καστελόριζο. Είναι μια περιοχή που αμφισβητούν ανοιχτά οι Τούρκοι. Θεωρούν δικιά τους δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα απλά. Πηγαίνει, θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Έτσι, μένει να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας. Με τα τουρκικά, πάντως, μέσα ενημέρωση να επιτίθενται χθες και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και γενικότερα για μια ακόμη μέρα στην Ελλάδα.
0: Στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος χθες έστειλε το μήνυμα στην Τουρκία ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο.
2: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και, είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Εδώ στο έργο του στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ φυσικά θα μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι ο προπονητής ο οποίος κατέκτησε το Conference League. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
14: Ακριβώς, θα μείνει στην ιστορία. Κάντε με κορυφαίος. Τώρα αποφάσισα να πάνε σε αυτή τη λύση. Εντάξει.
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα
1: πάνε. Δεν του άρεσε, στεναχωρήθηκε ο Παναγιώτης από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Ναι. Οπότε ας πούμε για την κίνηση.
0: Να πούμε για την κίνηση, ναι.
14: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στην άνοδο στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Λεωφόρο Αλίμου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Κατάμεστη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά μαζεύονται όλοι να αποχαιρετίζουν με τη Λίμπαρ. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος. Αυτά είναι τα απόνερα, γιατί υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε ανατροπή οχήματος στη Μεσαία Λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τώρα ωστόσο ενημερώνουμε πως έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα το ΙΧ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Χριστός και η Παναγία. Και δεν το λέω για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι έγινε.
0: 3 ώρες και 45 λεπτά.
1: Εντάξει, πρέπει να τελειώνει. Φυσικά δεν το λέω και εγώ, θα το έλεγα, αλλά όχι για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και του Πρωθυπουργού. Πολύ μεγάλη.
0: Εννοώ για όλους τους πολιτικούς.
1: Πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, συνέντευξη τύπου τώρα 3 και 3,5 ώρες.
1: Μία ώρα και να πει ένα όριο, μία μισή. Ακριβώς. Και αφορά όλους και όχι τον Αλέξη Τσίπρα, για να μην πάει ξεχωριστά.
0: Όχι βέβαια. Προφανώς ο Αλέξη Τσίπρας απαντούσε στα ερωτήματα τα οποία δεχόταν.
1: Εντάξει, γιατί δημοσιογράφη εκεί και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, θα τα πούμε.
0: Αλλά 4 ώρες παρά ένα τέταρτο. Κανείς δεν με λυπάται.
1: Εγώ δεν μπόρεσα να το δω όλοι.
0: Για βάλε εμένα που μόνταρα. Παναγία μου, λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και για την κίνηση. Τα έχουμε μεταφέρει. Καλημέρα στον Παναγιώτη που είναι μπλοκαρισμένο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έχουμε μεταφέρει το μήνυμά σου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος επικοινωνεί τώρα και για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πολλά μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και για τις θεραπείες που γίνονται σε διάφορα ιατρία. Η Ελένη, για παράδειγμα, η οποία είναι νοσηλεύτρια και μπαίνει στα χειρουργεία, λέει ότι δυστυχώς ακόμα και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν γνώση κάνουν τέτοιες πράξεις, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος, με βάση πάντα το χρήμα. Και ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Ορίστε. Καλημέρα στην Ελένη,
1: καλημέρα,
0: η οποία τα γνωρίζει μέσα από τα χειρουργεία.
1: Βέβαια.
0: Είναι το θέμα το οποίο συζητήσαμε σαν προέκταση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με αυτές τις θεραπείες. Θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν όμως λέγαμε για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πώς σου φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Εντάξει, απάντησε σε όλα. Νομίζω ότι είχε τις απαντήσεις που έπρεπε. Αυτό που θέλει να αναδείξει ο κ. Τσίπρας είναι ότι ο βασικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως εμφανίστηκε και ως ένας άνθρωπος, ως ηγέτης, ένα πολιτικό πρόσωπο που θα ενώσει την προοδευτική παράταξη. Κατάλαβα ότι αυτό επιχείρησε. Μιλάω τώρα σαν ένα γενικό συμπέρασμα, ο Αλέξης Τσίπρας χθες, με την πρώτη του συνέντευξη τύπου ως πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από την άλλη.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Γιατί όντως φαίνεται ότι αποδέχεται το ρόλο του αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως τον έχει επιλέξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αλλά άφησε και ένα παράθυρο, νομίζω, ανοιχτό προς το Πασόκ. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το θέμα.
16: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω με το Πασόκ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης.
0: Αυτό είναι λοιπόν.
1: Ξεκάθαρο.
0: Αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης και η δεξιά. Αντίπαλος δεν είναι το Πασόκ.
1: Είναι ανταγωνιστής.
0: Το Πασόκ είναι ανταγωνιστής.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ξεκάθαρα έδωσε το στίγμα ποιος είναι ο αντίπαλος για τον Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε. Είπε ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Από εκεί και πέρα, για το θέμα των εκλογών. Στόχος, όπως είπε, της Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και να λάβει την εντολή, την πρώτη εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Εάν δεν τα καταφέρει, έδωσε την απάντηση.
16: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση
17: στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα, και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το είπε αυτό γιατί σίγουρα, εντάξει, αφήνω τις πρώτες εκλογές, πάντα στις δεύτερες εκλογές, κοίταζα λίγο τα στοιχεία, ευνοείται το πρώτο κόμμα αλλά και το δεύτερο κόμμα, και με δεδομένο ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, σου λέει και οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή, γιατί πάντα υπάρχει μια ενίσχυση και του δεύτερου κόμματος στις δεύτερες κάλπες.
0: Υπάρχει συσπήρωση και στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα.
1: Ακριβώς. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα, έτσι. Ουσιαστικά αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκάθαρος και σε αυτό το σημείο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει να κάνει με το περιουσιολόγιο, ναι, και αυτή την πατριωτική εισφορά στο 1% των ισχυρότερων, των πιο πλούσιων Ελλήνων. Ρωτήθηκε λοιπόν για το μέγεθος της περιουσίας και πώς αυτό προσδιορίζεται.
17: Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
1: Λοιπόν, επειδή έχει σηκωθεί πολύ σκόνη, νομίζω ότι καλό θα ήταν, και ο κ. Τσίπρας γι' αυτό είπε, θα γίνει το πρώτα το περιουσιολόγιο και μετά θα σας πω. Και σωστά το είπε. Παρ' όλα αυτά, όταν λες ότι δεν ξέρω πώς θα πάρω, ακούσα και τον κ. Κουντεντάκη χθες, δημιουργεί μια, ρε παιδί μου, μια ανησυχία σε κάποιους. Εγώ το ακούω ότι οι πιο πλούσιοι, υπερπλούσιοι, να το πω έτσι, συγγνώμη και για την λέξη, είναι αυτοί που πρέπει να δίνουν παραπάνω. Αυτό δεν το νομίζω ότι κανείς το ακούει ότι είναι παράλογο. Λογικό είναι. Το θέμα είναι πώς θα βρεις τον υπερπλούτο. Το ένα ακόμα άλλο κομμάτι είναι ότι κάποιοι από τους υπερπλούσιους φορολογούνται κανονικά και οι καταθέσεις τους, γιατί άκουσα για φορολόγηση καταθέσεων. Φορολογούνται κανονικά οι καταθέσεις, όποιος καταθέσει την τράπεζα. Τα έχει δηλωμένα και τα έχει φορολογηθεί. Έτσι, και πώς θα γίνει αυτό το περιουσιολόγιο, ακριβώς για να εντοπιστούν αυτοί που έχουν τον υπερπλούτο. Και τι λέμε υπερπλούτο και τι ακριβώς θα φορολογηθεί. Αυτά είναι ερωτήματα, νομίζω, που ο κύριος Τσίπρας λέει: πρώτα θα κάνω το περιουσιολόγιο, θα δούμε και θα σας πω.
0: Ναι, γιατί λέει ότι θα ήταν ανεύθυνο, έτσι, να πω εγώ τώρα κάποιο ποσό από τη στιγμή που δεν έχει γίνει το περιουσιολόγιο. Και συμπληρώνει ότι εμείς δεν έχουμε υπολογίσει αυτά τα χρήματα από την πατριωτική εισφορά στα χρήματα τα οποία υπολογίζουμε στο πρόγραμμά μας. Εκεί λοιπόν έπεσε και ατάκα. Θυμάσαι που σου έλεγα να δούμε με τι τραγούδι, ναι, θα απαντήσει, ναι, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησε. Έβαλε τα δίδυμα φεγγάρια. Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν διάλεξε Γλυκερία.
17: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
1: Πληρώνει για την περιουσία αυτή, πληρώνει, φορολογούνται κανονικά, δηλώνονται κανονικά τα χρήματα. Απλώς το λέω, εντάξει.
0: Ναι, ίσως... και να τα έχει στην τράπεζα, πάνω από δεν είναι μαύρα.
1: Αυτό λέω.
0: Ότι είναι καθαρά, εντάξει, ότι έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί.
1: Λέω τώρα το ο κ. Τσίπρας να λέει ότι κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια πρέπει να φορολογηθεί παραπάνω, το ακούω από κάποιον που έχει 30.000 ή 40 ή 10. Αυτό το ακούω. Αλλά ότι είναι φορολογημένα τα χρήματα που είναι στην τράπεζα, είναι άσπρα χρήματα, δεν είναι μαύρα. Έχει φορολογηθεί. Ξαναλέω. Το ότι αυτό το σκεπτικό ότι ο υπερπλούτος πρέπει να συνεισφέρει παραπάνω στα φορολογικά έσοδα, εγώ συμφωνώ. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει και το σκεπτικό που θα γίνει και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν πρέπει να είναι όλα ακριβή.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και σε άλλα σημεία της συνέντευξης τύπου, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ζητάω δεύτερη ευκαιρία, όχι για μένα, αλλά για τη χώρα. Αν και λέει δεν είχα πρώτη ευκαιρία, εγώ λέει συγκυβέρνησα με την Τρόικα, είχα τα χέρια δεμένα. Οπότε ζητάω μια δεύτερη ευκαιρία κυρίως για τη χώρα. Αναφέρθηκε και στα οικονομικά της Ελλάδας, τα οποία είπε ότι θα δημοσιοποιήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και στο θόρυβο που προκλήθηκε μετά την τοποθέτηση του κ. Χιακαντάρη σχετικά με τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Θα τα δούμε αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και την Βούλα Κεχαγιά σήμερα.
1: Την εξαιρετική συνάδελφο, για να μας κάνει ένα σχόλιο για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη τύπου. Δύο καλημέρες, παρακαλώ. Ο Τάσος μας ακούει από τις Εφέρες της Ασίας. Ο Τάσος από το γυμναστήριο και τον ευχαριστούμε και καλημέρα. Και ο καπετάν Ιγνάτιος από την Κίνα. Καλημέρα και στους δύο, ναι.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση σχετικά με τα μηνύματα που μας στέλνετε για την Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αποφυλής έως κόμβο Πεντέλης, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι
1: αυτό
0: που συμβαίνει
1: χαμόζες.
0: Αυτή την ώρα, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 9 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
18: Real FM.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι τραγούδι των Όπα. Mm. Το είχε κάνει διασκευή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά όπως κατάφερνε πάντα, το έκανε δικό του. Με το δικό του μοναδικό τρόπο. Γιατί όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ήταν μια περσόνα. Ένας performer με το δικό του στυλ, με το δικό του ύφος, με τη δική του ταυτότητα, χωρίς να αντιγράφει κανέναν. Έφυγε λοιπόν τόσο ξαφνικά από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι αυτή την ώρα συνθήκες, οι οποίες διερευνώνται από τις αρχές, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι βρίσκονται και αστυνομικοί αλλά και επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο με εντολή εισαγγελέα. Ενώ ερευνούνται οι συνθήκες της ιατρικής πράξης αλλά και η άδεια λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής δομής. Αυτή είναι λοιπόν η τελευταία εξέλιξη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν τη φερόμενη πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, αλλά και για την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής. 9 και 9 πρώτα λεπτά στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Φυσικά το πρώτο θέμα ήταν η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, που εξακολουθεί να μας απασχολεί, και κυρίως για να μάθουμε και τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή. Από εκεί και πέρα σας είπαμε και για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε τον Γιώργο Γεραπετρίτη να λέει ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, συζήτησαν για την ηλεκτρική διασύνδεση.
1: Η οποία προχωρά κανονικά, και μάλιστα υπάρχει σκέψη και να γίνει μια κοινοπραξία με γαλλική εταιρεία σε αυτό το ευαίσθητο τμήμα νοτίος της Κάσου. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο, να το πούμε. Ενώ να μεταφέρω και την είδηση που κυκλοφορεί, ότι ο Ρούμπιο θα είναι μέσα στον Οκτώβριο, τώρα αρχές Οκτωβρίου, στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να συναντηθεί σίγουρα με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα δούμε πότε ακριβώς θα έρθει, γιατί υπάρχουν και είναι ο μήνας πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, και βεβαίως πιθανότατα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό.
0: Από εκεί και πέρα, είπαμε για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη, που έβγαλε, όπως ήταν λογικό, πολλές ειδήσεις. Το κυριότερο είναι ότι στόχος για την Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης. Εάν δεν συμβεί, λέει, αυτό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν πρόκειται για καμία καταστροφή. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστής, δεν είναι αντίπαλος, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ουσιαστικά έκλεισε το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενες συνεργασίες. Για αυτή λοιπόν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου, θα συνομιλήσουμε και θα σχολιάσουμε με την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Βούλα Κεχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βούλα, θέλω ένα σχόλιο. Πώς είδες χθες τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούω διαφορετικές απόψεις.
2: Πώς τον είδα? Δύσκολη ερώτηση, έτσι.
1: Ναι, όχι, για σένα δεν είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, νομίζω. Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει, από τότε που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποκτήσει ένα νέο στυλ. Άρα μπορώ να πω ότι αυτό το νέο στυλ το υπηρετεί. Δηλαδή, διατηρεί πάντα μία αίσθηση χιούμορ, αλλά είναι πιο αργός, πιο σταθερός.
0: Πιο ήρεμος, εμένα μου φάνηκε, Βούλα, χθες. Πιο σίγουρος.
1: Εγώ τον είχα συνηθίσει όμως λίγο πιο μαχητικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, λίγο το πιο.
2: Αυτό νομίζω ότι έχει φύγει εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, από τότε που άρχισε η δημόσια συζήτηση για το ότι προτίθεται να ιδρύσει κόμμα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, σταδιακά βεβαίως έχει γίνει αυτό, προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του μία ταμπέλα που του είχαν βάλει κάποιοι άλλοι, δηλαδή ότι είναι απλώς ένας αριστερός ριζοσπάστης
1: που αντιδρά σε όλα,
2: λαϊκισμό, που αντιδρά σε όλα, που δεν έχει βάθος. Αυτό λοιπόν το έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Γιατί κακά τα ψέματα και η επικοινωνία είναι πολύ μεγάλο μέρος.
1: Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω ποιον Τσίπρα προτιμάς. Την αφήνω την ερώτηση, θα την κάνουμε κατηδίαν στο τηλέφωνο αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, αλλά να κάνουμε μια άλλη ερώτηση, Βούλα, γιατί δίνει την πάσα. Έχουμε μια επανατοποθέτηση σχετικά με την αριστερά. Βγαίνει έξω από το κάδρο η ριζοσπαστική αριστερά, ενώ ότι έχει υπολογίσει ότι θα χάσει αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων.
2: Αυτό επίσης είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Τώρα θα μου πείτε πρέπει να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ακούστε, εγώ είδα στην αρχή της χθεσινής συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα μία προσπάθεια να πείσει ότι το κόμμα του είναι αριστερό κόμμα και ότι το πρόγραμμά του δεν είναι ένα κόμμα κεντρό. Δηλαδή που άρα που σε πολλά σημεία συμπίπτει με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία, όπως ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Και αυτό και γι' αυτό κατηγορείται ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι έχει στοιχεία κοινά με τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια αυτή ήταν έντονη και εκδηλή. Νομίζω ότι επί της ουσίας ο κύριος Τσίπρας κάνει νέο προσδιορισμό το τι μπορεί να είναι αριστερό χωρίς να θεωρείται ότι είναι και ξένο ή για πολλούς ακόμη και αποκρουστικό. Δηλαδή προσπαθεί να βάλει στην κανονικότητα κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε ταυτιστεί μέχρι και πριν από μερικά χρόνια με καταλήψεις, εξεγέρσεις, αντιδράσεις, μαχητικότητα του τύπου θα σκίσω τα μνημόνια,
1: τους αγανακτηρισμένους του συντάγματος.
2: Ακριβώς. Τώρα αυτό που προσπαθεί και επιχειρεί κατά τη γνώμη μου πάντα να πείσει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι η αριστερά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρομάζει και να φοβίζει, ότι είναι κάτι το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας. Το αριστερό είναι μέσα στη ζωή μας και δεν είναι κάτι ξένο προς τους πολλούς.
0: Και άρα, αυτό που είπε μάλιστα, ότι η αριστερά δεν είναι για να διαχειρίζεται τη φτώχεια, αλλά για να δημιουργεί πλούτο και να τον μοιράζει δίκαια.
2: Ακριβώς. Και ότι για την τέχνη του εφικτού και για τη διεύρυνση της τέχνης του εφικτού.
1: Ναι. Εγώ
2: αυτή τη διεύρυνση βάζει και το δικό του κόμμα.
1: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί χθες ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας για τους πρώην συντρόφους του που παρετήθηκαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη κουβέντα, γιατί ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι κατάλαβες από την απάντηση, γιατί εγώ δεν κατάλαβα πολλά.
2: Μπράβο, σωστά. Νομίζω ότι και οι δύο, αλλά και η πλειονότητα δεν κατάλαβαν. Ούτε εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα, επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας με δομημένο και συγκροτημένο τρόπο αυτά που ξέρουμε έως τώρα. Τίποτα περισσότερο όμως. Δηλαδή δεν καταλάβαμε, γιατί δεν υπήρξε και follow-up ερώτηση, όχι από τον δημοσιογράφο, από άλλον δημοσιογράφο.
1: Ναι,
2: ο δημοσιογράφος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει follow-up ερώτηση.
1: Πολύ σωστά.
2: Ακριβώς. Για το πότε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα κριτήρια για να ενταχθούν οργανωτικά στην Ελλάς, γιατί είναι άλλο, εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν γραφτεί στην Ελλάς, έχουν παραιτηθεί από τις όποιες θέσεις τους, αλλά δεν έχουν ενταχθεί, δηλαδή δεν τους βλέπω να έχουν κάποιο ρόλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι,
2: πότε αυτοί οι άνθρωποι θα ξέρουν αν θα είναι υποψήφοι, αν θα μπουν σε όργανα, αν θα τους χρησιμοποιήσετε. Αυτό δεν το μάθαμε.
1: Μάλιστα.
2: Ακούσαμε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και με καλή θέληση το πιστεύουμε αυτό, ότι έτσι είναι. Ακούσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα εμπόδια που θα δημιουργούσαν προς κόμματα στο να είναι ενταγμένοι ενεργά, αλλά δεν μάθαμε πότε και με τι κριτήρια θα ενσωματωθούν. Μόνο κάποια στιγμή ακούσαμε ότι στα ψηφοδέλτια θα αποφασιστούν συλλογικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Αυτό. Βούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου.
2: Για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα. Καλή συνέχεια. Ήταν Βούλα και Χαλιά.
1: Τους βλέπω.
0: Η δική της οπτική, λοιπόν, πώς κατέγραψε την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, πλησιάζει το Oktoberfest, το διαστημότερο φεστιβάλ του Μονάχου και μία από τις πιο απολαυστικές υπαίθριες γιορτές. Και τώρα μπορείς να φέρεις λίγη από αυτή τη λαχταριστή ατμόσφαιρα στο δικό σου τραπέζι. Στα Lidl θα βρεις λουκάνικα, μπέργκερ, αλαντικά, σαλάμι, μπρέτσελ, Ιωσήφ και τραγανάστα. Για να στήσεις ένα τραπέζι γεμάτο νοστιμιές και να μοιραστείς απλόχερα. Βάλ τα όλα στη μέση, γέμισε τα πιάτα και άσε την παρέα να απολαύσει τη δική σου Oktoberfest στιγμή Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, είναι το πρώτο μήνυμά σου το οποίο έρχεται, δεν έχει έρθει κάποιο νωρίτερα, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει, πάντως είναι το πρώτο μήνυμά σου, καλή σου ημέρα. Τώρα για να κλείσουμε το θέμα της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ρωτήθηκε για τον κύριο Σιακαντάρη. Ο κύριος Σιακαντάρης είχε κάνει την τοποθέτηση, την ανάρτηση, λέγοντας ότι σε μία περίοδο, για παράδειγμα όπως αυτή τις δεκαετίες του 30 στη Γερμανία με την άνοδο του Χίτλερ, φανταστείτε για παράδειγμα, το έφερε στα τωρινά δεδομένα, το Ντιλίνκε και το S5 να έλεγαν ότι δεν θα συνεργαστούν και να άφηναν το Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία. Αυτό από κάποιους ερμηνεύτηκε ως μια προτροπή από την πλευρά του κύριου Σιακαντάρη για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας όχι μόνο με το Πασόκ,
1: αλλά και με
0: τη
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ σηκώθηκε, πολύ σκόνη.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν χθες ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε. Ρωτήθηκε από τον Γιάννη Τσακίρη και τον Αντένα.
3: Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην διακήρυξη της Ελλάς. Ο κύριος Σιακαντάρης με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Δεν είναι στέλεχος, λέω, με δική του και δική μου επιλογή, διότι ο ίδιος θέλησε, θα έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
1: Εντάξει, σου λέει δεν είναι μέλος της Ελληνικής Αριστείας.
0: Τον άδειες.
1: Ναι, σου λέει γι' αυτό και αποφάσισα και εγώ από κοινού και εκείνος αποφάσισε για να μπορεί να λέει ελεύθερα τις απόψεις του, να μην ενταχθεί στο κόμμα.
0: Ούτε μέλος του κόμματος, ούτε μετέχει στα όργανα. Ναι. Άδειασμα.
1: Ναι.
0: Κανονικό. Αυτά ήταν λοιπόν τα βασικά σημεία από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πάρα πολλά φυσικά, μίλησε και για την ακρίβεια. Είπε...
4: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια Σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Εκρηκτική άνοδο στο φυσικό αέριο, βεβαίως και στο ντίζελ και στην βενζίνη έχουμε αυξήσει, αλλά το φυσικό αέριο ύπταται. Την ίδια στιγμή λοιπόν και τα ενίκια τρέχουν, δηλαδή με 6 κόμμα κάτι.
0: Και τι είναι αυτό που δεν τρέχει?
1: Ναι, λέω ότι στα τρόφιμα είδα, γιατί κοίταξα λίγο τις κατηγορίες.
0: Στα τρόφιμα,
1: υπάρχει,
0: όντως...
1: υπάρχει μία συγκράτηση. Και αυτό το λέω γιατί το λέω. Όχι ότι η ενέργεια είναι λιγότερο κακό, γιατί και βενζίνη βάλουμε και βάζουμε και πετρέλαιο θέρμανση θα βάζουμε και ντίζελ βάζουν οι άνθρωποι για να κάνουν.
0: Ναι. Παραμιλάνε, Αμαλία. Πάνε στα πρατήρια και παραμιλάνε.
1: Εγώ πήγα σε φούρνο εχθές να πάρω κουλούρι Θεσσαλονίκης και ο άνθρωπος του άνοιξε τον λογαριασμό του ρεύματος, μου είπε, και του ήρθε κόλπος. Τρεις φορές πάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Με τον Ιούνιο.
0: Και από εκεί και πέρα πας να βάλεις βενζίνη 2,155.
1: Εγώ πλέον, ναι, 30 ευρώ παραπάνω το τυπόσιμο.
0: Πας να βάλεις ντίζελ 2,059.
1: Ναι, πρέπει, άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου χθες, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να λέει ότι αν συνεχιστεί αυτό, δεν αποκλείουμε νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν γρήγορα, θα πω εγώ. Γιατί υπάρχει